μεγάλη είσοδο. Ο διάκονος θα σταθεί πρώτου ιερού βήματος και θα πει την εκτενή, έτσι μας λέει το τυπικό. Η εκτενής είναι σειρά μικρών δεήσεων που συνδέει τα αισθητά με τα νοητά, τα οποία θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Δηλαδή η εκτενής είναι ένας σύνδεσμος ανάμεσα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας και στο δεύτερο που έρχεται. Οι κατηχούμενοι που είναι ακόμα παρόντες θα υποψιαστούν με την εκτενή ότι κάτι έρχεται, αλλά δεν θα το ζήσουν. Οι πιστοί θα αρχίσουν να προετοιμάζονται για αυτό που έρχεται. Αυτό που έρχεται μόνο νοητός βιώνεται. Δεν μπορεί να βιωθεί αισθητός, παρόλο που οι αισθήσεις παίρνουν μέρος και είναι σημαντική η παρουσία τους. Και αν νοητός μόνο θα βιωθεί αυτό που έρχεται, γι' αυτό και δεν μπορούμε να το εκφέρουμε. Μόνο να το ζήσουμε μπορούμε. Επομένως μπορώ να ολοκληρώσω τη φράση μου και να πω ότι οι εκτενείς είναι μια σύνδεση προς τα νοητά που θα φανερωθούν αμέσως μετά ως πραγματικότητα. Εκτενείς θα πει παίρνει μάκρος, εκτείνεται. Ξεκινάει με τη φράση «Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν». Η ψυχή, η καρδιά και η διάνοια έχουν φωτιστεί, το ζητήσαμε να φωτιστούν. Ακούσαμε και τα αναγνώσματα. Ο λαός τώρα σε κάθε αίτηση θα απαντήσει με το «Κύριε ελέησον». Στα ειρηνικά, στο πρώτο μέρος που το είχαμε εξετάσει, έχουμε κατά βάση 7 αιτήματα. Στην εκτενή έχουμε 7 αιτήματα γενικά, αλλά έχουμε και άλλα 7 αιτήματα ειδικά για τους κατηχούμενους, που τα λέμε κατηχούμενα. Δεν θέλω να πω ότι ο αριθμός είναι σημαντικός, αλλά υπάρχει μια συγκυρία. Είναι ένας αριθμός που λέει ότι τόσα μόνο μπορούμε να πούμε, μην αρχίσουμε να βατολογούμε και να λέμε πολλά. Σε αυτή την εκτενή το περιεχόμενο των αιτημάτων είναι διαφορετικό από τα ειρηνικά που είχαμε κάνει στην αρχή της λειτουργίας. Εδώ πλέον μιλάμε για μια σύναξη, μας ενδιαφέρει η σύναξη, μας ενδιαφέρουν αυτοί που είναι παρόντες, μας ενδιαφέρει περισσότερο να μας βοηθήσει ο Θεός, είτε με την ευλογία που θα έχουμε, είτε με τις συγχώρες των αμαρτιών μας, είτε με τα ελέη Του, να έχουμε μια εσωτερική ειρήνη για να μπορέσουμε να ζήσουμε αυτόν τον κόσμο της Βασιλείας που έρχεται. Θα συνεχίσει ο διάκονος και θα πει «Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεό σου, δεόμεθά σου, επάκουσον και ελέησον». Πρώτα-πρώτα ζητάμε να μας ακούσει ο Θεός. Όλες οι δεήσεις της εκτενούς είναι προς τον Πατέρα του Χριστού. Και μάλιστα υπογραμμίζουμε ότι αυτό το ζητάμε όχι από καμιά προπαίτεια δικιά μας, αλλά γιατί αυτό μας το έχει παραχωρήσει ο ίδιος ο Θεός. Μας είπε ότι εγώ είμαι το μεγάλο έλεος. Αφού μας το έχει πει κατά το μέγα σου έλεος, σημειώνουμε εμείς μπορούμε να τον παρακαλέσουμε. Υπάρχει ένα αίτημα στην εκτενή που αναφέρεται στον Αρχιεπίσκοπο. «Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών, του Δίνα». Αμέσως λοιπόν μετά δηλώνουμε ότι αυτή η σύναξη έχει πρόεδρο, κανονικό πρόεδρο. Πρόεδρο εκλεγμένο από τη Σύνοδο της Εκκλησίας που φτάνει μέχρι τους Αποστόλους. Γι' αυτό μνημονεύουμε το όνομα του Προέδρου της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή του Επισκόπου. Όπως είπα και άλλη φορά, δεν είναι τιμητική η αναφορά του ονόματος του Επισκόπου, αλλά είναι λειτουργική. Θέλουμε να συνδεθούμε με τη γενιά των Αποστόλων. Συνεχίζει ο διάκονος. «Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος». Δηλαδή, συγχρόνως, δεν παρακαλούμε μόνο για εμάς, αλλά παρακαλούμε για τους ιερείς, τους ιερομόναχους, τους ιεροδιάκονους, τους μοναχούς, όλη την αδελφότητα του Χριστού, όλα τα μέλη του σώματος του Χριστού. Και γιατί δεόμεθα για όλους αυτούς, δεόμεθα υπερ ελέου, ζωής, ειρήνης, υγείας,

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών. Υπέρ για τη ζωή, για την ειρήνη, για την υγεία όλων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών που είτε κατοικούν είτε είναι επισκέπτες, παρεπιδημούν δηλαδή σε αυτή την πόλη, σε αυτή την ενορία. Παρακαλούμε για τους υπηρέτες του ναού ιδιαίτερα, τους επιτρόπους, τους συνδρομητές και αφιερωτές, όλους όσους συμβάλλουν για να μπορεί να πορεύεται αυτή η ευχαριστιακή σύναξη. Και βέβαια παρακαλούμε και για όσους μας επέτρεψαν να έχουμε αυτόν τον ναό και εκεί να συναζόμαστε, δηλαδή για τους κτήτορες αυτού του ναού. Με επόμενο αίτημα θα παρακαλέσουμε για όλους τους πατέρες μας και τους αδελφούς μας που έχουν ήδη κοιμηθεί, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. Και ακόμα πιο ιδιαίτερα θα παρακαλέσουμε για αυτούς που κοπιάζουν για μας. Είναι οι καρποφορούντες και καλλιεργούντες, όπως λέει το αίτημα, στον Άγιο και Πάσεμπτο αυτό ναό. Αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που ψάλουν για μας, το λαό που είναι, που στέκεται γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας. Παρακαλούμε για την ενορία μας, για το ναό μας, για όλους όσους μοχθούν για να μπορούμε να συναχθούμε. Τους ονομάζουμε καρποφορούντες και καλλιεργούντες, αυτοί που καρποφορούν και καλλιεργούν μέσα σε αυτό το ναό, οι γεωργοί του ναού. Ποιοι είναι αυτοί οι γεωργοί του ναού? Είναι αυτοί που κοπιάζουν, αυτοί που θα ευπρεπίσουν το ναό, οι ψάλλοντες. Και παρακαλούμε και για όλο το λαό που είναι γύρω γύρω μαζεμένος και που δέχεται το έλεος του Κυρίου. Όταν λέω οι κοπιώντες, μου έρχονται στο μυαλό αυτά τα σμάρια των γυναικών που ετοιμάζουν έναν επιτάφιο ή που έρχονται να στολίσουν την Κυριακή των Βαΐων ένα ναό. Σήμερα είναι αλήθεια, έχουμε λίγο βιομηχανοποιηθεί σε αυτόν τον τομέα. Υπάρχει διορισμένος νεοκόρος, έχει και συνδικαλιστικό φορέα. Παλιότερα αυτά γίνονταν από την κοινότητα. Ο ίδιος ο λαός μαζευόταν, ευπρέπιζε το ναό, το σπίτι του δηλαδή. Το επόμενο βήμα είναι τα λεγόμενα κατηχούμενα. Δεν τα ακούμε σήμερα, παραλείπονται. Μερικές Κυριακές μάλιστα, αν παρίσταται και αρχιερέας, τα αντιλαμβανόμαστε να λέγονται. Κατά τα άλλα, εννοείται ότι τα λέει ο ιερέας μυστικός. Το γιατί παραλείπονται δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος, στην ερμηνεία του για τη Θεία Λειτουργία, σημειώνει ότι παραλείπονται γιατί σήμερα δεν υπάρχουν κατηχούμενοι. Και όμως, αν η κάθε Θεία Λειτουργία είναι όλη η ανατινικουμένη Εκκλησία, αν στην κάθε Θεία Λειτουργία ενυπάρχουν όλες οι Θείες Λειτουργίες που τελούνται ανατινικουμένοι, τότε πάντα υπάρχουν και θα υπάρχουν κατηχούμενοι. Τα κατηχούμενα τα λέγονται εκφόνος στις προηγιασμένες λειτουργίες. Τα κατηχούμενα λοιπόν είναι ένα αυτόνομο μικρό βήμα μέσα στα πολλά βήματα της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι τώρα οι κατηχούμενοι είναι παρόντες. Κατηχούμενοι είναι αυτοί που ετοιμάζονται να βαπτιστούν και να γίνουν πιστοί. Τώρα πρέπει να φύγουν γιατί ετοιμάζεται η μυσταγωγία. Η μυσταγωγία είναι ένα είδος μοιήσεως. Εκεί κάτι μυστικό θα συμβεί και για να το ζήσεις αυτό πρέπει να έχεις πεθάνει, δηλαδή να έχεις πνιγεί μέσα στο νερό της Κολυμπήθρας και να έχεις ξαναγεννηθεί.

Ας δούμε μερικές από τις αιτήσεις αυτές για τους κατηχούμενους, για να καταλάβουμε ποιο είναι και το περιεχόμενο αυτών των αιτήσεων. Εύξαστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, οι πιστοί υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Αυτά είναι λόγια του Διακόνου. Σε κάθε αίτημα ο λαός απαντάει Κύριε ελέησον. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει. Κατηχήσει αυτούς των λόγων της αληθείας. Αποκαλύψει αυτοί το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης. Ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Όπως καταλαβαίνετε, η ανάβαση των κατηχούμενων από τον κόσμο της ιστορίας στον κόσμο της βασιλείας και η ένταξή τους στο σώμα του Χριστού δεν μπορούν να ενεργηθούν χωρίς την παρουσία της χάρης. Το έλεος του Κυρίου, το φωτισμό του Κυρίου, δεν μπορούν να κατανοήσουν δηλαδή τις αλήθειες της πίστεως χωρίς να έχουν αυτόν τον φωτισμό. Θα ακολουθήσει μία ευχή του ιερέα υπέρ των κατηχουμένων, για να ακούσουμε το διάκονο να λέει «Τώρα φύγετε, μετά από αυτά που ζητήσαμε για σας, προέλθετε οι κατηχούμενοι, μήτης των κατηχουμένων». Κανείς από τους κατηχούμενους να μην παραμείνει μέσα στο ναό. Απευθυνόμαστε στον ουράνιο πατέρα δηλαδή και ζητάμε να αξιώσει τους κατηχούμενους να λουστούν το λουτρό της αναγεννήσεως, της δεύτερης γέννησης, να ξαναγεννηθούν, να αφαιθούν οι αμαρτίες τους. Δηλαδή, ενώ όδευαν προς την αποτυχία, να αρχίσουν να οδεύουν προς την επιτυχία και να φορέσουν την αυθαρσία. Μέχρι τώρα φορούν τον θάνατο, τη φθορά. Σε λίγο θα φορέσουν την αυθαρσία. Ένωσέ τους, ζητάμε, με την Αγία σου Καθολική Εκκλησία και συγκαταρρύθμισέ τους με την εκλεκτή σου πείμνη. Κάνε τους και αυτούς λογικά πρόβατα της πείμνης του Υιού σου. Εις ποινή πολλά πρόβατα, μας λέει το Ευαγγέλιο. Στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας, όταν ένας κατηχούμενος βαπτιζόταν, εγγραφόταν στο λεγόμενο βιβλίο της ζωής, ένα είδος αρχείου εγγραφής των πιστών. Εάν ένας πιστός ταξίδευε και πήγαινε σε άλλη πόλη για να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία που ετελεί το εκεί, έπρεπε να έχει συστατική επιστολή του επισκόπου του, που να βεβαίωνε ότι είναι βαπτισμένος, ότι είναι γραμμένος στο βιβλίο της ζωής. Επομένως μπορεί να λάβει μέρος στη Θεία Λειτουργία. Και τώρα ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που ο Άγιος Μάξιμος ονομάζει μυσταγωγία, κατά το οποίο θα τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της Θείας Κοινωνίας. Μπαίνουμε δηλαδή στο μέρος της Θείας Λειτουργίας που το ονομάζουμε Λειτουργία των Πιστών. Το μέρος αυτό ξεκινάει με την ύψωση μέσα στο Άγιο Βήμα του Αγίου Ευαγγελίου, το οποίο λαμβάνει ο ιερέας στα χέρια του, ποιεί σταυρών επάνω στο Άγιο Αντιμήνσιο και ο διάκονος αρχίζει να δέεται υπέρ των κατηχουμένων. Σε λίγο θα αρχίσει όμως να δέεται υπέρ των πιστών. Έχει εξαγγείλει όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Έχουμε μιλήσει για τις βιωτικές μέρημνες προηγουμένως σε άλλες δεήσεις. Εδώ οι δεήσεις είναι πιο εσωτερικές, πιο πνευματικές. Δεν είναι αφηρημένες, είναι συγκεκριμένες δεήσεις. Παραδείγματος χάρη, η δέηση για τα χριστιανά τέλη είναι συγκεκριμένη δέηση, αλλά δεν έχει να κάνει με τις βιωτικές ανάγκες, παραδείγματος χάρη με την οδηπορία ενός ανθρώπου, με τον πλού ενός πλοίου, με την ευκαρπία της γης, να είναι ισοδιά καλή κλπ. Εισερχόμαστε σε άλλη σφαίρα, ας την ονομάσουμε προς το παρόν ανώτερη σφαίρα αιτήσεων. Και αμέσως μετά, για να δηλώσουμε ότι είμαστε υποψιασμένοι για αυτό που αρχίζει να γίνεται, εξαγγέλουμε και μια εγκατάλειψη των βιωτικών μας. Εφόσον πάμε σε μια ανώτερη σφαίρα, για τα βιωτικά μιλήσαμε στην αρχή της λειτουργίας,
Τώρα παραδιδόμαστε, αυτή είναι η κατάλληλη λέξη νομίζω, στην επιφάνεια του λόγου. Ο ιερέας διαβάζει μυστικά βέβαια την πρώτη ευχή των πιστών. Σε ευχαριστούμε Κύριε που μας καταξίωσας να είμαστε παρόντες γύρω από το Άγιό Σου θυσιαστήριο. Σε παρακαλούμε Κύριε να προσδεχθείς την δέησή μας. Σε παρακαλούμε να μας κάνεις άξιους να μπορέσουμε να προσφέρουμε δεήσεις και οικεσίες και θυσίες ανέμακτης. Ο ιερέας στρέφει αυτή την ευχή λίγο στον εαυτό του. «Ικάνωσον ημάς ους έθου εις την διακονία σου ταύτην». Κάνε μας ικανούς εμάς, τους ιερείς, τους κληρικούς, που μας έβαλες, μας εξέλεξες σε αυτή τη διαφωνία, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, να μπορέσουμε να επιτελέσουμε τη Θεία Μυσταγωγία. Υπάρχει και μια δεύτερη ευχή των πιστών που πάλι διαβάζεται μυστικός και που ξεκινάει με τη φράση «Πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σύ ουδεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε», που πάλι έχει να κάνει με την αξίωση που ζητάει ο ιερέας να τελέσει αυτή τη λατρεία, αυτή την πράξη της λειτουργίας. Μετά εισέρχεται στο ιερό ο διάκονος και ο ιερέας λέγει εκφώνος όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σι δόξαν αναπέμπομεν. Και αρχίζουμε τον χερουβικό ύμνο. Ποιος είναι ο χερουβικός ύμνος? Είναι αυτός που εκφράζει ακριβώς εξαγγελία αυτής της παράδοσης για την οποία μίλησα παραπάνω. Κατάθεση μιας πρώτης εμπειρίας και εξαγγελία της προαιρέσεως. Καταθέτουμε την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει ήδη με το βάπτισμά μας, ότι δηλαδή εξεικονίζουμε μέσα στην ιστορία τον χορό των αγγέλων, έχουμε κληθεί να γίνουμε αυτοί που αγγέλουν συνέχεια το θέλημα του Θεού και συγχρόνως καταθέτουμε τη θέλησή μας, την προαίρεσή μας. Συγχρόνως ετοιμαζόμαστε να προσαγάγουμε στον Θεό μαζί με τους εαυτούς μας και στοιχεία της δημιουργίας, τα δώρα μας δηλαδή. Επειδή ακριβώς αποδεχόμαστε την αρχαία κλίση να γίνουμε διαχειριστές της δημιουργίας του Θεού. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής, λένε τα αρχαία κείμενα. Αποδεχόμαστε να ανυψώσουμε αυτή τη δημιουργία σε βασιλεία του Θεού.

Ας κάνουμε μία πολύ μεγάλη παρένθεση στο σημείο αυτό για να ξαναδούμε μερικά βασικά στοιχεία. Η Θεία Λειτουργία είναι μοίηση για μεμοιημένους. Ό,τι συμβαίνει μέσα στη Θεία Λειτουργία δεν αφορά τους μη μεμοιημένους. Για τους μη μεμοιημένους, για τους οποίους επίσης ενδιαφέρεται η Εκκλησία και επιθυμεί να αποτελέσουν και αυτοί μέλη του σώματος του Χριστού, έχει άλλες ακολουθίες. Να φροντίζει για αυτούς, να δέεται για αυτούς, να προσπαθεί να τους φωτίσει. Όχι τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μία θυσία, την οποία θα επιτελέσουν μόνο αυτοί που έχουν τη χάρη του Θεού δια του βαπτίσματος. Δεν την επιτελούν από μόνοι τους. Έχουν μία χάρη που τη λαμβάνουν με το βάπτισμά τους, δηλαδή με την ελευθερία τους να ενταχθούν σε αυτό το σώμα. Στη Θεία Λειτουργία επίσης εκτιλήσεται μια δραματουργία που ανοίγεται προς τα έσχατα, αν και καλύτερα θα ήταν να πούμε ότι πρόκειται για μια δραματουργία που έρχεται από τα έσχατα. Δεν είναι μόνο τα λόγια, αλλά συγχρόνως είναι οι πράξεις, κινήσεις, χειρονομίες, στάση του σώματος, διευθέτηση των πραγμάτων, η μουσική, το θυμίαμα. Είναι όλα αυτά που ακούμε και βλέπουμε, αλλά και αυτά που δεν ακούμε και δεν βλέπουμε, όπως είναι οι μυστικές ευχές ή τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα. Μάλιστα, τα τελούμενα μέσα στο Ιερό Βήμα, για όσους εκτός των ιερέων τα έχουν παρακολουθήσει, είτε μικρά παιδιά ως παπαδάκια, είτε όριμοι άνδρες, κάθε φορά που προκύπτει να βρισκόμαστε εκεί, προσφέρουν μια συγκλονιστική εμπειρία. Δεν υπάρχει, νομίζω, ιερέας που δεν θα ομολογήσει ότι αυτή η δραματουργία μέσα στο Ιερό Βήμα τον επηρέασε ή τουλάχιστον συνέβαλε στο να σκεφτεί να γίνει ιερέας. Με την έναρξη της λειτουργίας μόνο για τους πιστούς, έχουμε πρώτα-πρώτα ως κύρια πράξη τη λεγόμενη Μεγάλη Είσοδο. Την ονομάζουμε Μεγάλη επειδή έχει προηγηθεί μια άλλη είσοδος, η είσοδος του Ευαγγελίου, που την λέμε Μικρή Είσοδο. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι αξιολογικός, ότι η μια είναι σπουδαιότερη από την άλλη. Η δεύτερη, η Μεγάλη Είσοδος, είναι πιο πανηγυρική και επιτέλους με αυτή την είσοδο εισάγονται τα δώρα για να σαρκωθεί πάλι ο λόγος. Η διάταξη της Μεγάλης Εισόδου αρχίζει να εμφανίζεται με τον τρόπο που την βλέπουμε σήμερα και την ξέρουμε τον 6ο αιώνα. Επομένως, αρκετές ευχές της Μεγάλης Εισόδου ή εκφωνήσεις δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο που το ονομάζουμε Λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Τότε η είσοδος αυτή γινόταν με την προσκομιδή, με τη μεταφορά του άρτου και του ίνου από την είσοδο του ναού στην Αγία Τράπεζα. Προσκομίζαμε, δηλαδή φέρναμε τα δώρα μας στο Ιερό Θυσιαστήριο με μια θριαμβευτική πομπή. Είχαμε καταρχήν την είσοδο του Επισκόπου και αμέσως μετά είχαμε την είσοδο των δώρων. Ο Επίσκοπος δεν λάμβανε μέρος στην πομπή αυτή. Ο Επίσκοπος είχε εισέλθει μέσα στο ναό, είχε φτάσει στην ωραία πύλη, στεκόταν όπως και σήμερα στη λεγόμενη ωραία πύλη και υποδεχόταν τα δώρα που του τα έφερνε ο διάκονος, ο υπηρέτης του ναού. Είτε λοιπόν αυτή η πομπή ερχόταν από την είσοδο του ναού στην αρχαία διάταξη, είτε αυτή η πομπή έρχεται από το βόρειο τμήμα του Ιερού Βήματος, από την τράπεζα της Προθέσεως. Σε αυτή την τράπεζα της Προθέσεως, την πρόθεση όπως την ονομάζουμε σήμερα, γίνεται η προετοιμασία των δώρων. Η προετοιμασία των δώρων για να προσκομιστούν στην Αγία Τράπεζα είναι μια ιδιαίτερη ακολουθία. Τελείται προς το τέλος του όρθρου σήμερα, πάντως πριν ξεκινήσει η Θεία Λειτουργία. Είναι μέρος της Θείας Λειτουργίας, αν και φαίνεται να είναι μια ξεχωριστή ακολουθία. Λέγεται προσκομιδή, γιατί ο ιερέας προσκομίζει τα δώρα, ετοιμάζοντάς τα για να τελεστεί το δείπνο της Βασιλείας. Θα παρακολουθήσουμε νοερά μια προσκομιδή.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν θα παρακολουθήσουμε νοερά μία προσκομιδή. Ο ιερέας θα λάβει ένα από τα πρόσφορα που έχουν φέρει οι πιστοί και που έχει επάνω του ανάγλυφη τη γνωστή σφραγίδα. Σε αυτή τη σφραγίδα είναι αποτυπωμένα σε κάθε τη φορά, με ανάγλυφο τρόπο, 3 τετράγωνα, που το καθένα σχηματίζει σταυρό και στα 4 μέρη του φέρει τα αρχικά της φράσης «Ιησούς Χριστός νικά». Είναι 3 τα τεμάχια, γιατί το πρόσφορο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις 2 προηγιασμένες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και χρειάζονται 3 μερίδες. Αριστερά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει άλλο τετράγωνο που φέρει σε σύμπλεγμα τα γράμματα μη και θήτα, αρχικά της των λέξεων μήτυρ Θεού, που δορυφορούνται από μία λόγχη και ένα καλάμι με σπόγκο στην κορυφή του, σύμβολα του πάθους. Δεξιά του μεσαίου τετραγώνου υπάρχει ένα άλλο με 9 τριγωνικά αποτυπώματα που συμβολίζουν τις τάξεις των Αγίων και των Αγγέλων. Θα χρησιμοποιήσει ένα μαχαίρι που έχει το σχήμα λόγχης και το ονομάζουμε Αγία Λόγχη. Από τη μέση του προσφόρου θα αφαιρέσει το τεμάχιο σε σχήμα κύβου, αυτό που αργότερα θα ζητήσουμε να καθαγιαστεί για να γίνει σώμα Χριστού, και θα το τοποθετήσει στο κέντρο του δίσκου, του Αγίου Δισκαρίου όπως το ονομάζουμε. Αμέσως μετά θα λάβει το ποτήριο και θα βάλει σε αυτό ίνο και νερό. Ο ίνος αυτός παλαιότερα ήταν άκρατος, συμπυκνωμένος δηλαδή, γι' αυτό και προσθέτουν νερό για να γίνει και κραμένος, κρασί δηλαδή. Ξαναπαίρνει ο ιερέας το πρόσφορο στα χέρια του, από το οποίο έχει βγάλει τον λεγόμενο αμνό, και συνεχίζει. Εξάγει τη μερίδα της Παναγίας και την τοποθετεί στα δεξιά του αμνού. Εξάγει ένα-ένα τα 9 τριγωνικά τεμάχια, μνημονεύοντας στο καθένα τάξεις ή ομάδες αγγέλων και αγίων, και τα τοποθετεί στα αριστερά του αμνού. Παραδείγματος χάρη, εις τιμήν και μνήμην των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμεων, ή άλλη μερίδα, του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, μετά τον άλλον με άλλους προφήτες μαζί, ή των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων κλπ. Συνεχίζει τώρα ο ιερέας και εξάγει μικρές μερίδες ή και ψίχουλα, μνημονεύοντας ονόματα τεθνεώτων και ονόματα ζώντων. Κάθε μερίδα και κάθε ψίχουλο τα ονομάζουμε Μαργαρίτη. Οι Μαργαρίτες λοιπόν τοποθετούνται κάτω από τον αμνό ή επάνω από τον αμνό. Αν μπορούσαμε να δούμε την εικόνα που παρουσιάζει τώρα το Ιερό Δισκάριο, θα αντιλαμβανόμασταν ότι εκεί επάνω υπάρχει ένς μικρογραφία η εικόνα της Εκκλησίας, στρατευόμενης και θριαμβεύουσας, με το παρελθόν της, το παρόν της και το μέλλον της, η εικόνα της Οικουμένης με τον Χριστό εν μέσω όλων. Αυτό το δισκάριο σε λίγο θα αγιαστεί και αυτή η μερίδα που είναι ψωμί, αυτή η μερίδα θα γίνει Χριστός. Και με τον Χριστό εν το μέσο θα έχουμε τους Αγίους, την Παναγία, τις επουράνιες δυνάμεις, τους ζώντες, τους τεθνεώτες. Στην ακολουθία της προθέσεως, κάθε κίνηση και κάθε πράξη του ιερέα συνοδεύεται από έναν βιβλικό στίχο, συνήθως ψαλμικό, ώστε η πράξη να ανάγεται στον τόπο της Βασιλείας του Θεού, εκδιπλώνοντας συγχρόνως το μυστήριο της Θείας Οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παραδείγματος χάρη, όταν βυθίζει τη λόγχη στο δεξιό μέρος της μερίδας του αμνού, λέει «ως πρόβατον επισφαγήν ίχθη». Όταν την βυθίζει στο αριστερό, λέει τη συνέχεια της προφητείας «και ως αμνός άμωμος εναντίον του κύροντος αυτόν άφωνος ουκ ανοίγει το στόμα αυτού». Όταν τη βυθίζει στο άνω μέρος, λέει «εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη». Και στο κάτω μέρος την γενεάν αυτού της διηγήσεται. Ή όταν τοποθετεί τη μερίδα της Παναγίας, συνοδεύει την πράξη με τον στίχο «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη, πεπικυλμένη». Αφού λοιπόν τα τελειώσει όλα, παίρνει ένα μεταλλικό αντικείμενο που ονομάζεται αστερίσκος, γιατί έχει 4 κλόνους σαν ένα αστέρι, και συμβολίζει τον αστέρα που φάνηκε πάνω από τη φάτνη του Ιησού και τον τοποθετεί πάνω στο Άγιο Δισκάριο. Ακολούθως θα σκεπάσει τα τίμια δώρα με καλύματα και όλα μαζί με ένα μεγάλο ύφασμα ως κάλυμα και του Ιερού Ποτηρίου και του Ιερού Δισκαρίου που το ονομάζουμε αέρα. Ξαναγυρνάμε λοιπόν τώρα πάλι στην προετοιμασία για τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο.

Οι ταχερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προς άδοντες, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέρημναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη, τες αγγελικές αοράτος δορυφορούμενον τάξεση. Αλληλούια. Εξαιρετικός ύμνος. Ο χερουβικός ύμνος μας παίρνει από την ιστορία και μας πάει στη βασιλεία. Αυτή είναι άλλωστε η πρόθεσή μας. Για να πραγματοποιηθεί το δείπνο της βασιλείας, χρειάζεται να απεκδηθούμε τα στοιχεία της αναγκαιότητας που μας εγκλωβίζουν στον τόπο της εχμαλωσίας. Για να υποδεχθούμε τον δεσπότη αυτού του δείπνου, χρειάζεται να απαλλαγούμε από τις βιωτικές μέρημνες. Επιθυμούμε να εικονίζουμε τα χερουβίμ που δορυφορούν και δοξολογούν τον Κύριο, όπως περιγράφεται στο όραμα του προφήτη Ισαΐα και στο όραμα της Αποκάλυψης. Και τον προσάγουμε αυτόν τον ένο, έχοντας εισέλθει στη λειτουργική μας σύναξη, χωρίς να κουβαλάμε τις αποσκευές του βίου μας, έχοντας αφήσει απ' έξω τις αποσκευές μας, τις λεγόμενες βιωτικές μέρημνες. Είναι σαφές ότι αυτή η απάρνηση των βιωτικών μεριμνών θεμελιώνεται πάνω στο λόγο του Χριστού, ότι δεν πρέπει να φροντίζουμε τι θα φάμε και τι θα πιούμε, γιατί ο Πατήρ ο Ουράνιος γνωρίζει τις ανάγκες μας. Ο χερουβικός ύμνος είναι από τους παλαιότερους της Θείας Λειτουργίας. Εισήχθη κατά τον 6ο αιώνα. Υπάρχει μια παράδοση στον χρονογράφο Κεδρινό που αποδίδει τον ύμνο αυτό στον αυτοκράτορα Ιουστίνο, τον διάδοχο του Ιουστινιανού, δηλαδή γύρω στο 580. Ενώ ψάλεται ο χερουβικός ύμνος, ο ιερέας λέει μυστικώς μια πολύ σημαντική ευχή. Πρόκειται για προσωπική του ευχή και την απευθύνει στον Ιησού Χριστό. Είναι η μόνη ευχή της Θείας Λειτουργίας που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, ενώ όλες οι άλλες ευχές απευθύνονται στον Ουράνιο Πατέρα. Ο ιερέας, ή μάλλον ο επίσκοπος και κατ' εντολήν του ο ιερέας, γνωρίζουν ότι καλούνται να εκπροσωπήσουν τον Χριστό ανάμεσά μας, να τελεσιουργήσουν μια πράξη ως Χριστός. Κατά τη φράση του Αγίου Ιγνατίου, το 160 περίπου μετά Χριστόν, ο επίσκοπος θα σταθεί ανάμεσά μας εις τόπον και εις τύπον Χριστού, ενδύεται στολή Χριστού. Αν και αυτή η ευχή χαρακτηρίζεται προσωπική ευχή του ιερέα, κατ' ουσίαν είναι ευχή για τον καθέναν μας, εάν δεχθούμε τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, ότι ο καθένας μας είναι ιερέας, ότι αποτελούμε μέλη του βασιλείου ιερατεύματος από τη στιγμή που βαπτιζόμαστε. Ξεκινάει ο ύμνος «Ουδής άξιος των συνδεδεμένων τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές προσέρχεστε ή προσεγγίζειν ή λειτουργήνση βασιλεύ της δόξης. Το γάρ διακονύνση μέγα και φοβερών και αυτές τες επουρανίες δυνάμεση». Καταθέτουμε λοιπόν μία γνώση. Γνωρίζουμε ότι δεν είμαστε άξιοι να τελεσιουργήσουμε αυτό το μέγα μυστήριο της βασιλείας. Αλλά, λέει, αλόμως, αυτό το αλλά, αλόμως, εσύ μας προσφέρεις τη δυνατότητα, μας χαρίζεις τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Και μας τη χαρίζεις δια την άφατον και αμέτρητον σου φιλανθρωπίαν. Και μας το αποδεικνύεις μέσα στην ιστορία, διότι ακριβώς εξαιτίας αυτής της άφατης που δεν μπορεί να λεχθεί και της αμέτρητης φιλανθρωπίας σου, ατρέπτος και αναλυώτος γέγονας άνθρωπος και αρχιερεύς ημών εχρημάτισας. Κάποια στιγμή, αφού ο ιερέας περιγράψει όλο αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, θα αναφερθεί στον εαυτό του. «Επίβλεψον επεμέ των αμαρτωλών και αχρίων δούλο σου και καθάρισόν μου την ψυχήν και την καρδίαν, γιατί για να ιερουργήσω το Άγιον και άχραντό σου σώμα».
Στην ευχή ο ιερέας αναφέρεται στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αυτή η παρέμβαση του Θεού που οφείλεται στην αγάπη του τον ενθαρρύνει να ζητήσει τη χάρη του Θεού. Γιατί λαμβάνουμε θάρρος και παρησία να κάνουμε αυτά που δεν μπορούν ούτε οι άγγελοι να κάνουν? Γιατί αυτός ο Θεός μας δίνει το δικαίωμα, μας χαρίζει αυτό το δικαίωμα. Γιατί αυτός ο Υιός του Θεού, λόγω της φιλανθρωπίας του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί και δεν μπορεί να μετρηθεί, κατά έναν άτρεπτο και αναλύωτο τρόπο έγινε άνθρωπος. Γιατί επίσης αυτός είναι ο αρχιερέας μας, δηλαδή είναι ο επικεφαλής της λατρείας μας. Πώς έγινε αρχιερέας ο Χριστός? Τελώντας τη θυσία επί του Σταυρού και μας παρέδωσε αυτή τη λειτουργική ανέμακτη θυσία και ιερουργία. Πότε το έκανε αυτό? Στο μυστικό δείπνο. Λέει ο ιερέας: «Εσύ δεσπόζεις όλης της οικουμένης, επουράνιον και επίγειον. Εσύ κάθεσαι πάνω σε θρόνο χερουβικό. Είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ και βασιλεύς του Ισραήλ». Η λέξη Ισραήλ, θέλω να επισημάνω, δεν σημαίνει το Ιουδαϊκό έθνος. Από τα πρώτα αποστολικά χρόνια, ήδη στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Πέτρου, Ισραήλ ονομάζεται ο λαός του Χριστού. Η λέξη Ισραήλ σημαίνει δυνατός, ισχυρός. Ο ισχυρός λαός και ο δυνατός λαός είμαστε εμείς, ο λαός της Εκκλησίας. Και όπως έλεγα προηγουμένως, η ευχή συνεχίζει: «Επίτρεψέ μου, Χριστέ, παρά την αναξιότητά μου, ικάνωσέ με, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, μια που έχω ενδυθεί τη χάρη της ιεροσύνης, να ιερουργήσω το Άγιο Σώμα Σου και το Άγιο Αίμα Σου, γνωρίζοντας ότι Εσύ τα ιερουργείς, αφού Εσύ είσαι που τα προσφέρεις, Εσύ είσαι που προσφέρεσαι». Προσφέρεις, προσφέρεσαι, αποδέχεσαι, διαδίδεσαι, μοιράζεσαι. Γι' αυτό σε δοξάζουμε. Μετά από αυτή την ευχή, και ενώ ο λαός ψάλλει το χερουβικό ύμνο, αρχίζει ο ιερέας να θυμιά την Αγία Τράπεζα, την πρόθεση, τις δεσποτικές εικόνες, τις εικόνες των Αγίων, τον επισκοπικό θρόνο, είτε υπάρχει επίσκοπος είτε όχι, αφού ο επισκοπικός θρόνος είναι αοράτος θρόνος του Χριστού. Μετά και όλους εμάς, το λαό, μας θυμιατίζει ως δυνάμει Αγίους.

Όπως γράφει η λειτουργική φυλάδα, ο ιερέας και ο διάκονος, αφού προσκυνήσουν 3 φορές μπροστά στην Αγία Τράπεζα και αφού ασπαστούν το αντιμήνσιο που το έχουν ήδη ξετυλίξει, λένε μερικά κατανυκτικά τροπάρια. Παραδείγματος χάρη, «Ήμαρτον εις σε σωτήρ, όσο άσωτος Υιός, δέξε με Πάτερ μετανοούντα και ελέησόν με ο Θεός», ή «Κράζος η Χριστέ σωτήρ του τελώνου την φωνή, η λάστη τίμη ως περεκείνο και ελέησόν με ο Θεός». Θέλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση στο σημείο αυτό. Αυτά τα 2 τροπάρια που σας διάβασα τώρα είναι πρωτοπρόσωπα, δηλαδή μιλάνε σε ενικό αριθμό. Όμως στη Θεία Λειτουργία δεν υπάρχει καμία ευχή σε ενικό αριθμό. Όλες οι ευχές, επειδή εκπροσωπούν συναγμένο λαό, είναι σε πληθυντικό. Είχα πει προηγουμένως ότι η μόνη ευχή που είναι σε ενικό αριθμό είναι η ευχή του χερουβικού ύμνου που ο ιερέας ζητάει από το Χριστό να τον ικανώσει, να τον αξιώσει, να ιερουργήσει παρά την αναξιότητά του. Πώς παρισέφρισαν αυτές οι ατομικές προσευχές μέσα στη Θεία Λειτουργία? Είναι φανερό ότι παρισέφρισαν από μία τάση ευσέβειας που υπήρξε. Στα παλαιά χειρόγραφα και μάλιστα στα χειρόγραφα πριν από την ανακάλυψη της τυπογραφίας, όπου εκεί έχουμε μία κατάθεση ομοιομορφίας πλέον, δεν υπάρχουν αυτές οι ατομικές προσευχές. Ενδεχομένως η ευσέβεια των ανθρώπων, το αίσθημα της αναξιότητας να τους οδηγούσε στο να εκφράζουν τέτοιες ατομικές προσευχές. Κατ' ουσίαν θέλω να πω, στη Θεία Λειτουργία δεν προσερχόμαστε για να προσευχηθούμε ως άτομα. Απέναντίας προσερχόμαστε για να εξαφανίσουμε την ατομικότητά μας ή όποια ατομική αντίληψη έχουμε περί της ζωής μας και να ενταχθούμε στην κοινωνία των προσώπων. Ως κοινωνία προσώπων λειτουργούμε στη Θεία Λειτουργία. Ως άτομα υπάρχουν άλλες ακολουθίες, ακολουθίες μετανοίας, προσευχητικές ακολουθίες που θα ασκήσουμε την άσκηση της μετανοίας σε αυτές τις ακολουθίες. Στη Θεία Λειτουργία είμαστε δυνάμει, τέκνα και υγιή του Θεού. Ας επιστρέψουμε λοιπόν τώρα στο τυπικό ξανά της μεγάλης εισόδου. Αφού υποκληθεί ο ιερέας και ο διάκονος ενώπιον του λαού και ζητήσουν συγγνώμη, θυμηθείτε τη φράση του Ευαγγελίου που λέει ότι δεν μπορείς να προσέλθεις στο θυσιαστήριο εάν έχεις κάτι κατά του αδελφού σου, πήγαινε πρώτα να συνδιαλλαγείς με τον αδελφό σου και μετά έλα να προσφέρεις στο θυσιαστήριο. Αφού λοιπόν ζητήσουν συγγνώμη και αφού εμείς απαντήσουμε επίσης με μία κλίση της κεφαλής ότι είμαστε σε μία κατάσταση ειρήνης μαζί με τον ιερέα μας και με τον διάκονό μας, ο ιερέας τοποθετεί τον αέρα, το μεγάλο τεμάχιο όπως είπαμε που καλύπτει τα τίμια δώρα, στους ώμους του διακόνου, λαμβάνουν το Άγιο Ποτήριο και το Άγιο Δισκάριο και τελούν τη μεγάλη πομπή από τη βόρεια θύρα του ναού προς την Αγία Τράπεζα. Εάν λειτουργεί επίσκοπος, ο επίσκοπος στέκεται μπροστά στην ωραία πύλη του Ιερού Βήματος ως εικόνα του Χριστού και υποδέχεται τα δώρα που του φέρνουν ο διάκονος και ο ιερέας. Αυτή είναι η μεγάλη είσοδος. Και μετά τα δώρα θα αποτεθούν στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο θέλω να υπογραμμίσω ότι οι παλαιότερες φυλάδες δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο τη φράση «Πάντων ημών και νηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». Αυτό μόνο. Σήμερα στην πράξη βλέπουμε
ότι ακολουθεί μιας μεγάλος κατάλογος ή και μικρός, δεν έχει σημασία, ένας κατάλογος πάντως από αναφορές σε ονόματα αξιωματούχων της Εκκλησίας, αξιωματούχων της πολιτείας, ονόματα ευσεβών χριστιανών, ζώντων τεθνεώτων. Το 18ο αιώνα, και πάλι από τους Ρώσους πρώτα, σιγά σιγά επικράτησε και γενικεύθηκε πλέον αυτό το φαινόμενο. Εκείνη την ώρα να γίνεται μια μνημόνευση. Στέκεται ο ιερέας ή ο επίσκοπος ενώπιον της ωραίας πύλης και μνημονεύει των παρόντων μελών του ιερού κλήρου ή και μερικών εκπροσώπων λοιπόν αρχών και εξουσιών, όπως είπα, καθώς και ονόματα ζώντων και τεθνεώτων κατ' επιλογή. Είναι μια πράξη περισσότερο κοινωνικής ευπρέπειας, αλλά και μια περιττή πράξη, γιατί ανάλογη μνημόνευση υπάρχει σε άλλα σημεία της λειτουργίας. Δεν χρειάζονται εδώ τέτοιες μνημονεύσεις. Αλλά δυστυχώς το φαινόμενο έχει γενικευθεί και σήμερα μάλιστα διάφοροι ιερείς αυτοσχεδιάζουν σε αυτό το σημείο. Μάλιστα αυτή η μνημόνευση έχει κατά κάποιο τρόπο επισημοποιηθεί, αφού έχει ενταχθεί σε σύγχρονες λειτουργικές φυλάδες, όπως βλέπουμε παραδείγματος χάρη στον ιστοχώρο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Θα συμπληρώσει το χερουβικό ύμνο ο ιερέας όταν θα τοποθετήσει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Ενδιαφέρον είναι που δεν το προσέχουμε το εξής σημείο. Όταν ο ιερέας πριν από τη μεγάλη είσοδο βγαίνει και θυμιά εικόνες, το δεσποτικό, το λαό, λέει τον πεντηκοστό ψαλμό, αλλά σταματάει σε κάποια φράση. Στην πρώτη τελευταία φράση που λέει ότι δεν χρειάζεσαι εσύ αιματηρές θυσίες. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Όταν τελειώνει η μεγάλη είσοδος και αποθέτει τα δώρα, θα συμπληρώσει με την τελευταία φράση του ψαλμού. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριό σου μόσχους. Τότε θα φέρουνε, λέει ο ψαλμός, και ζώας. Εδώ όμως ο μόσχος δεν είναι το ζώο. Ο μόσχος αυτός είναι ο Χριστός. Ο μόσχος είναι ο άρτος και ο ίνος που προσφέρεται ως θυσία. Και έτσι τελειώνει η μεγάλη είσοδος. Υπάρχουν ορισμένες κινήσεις προς το τέλος της μεγάλης εισόδου. Είναι ενδιαφέρον να τις παρακολουθήσουμε από το τυπικό της Εκκλησίας. Ο διάκονος της ιεροσύνης σου μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ήτα ο διάκονος υποκλίνα στην κεφαλή κρατών άμα και το ωράριο λέγει εύξε υπέρ εμού δέσποτα. Ο ιερεύς πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισέ και δύναμις υψής σου επισκιάσισι. Ο διάκονος, αυτό το πνεύμα συλλειτουργήσει ημίν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών. Μνήσθητή μου δέσποτα Άγιε. Ο ιερέας, μνηστή Ιησού Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ο διάκονος, αμήν και ασπασάμενος την χείρα του ιερέως εξέρχεται εν το συνήθι τόπο και άμα τη λήξη του χερουβικού ύμνου λέγει την εκτενή. Πρόκειται για την μεγάλη εκτενή μετά τον χερουβικό ύμνο για την οποία θα ασχοληθούμε στην ερχόμενη εκπομπή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Η Φένια ήταν ευχαριστημένη που τη γλίτωσε έτσι φτηνά. Όμως καταλάβαινε πολύ καλά πως αν δεν ήταν τόσο βιαστικός, σίγουρα θα κακοπάθαινε. Μα καθώς έφευγε, έκανε κάτι που έβαλε σε μεγάλη απορία τη Φένια και τη γριά Ματριώνα. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα μπακυρένιο γουδί και μέσα στο γουδί ένα γουδόχερο. Μπακυρένιο κι αυτό. Κάπου 20 πόντους μάκρος. Καθώς ο Μύτια έβγαινε τρέχοντας και είχε ανοίξει κιόλας την πόρτα, με το ένα του χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το χέρι άρπαξε με το άλλο, χωρίς να σταματήσει, το γουδόχερο. Το έχωσε στην τσέπη

όλη η απάτη είναι πια ολοφάνερη. Όλα αυτά γυρίζανε σαν ανεμοστρόβιλο στο κεφάλι του. Δεν μπήκε στην αυλή της Μαρίας Κοντράτιευνας. Δεν χρειάζεται να πάω εκεί. Όχι, όχι, καθόλου δεν χρειάζεται. Για να μην γίνει καθόλου σούσουρο. Θα με προδώσουν στη στιγμή και θα με μαρτυρήσουν. Φαίνεται πως και η Μαρία Κοντράτιευνα τα έχει συμφωνημένα μαζί τους. Και ο Σμερνιακόφ το ίδιο. Όλοι τους είναι πουλημένα κορμιά. Αποφάσισε να ενεργήσει αλλιώς. Μπήκε στο στενό και έκανε τη βόλτα του σπιτιού του Φιόντορ Παύλοβιτς. Πέρασε από ένα μικρό γεφυράκι και βρέθηκε σε ένα στενό ανάμεσα στα περιβόλια. Από τη μία μεριά ήταν ο φράχτης του γειτονικού λαχανόκηπου και από την άλλη η ψηλή και γερή μάντρα που έκλεινε τον κήπο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Στο στενό ούτε ψυχή. Διάλεξε τότε το μέρος από όπου θα σκαρφάλωνε και φαίνεται πως ήταν εκείνο το ίδιο όπου, όπως είχε ακουστά, είχε σκαρφαλώσει κάποτε η Λισαβέτα. Αφού τα κατάφερε εκείνη και πήδηξε το φράχτη, σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, ένας θεός ξέρει γιατί, πως να μην τα καταφέρω κι εγώ. Πραγματικά, πήδηξε αμέσως και πιάστηκε από το σαμάρι του φράχτη. Ύστερα, στηριγμένο στα χέρια του, ανασηκώθηκε απότομα και καβαλίκεψε. Εκεί κοντά ήταν το μπάνιο. Μα έτσι που ήταν καθισμένος πάνω στο φράχτη, έβλεπε τα φωτισμένα παράθυρα του σπιτιού. Καλά το έλεγα. Στην κρεβατοκάμαρα του γέρου έχει φως. Εκεί θα είναι. Πήδηξε στον κήπο. Αν και ήξερε πως ο Γρηγόρης είναι άρρωστος, ίσως να αρρώστησε στα αλήθεια και πως δεν είναι κανείς που να μπορεί να τον ακούσει. Ωστόσο έμεινε ενστικτόδικα ακίνητο στη θέση του, αφού γκράστηκε. Όμως η σιωπή ήταν απόλυτη. Παντού ησυχία. Και σαν εξεπίτηδες, ούτε τόσο δα αεράκι δεν φυσούσε εκείνη τη στιγμή. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, του πέρασε από το μυαλό αυτός ο στίχος. Μόνον η σιωπή που ψιθυρίζει. Φτάνει να μην με ακούσει κανείς, καθώς πήδηξα. Μα φαίνεται πως όχι. Αφού έμεινε έτσι για λίγο, προχώρησε στον κήπο, πάνω στη χλόη, περνώντας μέσα από τα δέντρα και τους θάμνους. Προχωρούσε αργά, πνίγοντας κάθε του βήμα και με το αυτί πάντα τεντωμένο. Έκανε 5 λεπτά να φτάσει ως το φωτισμένο παράθυρο. Θυμόνταν πως εκεί πέρα κάτω από το παράθυρο ήταν μερική ψηλή και πυκνή θάμνη. Θάμνη κουφοξυλιάς. Η πόρτα του σπιτιού που έβγαζε στον κήπο ήταν κλειστή. Ο Μύτια το πρόσεξε αυτό καθώς περνούσε μπροστά της. Τέλος έφτασε και στους θάμνους και κρύφτηκε από πίσω. Κράταγε την ανάσα του. «Πρέπει να περιμένω λίγο», σκέφτηκε. «Αν ακούσανε τα βήματά μου και αφουγκράζονται, πρέπει να νομίσουν πως λαθέψανε. Πρέπει να προσέξω, να μην βήξω, να μην φτερνιστώ». Περίμενε κάπου 2 λεπτά. Μα η καρδιά του χτυπούσε. Χτυπούσε τρομερά και ήταν στιγμές που σχεδόν του κόβονταν η ανάσα. «Δεν πρόκειται να μου φύγει το χτυποκάρδι», σκέφτηκε. «Δεν μπορώ πια να περιμένω. Δεν αντέχω». Στέκονταν πίσω από το θάμνο, στη σκιά. Το μπροστινό μέρος του θάμνου φωτίζονταν από το παράθυρο. «Τι κόκκινη που είναι η καρπή της Ζαμπικιάς», ψιθύρισε χωρίς να ξέρει και ο ίδιος γιατί. Σιγά, με αργά και αθόρυβα βήματα, πλησίασε στο παράθυρο και σηκώθηκε στα δάχτυλα των ποδιών του. Έτσι έβλεπε όλη την κρεβατοκάμαρα

του Φίοντορ Παύλοβιτς. Ήταν ένα μικρό δωμάτιο, χωρισμένο στα δύο, με ένα κόκκινο κινέζικο παραβάν, όπως το έλεγε και ο Φίοντορ Παύλοβιτς. «Κινέζικο είναι», σκέφτηκε ο Μίτια, «μα από πίσω είναι η Κρούσεκνα». Άρχισε να παρατηρεί το Φίοντορ Παύλοβιτς. Φορούσε την καινούργια ριγωτή με ταξωτή του ρόμπα, που ο Μίτια την έβλεπε για πρώτη φορά. Η μέση δένονταν με ένα μεταξωτό κορδόνι που είχε δύο φούντες στην άκρη. Κάτω από το γιακά φαίνονταν το κομψό πουκάμισό του, πουκάμισο από φίνο ύφασμα, με χρυσά κουμπιά στα μανικέτια. Στο κεφάλι του είχε εκείνον τον ίδιο κόκκινο επίδεσμο που είχε δει ο Αλιώσα. «Στολίστηκε», σκέφτηκε ο Μίτια. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς στέκονταν κοντά στο παράθυρο και φαίνονταν σκεφτικός. Ξάφνου ανασήκωσε το κεφάλι, αφουγκράστηκε, μα μην ακούγοντας τίποτα πλησίασε στο τραπέζι. Έβαλε από την καράφα μισό ποτηράκι κονιάκ και το ήπιε. Ύστερα αναστέναξε, ξαναστήθηκε για λίγο, πλησίασε αφηρημένος στον καθρέφτη. Σήκωσε λίγο τον επίδεσμο με το δεξί του χέρι και άρχισε να εξετάζει τις μελανιές και τις πληγές του. «Είναι μοναχός του», σκέφτηκε ο Μίτια. «Κατά πάσα πιθανότητα είναι μοναχός του». Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έφυγε από τον καθρέφτη. Ξάφνου γύρισε προς το παράθυρο και κοίταξε έξω. Ο Μίτια τραβήχτηκε αμέσως στη σκιά. «Μπορεί να είναι πίσω από το παραβάν. Μπορεί να κοιμάται κιόλας», είπε ο Μίτια. Η καρδιά του σφίχτηκε. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έφυγε από το παράθυρο. Κοίταξε από το παράθυρο για να δει μήπως ήρθε. Αλλιώς γιατί να κοιτάξεις το σκοτάδι? Θα πει λοιπόν πως τον τρώει η ανυπομονησία. Γι' αυτό ήρθε και κοίταξε στο παράθυρο. Ο Μίτια πλησίασε και πάλι και ξανακοίταξε μέσα. Ο γέρος καθόταν μπροστά στο τραπεζάκι. Φαίνονταν κακόκεφος. Τέλος στήριξε το μαγουλό του στη δεξιά παλάμη και ακούμπησε τον αγκώνα του στο τραπέζι. Ο Μίτια πρόσεχε την κάθε του κίνηση. «Μονάχος του είναι, μονάχος του», έλεγε και ξανάλεγε. «Αν ήταν κι αυτή εδώ πέρα, θα είχε άλλη έκφραση». Παράξενο. Τον έπιασε ξαφνικά μια παράλογη και παράξενη φούρκα. Φούρκα, επειδή η Κρούσεκνα δεν ήταν εδώ. «Όχι, όχι γιατί δεν είναι εδώ πέρα», απάντησε μονάχος του ο Μίτια στον εαυτό του. «Μα γιατί με κανέναν τρόπο δεν μπορώ να μάθω στα σίγουρα αν είναι ή δεν είναι εδώ». Ο Μίτια θυμόνταν αργότερα πως το μυαλό του ήταν ασυνήθιστα καθαρό. Τα διαλογίζονταν όλα ως την τελευταία λεπτομέρεια. Δεν του ξέφευγε τίποτα. Όμως η αγωνία, η αγωνία γιατί δεν ήταν σίγουρος και δεν ήξερε τι να αποφασίσει, μεγάλωνε στην καρδιά του με καταπληκτική γρηγοράδα. «Εδώ είναι επιτέλους. Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Είναι εδώ ή όχι», κόχλασε θυμωμένα στην καρδιά του. Ξαφνικά πήρε την απόφαση. Τέντωσε το χέρι του και χτύπησε σιγά το τζάμι. Χτύπησε το σύνθημα που είχε μάθει ο γέρος στο Σμερνιακόβ. Τις δύο πρώτες φορές αργά και ύστερα τρεις φορές γρηγορότερα. Τουκ, τουκ, τουκ. Αυτό σήμαινε πως η Κρούσεκνα ήρθε. Ο γέρος ανατρίχιασε. Σήκωσε απότομα το κεφάλι. Σηκώθηκε αμέσως και έτρεξε στο παράθυρο. Ο Μίτια κρύφτηκε στη σκιά. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς άνοιξε το παράθυρο και έβγαλε έξω το κεφάλι του. «Κρούσεκνα, εσύ είσαι?»
Γκρούσεκνα, εσύ είσαι λοιπόν. Πρόφερε, μισοψιθυρίζοντας όμως. Πού είσαι, καλούλα μου? Πού είσαι, αγγελέ μου? Πού είσαι? Ήταν τρομερά ταραγμένος. Πνίγονταν. Μονάχος του είναι, βεβαιώθηκε πια ο Μύτια. Πού είσαι λοιπόν? Ξαναφώναξε ο γέρος και έβγαλε ακόμα πιο έξω το κεφάλι του, κοιτάζοντας σε όλες τις μεριές. Έλα, έλα, σου έχω ετοιμάσει ένα πεσκέσι. Έλα, έλα να σου δείξω. Ο φάκελος με τις 3.000, σκέφτηκε τότε ο Μύτια. Μα πού είσαι, καλή μου? Μήπως περιμένεις την πόρτα? Πάω, πάω αμέσως να σ' ανοίξω.

Και ο γέρος έσκυψε ακόμα περισσότερο από το παράθυρο, κοιτάζοντας προς τα δεξιά, εκεί που ήταν η εξώπορτα, και προσπαθώντας να διακρίνει μέσα στο σκοτάδι. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα και θα πήγαινε το δίχως άλλο να ανοίξει την πόρτα, χωρίς να περιμένει την απάντηση της Γκρούσεκνας. Ο Μίτια, ασάλευτος, κοίταζε από το πλάι όλο το προφίλ του γέρου που του φέρνε αναγούλα, όλο το προγούλι του, η γαμψή του μύτη, το χαμόγελο της ειδονικής αναμονής, τα χείλια του. Όλα αυτά φωτίζονταν καθαρά από το φως της λάμπας. Ένα τρομερό, παράφορο μίσος κόχλασε ξαφνικά στην καρδιά του Μίτια. Να, ο αντίζηλος, ο βασανιστής, ο τύραννος όλης της ζωής μου. Νάτος, αυτός είναι. Τον είχε πιάσει εκείνος ο αναπάντεχος, εκδικητικός και παράφορος θυμός, που λες και τον είχε προβλέψει. Είχε μιλήσει γι' αυτόν στον Αλιώσα, τότε στο περίπτερο. Εδώ και 4 μέρες, όταν ο Αλιώσα τον είχε ρωτήσει, πώς τολμάς να λες πως θα σκοτώσεις τον πατέρα σου? Μα δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, είχε πει τότε ο Μίτια. Ίσως και να μην το σκοτώσω. Ίσως όμως και να τον σκοτώσω. Φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα μου φανεί συχαμερό το μούτρο του εκείνη τη στιγμή. Συχαίνομαι το προχούλι του. Συχαίνομαι τη μύτη του. Συχαίνομαι τα μάτια του. Συχαίνομαι την αδιάντροπη ηρωνία του. Μου φέρνει αναγούλα το μούτρο του. Να, αυτό είναι που φοβάμαι. Μπορεί τελικά και να μη συγκρατηθώ. Η σιχαμάρα όλο και μεγάλωνε και καταντούσε ανυπόφορη. Ο Μίτια δεν ήξερε πια τι έκανε. Άρπαξε ξαφνικά το γουδόχερο από την τσέπη. Ο Θεός, όπως έλεγε αργότερα ο ίδιος ο Μίτια, ο Θεός με φύλαξε τότε. Εκείνη ακριβώς την ώρα ξύπνησε ο Γρηγόρης, που ήταν άρρωστος. Εκείνο το βράδυ έβαλε σε ενέργεια τη γνωστή θεραπευτική μέθοδο που τη δημιούργησε ο Σμερνιακόφ στον Ιβάν Φιοντόροβιτς. Τρίφτηκε δηλαδή ολόκληρος με τη βοήθεια της γυναίκας του με βότκα, όπου είχανε μουσκέψει κάτι μυστικά βότανα, και όσο έμεινε το ήπιε, ενώ η γυναίκα του ψιθύριζε κάποιο ξόρκι. Ύστερα έπεσε να κοιμηθεί. Δοκίμασε και η Μάρθα Ιγνάτιευνα από το φάρμακο, και έτσι όπως ήταν ασυνήθιστη στο ποτό, βυθίστηκε και αυτή σε βαρύ ύπνο δίπλα στον άντρα της. Μανά που εντελώς αναπάντεχα, ο Γρηγόρης ξύπνησε τη νύχτα. Σκέφτηκε για λίγο και, αν και ξαναένιωσε ένα διαπεραστικό πόνο στη μέση του, σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ύστερα πάλι κάτι ξανασκέφτηκε και ντύθηκε βιαστικά. Ίσως να τον πιάσανε τύψεις που κοιμάται, ενώ το σπίτι μένει αφύλαχτο σε τέτοιες επικίνδυνες ώρες. Ο τσακισμένος από την κρίση Σμερνιακόφ κοιτώνταν ακίνητος στο διπλανό δωματιάκι. Η Μάρθα Ιγνάτιευνα δεν σάλευε. Τον πήρε για τα καλά ίγρια, σκέφτηκε ο Γρηγόρης, και με κόπο βγήκε στο κατόφλι. Ήθελε φυσικά να κοιτάξει μονάχα από το κατόφλι, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει ο καημένος. Η πόνη στη μέση και στο δεξί του πόδι ήταν αφόρητη. Μα τότε ακριβώς θυμήθηκε πως δεν είχε κλειδώσει καλά την πόρτα, την πόρτα που έβγαζε στον κήπο. Ήταν πολύ τακτικός άνθρωπος και εννοούσε να μείνει πιστός στην τάξη και στις παλιές του συνήθειες. Κουτσένοντας και λυγίζοντας από τον πόνο, κατέβηκε από το κατόφλι και προχώρησε προς τον κήπο. Πραγματικά, η πόρτα ήταν διάπλατα ανοιχτή. Μηχανικά μπήκε στον κήπο.
Ίσως κάτι να διέκρινε στο σκοτάδι. Ίσως κάτι και να άκουσε. Κοιτάζοντας προς τα αριστερά, είδε το παράθυρο του κυρίου του, ανοιγμένο και άδειο. Κανένας δεν κοίταζε πια εκεί. «Γιατί είναι ανοιχτό?» «Δεν είναι καλοκαίρι», σκέφτηκε ο Γρηγόρης. Και ξαφνικά την ίδια εκείνη στιγμή διέκρινε κάτι παράξενο. 40 βήματα πιο πέρα έτρεχε κάποιος άνθρωπος. Κάποια σκιά προχωρούσε πολύ γρήγορα. «Θεέ μου!» πρόφερε ο Γρηγόρης και μην ξέροντας τι να κάνει, ξεχνώντας τον πόνο του, άρχισε να τρέχει για να αποκόψει το δρόμο του δραπέτη. Πήρε το πιο σύντομο μονοπάτι. Φαίνεται πως ήξερε καλύτερα τα κατατόπια του κήπου. Εκείνος που έτρεχε πέρασε δίπλα από το μπάνιο και ρίχτηκε προς τον τοίχο. Ο Γρηγόρης, εκτός σε αυτού, έτρεχε από πίσω του χωρίς να το χάνει από τα μάτια του. Έφτασε στο φράχτη τη στιγμή ακριβώς που ο άλλος είχε καβαλικέψει το σαμάρι. Ο Γρηγόρης ούρλιαξε, όρμησε και γαντζώθηκε και με τα δυο του χέρια από το πόδι του δραπέτη. Ώστε σωστά το υποπτευόνταν λοιπόν. Το προαίσθημά του δεν τον είχε γελάσει, τον αναγνώρισε. Ήταν ο απέσιος Πατροκτόνος. «Πατροκτόνε!» φώναξε με όλη του τη δύναμη ο γέρος, μα δεν πρόφτασε τίποτε άλλο να πει. Έπεσε ξάφνου, σαν να τον χτύπησε αστροπελέκι. Ο Μύτια πήδηξε και πάλι στον κήπο και έσκυψε από πάνω του. Στο χέρι του βαστούσε ακόμα το γουδοχέρι. Το πέταξε μηχανικά μέσα στη χλόη. Το γουδόχερο έπεσε δύο βήματα πέρα από το Γρηγόρη. Όχι μέσα στη χλόη, όμως στο μονοπάτι που θα μπορούσε να το διακρίνει κανείς με το πρώτο. Για κάμποσα δευτερόλεπτα παρατηρούσε τον άνθρωπο που κοίτονταν μπροστά του. Το κεφάλι του γέρου ήταν καταματωμένο. Ο Μύτια τέντωσε το χέρι του και άρχισε να το ψαχουλεύει. Αργότερα θυμόταν καθαρά πως ήταν τρομερά περίεργος εκείνη τη στιγμή να βεβαιωθεί αν είχε σπάσει το κρανίο του γέρου ή αν τον είχε ζαλίσει μοναχά. Μα το αίμα έτρεχε ζεστό και περιέχισε στη στιγμή τα τρεμάμενα δάχτυλα του Μύτια. Θυμόταν πως έβγαλε βιαστικά από την τσέπη του το άσπρο καινούριο του μαντίλι που το είχε πάρει όταν ξεκινούσε για την κυρία Χοχλάκοβα και το έβαλε πάνω στο κεφάλι του γέρου, προσπαθώντας ασυλλόγιστα να του σκουπίσει το αίμα από το μέτωπο και το πρόσωπό του. Μα και το μαντίλι γέμισε ολόκληρο με αίματα. «Ω Θεέ μου, Θεέ μου, μα γιατί λοιπόν το έκανα αυτό, γιατί το έκανα αυτό?» σκέφτηκε για μια στιγμή ο Μύτια, σαν να ξυπνούσε. «Αν του έσπασα το κεφάλι, πώς μπορώ πια να μάθω? Μήπως δεν είναι τάχα το ίδιο τώρα?» πρόσθεσε ξαφνικά απελπισμένος. «Αν σκότωσα, αν σκότωσα...» Πού βρέθηκες γέρο μπροστά μου? Μείνε τώρα εκεί!» πρόφερε δυνατά και ρίχτηκε πάνω στο φράχτη. Τον πήδηξε και άρχισε να τρέχει στο στενό. Το μουσκεμένο από αίμα μαντίλι το βάσταγε κουβαριασμένο στο δεξί του χέρι και καθώς έτρεχε το έχωσε στην πισινή τσέπη της ρεντικότας του. Έτρεχε σαν τρελός μέσα στο σκοτάδι και μερικοί αραιοί διαβάτες που τον συναντούσαν στα σκοτεινά στους δρόμους της πολιτείας θυμήθηκαν αργότερα πως συνάντησαν εκείνη τη νύχτα έναν άνθρωπο που έτρεχε σαν τρελός. Έτρεχε και πάλι για το σπίτι της Μορόζοβα. Πριν από λίγο η Φένια, αμέσως μόλις έφυγε ο Μύτια, έτρεξε στον επιστάτη του σπιτιού. Τον παρακάλεσε. «Για όνομα του Χριστού, για όνομα του Χριστού, σε παρακαλώ, να μην αφήσει πια το λοχαγό να μπει. Ούτε σήμερα, ούτε και αύριο».
ο Ναζάρ Ιβάνοβιτς έμεινε σύμφωνος. Μα για κακή της τύχη έφυγε για λίγο, γιατί τον είχε φωνάξει αναπάντεχα η σπιτονοικοκυρά. Πρόσταξε τον ανιψιό του, ένα παλικάρι ίσα με 20 χρονών, που μόλις πριν από λίγο είχε έρθει από το χωριό να μείνει στην αυλή. Ξέχασε όμως να του πει κάτι και για το λοχαγό. Όταν ο Μύτια έφτασε στην εξώπορτα και χτύπησε, ο νεαρός τον γνώρισε αμέσως. Ο Μύτια του είχε δώσει αρκετές φορές μπουρμπουάρ. Άνοιξε αμέσως την εξώπορτα, τον άφησε να περάσει και χαμογελώντας εύθυμα, βιάστηκε να τον πληροφορήσει πως η Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα δεν είναι τώρα στο σπίτι. «Πού είναι λοιπόν? Πού είναι λοιπόν Προχώρ?» σταμάτησε απότομα ο Μύτια. «Έφυγε. Έφυγε εδώ και 2 ώρες. Έφυγε για το Μόγκρογε». «Γιατί? Γιατί? Με ποιον έφυγε?» «Έφυγε με τον Τιμοφέη». «Γιατί?» φώναξε ο Μύτια. «Αυτό πια δεν μπορώ να το ξέρω. Πήγε σε κάποιον αξιωματικό. Κάποιος τη φώναξε από εκεί. Έστειλε και μια άμαξα». Ο Μύτια τον παράτησε και σαν τρελός όρμησε μέσα στο σπίτι να βρει τη Φένια.

0: Η Φένια καθόταν στην κουζίνα με τη γιαγιά της. Ετοιμάζονταν και οι δυο τους να πέσουν για ύπνο, νομίζοντας πως φύλαγε ο Νάζαρ Ιβάνοβιτς. Δεν κλείδωσαν την πόρτα. Ο Μίτια όρμησε μέσα. Ρίχτηκε στη Φένια και την άρπαξε γερά από το λαιμό. «Λέγε γρήγορα». «Πού είναι?» «Λέγε, λέγε γρήγορα. Με ποιον είναι στο Μοκρογέ?» ούρλιαξε ξέφρενος. Οι δύο γυναίκες έμπηξαν τις φωνές. «Θα σας πω τώρα αμέσως. Όλα θα τα πω, καλέ μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Τίποτα δεν θα σας κρύψω», φώναξε όσο μπορούσε πιο γρήγορα η κατατρομαγμένη Φένια. «Πήγε στο Μόκρογε να βρει τον αξιωματικό».
1: «Ποιον αξιωματικό?» ούρλιαξε ο Μίτια.
0: «Εκείνον που είχε πρώτα. Εκείνον τον ίδιο τον προηγούμενό της. Αυτόν που ήταν εδώ και 5 χρόνια. Που την παράτησε. Αυτός που την άφησε και έφυγε», απάντησε βιαστικά η Φένια. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς έπαψε να της φύγει το λαιμό και τράβηξε τα χέρια του. Στέκονταν μπροστά της χλωμός, σαν πεθαμένος. Δεν έλεγε λέξη, μα από την έκφραση των ματιών του έβλεπε κανείς πως τα είχε καταλάβει όλα, ως την παραμικρή λεπτομέρεια. Φυσικά η κακομοίρα η Φένια δεν ήταν σε θέση εκείνη τη στιγμή να παρατηρήσει αν τα κατάλαβε ή όχι. Έτρεμε ολόκληρη. Έμενε καθισμένη πάνω στο σεντούκι, όπως ήταν και τη στιγμή που αυτός όρμησε μέσα. Έτρεμε και τέντωνε μπροστά τα χέρια της, σαν να ήθελε να προφυλαχτεί. Έτσι και μαρμάρωσε σε αυτή τη στάση. Οι κόρες των ματιών της είχανε μεγαλώσει από τον τρόμο και τον κοίταζε επίμονα. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έβλεπε τώρα πως τα χέρια του ήταν γεμάτα αίματα. Φαίνονταν πως καθώς έτρεχε στο δρόμο σκούμπιζε με αυτά τον υδρότα από το πρόσωπό του, γιατί το μέτωπό του και το δεξί του μάγουλο ήταν πασαλιμένα με αίμα. Λίγο ακόμα και θα την έπιανε κρίση τη Φένια. Η γριά μαγείρισα την άχτηκε όρθια και κοίταζε σαν τρελή, μην ξέροντα σχεδόν τι της γίνεται. Ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στάθηκε έτσι για ένα λεπτό και ξαφνικά αφέθηκε να πέσει στην καρέκλα. Στην καρέκλα που ήταν δίπλα στη Φένια. Κάθονταν και δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα. Βυθισμένος σε έναν φόβο που τον είχε αποσβολώσει. Μα όλα τα βλέπε πεντακάθαρα τώρα. Ήταν εκείνος ο αξιωματικός. Ήξερε από καιρό πια πως υπάρχει. Τα ήξερε όλα. Του τα είχε πει η ίδια η Γκρούσεκνα. Ήξερε πως εδώ και ένα μήνα της είχε στείλει γράμμα. Θα πει λοιπόν πως έναν μήνα, έναν ολάκερο μήνα, τα συμφωνάγανε οι δυο τους με μεγάλη μυστικότητα ως τον ερχομό αυτού του καινούριου αντίζηλου. Και αυτός, ο Μίτια, ούτε τον σκέφτονταν καθόλου. Μα πώς μπόρεσε λοιπόν να μην τον σκέφτεται? Πώς μπόρεσε? Γιατί τον ξέχασε εκείνον τον αξιωματικό? Γιατί τον ξέχασε ευθύς μόλις το έμαθε? Να το πρόβλημα που ορθωνόνταν μπροστά του σαν κάποιο αλόκοτο τέρας, και ατένιζε αυτό το τέρας παγωμένος από φρίκι. Μα ξαφνικά άρχισε να μιλάει στη Φένια ήσυχα και γλυκά, σαν ήρεμο και χαδιάρικο παιδάκι. Λες και ξέχασε εντελώς πως μόλις πριν από λίγο την είχε τρομάξει τόσο πολύ. Την είχε προσβάλει και την είχε κακομεταχειριστεί. Άρχισε ξαφνικά, με εξαιρετική και μάλιστα καταπληκτική για την κατάστασή του ακρίβεια, να ζητάει πληροφορίες από τη Φένια. Η Φένια, αν και κοίταζε αγριεμένη τα ματωμένα του χέρια, άρχισε και αυτή με καταπληκτική προθυμία να απαντάει στην κάθε του ερώτηση. Φαίνονταν μάλιστα πως βιαζότανε να του ιστορήσει όλη την καθαρή αλήθεια. Σιγά σιγά άρχισε να του διηγείται και με κάποια ευχαρίστηση μάλιστα όλες τις λεπτομέρειες. Και όχι πως ήθελε να τον βασανίσει με αυτό που έκανε, μα απεναντίας, σαν να προσπαθούσε να τον εξυπηρετήσει με την καρδιά της. Του διηγήθηκε ως την τελευταία λεπτομέρεια και όλη τη σημερινή μέρα την επίσκεψη του Ρακίτιν και του Αλιώσα, πως αυτή η Φένια φύλαγε στην πόρτα, πως έφυγε η κυρία και πως φώναξε από το παράθυρο στον Αλιώσα, στέλνοντας χαιρετίσματα σε αυτόν, σε αυτόν το Μύτια, και πως ακόμα είπε να θυμάται πάντα πως τον αγάπησε έστω για μία ωρίτσα. Όταν άκουσε αυτόν τον χαιρετισμό ο Μύτια, χαμογέλασε ξαφνικά και τα χλωμά του μάτια κοκκίνησαν λιγάκι. Η Φένια του είπε αμέσως, χωρίς να φοβάται πια καθόλου, για την περιέργειά της: «Πώς γίνανε έτσι τα χέρια σας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Είναι γεμάτα αίματα». «Ναι», απάντησε μηχανικά ο Μύτια. Κοίταξε αφηρημένα τα χέρια του, μα ξέχασε στη στιγμή και αυτά και την ερώτηση της Φένιας. Βυθίστηκε και πάλι στη σιωπή. Από τη στιγμή που όρμησε στην κουζίνα είχαν περάσει πια 20 λεπτά. Ο φόβος του είχε περάσει και ήταν φανερό πως τον είχε κυριέψει μια καινούρια ακλόνητη απόφαση. Σηκώθηκε ξαφνικά από τη θέση του και χαμογέλασε σκεπτικός. «Τι σας συνέβηκε, κύριε?» είπε η Φένια και έδειξε ξανά τα χέρια του. Το είπε λυπημένα, λες και τον συμπονούσε περισσότερο από κάθε άλλον στον κόσμο. Ο Μύτια ξανακοίταξε τα χέρια του. «Είναι αίμα, Φένια», πρόφερε κοιτάζοντας την παράξενα. «Είναι ανθρώπινο αίμα. Και, Θεέ μου, γιατί χύθηκε? Όμως, Φένια, είναι εδώ πέρα ένας φράχτης». Την κοίταζε σαν να της έβαζε να λύσει ένα ένιγμα. «Ένας ψηλός φράχτης, με τρομερή όψη. Μα αύριο τα ξημερώματα, όταν ξεπεταχτεί ο ήλιος, ο Μύτια θα πηδήξει πάνω από αυτόν το φράχτη. Δεν καταλαβαίνεις, Φένια, ε? Δεν καταλαβαίνεις για ποιον φράχτη σου μιλάω? Δεν πειράζει, το ίδιο κάνει. Αύριο θα το ακούσεις, θα ακούσεις κι άλλα, τότε θα καταλάβεις. Μα τώρα, αντίο. Δεν θα είμαι εμπόδιο σε κανέναν πια. Θα παραμερίσω, θα τα καταφέρω να παραμερίσω. Να είσαι καλά, αγάπη μου. Μ' αγάπησες έστω για μια ωρίτσα. Να θυμάσαι λοιπόν σε όλη σου τη ζωή το Μύτια Καραμαζόφ». Και λέγοντας τα αυτά, βγήκε ξαφνικά από την κουζίνα. Και η Φένια τρόμαξε με τούτη την έξοδό του περισσότερο και από τότε που όρμησε μέσα και χύμιξε επάνω της. Ύστερα από 10 λεπτά ο Μύτια μπήκε στο σπίτι εκείνου του νεαρού υπάλληλου, που του είχε βάλει ενέχειρο τα πιστόλια του. Η ώρα ήταν 8:30 και ο νεαρός υπάλληλος ετοιμάζονταν να πάει στην πρωτεύουσα για να παίξει μπιλιάρδο. Ο Μύτια τον συνάντησε στην έξοδο. Εκείνος, βλέποντας το πρόσωπό του πασαλημένο με αίματα, φώναξε: «Θεέ μου, Θεέ μου, μα τι πάθατε λοιπόν?» «Μα να», είπε βιαστικά ο Μύτια, «ήρθα να πάρω τα πιστόλια μου. Σας έφερα τα χρήματά σας. Σας ευχαριστώ. Βιάζομαι.
1: Σας παρακαλώ, κάντε γρήγορα. Ο νεαρός υπάλληλος απορούσε όλο και περισσότερο. Παρατήρησε ξαφνικά πως ο Μύτια κρατούσε στο χέρι του ένα σωρό λεφτά. Μπήκε μέσα, κρατώντας τα με έναν τρόπο που κανένας δεν τα κρατάει και κανένας δεν μπαίνει έτσι σε ένα σπίτι. Κράταγε όλα τα χαρτονομίσματα στο δεξί του χέρι, που το τέντωνε, λες και ήθελε να τα επιδείξει. Το παιδί, ο υπηρέτης του υπάλληλου που συνάντησε ο Μύτια στο χολ, έλεγε αργότερα πως και στο χολ έτσι μπήκε, κρατώντας τα χρήματα επιδεικτικά. Θα πει λοιπόν πως και στο δρόμο έτσι πήγαινε, κρατώντας τα μπροστά του, στο δεξί του χέρι. Τα χαρτονομίσματα ήταν όλα των 100 ρουβλίων. Τα βάσταγε με τα ματωμένα του δάχτυλα. Ο νεαρός υπάλληλος απαντούσε σε εκείνους που ενδιαφέρονταν αργότερα και ρωτούσαν πόσα λεφτά είχε, πως τότε του ήταν πολύ δύσκολο να τα υπολογίσει έτσι με το μάτι. Ίσως να ήταν 2, ίσως να ήταν 3.000. Πάντως το μάτσο ήταν μεγάλο, πάκο ολόκληρο. Όσο για τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, ο νεαρός υπάλληλος έλεγε αργότερα πως τα είχε σχεδόν χαμένα. Δεν ήταν όμως μεθυσμένος, σαν να τον είχε πιάσει κάποια έξαρση. Ήταν πολύ αφηρημένος, μα την ίδια στιγμή σαν πως πολύ συγκεντρωμένος, λες και κάτι σκέφτονταν και κάτι πάσχιζε να πετύχει και δεν μπορούσε να αποφασίσει αυτό το κάτι. Διάζονταν πολύ, απαντούσε απότομα, πολύ παράξενα. Ήταν μάλιστα στιγμές που δεν φαίνονταν λυπημένος, μα απέναντίας χαρούμενος.

Μα τι σας συμβαίνει? Τι σας συμβαίνει? Φώναξε και πάλι ο Πιότρ Ίλιτς, κοιτάζοντας αγριεμένος τον επισκέπτη. Πώς ματώσατε έτσι? Μήπως πέσατε? Χτυπήσατε? Κοιτάξτε. Τον άρπαξε από τον αγκώνα και τον έφερε μπροστά στον καθρέφτη. Ο Μύτια, βλέποντας το πασαλημένο με αίματα πρόσωπό του, ανατρίχιασε και έσμιξε θυμωμένα τα φρύδια του. «Να πάρει και να σηκώσει. Αυτό μας έλειπε», μουρμούρισε αγανακτισμένος. Πήρε τα λεφτά στο αριστερό του χέρι και έβγαλε σπασμωδικά το μαντίλι από την τσέπη. Μα και το μαντίλι ήταν καταματωμένο. Με αυτό το ίδιο μαντίλι είχε προσπαθήσει να σκουπίσει τα αίματα από το μέτωπο και το πρόσωπο του Γρηγόρη. Ούτε σε μια γωνίτσα δεν είχε μείνει άσπρο, και όχι πως είχε στεγνώσει, μα είχε κοκαλώσει ολότελα, έτσι που ήταν τσαλακωμένο και δεν έλεγε να ξεδιπλωθεί. Ο Μύτια το πέταξε φουρκισμένος κατά γης. «Μήπως έχετε κανένα παλιόπανο? Να σκουπιστώ ήθελα δηλαδή». «Ώστε λερωθήκατε μονάχα? Δεν είσαστε πληγωμένος? Καλύτερα να πληθείτε λοιπόν», απάντησε ο νεαρός υπάλληλος. «Να το λαβωμάνο, θα σας χύσω εγώ νερό». «Λαβωμάνο? Βέβαια, καλά λέτε, ναι. Μονάχα τι θα κάνω με αυτά?» είπε και έδειξε με μια εντελώς παράλογη απορία το μάτσο με τα κατοστάρικα στο νεαρό υπάλληλο και τον κοίταξε ερωτηματικά. Λες και έπρεπε εκείνος να αποφασίσει που θα βάζε τα δικά του λεφτά. «Βάλτε τα στην τσέπη σας ή ακουμπήστε τα εδώ πέρα, στο τραπέζι. Δεν θα τα πάρει κανένας». «Στην τσέπη? Α, ναι, στην τσέπη. Καλά το λέτε. Όχι, ξέρετε τι λέω? Όλα αυτά είναι ανοησίες», φώναξε, σαν να του πέρασε ξαφνικά η αφηρημάδα. «Λέω να τελειώσουμε πρώτα τη δουλειά μας. Να μου δώσετε τα πιστόλια μου. Να, πάρτε, πάρτε τα λεφτά σας. Γιατί μου χρειάζονται πάρα πολύ τα πιστόλια. Μου χρειάζονται. Και δεν έχω καθόλου, μα καθόλου καιρό». Και παίρνοντας από το μάτσο το πάνω-πάνω κατοστάρικο, το πρότεινε στον υπάλληλο. «Μα εγώ ούτε ρέστα έχω να σας δώσω», παρατήρησε εκείνος. «Δεν έχετε καθόλου ψηλά?» «Όχι», είπε ο Μύτια και ξανακοίταξε το μάτσο του και σαν να μην ήταν βέβαιος, ανασήκωσε με το δάχτυλό του 2-3 χαρτονομίσματα. «Όχι, όλα είναι το ίδιο», πρόσθεσε και ξανακοίταξε ερωτηματικά τον νεαρό υπάλληλο. «Μα πώς τα καταφέρατε και πλουτίσατε τόσο γρήγορα?» ερώτησε εκείνος. «Σταθείτε, θα στείλω το μικρό να χαλάσει. Κλείνουν αργά, ίσως να του χαλάσουν το κατοστάρικο». «Ει, Μίσα», φώναξε στο χολ. «Στο μπακάλικο, να πας στο μπακάλικο. Είναι θαυμάσια ιδέα», φώναξε και ο Μύτια, σαν κάτι να σκέφτηκε. «Μίσα», είπε γυρίζοντας το παιδί που μπήκε, «άκου εδώ. Τρέχα τώρα στους Πλότνικοφ, στο μπακάλικο, και πες τους πως ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς στέλνει τους χαιρετισμούς του και πως σε λίγο θα έρθει και ο ίδιος. Μα άκου, να πεις ώσπου να πάω να ετοιμάσουν σαμπάνιες, 3 ντουζίνες πάνω κάτω, και να τις πακετάρουν όπως τότε που πήγα στο Μόκρογε. Τότε είχα πάρει 4 ντουζίνες, είπε γυρίζοντας ξαφνικά στον νεαρό υπάλληλο. «Τα ξέρουν αυτοί. Μείνε ήσυχος, μείνε ήσυχος, Μίσα», γύρισε και πάλι στο παιδί. «Άκου λοιπόν, να ετοιμάσουν και τυρί και πίτες του Στρασβούργου και πέστροφες καπνιστές, ζαμπόν, χαβιάρι και ό,τι άλλο έχουν. Όλα μαζί 100, ίσα με 120 ρούβλια.
όπως ήταν και τότε. Και άκου να μην ξεχάσουν και τα γλυκά. Καραμέλες, αχλάδια και 2-3 καρπούζια. Ή μάλλον 4. Μα όχι, ένα καρπούζι φτάνει. Και σοκολάτες και μπομπόνια και καραμέλες και μαντολάτα. Με 2 λόγια, όλα όσα πήρα και τότε που πήγα στο Μοκρόγε, μαζί με τις σαμπάνιες, να κάνουν όλα πάνω κάτω 300 ρούβλια. Κοίτα, μην ξεχάσεις τίποτα. Μίσα, αν σε λένε Μίσα δηλαδή. Μίσα δεν είναι το όνομά σου? Γύρισε πάλι και ρώτησε τον νεαρό υπάλληλο. Μίσα δεν τον λένε? Μα σταθείτε λοιπόν, τον διέκοψε ο νεαρός υπάλληλος, που τον κοίταζε και άκουγε ανήσυχος τόση ώρα. Καλύτερα να πάτε μονάχος σας να τα παραγγείλετε. Αυτός θα τα μπερδέψει. Θα τα μπερδέψει, ναι. Το βλέπω. Το βλέπω πως θα τα μπερδέψει. Μίσα, κι εγώ ήμουν έτοιμος να σε φιλήσω που θα με βοηθούσες. Αν δεν τα μπερδέψεις, θα σου δώσω 10 ρούβλια. Τρέχα, άιντε, να ετοιμάσουν σαμπάνιες πριν απ' όλα. Τις σαμπάνιες πες τους να ετοιμάσουν. Και κονιάκ, α, και κρασί, κόκκινο και άσπρο. Όλα όπως και τότε. Αυτοί ξέρουν πως ήταν τότε.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 5. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας», εκδόσεις Ακρίτας. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός.

Ο μετανάστης που μοιράζεται το όνομά του με τον Πανσέλινο, όπως οι ταξιδιώτες του τρένου μοιράζονται το ψωμί τους. Ο Πανσέλινος ανεβαίνει στο μικρό τρένο που οι άνθρωποι αποκαλούν τρυφερά μικρό μήλο του Orion Express. Το ταξίδι από τον τελευταίο σταθμό, το Μεθοριακό, κρατάει 9 ώρες. Όλη τη νύχτα. Σε αυτό το νυχτερινό ταξίδι, μέσα στα 4 βαγόνια που τραβάει η ατμομηχανή, που είναι μεγάλη και δυνατή όσο ένα σαμοβάρι, υπάρχουν λιγοστοί άνθρωποι. 5 ταξιδιώτες συνολικά. Ο μικρός μήλος θα αφήσει τους 4 από αυτούς καθοδόν. Ανθρώπους βουνίσιους. Και θα φέρει μέχρι το Orion Express ένα μονάχα. Ο Πανσέλινος έλεγξε τα εισιτήρια και επαλήθευσε τον προορισμό του καθενός. Ο μικρός μήλος του Orion Express θα φέρει απόψε στο μεγάλο, το πολυτελές και πολύ γρήγορο διεθνές τρένο ένα μονάχα ταξιδιώτη. Είναι η εισφορά των μικρών ποταμών σε εποχή ξηρασίας, τότε που δεχύνουν στα μεγάλα ποτάμια παραλίγες μονάχα σταγόνας νερό. Εποχή ξηρασίας. Τότε που δεχύνουν στα μεγάλα ποτάμια παραλίγες μονάχα σταγόνας νερό. Αλλά το Orion Express

μικρό μεθοριακό σταθμό κατά μεσής στα βουνά, μια εικόνα αρωματισμένη. Κάτι σαν πρόσκληση για μεγάλα ταξίδια που μόνο εκατομμυριούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν. Γιατί αντίθετα με το τρένο, του οποίου υπεύθυνος είναι ο Πανσέλινος και που έχει ξύλινα βαγόνια όμοια με κλουβιά, το Ριάν Εξπρές έχει μεγάλα καπιτονέ βαγόνια, φωτισμένα σαν σαλόνια. Ο Πανσέλινος έχει ακούσει συναδέλφους του να διηγούνται για αυτά τα πράγματα στη σχολή της εταιρείας. Είδε φωτογραφίες του Ριάν Εξπρές. Την Αυγή θα το δει πρώτη φορά με τα ίδια του τα μάτια και θα του εμπιστευτεί το μοναδικό του επιβάτη. Για την ώρα ο Πανσέλινος, αντί να νοιάζεται για το μικρό του τρένο, για το μικρό μήλο του μεγάλου εξπρές, και αντί να παρατηρεί το βουνίσιο τοπίο μέσα από τα μικρά παράθυρα, ονειρεύεται το Ριάν Εξπρές. Όλοι οι άνθρωποι θυσιάζουν στην ονειροπόληση τις στιγμές του παρόντος και ονειρεύονται πάντα πράγματα που βρίσκονται αλλού. Το Ριάν Εξπρές είναι κάτι περισσότερο από όνειρο, κάτι περισσότερο και από τρένο. Θα λέγαμε πως είναι ένα όνειρο διπλό. Αυτό το τρένο ενώνει, λες, με μια παύλα την Ανατολή με τη Δύση. Ενώνει τον Ατλαντικό με το Βόσφορο και το Παρίσι με την Κωνσταντινούπολη, την πόλη των αυτοκρατόρων του Βυζαντίου. Το Ριάν Εξπρές είναι ένα τρένο το οποίο κυλά μεταξύ δύο κόσμων που αλληλοθαυμάζονται. Γιατί η Ανατολή ονειρεύεται με θέρμη και ασταμάτητα τα θαύματα της Δύσης. Για την Ανατολή το μεγαλύτερο θαύμα του κόσμου είναι η γη της Δύσης, με τις βιομηχανίες της, τα μηχανήματά της, τις αναρρύθμιτες ανακαλύψεις της, τα υφάσματά της, τις τεχνικές της, τα εργαλεία της, τα βιβλία της. Η Δύση είναι η μυθική χώρα. Μια χώρα στην οποία ο άνθρωπος προσφέρει λειτουργική λατρεία στον εαυτό του, στο ερευνητικό του πνεύμα, στα οργανωτικά του χαρίσματα, στην ψυχρή του λογική, στους μυς του, στα έργα των χειρών του. Και ενώ η Ανατολή ονειρεύεται τα θαύματα της Δύσης, η Δύση με τη σειρά της ονειρεύεται τη γη των χιλίων και μιας νυχτών, την Ανατολή από όπου έρχεται το φως, οι μάγοι βασιλιάδες, οι μεγάλες θρησκείες, τα παραμύθια για το χαλί που πετάει, τα σεράγια και τα πραγματοποιημένα όνειρα. Το Ριάν Εξπρές ενώνει αυτά τα δύο μυθικά κομμάτια της γης που ονειρεύονται το ένα το άλλο. Η Ανατολή και η Δύση είναι σαν το φεγγάρι και τον ήλιο. Δεν συναντιούνται ποτέ. Γιατί η μία φωτίζει τη νύχτα και η άλλη φωτίζει τη μέρα. Η Ανατολή είναι το φεγγάρι με τα μυστήριά του, τα σκοτάδια του και τις χήμερές του. Και η Δύση είναι ο ήλιος με το λευκό του φως που χαϊδεύει, παράγει, γεννάει και γονιμοποιεί τη γη και συντρίβει τα σκότη, τις χήμερες και τα όνειρα οπουδήποτε κι αν τα συναντήσει. Το Ριάν Εξπρές είναι ένα τρένο που ταξιδεύει ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, ανάμεσα στο φεγγάρι και τον ήλιο, ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα. Σε αυτό το τρένο θα οδηγήσει αύριο το πρωί ο Πανσέλινος, το μοναδικό του ταξιδιώτη, γιατί οι τέσσερις βουνίσχοι κατέβηκαν κιόλας. Ταξίδεψαν μονάχα μισή ώρα με το μικρό μήλο του Ριάν Εξπρές. «Κύριε Αρχιελεγκτά, με συγχωρείτε που σας ενοχλώ», λέει μια φωνή. Αυτός που μιλά είναι ο ταξιδιώτης. Στέκεται στην είσοδο του διαμερίσματος. Ο Πανσέλινος σηκώνεται. Φτιάχνει το πηλίκιό του. Είναι η πρώτη φορά που τον λένε κύριο Αρχιελεγκτή. «Τι μπορώ να κάνω για σας», ρωτάει ο Πανσέλινος. Είναι η φράση που του μάθανε στα μαθήματα των σιδηροδρομικών. «Κύριε Αρχιελεγκτά, αύριο στις

10 θα ανέβω στο Ριάν Εξπρές και θα φύγω από τη χώρα μου. Για πάντα. Μεταναστεύω στη Νότια Αμερική. Μεταναστεύετε? Ναι, κύριε. Είναι η τελευταία νύχτα που περνώ στη γη της πατρίδας μου. Ο ταξιδιώτης είναι πολύ νέος. Μιλάει αδέξια. Με θράσω σαν άκατο με δειλία, σαν όλα τα παλικαρόπουλα. Είναι ντυμένος με ρούχα καινούρια. Φοράει καφετή πρεταπορτέ κοστούμι. Μόλις τελείωσα τις σπουδές μου. Είμαι διπλωματούχος της Σχολής Γραμμάτων και Τεχνών. Πρώτη φορά ταξιδεύω με τρένο. Είμαι πολύ συγκινημένος. Κυρίως γιατί αφήνω τη χώρα μου και γιατί από εδώ και πέρα θα είμαι πάντα στα ξένα, ανάμεσα σε ξένους. «Και σε τι μπορώ να σας βοηθήσω εγώ?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Δεν έχω φάει τίποτε όλη τη μέρα», λέει ο μετανάστης. «Δεν πρόφτενα. Πίνουσα πολύ, αλλά είπα στον εαυτό μου πως θα έτρωγα στο τρένο. Αγόρασα πολύ ωραία φαγητά και μια μπουκάλα κρασί και γλυκά». Ο μετανάστης σταματάει. Κοιτάζει τον Πανσέλινο. Έχει μεγάλα μαύρα μάτια, λαμπερά. Συνεχίζει. «Όλη αυτή την ώρα προσπαθούσα να φάω, αλλά ολομόναχος δεν μπορώ. Σας προσκαλώ να μοιραστείτε το ψωμί και το κρασί μαζί μου. Δέχεστε, κύριε Αρχιελεγκτά?» «Και βέβαια δέχομαι», λέει ο Πανσέλινος. «Οι κανονισμοί δεν το επιτρέπουν, αλλά ούτε και το απαγορεύουν ρητά. Και μάλιστα, μια και δεν υπάρχει άλλος επιβάτης, εκτός από σας το τρένο, και το ταξίδι κρατάει όλη τη νύχτα, είμαι ελεύθερος». Χωρίς πολλές τυπικότητες, ο Πανσέλινος και ο ταξιδιώτης κάθονται στο διαμέρισμα του Αρχιελεγκτή σε ένα μικρό τραπέζι και αρχίζουν να τρώνε με όρεξη και οι δύο. Ο Πανσέλινος είναι μερικά χρόνια μεγαλύτερος από τον ταξιδιώτη. «Ονομάζομαι Ραφαήλ Φραγκά», λέει ο ταξιδιώτης. «Και εσείς, κύριε Αρχιελεγκτά, πώς ονομάζεστε?» Ο Πανσέλινος διστάζει. Θυμάται τα λόγια του διευθυντή προσωπικού. Το όνομα του Πανσέλινου πρέπει να αλλάξει, γιατί μπορεί τη νύχτα να τρομάζει τους μοναχικούς ταξιδιώτες. Πρέπει να αλλάξει το όνομα για να μην προξενείται φόβος και άγχος στους νυχτερινούς ταξιδιώτες. Ένας αρχιελεγκτής δεν έχει το δικαίωμα να ονομάζεται Πανσέλινος. «Δεν θέλετε να μου πείτε το όνομά σας?» ρωτάει ο μετανάστης. «Απαγορεύεται από την εταιρεία σιδηροδρόμων?» «Δεν απαγορεύεται», απαντάει ο Πανσέλινος. «Καθόλου. Ονομάζομαι Ρολάνδος». «Έχουμε το ίδιο αρχικό», λέει ο μετανάστης. «Εσείς είστε Ρολάνδος και εγώ Ραφαήλ. Δύο ρο. Στον ουρανό είμαστε γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής, ο ένας δίπλα στον άλλον. Κατά αλφαβητική σειρά στο γράμμα ρο. Γιατί οι άγγελοι γράφουν μόνο το βαπτιστικό όνομα, ποτέ το οικογενειακό. Οι άνθρωποι στην αρχαιότητα είχαν ένα όνομα εδώ στη γη, όπως και στον ουρανό. Στη βίβλο ονομάζονται Ααρών, Μωυσής, Ιησούς, Πέτρος, Ιωάννης. Οι αρχαίοι Έλληνες ονομάζονταν Σοκράτης, Πλάτων, Πίνδαρος. Τώρα η γη έχει πολλούς ανθρώπους και έτσι έχουμε και το οικογενειακό όνομα. Ποιο είναι το δικό σας, κύριε Αρχιελεγκτά?» «Λέγομαι Πανσέλινος». «Αλήθεια?» ρωτάει ο μετανάστης. Σηκώνεται, κατασυγκινημένος. Σταματάει να τρώει. «Ναι, αλλά γιατί με ρωτάτε αν είναι αλήθεια?» «Γιατί είναι απίστευτο πως λέγεστε Πανσέλινος. Εντελώς απίστευτο. Στη Σχολή Γραμμάτων και Τεχνών ούτε οι μαθητές, αλλά ούτε και οι καθηγητές με φώναξαν ποτέ με το όνομά μου, Φραγκά, αλλά με φώναζαν Πανσέλινο. Ήταν το παρανόμιμο. Το γεγονός πως την τελευταία μου νύχτα στην Πάτρια Γη συναντάω έναν άνθρωπο που λέγεται στα αλήθεια Πανσέλινος πρέπει να έχει κάποια σημασία. Είναι ένα όνομα που δεν το συναντάει κανείς ποτέ. Πώς γίνεται και σας λένε Πανσέλινο?» «Δεν ξέρω. Όλοι οι δικοί μου άνθρωποι με στρογγυλά πρόσωπα, με μαλλιά ξανθά σαν το φεγγάρι. Και έτσι μας φώναζαν Πανσέλινους, που σημαίνει γεμάτα φεγγάρια. Οι πρόγονοί μου ήταν τσιγκάνοι, νομάδες. Και όλοι ήταν πολύ μελαχρινοί, σχεδόν μαύροι. Εκτός από την οικογένειά μου, που τα μέλη της ήταν ξανθά σαν το φεγγάρι. Ανάμεσα στους άλλους της ράτσας μας, που ήταν μαύροι σαν τη νύχτα. Αλλά γιατί με κοιτάζετε έτσι?»
Και δεν ξέρετε ποιος ήταν ο Πανσέλινος? Ρωτάει ο μετανάστης. Όχι, δεν άκουσα ποτέ να μιλάνε για κανέναν που να λέγεται Πανσέλινος, εκτός από τον πατέρα μου, τον παππού μου και μένα. Υπάρχει κανένας διάσημος άνθρωπος που λεγόταν Πανσέλινος? Ο μεγαλύτερος ζωγράφος εικόνων. Ο μεγαλύτερος αγιογράφος που υπήρξε ποτέ στη γη ονομαζόταν Πανσέλινος, γεμάτο φεγγάρι. Το αληθινό του όνομα δεν το ξέρουμε. Ήταν ένας καλόγερος ζωγράφος, αγιογράφος, που ζωγράφιζε με τόσο θεϊκό τρόπο τα πρόσωπα των Αγίων και τον ουρανό, ώστε οι αδελφοί του μοναχοί τον επωνόμασαν γεμάτο φεγγάρι. Η ιερή του ζωγραφική ήταν ανάμεσα στις άλλες, σαν το φεγγάρι ανάμεσα στα αστέρια. Ήταν ανάμεσα στους ζωγράφους τόσο μεγάλος, όσο είναι το φεγγάρι αν το παραβάλεις με τα αστέρια. Δεν το ξέρατε? Όχι, απαντάει ο Πανσέλινος. Συγχωρέστε την άγνοιά μου. Είμαι κι εγώ αγιογράφος, λέει ο μετανάστης. Στη σχολή γραμμάτων και τεχνών πίστευαν πως οι εικόνες μου είναι πολύ ωραίες. Γι' αυτό με φώναζαν Πανσέλινο. Εγώ ήμουν το φεγγάρι σε σχέση με μερικούς άλλους μαθητές. Να που επιτέλους ο Πανσέλινος συναντάει κάποιον που ξέρει άλλα πράγματα γύρω από το όνομά του. Όχι πως τον κατηγορούσαν μέρες ολόκληρες για τις 4 δολοφονίες, για το ότι έφαγε πεπόνι, για το ότι είναι ο μεγαλύτερος κακούργος. Επιτέλους, υπάρχει κάποιος που λέει πως το όνομα Πανσέλινος είναι ωραίο και διάσημο, όχι για τα εγκλήματά του, αλλά αντίθετα για τα αγγελικά του έργα. «Γιατί μεταναστεύετε?» ρωτάει ο Πανσέλινος. «Δεν έχετε γονείς, οικογένεια?» «Είμαι ορφανός. Δεν έχω κανέναν. Και ακριβώς μόλις πήρα το δίπλωμά μου, έλαβα στη σχολή την είδηση πως κάποιος συγγενής μου πέθανε στη Νότια Αμερική. Είχε μεταναστεύσει από παλιά. Δεν τον θυμόταν πια κανένας. Και να που πέθανε και μου κληροδότησε την περιουσία του. Όχι μεγάλη περιουσία, αλλά πάντως κάποια περιουσία. Μόλις το έμαθα, αποφάσισα να φύγω. Να μεταναστεύσω. Ο θείος μου που πέθανε είχε μια μπολισέ, μια τεντούσο, που σημαίνει ένα μικρό μαγαζί στον οποίο πουλούσε κλήρους, λοταρίας, καπνό, χρωματιστές μπύλες, εφημερίδες. Αλλά κατάφερε να βάλει στην πάντα ένα χρηματικό ποσό αρκετό για να ζήσει ο κληρονόμος του, που θα προσεύχεται γι' αυτόν. Τα μάτια του Ραφαήλ Φραγκά, διπλωματούχου της Σχολής Γραμμάτων και Τεχνών, αγιογράφου και μελλοντικού μπολισέρος, πολιτή στη Νότια Αμερική, λάμπουν σαν προβολής. Κοκκινίζει ως τις ρίζες των αυτιών του. Αλλά ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να μεταναστεύσω δεν είναι ούτε η μπολισέ, ούτε τα λεφτά του μακαρίτη του θείου μου. Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Ξέρετε ποιος είναι? Όχι. Θα με κοροϊδέψετε. Όλοι μου οι φίλοι με κοροϊδεύουν. Αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είμαι ερωτευμένος με το κορίτσι που θα γίνει η γυναίκα μου εκεί κάτω, στους τροπικούς. Δίχως να το έχω δει ποτέ. Από τότε που έμαθα και την κληρονομιά, το μόνο που ονειρεύομαι είναι αυτό το κορίτσι. Σας φαίνομαι αστείος? Καθόλου, απαντά ο Πανσέλινος. Όλοι οι νέοι ονειρεύονται τα κορίτσια των τροπικών και όλα τα νεαρά κορίτσια ονειρεύονται τα όμορφα ηλιοψημένα αγόρια. Όλος ο κόσμος ονειρεύεται τις θάλασσες του Νότου. Ακόμα και οι σοβαρότεροι ηλικιωμένοι άνθρωποι εξακολουθούν να ονειρεύονται. Ο Ζαρατούστρα, ο σοφός του Νίτσε, στο τέλος της ζωής του, ονειρεύεται να πάει κοντά στα φλογερά κορίτσια της ερήμου. Δεν είναι αστεία αυτά τα πράγματα, σας καταλαβαίνω. Όχι, λέει ο μετανάστης, δεν με καταλαβαίνετε. Δεν πρόκειται για όνειρο. Ξέρω πως εκεί κάτω στους τροπικούς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κορίτσι με μακριά μαύρα και αστραφτερά μαλλιά, με μάτια αμυγδαλωτά και δέρμα στο χρώμα της ελιάς. Με περιμένει. Είναι ένα κορίτσι με κορμί πλασμένο από ήλιο και ζάχαρη. Έχω κάνει ακόμα και το πορτρέτο της. Θα σας το δείξω. Και ξέρω πως τη λένε Παλώμα ή κάτι τέτοιο. Τώρα με κοροϊδεύετε κι εσείς όπως οι φίλοι μου. Γιατί δεν τη γνωρίζω. Αλλά ξέρω με σιγουριά πως είναι εκεί κάτω και πως με περιμένει. Και πως θα παντρευτούμε. Σίγουρα θα πρέπει να γίνω καθολικός. Εκεί κάτω δεν μπορεί κανείς να παντρευτεί αν δεν είναι Ρώμαιο καθολικός. Για να παντρευτείς με ένα κορίτσι των τροπικών στη Νότια Αμερική, το βασικό
δεν είναι η συγκατάθεση του κοριτσιού ή των γονιών, αλλά η συγκατάθεση της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία δεν σου δίνει το κορίτσι σε γάμο αν δεν είσαι ρωμαιοκαθολικός. Είτε ρωμαϊκή, είτε ελληνική, είναι η ίδια η Εκκλησία, λέει ο Πανσέλινος. Κατά βάθος ναι, είναι η ίδια η Εκκλησία, με τα ίδια μυστήρια, αλλά αν γίνω καθολικός, δεν θα μπορώ πια να φτιάχνω εικόνες. Και οι καθολικοί έχουν εικόνες, λέει ο Πανσέλινος. Δεν ξέρετε τις υπέροχες ζωγραφιές των εκκλησιών τους? Ζωγραφιές έχουν, αλλά όχι εικόνες. Εικόνες δεν μπορούν να έχουν, ούτε να φτιάξουν, ποτέ. Και αυτό με στενοχωρεί. Είναι το μοναδικό πράγμα που με στενοχωρεί. Να μην μπορώ πια να ζωγραφίσω τον ουρανό, τους Αγίους, τους Αγγέλους. Αυτά πάνε αν παντρευτώ την Παλώμα, την κόρη των τροπικών, και αν γίνω καθολικός. Δεν καταλαβαίνετε πως δεν θα μπορώ πια να αγιογραφώ? Δεν το καταλαβαίνω. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία δεν είναι εναντίον των εικόνων. Δεν είναι εναντίον των εικόνων σίγουρα, αλλά δεν τις γνωρίζει. Για να ζωγραφίσει κανείς εικόνες πρέπει να ξεκινήσει με αφετηρία τον ουρανό και να κοιτάξει τα πάντα από ψηλά, από τον ουρανό. Αυτό κάνει η δική μας Εκκλησία. Αυτή είναι η ίδια Εκκλησία, αλλά έχουν για αφετηρία τους τη γη και κοιτάζουν τα πάντα, τον ουρανό, τους Αγίους, τους Αγγέλους, με τα μάτια της γης. Για μας η γη είναι ένα τυχαίο συμβάν. Το ανθρώπινο σώμα είναι ένας δερμάτινος χιτώνας, μια στολή που φορούμε κατά τη διάρκεια της εξορίας μας στη γη. Ακριβώς όπως οι κατάδικοι φορούν τις ειδικές στολές όσο εκτείουν την ποινή τους. Για αυτούς, για τους καθολικούς, ο δερμάτινος χιτώνας είναι κάτι το φυσικό και αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ανθρώπινης φύσης. Εμείς, οι Ορθόδοξοι, πιστεύουμε πως μας δόθηκε πρόσθετα σαν ρούχο για την περίσταση, για την παραμονή του ανθρώπου στη γη. Ο αγιογράφος αγνοεί και καταργεί το δερμάτινο χιτώνα που προστέθηκε και ζωγραφίζει τον άνθρωπο χωρίς αυτό το υλικό ένδυμα. Ζωγραφίζει τον άνθρωπο έτσι όπως ήταν στην αρχή και όπως θα είναι στον παράδεισο χωρίς το δερμάτινο χιτώνα του. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σαρκικό σώμα, αλλά δεν έχει ούτε φύλο, ούτε ύπνο, ούτε αρρώστια, ούτε ανάγκη να φάει. Οι Ρωμαιοκαθολικοί ζωγραφίζουν το δερμάτινο χιτώνα. Και δεν είναι δυνατόν να γίνουν εικόνες με δερμάτινους χιτώνες? Καταλαβαίνετε, αν περάσω στον καθολικισμό, δεν θα μπορώ ποτέ πια να αγιογραφήσω. Ποτέ. Και αγαπώ τόσο την αγιογραφία. Γι' αυτό με φώναζαν στη σχολή Πανσέλινο, όπως λένε και τον πιο μεγάλο αγιογράφο του κόσμου. Πόσο ευτυχισμένος είστε που σας λένε Πανσέλινο και που θα μπορείτε να λέγεστε Πανσέλινος ως το τέλος της ζωής σας. Είναι το πιο ωραίο όνομα που υπάρχει.

Ξέρετε, κι εγώ δεν μπορώ πια να λέγομαι Πανσέλινος. Πήρε διαταγή σήμερα το πρωί να αλλάξω το όνομά μου. Και ποιος σας έδωσε τέτοια διαταγή, ρώτησε ο μετανάστης. Η διεύθυνση των σιδηροδρόμων. Είμαι νέος στην εταιρεία. Σήμερα το πρωί έβαλα πρώτη φορά τη στολή του σιδηροδρομικού και φόρεσα το κόκκινο κασκέτο με τις φτερωτές ρόδες. Είναι το πρώτο ταξίδι που κάνω σαν αρχιελεγκτής, αλλά για να μείνω στην εταιρεία πρέπει να βρω ένα άλλο όνομα. Καλά, δεν διαβάζετε ποτέ εφημερίδες? Πώς, διαβάζω κάθε μέρα, απαντάει ο μετανάστης. Γιατί? Με κατηγόρησαν, πάνε τώρα μερικοί μήνες, για τη δολοφονία 4 νυχτοφυλάκων και τη ληστεία 7 τραπεζών. Με βασάνισαν, δημοσίευσαν τη φωτογραφία μου στον τύπο, η γυναίκα μου ζήτησε διαζύγιο, παίρνοντάς με για δολοφόνο. Ευτυχώς όμως συνέλαβαν τους αληθινούς φωνιάδες και τους αληθινούς γκάγκστερ. Η Λία ξαναβρέθηκε. Με άφησαν ελεύθερο γιατί ήμουν αθώος. Αλλά η τράπεζα όπου δούλευα ως υπάλληλος δεν θέλησε να με κρατήσει. Το όνομά μου είχε διασυρθεί. Οι τραπεζικοί με τοποθέτησαν στους σιδηροδρόμους. Αλλά αυτοί εδώ με διέταξαν να βρω άλλο όνομα. Το Πανσέλινος είναι ένα όνομα διασυρμένο, λερωμένο από το αίμα και τη συκοφαντία. Έτσι υποσχέθηκα να το αλλάξω, για να μην χάσω τη θέση του σιδηροδρομικού. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί και εγώ δεν μπορώ να φέρω πια το όνομα Πανσέλινος. Δεν τα διαβάσατε αυτά τα πράγματα? Τα έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Είχαν τη φωτογραφία μου στην πρώτη σελίδα με τον τίτλο «Πανσέλινος ο δολοφόνος, ο φωνιάς των νυχτοφυλάκων, ο εγκληματίας, ο δολοφόνος του τέταρτου της Σελήνης». Και λέτε πως διαβάζετε εφημερίδες? Ναι, τις διαβάζω, αλλά μόνο τις λογοτεχνικές, τις επιστημονικές, τις καλλιτεχνικές και τις ταξιδιωτικές σελίδες. Δεν διαβάζω ποτέ τα εγκλήματα και τις δίκες. Την πρώτη σελίδα δεν μπορεί να την αγνοείτε, λέει ο Πανσέλινος. Αν κρατάτε την εφημερίδα στο χέρι, βλέπετε χωρίς να το θέλετε αυτά που γράφει στην πρώτη σελίδα. Δεν βλέπω τα εγκλήματα στις εφημερίδες. Δεν τα βλέπω γιατί δεν θέλω να τα δω. Για έναν αγιογράφο, είναι απολύτως απαραίτητο να κρατάει τα μάτια του στραμμένα προς τα πάνω, προς τον ουρανό. Πώς θέλετε να ζωγραφίσει κανείς τον ουρανό όταν κοιτάζει αλλού? Κάθε ζωγράφος έχει τα μάτια του στραμμένα πάνω στο μοντέλο του. Κι εγώ το ίδιο. Τα μοντέλα μου ήταν ο Χριστός, οι Άγιοι, τα Σεραφείμ. Δεν μπορεί κανείς να κοιτάζει ταυτόχρονα παντού, προς όλες τις μεριές και προς όλα τα πράγματα. Δεν μπορούσα να κοιτάζω τα άλλα πράγματα στην εφημερίδα, ακόμα κι αν ήταν πρωτοσέλιδα. Κοίταζα μόνο τα πράγματα που είχαν σχέση με την ομορφιά. Γιατί κάθε τι όμορφο ανήκει στον ουρανό. Για να ζωγραφίζει κανείς τον ουρανό χρειάζεται αυτοπιθαρχία, ακόμα και στην τροφή. Αν πρόκειται να ζωγραφίσω έναν άγγελο και φάω το βράδυ κρέας, την επόμενη δεν θα μπορέσω να ζωγραφίσω τον άγγελο. Αντίθετα, αν φάω ένα φρούτο ή αν νηστέψω, τότε η εικόνα που θα φτιάξω την επόμενη θα είναι ωραία, διάφανη. Το ίδιο ισχύει για την καθαρότητα. Πρέπει να είναι κανείς από φυσική και πνευματική άποψη πολύ καθαρός. Να έχει τα χέρια, τις σκέψεις, το κορμί και το πνεύμα καθαρά. Γι' αυτό τον λόγο συμβαίνει, αν και διαβάζω τις εφημερίδες, να μην είμαι ενήμερος για τα εγκλήματα για τα οποία σας κατηγόρησαν άδικα. Και εσείς είστε αποφασισμένος να παρνηθείτε το όνομα Πανσέλινος. Επιστρέφοντας από το ταξίδι πρέπει να το αλλάξω. Αύριο θα λέγομαι κάπως αλλιώς. Πώς θα λέγεστε? Γυρεύω ένα όνομα, αλλά με το να απαρνηθώ το δικό μου έχω την εντύπωση πως απαρνιέμαι τους προγόνους μου, το πρόσωπό μου το ίδιο. Είναι τόσο σκληρό όσο αν ήμουν υποχρεωμένος να αλλάξω πρόσωπο, να πάρω άλλο σώμα. Κι όμως πρέπει να αλλάξω το όνομά μου. Πάρτε το δικό μου, κύριε, λέει ο μετανάστης. Είναι ένα όνομα πολύ ωραίο, Φραγκά. Η λατινική ονομασία για τις φράουλες. Θα θέλετε να σας λένε Φραγκά? Μόλις το προφέρεις, βλέπεις το κόκκινο χρώμα της φράουλας. Νιώθεις το αρωμά της και τη γεύση της. Βλέπεις δάση,
Πάρτε σας παρακαλώ το όνομά μου, εκτός κι αν δεν σας αρέσει. Μα ναι, μου αρέσει πολύ. Εγκαταλείπω τη χώρα αύριο το πρωί. Αν πάρετε το όνομά μου, παραμένω κατά κάποιο τρόπο στην Πάτρια Γη, χάρη σε εσάς. Θα κρατήσετε ζωντανό το όνομά μου στον τόπο μου. Πάρτε το. Ονομαστείτε Φραγκά. Ρολάνδος Φραγκά. Είναι πολύ ωραίο όνομα. Το παίρνω. Ο μετανάστης αγκαλιάζει τον Πανσέλινο ευτυχισμένος. Τώρα ξέρω πως δεν θα εγκαταλείψω τη χώρα οριστικά, ολοκληρωτικά, γιατί το όνομά μου θα μείνει εδώ, στην πατρίδα μου. Κι ύστερα εσείς, ένας αρχιελεγκτής, θα ταξιδεύετε το όνομά μου παντού, από τη μία άκρη της χώρας ως την άλλη. Ο μετανάστης απλώνει το μπουκάλι με το κρασί στον Πανσέλινο. «Σας δίνω το όνομά μου. Το μοιράζομαι μαζί σας όπως οι άλλοι ταξιδιώτες μοιράζονται το ψωμί τους στα μακρινά ταξίδια. Και θα σας γράψω από τους τροπικούς. Θα σας στείλω φωτογραφίες με την Παλώμα, την μελλοντική μου γυναίκα και τα παιδιά μας. Γιατί θα κάνουμε πολλά παιδιά. Και την πόλησέ μας. Το όνομα Φραγκά στη λατινική γλώσσα δεν είναι ποτέ στον ενικό αριθμό. Οι φράουλες, Φραγκά, είναι πάντα στον πληθυντικό. Είναι κανόνας της γραμματικής. Το Φραγκά είναι ένα όνομα που μπορούν να το έχουν πολλοί. Εσείς θα είστε Φραγκά και εγώ είμαι Φραγκά. Στους τροπικούς, εγώ, ο Φραγκά, θα λαμβάνω γράμματα από εσάς, το Φραγκά της χώρας μου. Θα είναι κάτι όμορφο, έτσι δεν είναι? Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σαν πως να πέσε κεραυνός πάνω στο βαγόνι. Ακούν έναν τρομερό θόρυβο σαν έκρηξη. Νιώθουν να τους σηκώνει αέρας. Πονάνε. Βλέπουν φλόγες, αστέρια. Ύστερα τίποτε. Ο μικρός μήλος του Οριάν Εξπρές, το τρένο που έχει αρχιελεγκτή τον Πανσέλινο και μοναδικό του επιβάτη ένα μετανάστη αγιογράφο, εκτροχιάζεται σε κάποιο γεφύρι και συντρίβεται σε μια χαράδα 300 μέτρα βαθιά που στον πάτο της κυλάει ένας χύμαρος. Η μεγάλη σαν σαμοβάρι ατμομηχανή, ο γερομηχανοδηγός, τα 4 μικρά βαγόνια που μοιάζουν με σπιρτόκουτα και οι 2 άντρες πέφτουν στον γκρεμό. Πέφτουν μέσα στη νύχτα, στη χαράδρα, στο χύμαρο. Αυτό είναι το τέλος του μικρού τρένου, του μετανάστη, του γερομηχανοδηγού και του Πανσέλινου.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Βίργιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

καταστροφή του τρένου, ο μικρός μήλος του Οριάν Εξπρές, έγινε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Πανσέλινος, ο αρχιελεγκτής, βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο διαμέρισμα υπηρεσίας μαζί με το μοναδικό επιβάτη, το μετανάστη Ραφαήλ Φραγκά, που θα έπαιρνε το Οριάν Εξπρές την άλλη μέρα στις 5 το απόγευμα για τη Βιέννη, το Παρίσι, τη Χάβρη και τη Νότια Αμερική. Ο αρχιελεγκτής και ο επιβάτης πέρασαν ολόκληρη τη βραδιά μαζί. Ο μετανάστης μιλούσε για τα κορίτσια των τροπικών, για εικονογραφία, για μελλοντικά σχέδια. Έφαγαν και ήπιαν κρασί. Έκανε πολύ ζέστη μέσα στο διαμέρισμα. Ο Πανσέλινος και ο μετανάστης έβγαλαν τα σακάκια τους και ετοιμάζονταν να κοιμηθούν. Το τρένο πήγαινε με 20 χιλιόμετρα την ώρα εξαιτίας της βροχής και της ομίχλης. Τότε ακριβώς συνέβη το ατύχημα. Η κρεμαστή γέφυρα, που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της διαδρομής, υποχώρησε τη στιγμή που το τρενάκι περνούσε από πάνω της. Η ετμομηχανή και τα 4 βαγόνια κύλησαν στο βάραθρο που σε αυτό το σημείο έχει βάθος μεγαλύτερο από 300 μέτρα. Τα συντρίμια τα πήρε ο χήμαρος που κυλάει στο βάθος της κοιλάδας και που ήταν πλημμυρισμένος εξαιτίας των βροχών που έπεφταν 2 μέρες τώρα πάνω στα βουνά. Ο χήμαρος κυλούσε τα νερά του σαν μανιασμένο ποτάμι. Κανένας δεν μπόρεσε να στείλει σήμα για την καταστροφή. Η υποχώρηση της γέφυρας κάτω από το βάρος του μικρού τρένου δεν θα γινόταν αντιληπτή παρά από τη στιγμή που η καθυστέρηση της άφιξής του θα γεννούσε υποψίες. Και αυτό όχι πριν από το μεσημέρι. Γιατί εξαιτίας της πολύ δύσκολης διαδρομής του, εξαιτίας των χιονοστιβάδων και των βροχών, ο μικρός μήλος του Οριάν Εξπρές έφτανε πάντα στο μεθοριακό σταθμό που είναι και ο τελευταίος του με 2 ή 3 ώρες καθυστέρηση. Αλλά έγινε ένα θαύμα. Το βαγόνι στο οποίο βρίσκονταν ο Πανσέλινος και ο μετανάστης, όντας τελευταίο, έμεινε μπλεγμένο πάνω στα σύρματα που κρατούσαν τη γέφυρα κρεμασμένη και τα οποία, σπάζοντας και σχηματίζοντας ένα μεταλλικό δίχτυ, συγκράτησαν στην πτώση του το τελευταίο βαγόνι. Αυτό δεν κράτησε πολύ. Το βαγόνι, πιασμένο στο δίχτυ από τα σύρματα, ταλαντεύτηκε σαν εκρεμές και συντρίφτηκε στα τυχώματα του γκρεμού. Τα συντρίμια του έπεσαν με πάταγο και συνάντησαν τα συντρίμια του υπόλοιπου τρένου στο βάθος του βάραθρου, μέσα στα νερά του χυμάρου. Ο Πανσέλινος και κάμποσοι πάγκοι πετάχτηκαν έξω από το βαγόνι τη στιγμή που συντριβόταν πάνω στα τυχώματα του γρανίτη. Αφού πέρασε μερικές ώρες ανέστητος, ο Πανσέλινος συνέρχεται με την ανατολή της ημέρας. Μούσκεμα από τη βροχή, με το πουκάμισο, με το κεφάλι γυμνό. Είχε εξφενδονιστεί από το διαμέρισμα σαν άψυχο αντικείμενο τη στιγμή της καταστροφής. Είναι καταπληγωμένος. Έτσι όπως ήταν και στην κεντρική διοίκηση της αστυνομίας, όταν τον βασάνιζαν και τον χτυπούσαν για να τους πει που ήταν κρυμμένος ο θησαυρός. Αλλά είναι ζωντανός. Δεν αντιλαμβάνεται τι έχει συμβεί, γιατί δεν θυμάται πια τίποτε. Στις οριακές καταστάσεις, μπροστά σε γεγονότα σαν το θάνατο ή την επιθανάτη αγωνία, τα ανθρώπινα μάτια δεν βλέπουν πια τίποτε από ό,τι συμβαίνει γύρω τους στον εξωτερικό κόσμο. Εκείνες τις στιγμές ο άνθρωπος βλέπει μόνο τα πράγματα που βρίσκονται μέσα του. Τα εξωτερικά πράγματα χάνονται, όπως χάθηκαν τα 4 βαγόνια και η ατμομηχανή του μικρού τρένου. Διασκορπίζονται και χάνονται χωρίς να αφήσουν ίχνη μέσα στο χήμαρο και μέσα στην ομίχλη του μηδενός.
απομένουν ορατά μόνο τα εσωτερικά τοπία. Γιατί αυτά δεν εξαφανίζονται ποτέ. Τα τοπία που βλέπουν τα κλεισμένα μάτια. Πρόκειται για τα αιώνια πράγματα που δεν μπορεί καμιά καταστροφή και καμία επίγεια ταραχή να εκμηδενήσει. Ο Πανσέληνος δεν θυμάται τίποτε από την καταστροφή. Θυμάται πως επρόκειτο να ξαπλώσει και πως μπροστά του στον άλλο πάγκο του διαμερίσματος υπηρεσίας βρισκόταν με το πουκάμισό του ο Ραφαήλ Φραγκά, ο νεαρός που θα φεύγε για τους τροπικούς. Ένα τρίξιμο που το ακολούθησε μια δίνη που παρέσυρε το τρενάκι και του σήκωσε ψηλά. Ο Πανσέληνος βλέπει τα δύο άκρα της μεταλλικής γέφυρας να κρέμονται πάνω από τον γκρεμό σαν τις άκρες μιας μεταλλικής δαντέλας. Στο βάθος της κοιλάδας κυλάει ο χήμαρος. Είναι κάτασπρος από τους αφρούς σαν να είναι χήμαρος χιονιού. Τα νερά μου γκρίζουν, μανιάζουν, κοχλάζουν καταλυτικά, μεταφέροντας κορμούς δέντρων, παρασέρνοντας κομμάτια βράχων, πετώντας πέτρες μεγάλες σαν μπάλες κανονιού πάνω στα τυχώματα του γρανίτη που κροτούν σαν βροντές. Εκεί μέσα έπεσε η ετμομηχανή με τα τέσσερα ξύλινα βαγόνια. Σε αυτά τα νερά που ερημώνουν σαν λάβα κρύου ηφαιστείου έπεσε ο Φραγκά, ο μετανάστης. Ο Πανσέληνος αφήνει από τα μάτια του το χήμαρο και τη χαράδρα. Νιώθει αφόρητο κρύο και αφόρητο πόνο στο κορμί και στα κόκαλα. Ψάχνει γύρω του για το σώμα του Φραγκά και του γέρο μηχανοδηγού που πολύ λίγο πρόλαβε να δει και που δεν του μίλησε ποτέ. Αλλά δεν βρίσκει κανέναν. Μόνο ένας επέζησε, ο Πανσέληνος. Τα θαύματα γίνονται μονάχα μία φορά, όχι στη σειρά. Ο Φραγκά θα βρίσκεται μακριά από εδώ. Θα τον πήρε ο χήμαρος, όπως και τα συντρίμια του μικρού τρένου.

Η πίστη είναι πάντα δυνατότερη από τη λογική. Οδηγημένος από την πίστη, από την ελπίδα ενός δεύτερου και ίσως ενός τρίτου θαύματος, ο Πανσέληνος σέρνεται προς το σύρμα της γέφυρας. Πιάνεται από το μεταλλικό σύρμα, το οποίο έχει το πάχος του ποδιού του, και αφήνεται να γλιστρήσει στο βάθος της χαράδρας. Δεν υπήρξε ποτέ αλπινιστής. Δεν κατέβηκε ποτέ με σκηνή. Το δέρμα στα χέρια, στα πόδια και στο στήθος του καίει, καθώς σχίζεται από το σύρμα. Αλλά κατεβαίνει. Θέλει να πάει να ψάξει για το φραγκά και το μηχανοδηγό. Ακόμα κι αν, πράγμα πολύ πιθανό, δεν είναι πια ζωντανή. Ακόμα κι αν, πράγμα επίσης πιθανό, διακινδυνεύει κατεβαίνοντας το βάθος να μην ξανανεύει ποτέ και να προσθέσει ένα ακόμα θύμα στα δύο άλλα. Αλλά ο Πανσέληνος ενεργεί με τον τρόπο που πάντοτε ενήργησαν οι άνθρωποι. Δεν πάβουν να διαψεύδουν αυτούς που θέλουν να καταντήσουν την ανθρώπινη ζωή μια σειρά από μηχανικές πράξεις, σαν και αυτές που παράγονται στη φυσική ή στη χημεία με την ύλη. Φτάνοντας στο βάθος του στενοπού, όπου κυριαρχεί σκοτάδι, όπου ο αέρας είναι υγρός σαν τον αφρό του χυμάρου, ο Πανσέληνος φωνάζει με όλη του τη δύναμη: «Φραγκά! Ραφαήλ, φραγκά! Αν είσαι ζωντανός, απάντησέ μου!» Καμία απάντηση. Ακούγονται μονάχα οι θόρυβοι του χυμάρου, όμοιοι με κανονιές. «Μηχανοδηγέ, συνάδελφε! Γερομηχανοδηγέ, είσαι ζωντανός!» Τον πιάνει φόβος. Μετανιώνει που κατέβηκε. Πιάνει το κεφάλι του με τα δυο του χέρια και αρχίζει να κλαίει με λυγμούς. Φθάνοντας στο βάθος της στενοπού, σε αυτό τον κολλασμένο γκρεμό, ο Πανσέληνος ξέρει πως δεν θα μπορέσει πια να ξαναβγεί. Το σύρμα βρίσκεται πάντα εκεί. Αλλά αν είναι εύκολο να κατέβει κανείς με ένα σύρμα, δεν είναι δυνατό να ξανανεύει με αυτό. Ακόμα και αν προσπαθούσε να σκαρφαλώσει στα τυχώματα, δεν θα πετύχαινε κανένα αποτέλεσμα. Εδώ, μονάχο στο βάθος του γκρεμού, στην άκρια του χυμάρου, που τεινάζει σε απόσταση πολλών μέτρων τον παγωμένο αφρό του, πλάι σε αυτό τον εκοφαντικό θόρυβο, ο Πανσέληνος γνωρίζει πρώτη φορά το φόβο. Τον αληθινό φόβο. Τον απέραντο φόβο του ανθρώπου που βρίσκεται μονάχος μέσα στο μηδέν που μουγκρίζει. Το φόβο αυτών που επέζησαν μετά τον κατακλυσμό. Ο Πανσέληνος γνωρίζει την κόλαση. Καταργέται την ιδέα που τον έσπρωξε να κατέβει. Ήταν μια ολέθρια ιδέα. Γιατί κατέβηκε με το καλώδιο εδώ κάτω? Η παρουσία του δεν έχει κανένα νόημα. Έκανε τον εαυτό του εκούσια τρίτο θύμα. Θύμα ανέτιο. Ο Θεός τον έσωσε με θαύμα από την πτώση και αυτός ρίχθηκε μετά τη σωτηρία του μέσα στον γκρεμό. Ψάχνει ξανά γύρω του. Γυρεύει βοήθεια. Φωνάζει. «Φραγκά! Ζωγράφε, πού είσαι?» Και για να τον συντροφεύει στην κόλαξη της μοναξιάς και του τρόμου, τουλάχιστον η φωνή του, η φωνή ενός ανθρώπου, ο Πανσέληνος εξακολουθεί να φωνάζει, δίχως καμία ελπίδα για το μετανάστη και για το μηχανοδηγό. Τους μιλάει. Τους λέει να κάνουν κουράγιο. Αλλά η φωνή του χάνεται και εξαφανίζεται συλλαβή προς συλλαβή από τη στιγμή που βγαίνει από το στόμα του, μέσα στα μουγκρίσματα της αποχαλινωμένης ύλης, των νερών του χυμάρου. Συντετριμμένος ο Πανσέληνος ζητάει από το Θεό το θάνατο. Θα ήταν καλύτερο για αυτόν αν είχε πεθάνει μαζί με το γέρο μηχανοδηγό και το νεαρό μετανάστη. Θα είχε γλιτώσει τον τρόμο, τη μοναξιά και την οδύνη. Κοιτάζοντας το νερό που κατάπιε το μικρό του τρένο, το πρώτο του τρένο και το σώμα του μετανάστη, ο Πανσέληνος ανακαλύπτει
το μαύρο χιτοσίδηρο της ατμομηχανής. Ήταν πολύ μεγάλη και πολύ βαριά για να τη μεταφέρουν σαν κορμό δέντρου τα μανιασμένα νερά. Το κομμάτι της ατμομηχανής που εξέχει από το νερό, μεγάλο σαν κεφάλι αλόγου, είναι κατάμαυρο. Οπλημένος από το νερό του χυμάρου χιτοσίδηρος, κυκλωμένος από τον άσπρο αφρό, είναι στυλπνός και ωραίος σαν το δέρμα της φώκιας. Τα βαγόνια παρασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν μακριά. Ήταν ξύλινα. Συντρίφθηκαν σαν σπιρτόκουτα και έγιναν κομμάτια. Το νερό τα πήγε μακριά. Ο Πανσέλινος κάθεται πάνω στα μουσκεμένα βρύα. Πιάνει το κεφάλι του με τα δυο του χέρια. Βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει το μούγκρισμα των νερών. Σκέφτεται πως η καλύτερη λύση είναι να μείνει εκεί όσο πιο ήσυχα μπορεί και να περιμένει βοήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατό να μείνει εκεί, πάνω στα γλοιώδη βρύα που μοιάζουν με σπλάχνα ζώου, πάνω στη μουσκεμένη βλάστηση, βουτυγμένος στο νερό και πεθαμένος από το κρύο, μέσα στα δυνατά ουρλιαχτά και τα φτισήματα του παγωμένου αφρού. Θα πεθάνει από το φόβο και από το κρύο αν μείνει καθισμένος μερικά λεπτά ακόμα. Σηκώνεται. Γυρνάει την πλάτη στο χύμαρο. Και εκείνη τη στιγμή ανακαλύπτει στα πόδια του ένα πράγμα κόκκινο και γυαλιστερό. Είναι το πλημμένο από τη βροχή δέρμα μιας βαλίτσας. Την αρπάζει γεμάτος χαρά. Την ανοίγει. Το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι το σακάκι του μετανάστη, του Ραφαήλ Φραγκά. Ο Πανσέλινος θυμάται πως πριν ξαπλώσουν στους πάγκους έβγαλε τη στολή του αρχιελεγκτή και την κρέμασε στην κρεμάστρα του κουπέ. Ο μετανάστης έβγαλε και εκείνος το καφέ ολοκένουργιο σακάκι του. Αλλά αφού δίστασε μια στιγμή, τελικά δεν κρέμασε το σακάκι του στο πορτμαντό του σαν τον Πανσέλινο. Το δίπλωσε προσεκτικά και το τακτοποίησε μέσα στην καφέ δερμάτινη βαλίτσα του. Ο Πανσέλινος είχε χαμογελάσει, αλλά είχε καταλάβει γιατί ο μετανάστης ενεργούσε με τον τρόπο αυτό. Ο Φραγκά είχε μόλις τελειώσει τη σχολή γραμμάτων και τεχνών, όπου τα βράδια, όπως και στο ορφανοτροφείο, στο στρατό και στη φυλακή, δεν κρεμούν τα ρούχα τους στα ξύλινα στηρίγματα που βρίσκονται κατά μήκος των κοιτώνων ή στα πόδια των κρεβατιών. Αν κρεμάει κανείς το σακάκι του, είναι μια κίνηση που την κάνει ένας πολίτης. Ο Φραγκά ήταν ακόμα φοιτητής. Χωρίς να σκεφτεί τίποτε, ο Πανσέλινος ξεδιπλώνει το σακάκι του Φραγκά και το φοράει. Κρύωνε τρομερά. Ψάχνει μήπως και βρει κανένα σκούφο, κανένα πουκάμισο, καμιά καμπαρτίνα. Δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Μόνο πράγματα σαν και αυτά που παίρνουν οι μαθητές στις βαλίτσες τους για τις πασχαλινές ή τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Σχεδόν τίποτε το χρήσιμο. Ίσως ο Φραγκά, ο μετανάστης, να είχε κι άλλες αποσκευές, αλλά ο Πανσέλινος δεν το θυμάται. Η ανακάλυψη της βαλίτσας και το γεγονός πως κρυώνει λιγότερο του δίνουν κουράγιο. Με τη βαλίτσα στο χέρι φεύγει βόρεια ακολουθώντας την όχθη του χυμάρου. Ύστερα από μερικά βήματα κοιτάζει ακόμα μια φορά γύρω του στο μέρος όπου έπεσε το τρένο. Φωνάζει. Κοιτάζει πάνω από τα έλατα τα συντρίμια του τρένου που κρέμονται στο κενό και το κόκκινο πρωινό ουρανό. Φωνάζει το όνομα του μετανάστη. Καλεί το μηχανοδηγό. Ύστερα ξεκινά θαραλέα, αποφασισμένος να βγει από εκεί, από το βάθος της στενοπού, ακολουθώντας το χύμαρο. Βαδίζει πάνω στα χαλίκια και στα πράσινα βρύα, τα γλοιώδη και γλιστερά. Το στενό γίνεται συνέχεια στενότερο, συνέχεια σκοτεινότερο. Ο Πανσέλινος θέλει να αλλάξει δρόμο, αλλά τότε ανακαλύπτει ίχνη βημάτων στα δεξιά του. Πρόκειται για ένα μονοπατάκι που κατεβαίνει από κάποιο σημείο και είναι παράλληλο προς το χύμαρο. Ο Πανσέλινος τρελαίνεται από τη χαρά του, γιατί δεν είναι πια μόνος. Έχει μπροστά του μια ανθρώπινη πατημασιά, το σημάδι μιας ανθρώπινης περπατησιάς,
μπορεί να οικίσει μια κοιλάδα. Μπορεί να δώσει ζωή σε όλα τα βουνά και σε όλη τη γη. Ο Πανσέλινος ευγνωμονεί τους αδελφούς του που πέρασαν από εδώ πριν από εκείνον για να του δείξουν το δρόμο. Για να διαλύσουν τους φόβους του, το άγχος του και τη μοναξιά του. Αυτά τα ίχνη ανθρώπινων βημάτων είναι εδώ για να του πούν να μην χάνει το κουράγιο του, να προχωράει, να προοδεύει. Γιατί στο τέλος του ίχνους αυτοί, τα αδέλφια του οι άνθρωποι, τον περιμένουν με ανοιχτή αγκαλιά. Ο Πανσέλινος καταλαβαίνει πως οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ του δίνουν κουράγιο και όχι μονάχα τον προτρέπουν να προχωρήσει, αλλά και υπόσχονται να επιστρέψουν μαζί του στον τόπο της καταστροφής για να ψάξουν τον άλλο αδελφό των ανθρώπων, τον Φραγκά, τον μετανάστη, με τον οποίο ο Πανσέλινος μοιράστηκε στο τρένο το ψωμί, το κρασί και το όνομα. Ο Πανσέλινος προχωράει τολμηρά. Από τότε που ανακάλυψε αυτό το αποτύπωμα του ανθρώπινου ίχνους, τα πάντα άλλαξαν χρώμα. Όλα είναι εύθυμα. Η αισιοδοξία ξαναπήρε τη θέση της στην καρδιά του. Και αυτό χάρη σε μερικές πατημασιές. Είναι η απόδειξη πως κανένα ανθρώπινο βήμα δεν είναι άχρηστο πάνω στη γη. Γιατί ανοίγει το δρόμο σε εκείνους που θα έρθουν μετά. Κάθε ανθρώπινο βήμα πάνω στο φλοιό της γης γίνεται έτσι μια πράξη αλληλεγγύης απέναντι στους άλλους ανθρώπους, απέναντι σε όσους προηγήθηκαν και σε όσους θα ακολουθήσουν.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Βίργκιλ Γεωργίου «Ο Δερμάτινος Χιτώνας».

στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Ακούτε την εκπομπή «Νεομάρτυρες». Έμπειρη και έντονη η αγάπη των Αγίων Μαρτύρων για το Θεό. Μια αγάπη διακαής που εκδηλώνεται με μια ένζηλη επιδίωξη του μαρτυρίου. Ο πόθος του μαρτυρίου, έκφραση εναργής του πόθου του Θεού. Η φλογερή αγάπη προς το Θεό, συνέπεια της εδραίας πίστεως στο Θεό. Και η πανστρατιά των Αγίων Νεομαρτύρων απαρτίζεται από εθελοντές μάρτυρες που πρόσφεραν τη ζωή τους ολοκαύτωμα στο βωμό της αγάπης στο Χριστό και στην πατρίδα. Άγιος Πολύδωρος, ο Νεομάρτυρας, γόνος της Κύπρου Πανευκλεής. Στη Λευκωσία ζει και ανατρέφεται από ευσεβείς γονείς τον Λουκά και τη Λουρδανού. Δέχεται χριστιανική ανατροφή. Ο σπόρος της πίστεως στον αληθινό Τριαδικό Θεό ενσπείρεται στην εύπλαστη παιδική ψυχή. Ενηλικιώνεται και ασχολείται με το εμπόριο. Ταξιδεύει στην Αίγυπτο. Εκεί τον παγιδεύει ο Μισόκαλος. Προσλαμβάνεται γραμματέας από αρνησί Χριστό Ζακυνθινό. Σε μία διασκέδαση μαζί του με φύσκει και αρνείται το Χριστό. Πολύ σύντομα συνέρχεται και αντιλαμβάνεται το ολέθριο ολίσθημα. Μετανοεί πικρά και αναχωρεί για τη Βηρυτό. Εκεί εξομολογείται και αποσύρεται σε ιερά μονή του όρους Λιβάνου. Ανήσυχος εσωτερικά αναχωρεί για την Πτολεμαϊδα. Εκεί συναντά τον Αρχιεπίσκοπο και ανακοινώνει τον πόθο του για μαρτύριο. Παίρνει ευλογία και αναχωρεί για τη Νέα Έφεσο. Μετά από πολλές περιπέτειες φθάνει και παρουσιάζεται στον Μουφτή. Ομολογεί πίστη στο Χριστό, βασανίζεται σκληρά και απαγχωνίζεται τελικά. Δίνει το παρόν στον αδέκαστο κριτή αφού έχει σφραγίσει την αλλαξοπιστία του με το μαρτύριο. Είναι πλέον ο νεομάρτυρας Πολύδωρος.

0: του προσφέρουν μόρφωση σε σχολείο της Θεσσαλονίκης, αλλά και μαθητεία κοντά στον Αθανάσιο Πάριο. Η φίτησή του στην Αθωνική Σχολή Βατοπεδίου καθοριστική. Η πίστη του ήδη είναι εδραία. Επισκέπτεται την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο Όρος και επανέρχεται στη Θεσσαλονίκη. Εκεί τον αναμένει η δοκιμασία της ομολογίας. Συκοφαντείται για παραδοχή του μουσουλμανισμού και πιέζεται καθημερινά και ασφυκτικά για απάρνηση του χριστιανισμού. Ο Αθανάσιος παραμένει ακλόνητος στο πιστεύω του και ομολογεί στεναρά. Φυλακίζεται, αλλά συνεχίζει την ομολογία. Οι προσπάθειες εθισλαμισμού αποβαίνουν μάταιες και ο απαγωνισμός είναι τελεσίδικη απόφαση. 8 Σεπτεμβρίου 1774. Ο Αθανάσιος εισέρχεται τροπεοφόρος στη Βασιλεία του Θεού και συναριθμείται στη χωρία των νεομαρτύρων.
1: Άγιος νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Τη θριαμβεύουσα Εκκλησία του Θεού απαρτίζουν πρόσωπα που αγάπησαν άμετρα το Θεό. Οι Άγιοι, φλογεροί εραστές του Θεού και θαραλέοι ομολογητές του πιστεύωτος. Όλοι οι φίλοι του Θεού, οι αδελφοί μας, οι ομότεχνοί μας αναμένουν την άφηξή μας. Ιχνηλάτες εμείς οι χριστιανοί, ας βαδίσουμε στα χνάρια του Αγίου που με την ίδια τέχνη εργαζόμενο στη γη κερδίζει τον παράδεισο. Και να τώρα μπροστά μας ο Άγιος Νεομάρτυρας Νικόλαος ο Παντοπόλης. Πατρίδα του το Καρπενήσι. Εκεί γεννιέται από γονείς θεοφιλείς και δέχεται χριστιανική ανατροφή. 15 ετής έρχεται με τον πατέρα του στην Κωνσταντινούπολη και συνεργάζονται στο παντοπολείο τους. Απέναντί τους βρίσκεται ένας αγαρινός κουρέας που αναλαμβάνει την εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας στον Νικόλαο. Ο διάβολος φθονεί το ζηλωτή χριστιανό νέο και προσπαθεί να τον παγιδεύσει. Οι επιδόσεις του άριστες και ο αγαρινός το θαυμάζει, τον φθονεί και αναζητεί τρόπο να τον μεταστρέψει σε Τούρκο. Συνεργάζεται με ομοφίλους του και θέτει σε ενέργεια ύπουλο σχέδιο. Κάποια μέρα, μετά το μάθημα, ενώπιον των συνεργατών του, προτείνει στον Νικόλαο να διαβάσει ένα κείμενο που περιέχει την ομολογία του πιστεύωτος. Ο Νικόλαος, αγνοώντας την πρόθεσή του, το διαβάζει. Αμέσως όλοι φωνάζουν «Νικόλαε, έγινες Τούρκος, αφού διάβασες την ομολογία». Κατάπληκτος, διαμαρτύρεται και τονίζει τη χριστιανική του ιδιότητα. Εκείνοι ακάθεκτοι τον αρπάζουν και τον οδηγούν στον Κρητή, προσπαθώντας να τον ενεχοποιήσουν για εξύβριση της πίστεώς τους. Ο Νικόλαος, απτόητος, αφηγείται το συμβάν και δηλώνει την άγνοια του κειμένου. Ο Κρητής προσπαθεί να τον πείσει να ασπαστεί την πίστη τους και υπόσχεται πλούτη και τιμές. Ο χριστιανός νέος δεν σαγηνεύεται με επίγειες δόξες. Δηλώνει κατηγορηματικά την ακλόνητη πίστη του στο Χριστό και τη διάθεσή του να πεθάνει για τον Χριστό. Ο Κρητής διατάζει το δέσιμο και το κρέμασμα για εκφοβισμό. Η προσπάθεια μένει άκαρπη. Τον περιτέμνουν, αλλά και πάλι δεν πτωείται. Διακηρύττει έντονη πίστη στο λατρευτό της καρδιάς του, τον Ιησού. Φυλακίζεται 65 μέρες, χωρίς ψωμί και νερό. Ανακρίνεται και πάλι, αλλά με περισσότερη τόλμη και χαρά, φροντοφωνεί τη σταθερότητα της απόφασής του να πεθάνει για τον Χριστό. Η φυλάκιση επαναλαμβάνεται. Οι ραβδισμοί συνεχίζονται. Το φρόνημα ανδριώνεται. Οι προσφορές υλικών αγαθών παρέχονται αφιδόλευτα, αν αλλαξοπιστήσει. Αλλά ο Νικόλαος τα θεωρεί όλα σκύβαλα μπροστά στην ανυπέρβλητη τιμή που ο Κύριος του υπόσχεται. Αποφυλακίζεται, κολακεύεται για ίστατη φορά από τον Κρητή, αλλά η απόφασή του παραμένει αμετάκλητη. Ο πόθος που τον ενώνει με τον Ιησού κορυφώνεται. Η αγωνία του για την υψηλή συνάντηση φτάνει στο ζενίθ. Διακηρύττει την πίστη του με στεντορία τη φωνή και επιζητεί το θάνατο. Ο Κρητής, ηττημένος, διατάζει τον αποκεφαλισμό του στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Ο γενναίος μάρτυρας πανευτυχής τερματίζει την επίγεια ζωή του και κατευθύνεται στεφανιφόρο στην ποθητή πατρίδα

0: Αγία Χρυσή η Νεομάρτης. Μακεδονοπούλα η Χρυσή από την αλμοπία του νομού Πέλης. Οι γονείς της Ευσεβής αλλά πτωχοί. Τέσσερις θυγατέρες είναι τα δώρα του Θεού και αυτά αγωνιούν να αντιπροσφέρουν στον Κύριο Άγια. Η Χρυσή κάποια μέρα και ενώ βρίσκεται με άλλες γυναίκες στα αγροκτήματα, κάποιος Τούρκος την απαγάγει και την οδηγεί στο σπίτι του. Προσπαθεί να την μεταπίσει, να αλλαξοπιστήσει και να την νυφευθεί. Η χριστιανή κόρη αντιδρά δυναμικά. «Νυμφίος μου μοναδικός είναι ο Χριστός, δεν τον αρνούμε κι αν ακόμη μετεμαχίσετε». Οι γονείς της το πληροφορούνται και θλίβονται. Οι Τούρκοι τους πιέζουν να τη μεταστρέψουν. «Γονείς μου είναι ο Ιησούς και η Παναγία και αδέλφια μου όλοι οι Άγιοι και Άγιες», αναφωνεί στεναρά η Χρυσή. Ανένδοτη η αγωνίστρια της πίστεως δέχεται φρικτά βασανιστήρια. Τελικά κατατεμαχίζεται το σώμα της, ενώ η ψυχή της προσέρχεται στον ουράνιο νυμφώνα για την παραλαβή του άφθαρτου μαρτυρικού Στεφάνου.
1: Άγιος Νικόλαος ο Οικοδόμος. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, δηλώνει επίσημα ο Κύριος. Η καθαρότητα της καρδιάς, η αγνότητα των αισθημάτων, η διάβγεια των εκδηλώσεων, απαραίτητοι όροι για τη θέα του Θεού. Η άδολη καρδιά στόχος των υποψηφίων Αγίων και επίτευγμα των Αγίων. Και ο νεομάρτυρας Άγιος Νικόλαος, ο Οικοδόμος, που τιμάμε στις 31 Οκτωβρίου, διακρίνεται για την καθαρή καρδιά, το ταπεινό φρόνημα, την απλότητα των ενεργειών, τα ανεξίκακα αισθήματα, την πραότητα του χαρακτήρα, την αυθόρμητη καλοσύνη, την πολλή υπομονή, την όλη σεμνότητα. Πατρίδα του Ικαριές της Χίου. Εκεί γεννιέται από ευλαβείς γονείς τον Πέτρο και τη Σταματού. Δέχεται τα χριστιανικά μηνύματα, βιώνει τις χριστιανικές αλήθειες, χαριτώνεται και ακτινοβολεί ευωδία Χριστού. Μεγαλώνει ορφανός από πατρική προστασία, αλλά διατηρεί και επαυξάνει τις αρετές. 20χρονος ο Νικόλαος, μαζί με το συγχωριανό του Φραγκούλη, φτάνει στη Μαγνησία και ασχολείται με την οικοδομική τέχνη. Κάποια μέρα παραφρονεί, κυκλώνεται από αγαρινούς, παρακινείται στην αλλαξοπιστία και οδηγείται στον Κρητή για δήλωση επίσημη. Σιωπά, τον εξαγριώνει και εκδιώκεται. Οι συμπατριώτες τον μεταφέρουν στοιχείο στην αδελφή του Δεσποινού. Γνωστοποιείται η αλλαξοπιστία του, συλλαμβάνεται, ενδύεται τουρκική φορεσιά και μετονομάζεται Μεχμέτης. Η πνευματική του κατάσταση αξιοθρύνητη. Η σωματική του εμφάνιση αξιολείπητη. Η φτώχεια εμφανής. Η πείνα έντονη. Η υπηρεσία του βοσκού των ζώων του εξασφαλίζει τον επιούσιο. Εκεί, στα βουνά, αποκαλύπτει ο Θεός την αρχή της σωτηρίας του. Συναντά τον Αρχιμανδρίτη Κύριλο και επιδέχεται κατάλληλες συμβουλές. Βλέπει σε οπτασία την Παναγία που τον προτρέπει να επισκεφθεί τον ιερέα του ναού του Σωτήρα για να θεραπευθεί. Περί χαρίς το ανακοινώνει στην αδελφή του, τον οδηγεί στον Αρχιμανδρίτη Κύριλο, προεστώτα του ναού του Σωτήρα, επικαλείται ένθερμα τη θεϊκή βοήθεια και δέχεται τη σωματική και ψυχική υγεία. Έκτοτε ο Νικόλαος επιδίδεται σε αυστηρή νηστεία, σε συνεχή προσευχή, σε συχνή αγρυπνία, σε βαθιά μετάνοια. Η καρδιά του φλογίζεται από την αγάπη του Χριστού. Ο πόθος του για μαρτύριο φουντώνει. Οι Τούρκοι πληροφορούνται τη μεταστροφή του και τον συλλαμβάνουν. Η παρησία του θαυμαστεί. Η ομολογία του τολμηρή. Ο έλεγχος δρυμής. Το φρόνημα ακμαίο. Οι κολακίες απορρίπτονται. Απειλές εμφανίζονται. Ραβδίζεται βάναυσα. Φυλακίζεται απάνθρωπα. Η ανάκριση επαναλαμβάνεται. Η ομολογία ζωηρή. Η πρόσκληση για μεταστροφή των Τούρκων θαρετή. Η εξαγρίωση έντονη. Τα βασανιστήρια φοβερά. Απλώνεται σε σανίδα με μητερά καρφιά. Ακινητοποιείται με βαριά πλάκα. Υπομένει με αγαλίαση και δοξολογία. και ο Κύριος με φοβερό σεισμό τον ελευθερώνει αυλαβή. Οι Τούρκοι σκληρύνονται, τον ρίχνουν σε στάβλο ατίθασων ζώων. Παραμένει σώος και αποφασίζεται ο θάνατος. Δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές στο λαιμό και τέλος σφαγιάζεται με τον ύμνο στα χείλη. Το 23χρονο παλικάρι το 1754 μετά Χριστόν παίρνει το φωτοστέφανο του μαρτυρίου. Το λείψανο φεγκοβολά, ενώ σκοτάδι απλώνεται και σκορπίζει ευωδία και θαυματουργική χάρη προς δόξαν Θεού.

Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας. Γόνος της Νεάπολης της Μικράς Ασίας ο Γεώργιος. Ανήκει στο ιερατικό επιτελείο του Χριστού. Είναι δούλος Χριστού, ταπεινός διάκονός του, ευσεβής Λεβίτης. Εφημέριος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Νεάπολης, διακονεί ολόθυμα το ποίμνιό του. Αγωνίζεται και αγωνιά για τη σωτηρία των ψυχών που ο Κύριος του αναθέτει και για τις οποίες ο ίδιος σταυρώθηκε. Απαρέγκλητος στηρητής των θεϊκών εντολών, αποτελεί πρότυπο οσιότητας, διακηρύσσοντας διαπρίσια την αλήθεια και δικαιοσύνη του Θεού. Αποβαίνεται ουτοτρόπος άμεμπτος ενώπιον του Κυρίου. Το 1797 προσκαλείται να αναπληρώσει τον καταδιωκόμενο από τους Τούρκους ιερέα του χωριού Μαλακωτή. Προθυμοποιείται λοιπόν να ιερουργήσει. Ξεκινά περιχαρής βαδίζοντας το δρόμο της υπακοής. Ο Σατανάς δολιοπλοκεί. Η παγίδα στείνεται. Βρίσκεται καθοδόν όταν οι Τούρκοι βοσκοί τον συλλαμβάνουν, τον ληστεύουν, τον βασανίζουν ανελαίητα και τον αποκεφαλίζουν. Μάρτυρας Χριστού ο ιερέας Γεώργιος απολαμβάνει αιώνιες και αναφέρετες χαρές. Το 1924 το λείψανο του ιερομάρτυρα Γεωργίου μεταφέρεται στον ιερό ναό Αγίου Ευσταθίου στη Νέα Νεάπολη Αττικής.

Άγιος Κωνσταντίνος ο Ιδραίος. Η Εκκλησία μας, θεμελιωμένη στο αίμα του αρχηγού της, καθίσταται ακατάλητη. Ποτισμένη με το αίμα αναρρύθμιτων μαρτύρων, λαμπρύνεται. Η ανατένιση των φρικτών μαρτυρίων τους μας παρακινεί σε μια παρησιακή ομολογία πίστεως, σε μια στεναρή μαρτυρία ζωής, σε μια ακατάπαυστη προσφορά αγάπης στο βωμό της αγάπης. Νέφος μαρτύρων, αλλά και νεομαρτύρων, καταβγάζει το νοητό στερέωμα της Τριαμβεύουσας Εκκλησίας. Αστέρι φωταυγές στο νεομαρτυρικό χορό και ο Άγιος Κωνσταντίνος, το βλάστημα της Ίδρας, το κάφημα της Ρόδου, το αγαλίαμα του ουρανού. Πατρίδα του λοιπόν η Ίδρα, γονείς του ο Μιχαήλ και η Μαρίνα, άνθρωποι απλοϊκοί. 18χρονο παλικάρι πηγαίνει στη Ρόδο. Η απειρία του στη ζωή τον οδηγεί σε συναναστροφές με Τούρκους και σε συχνές επισκέψεις στο σπίτι του ηγεμόνα. Ο προσιλητισμός αρχίζει και σύντομα απαρνείται τον Χριστό και προσκυνεί τον Μωάμεθ. Τριετής η παραμονή του στην πλάνη και ο συνειδησιακός έλεγχος είναι ακατάπαυστος. Ο Κύριος τον παρακολουθεί, τον πυρπολεί και η Θεία Αγάπη κατακαίει το είναι του και ο πόθος του μαρτυρίου διακαείς. Προστρέχει σε πνευματικό και εξομολογείται την πτώση του και ομολογεί τη μετάνοιά του και δηλώνει τη μαρτυρική του επιθυμία. Η αφαιρεγγιότητα όμως της νεότητας αποτρέπει το μαρτύριο και προτρέπει την αναχώρηση. Υπάκουος ο Κωνσταντίνος κυβαλοποιεί επίγειες απολαύσεις στην αυλή του ηγεμόνα και αναχωρεί πάραυτα για την Κριμαία. Παραμένει εκεί 3 χρόνια και ζει με συνέπεια το χριστιανικό του πιστεύω. Αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη. Αναζητεί πνευματικό για ορθή καθοδήγηση και ουσιαστική στήριξη. Προσέρχεται και στον Πατριάρχη Γρηγόριο και τον κατευθύνει για το Άγιο Όρος. Καταφθάνει στη Ιερά Μονή Ιβύρων. Επί ένα εξάμηνο οικετεύει την κυρία Θεοτόκο την Πορταΐτισσα για ενίσχυση και επίτευξη του μαρτυρικού του πόθου. Περίφλεκτος πλέον από τη Θεία Χάρη, αναχωρεί για τη Ρόδο τον τόπο της προδοσίας. Τώρα πλέον είναι ασυγκράτητος. Αυτόκλητα παρουσιάζεται στον πρώην αφέντη του ηγεμόνα και παρουσιάζεται πρόθυμα προσκλητικά. Ομολογεί και διακηρύττει την αληθινότητα του Τριαδικού Θεού και κονιορτοποιεί τον μομηθενισμό. Το θρησκευτικό μένος του ηγεμόνα εξαπολύεται, φυλακίζεται, επανακρίνεται και βασανίζεται ανήλαια. Υπομένει καρτερικά, ανεξικακή φανερά, εύχεται ειλικρινά και προσεύχεται θερμά. Επαναφυλακίζεται, επανεξετάζεται και αποκρίνεται στεναρά ομολογιακά. Εμόφυρτος από πολυπληθείς ραβδισμούς και ημιθανής φυλακίζεται. Εκεί δέχεται τη δεσποτική υψηλή επίσκεψη και ιατρεύεται και χαροποιείται και ενθαρρύνεται. Η αγαλίαση άφατη. Ο ηγεμόνας μένεται. Ο μάρτυρας αφηγείται το θαύμα και προσκαλεί. Φυλακίζεται και ασφαλίζεται στα πόδια. Θεϊκή επέμβαση τον απελευθερώνει. Δοξολογική ευχαριστία αναπέμπεται. Η φυλακή τον κρατεί επί πεντάμινο. Βασανίζεται αλλά αγάλεται. Κοινωνεί κρυφά ανά δεκαπενθήμερο και ενδυναμώνεται. Η επικοινωνία και η κοινωνία με τον Χριστό τον πυροδοτεί για τον πόθο της συνάντησης. Ο ηγεμόνας έμφοβος για την καταγωγή του μάρτυρα καθυστερεί τη λήψη απόφασης. Η ομολογία επαναλαμβάνεται. Η πρόκληση προσφέρεται. Η άδεια από τον Ιδραίο διοικητή δίδεται, αφού διαπιστώνεται η επιθυμία του Κωνσταντίνου με μυστική επιστολική επαφή. Η θανατική καταδίκη τελεσίδικη απόφαση. 14 Νοεμβρίου 1800, Τετάρτη, Πέμπτη, μεταμεσονυχτική ώρα. Η αγχώνη διαγράφει το τέλος της μαρτυρικής πορείας του γενναίου αθλητή. Η ψυχή εξαγνισμένη προσέρχεται στο θρόνο του Κυρίου και παίρνει το άφθαρτο στεφάνι. Το σώμα ενταφιάζεται. Το λείψανο αργότερα μεταφέρεται από τα μητρικά χέρια στην Ίδρα. Η θαυματουργική χάρη του δίδεται για να δοξάζεται ο Θεός που ο μάρτυρας επάξια εδόξεσε. Τις πρεσβείες του επικαλούμαστε και εμείς για καθημερινή
παρησιακή ομολογία ζωής.

Άγιος Αναστάσιος ο Νεομάρτυρας. Υπηρώτης ο Αναστάσιος. Παραμυθιά ο τόπος γεννήσεώς του. Ήταν ευλαβέστατος χριστιανός με ήθος έντιμο. Μία θερινή ημέρα βρέθηκε με την αδελφή του και άλλους συντοπίτες του σε αγρόκτημα. Εκεί σημειώθηκε διαμάχη με Τούρκους, οι οποίοι απέβλεπαν στην κακοποίηση της αδελφής του. Οι Τούρκοι τότε έλαβαν έναυσμα για συκοφάντηση του Αναστασίου περί μη τήρησης υποσχέσεως αλλαξοπιστίας. Ο Πασάς συνέλαβε αμέσως τον Αναστάσιο και προσπάθησε να τον πείσει να ασπαστεί τον Μωαμεθανισμό. Ο Αναστάσιος αντιτάχθηκε στενερά. «Είμαι χριστιανός, δεν αρνούμε τον Χριστό και ουδέποτε υποσχέθηκα άρνηση. Επιποθώ τα άφθαρτα αγαθά που μου ετοίμασε ο Κύριος και όχι τα πρόσκαιρα φθαρτά. Άδικα λοιπόν επιμένεις και αναμένεις αλλαξοπιστία». Τα λόγια του, λόγια καρδιάς και αντάβια βαθιάς αταλάντευτης πίστεως απέδωσαν καρπό. Ο γιος του Πασά μεταστράφηκε και έγινε χριστιανός, Δημητριανός με τον ονομαστής και μετέπειτα μάρτυρας Χριστού. Ο Αναστάσιος φυλακίστηκε, βασανίστηκε σκληρά και τελικά αποκεφαλίστηκε. Ομολόγησε, μαρτύρησε και ενίκησε. Είναι συναριθμημένος πλέον στη χωρία των Αγίων Μαρτύρων.

Άγιος Γεώργιος ο Ξυλογλύπτης. Στη φάλαγγα των νεομαρτύρων της πίστεώς μας παρελάβουν πρόσωπα κάθε ηλικίας, από τα σεβάσμια γυρατιά μέχρι τα σφυγηλά νιάτα και τα άκακα νύπια. Και ο Άγιος Γεώργιος ο νεομάρτυρας, 22 χρονών, ανήκει στον πανένδοξο μαρτυρικό χορό. Πατρίδα του είναι η Χίος, γονείς του ο Παρασκευάς και η Αγγερού. Νύπιο ακόμη χάνει το μητρικό στήριγμα με την εκδημία της μητέρας του. Μεγαλώνει με την επίβλεψη της μητριάς. Μαθαίνει την τέχνη του ξυλογλύπτη και ακολουθεί το αφεντικό του στα ψαρά. Εκεί γνωρίζει φίλους και φεύγουν κρυφά για την Καβάλα. Μαζί με την επιπόλαιη συντροφιά του κλέβουν καρπούζια. Συλλαμβάνεται ο Γεώργιος, παραδίδεται στον κριτή και έμφοβος αρνείται την πίστη του. Ο πατέρας του αγνοεί τα συμβάντα και ανησυχεί. Ο Γεώργιος έρχεται στη Χίο με ένα καράβι. Τον συναντάει συγγενής του, ακούει που τον φωνάζουν Αχμέτη, καταπλήσεται και θλίβεται. Επισκέπτεται το πατρικό του, αλλά ο πατέρας του απουσιάζει. Αναχωρεί και επανέρχεται στο νησί μεταμελημένος. Η συνάντηση με τον πατέρα του είναι δραματική. Φυγαδεύεται στις Κηδονίες και παραδίδεται σε χριστιανό. Δεκάχρονος εργάζεται στο κτήμα και πολιτεύεται σεμνά. Εμφυτεύεται ο φόβος του Θεού στη ψυχή του. Μεταλαμπαδεύεται η αγάπη στο Θεό στην καρδιά του. Έρχεται η συντριβή στο είναι του. 20χρονο παλικάρι ζει άφοβα στις Κηδονίες. Ο πατέρας τον επισκέπτεται εν αγώνια και τον συμβουλεύει για ναυτολόγηση. Αλλά εκείνος αρνείται. Γνωστοποιείται το παρελθόν του και ετοιμάζεται να παντρευτεί. Ο αδελφός όμως της μισθής του για προσωπικές αντεκδικήσεις προδίδει στον αγά ότι είναι Τούρκος. Οι φίλοι συμβουλεύουν τη φυγή ή την απόκρυψη. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η συνείδηση ελέγχει δρυμύτατα. Η εξωμοσία έντονη στη μνήμη. Η ευκαιρία για εξυλασμό μοναδική. Η αφοβία φανερή. Η σύλληψη άμεση. Η παράδοση αυθόρμητη. Σιδηροδέσμιος οδηγείται στον Κρητή. Ανακρίνεται σχολαστικά. Απολογείται αναλυτικά. Ομολογεί θαραλέα το πιστεύω του. Αποτρέπεται παραπλανητικά να αναφέρει το τουρκικό όνομά του. Εμένει σταθερά στο χριστιανικό του όνομα, Γεώργιος. Απειλείται με θάνατο. Δέχεται με χαρά. Φυλακίζεται ευθύς. Πάσχει για τον Χριστό και αγάλεται. Οι αδελφοί χριστιανοί της πόλης οικετεύουν για θεϊκή ενίσχυση, παρηγορούν έμπρακτα. Οι αγαρινοί εκβιάζουν. Ο γενναίος αθλητής του Χριστού παραμένει απτόητος. Η απόφαση εκδίδεται. Θάνατος. Ο μάρτυρας πανηγυρίζει. Εξοπλίζεται με εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ειρηνεύει εσωτερικά και αποκρούει οριστικά τις σατανικές επιθέσεις των λογισμών. Βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον ουρανό και ενισχύεται δυναμικά. 26 Νοεμβρίου 1807. Ο Γεώργιος Πάνοπλος, με την ευχή του Ιησού στα χείλη, αναμένει τον Δήμιο. Οι χριστιανοί προσεύχονται ολονύχτια και θωρακίζουν τον μάρτυρα. Οι Δήμοι οδηγούν τον Γεώργιο στον τόπο της καταδίκης. Το ύφος του αγέροχο, η όψη του περίχαρη, η σιωπή του επιβλητική, η μορφή του γαλήνια, γονατίζει και αναφωνεί. «Είμαι χριστιανός!» Δέχεται πυροβολισμό και αιμορροή. Χτυπιέται βάραψα με το σπαθί. Σφαγιάζεται αργά, επώδυνα και άσπλαχνα. Με το όνομα του Χριστού στα χείλη σφραγίζει τελεσίδικα την επίγεια ζωή του και εισέρχεται τροπεούχος στην αιωνιότητα.

Άγιος Αγγελής, ο Νεομάρτυρας και Σαλός. Ο πανευκλεής χορός των μαρτύρων έχει να επιδείξει μια ιδιοτυπία προσώπων, μια ποικιλία μαρτυρίων, μια ιδιομορφία θεώσεως. Οι μορφές των μαρτύρων διακρίνονται για τον διάπειρο μαρτυρικό πόθο, για τον υπέρμετρο θρησκευτικό ζήλο, για την ένθερμη αγάπη στο Θεό, για την ευστάθεια της πίστεως. Κάθε μάρτυρας και μια ιδιάζουσα μορφή, με εγκαρτέρηση και υπομονή, με ταπείνωση και αγάπη, με τόλμη και ηρωισμό. Η αυτόκλητη προσφορά στο μαρτύριο, η εκούσια σαλότητα για τον Χριστό, η θεληματική περιφρόνηση της επίγειας δόξας, χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εραστών του Θεού. Και ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας συγκαταλέγεται ανάμεσα στους εκλεκτούς. Πατρίδα του είναι το Άργος της Πελοποννήσου. Διακρίνεται για την ευλάβεια, την πραότητα, την ευσπλαχνία στον συνάνθρωπο, την αγάπη στο Θεό. Παρακολουθεί με ζήλο τις ιερές ακολουθίες, μελετάει με ενδιαφέρον, προσεύχεται με θέρμη. Βρίσκεται στην Έφεσο σαν εμπειρικός γιατρός και επωφελείται κάθε ευκαιρίας για να διακηρύξει την πίστη του στον αληθινό Θεό. Η συνάντησή του με έναν άθεο Γάλλο και η έντονη συζήτησή τους γύρω από την πίστη γίνεται αφορμή φιλονικίας και πρόξενος μονομαχίας. Ο Αγγελής πιστεύει ακράδαντα στη νίκη του Θεού, στην ήττα της αθείας. Οπλίζεται με τα όπλα της προσευχής και της Θείας Κοινωνίας και προσέρχεται με αισιοδοξία προς συνάντηση του αρματωμένου αθέου. Ο Γάλλος στη σκέψη του θανάτου δηλιάζει και έντρομος εγκαταλείπει το στίβο. Ο Αγγελής θεωρεί τη φυγή ήττα και αισθάνεται θριαμβευτής. Η νίκη όμως του δημιουργεί υπερήφανους λογισμούς και ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Τον εγκαταλείπει το έλεος του και τον παραλαμβάνει ο διάβολος. Με το πρόσχημα του μαρτυρίου γίνεται Τούρκος. Η άρνηση της πίστεως επίσημη. Η ενδυμασία διακριτική. Η επιθυμία για μαρτύριο ενδόμηχη. Οι προκλήσεις εμφανείς. Οι εντυπώσεις συγκεχημένες. Εκδιώκεται για τυχείο και εκεί συχνάζει στις εκκλησίες, θρυνεί γοερά, προσεύχεται κατανυκτικά, παριστάνει των διαχριστών σαλό. Στις συναστροφές του με Τούρκους δηλώνει προκλητικά ότι είναι χριστιανός. Δέχεται άγρια κτυπήματα και υπομένει αγώγιστα. Η ώρα όμως του μαρτυρίου δεν έρχεται. Ο Αγγελής ζει στην αναμονή του θελήματος του Θεού. Θρυνεί και στενάζει. Ποθεί και ζητεί μαρτύριο εμπόνος. Οι ηκεσίες του δακρύβρεχτες φτάνουν στο θρόνο του Θεού. Η μεταμέλειά του ειλικρινής προσελκύει το έλεος του Κυρίου και εκπληρώνει τον διακαή πόθο του. Μια μέρα παρουσιάζεται στους Τούρκους προκλητικά, χωρίς γένεια και δηλώνει ότι είναι πια χριστιανός. Οι αγαρινοί προσπαθούν να το μεταπίσουν, αλλά είναι αδύνατο. Συλλαμβάνεται και πιέζεται να ανεβεί στο τζαμί. Σπρώχνεται άγρια, δέρνεται άσπλαχνα, αλλά αρνείται κατηγορηματικά. «Θανατώστε με, δεν ανεβαίνω στο τζαμί, είμαι χριστιανός», επαναλαμβάνει. Παρά αυτά, αλυσοδένεται και φυλακίζεται. Επαναξετάζεται, αλλά παραμένει ανένδοτος. Βασανίζεται σκληρά, αλλά υπομένει. Δέχεται την απόφαση του αποκεφαλισμού και πανηγυρίζει. Στις 3 Δεκεμβρίου το ξύφος αποκόπτει την κεφαλή του Θεόφρονα Μάρτυρα. Η διαχριστών σαλότητα, η βαθιά μετάνοια και το επώδυνο μαρτύριο εξασφαλίζουν την αιώνια ευφροσύνη στον Άγιο Αγγελή.

0: Άγιος Νικόλαος ο Νεομάρτυρας. Ο Νικόλαος ζούσε στη Σμύρνη. Είχε εισέλθει στο στίβο της οικογενείας. Έλαβε χριστιανική ανατροφή και αγωνιζόταν κατά των παθών του. Ο θυμός ήταν συχνά εμφανής. Κάποια μέρα, σε μία θυμώδη έκρηξη, είπε «Θα γίνω Τούρκος». Άμεσα οδηγήθηκε στον Κρητή από τους παρευρισκομένους Τούρκους. Εκεί ο Νικόλαος αρνήθηκε επίμονα να αλλαξοπιστήσει. Βασανίστηκε ανήλαια, αλλά συνέχισε να διακηρύττει «Είμαι χριστιανός». Σταθερός στην πίστη, μέχρι τέλους δέχτηκε τον απαγχωνισμό. Το λείψανό του δέθηκε με ογκόλιθο και ρίφθηκε στη θάλασσα, το οποίο ανασύρθηκε από κάποιον Λατίνο. Η ψυχή του παραδόθηκε στον Κύριο, από τον οποίο και έλαβε στέφανο άφθαρτο. Και αυτή η εκπομπή «Δυνάμει Θεού» έφτασε στο τέλος της. Οι νεομάρτυρες πρεσβεύουν για μας και αναμένουν να μιμηθούμε την εδραία πίστη τους και τη φλογερή αγάπη τους στον Τριαδικό Θεό μας και την πατρίδα μας. Γέννητο, ευχαριστούμε όλους για την ακρόαση. Νεομάρτυρες, 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Ένα ορόσημο στην ιστορία του έθνους μας. Η αυλαία άνοιξε για να γνωστοποιηθεί η βιωτή των νεομαρτύρων με την ακράδαντη πίστη στο Θεό και τη φλογερή αγάπη στον Τριαδικό Θεό μας και στην Ελλάδα μας που σφράγισαν με το μαρτύριό τους. Συγγραφή, επιμέλεια και εκφώνηση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Το πολυτιμότερο δώρο που μας έχει δοθεί είναι η ζωή. Αν κάποτε νιώσεις αυτό το δώρο να σου γίνεται βάρος, ξανασκέψου το. Έχει ελπίδα. Κάλεσε όλο το 24ωρο στο 1018 στην ανοιχτή γραμμή ζωής. Μην απελπίζεσαι. Είμαστε δίπλα σου. Η πόρτα της Μητροπόλεως και των Ενωριών είναι ανοιχτές για σένα. Κάλεσε στο 1018. Έχει ελπίδα.

όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.

κατηγορηγών αυτής κατά των πολεμίων της συμμαχία έχει δυσυνόπνων εις αϊκ των πρώτεων και νυν και αϊκ εις τους αιώνας των αιώνων εν προστασία φοβερά και κατέσχυνται εν παρήγους αγαθέτες και σειρισμών πάνιον ητέ θεωτό και στήριξον κολόξον πολιτείαν σώζος εκέλευσας βασιλεύν και χορηγία αυτής ρονόθων την νίκην διότι έτηκε στον Θεόν μόνοι ενδειγμένοι εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία Κύριε τα χείλη μου ανοιξείς και το στόμα μου αναγγελείτην εν εσύν σου Κύριε τα χείλη μου ανοιξείς και το στόμα μου αναγγελείτην εν εσύν σου Κύριε τι επληθύνθησαν εκλειβωτές με πολύ επανίστανται έπαινε πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών του Θεού αυτού σίδε Κυρία αντιλήπτω μου η δόξα μου και η ψών και φωνή μου προς Κυρίων και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κυρίε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάτεξας πάντα στους εκτρεγοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σε ευλογία σου εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα εξηγέθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κυρίε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξας επενέ την χείραν σου, που και στην ίαση εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου και στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου όρση φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ προσώρησαν και εσάπτησαν μολοπές μου από προσώπου της αυτοσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα σκυτροπάζων επορεκόμη. Ότι εψώμε πλείς μπεγμάτων και ουκέ στη δίαση σε της αρκή μου εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύ μου και το κόστος των θαλμών και αυτού και έστειλετε μου οι φίλοι μου και οι πλησίων μου. Εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντα ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ο κυκών και ως η άλαλος ο κανίγων το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος ο κακών και ουκ έχων εν το στόμα τι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισας εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μη ποτέ επί χαρώσει με εχθροί μου και εν το σαλευθύν επόδος μου επενέ εν μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος
και οι αλγιδόνων οποίων με στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ ανακελώ και μερνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κεκρατεώνται υπέρ εμέ και πληθύντησα ανημίσουντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά διαγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσετε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσετε μου πρόσχεση στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εντύψεις εσύ, η ψυχή μου πως απλώσει, σάρξ με εγκαιρή μου και αβάτ και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθυνσί του ειδήν, την δύναμή σου και την δόξεν σου, ότι κρίσον το ελεός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου. Αρώτας κύρας μου, ως εξθέατος και ποιότος εμπλιστεί η ψυχή μου και χειλή αγκαλιάσεως εν εσύ το στόμα μου. Ιε μνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου έμου δε, αντελάβητο η δεξιά σου αυτή δε. Εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χειράς ρομφέας μερίδες. Αλλοπέκον έσονται ο δε βασιλεύς, εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίων εν αυτό. Ότι ενεφράγιστο μαλαλούντων άδικα, εν της όρθρης εμελέτων εισέ ότι εγεννηθείς βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβητο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύμα και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε. Ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρας εκέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου κλείνοντος εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιοίκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονται σεν τάφων και μνηστής έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκο κατετάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου έπηγε και σε πεμέ μάκρυνας. Τους γνωστούς μου από μου έθετο με βδέλυγμα αυτής παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίες, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλη την μέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, οι ιατροί αναστήσουσι και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο τελεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη καγό προσέ Κύριε. Εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η νατή Κυρία αποθεί στην ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπον σου απέ μου.
Φτωχός είμαι εγώ και εγκόπης, εκ νεότητός μου υψωθείσδε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επέ με δίλθουν εωριές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέραν περιέσχομα, μα εμάκρυνες από μου φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίες. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτή εναντίον σου εισελθέ το ενώπιον σου η προσευχή μου κλείνοντο σου εις την δέησή μου ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτό ευλόγη η ψυχή μου των Κυριών και μη επιλανθάνουν πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή, τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε τέωσα ετού είναι ο τη οποίων ελεημοσύνα ο κυρίω και κρυμαπάση τη αδικουμένη εγνώρισε. Τα σοδούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ, τα θελήματα αυτού εκτήρμων και ελεήμων ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ου κεις τέλος οργιστήσετε ο δέης των αιώνα μηνυόθυμος και πολυέλεος, ου κεις τέλος οργιστήσετε ο δέης των αιώνα μηνύου κατά τα σενά.

σε αυτόν ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη, ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχότος ημέρε αυτός, η άνθος του αγρούτος, εξανθίσει ότι πνεύμα δίλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους από τους φωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό έτη αισιών του φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται των Κυριών πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείται των Κυριών πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται των Κυριών πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κυριών. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγει η ψυχή μου των Κυριών. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέηση με τη αληθεία σου εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίσιν με το τούτουλου σου ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζον ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσε εις γήν την ζωή μου εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία σε με το μέτω πνεύμα μου εν εμή εταράφη η καρδία μου εμνήστην ημερών αρχαίων. Εμελέτησε εν πάστης έργους εν ποιήμας των κοινών σε μελέτων διεπέτασα προσέτας κύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ άκουσον Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελό σου ότι επισή ήλπισα. Γνωρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν και ευθεία ενεκέν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησο εξολοθρεύς εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου σου. Εις άκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με τον δούλου στο πνεύμα σου. Ο αγαθόν οδηγήσει μεν και ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νίκαια η και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα εσύ ο Θεός, η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα εσύ.

0: καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησου.
0: Υπερπλέον των οδηφόρων των νοσούν των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Διελέησου.
0: Υπερχουριστήνε ημάς από πάσης πλήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρδένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους.

Εξαιώσω όφρος αυτής πολύποτος.

εις ουρανώθεν προς γνώσιν εν Θεόν, την εξαρκή του δεσπότου επιδημίαν εμπλήν, αυτοψιν εωρακόν φωτος πεπνίδωσεν, οθεν του Πάβου την ονόσθε ηγόρος και γνώσ, την Κρήτην πασάπιν σε δίαστην ερεύνη, είτε απόστο

0: πάντων των Αγίων νημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.

Η ψυχή μου επιμένει στις θέσμες νιωστή μου σλαβάνης μετανοίας υπερθέσαι. Λάβει κατάνον την κρίση μου την μέλουσαν και βόησα Χριστό το Θεό καρθιογνώστα ήματον αναμάρτητε Κύριε λέει.

0: τετραρχαία βοήθεια του κόσμου, τες πρεσβείες σου σκέπε τους δούλους σου, από πάσης ανάγκης μόνοι ευλογημένοι.
1: Κομπεθώ, κομπεσμάτω μου, συγκυγνώσεις πληγιέ, δολουχήνεσαι στο πέτρο και σώσομαι.
0: Δικαίας κρίσεως επερχομένης και του κρητού των

Πιστικράζομαι ψυχής εκ βάθους Θεό μακάριστε πτωθεί.

0: ίσως αυτούς τα πόδια σου μιμήσαστε. Σαν αντρία τρέν, ουδελία την δύναμη, όθεν και απέλαβον, διαμάτω χαρίσματα. Όντες οι τεσίνες του κύρμα, ειρήνη παρασκευτό λαό σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι,
0: αλήθεις αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Έκτος, όπου σώζεται και δικαίως και

0: Θεός και το μέγαρο όσον και καταπλήρως το κρίμα όσο εξάλληψαν το όνομά μου, επί τριών δίνομαι να πόρεις ανομίας μου και απόρεις αμαρτίας μου θα χαρίσω με, ό,τι και να νομίω μου, εγώ γινώ σου και αμαρτία μου να πληρώνω ως τη διαπάντως, σημώ ήμαρτον και το πληρώνω πληρώ όσο επίησαν, όπως άντι και δίσαν τις λόγιες σου και είναι κλείστη και είναι στέσσα, και του γαρνώ μου εσύ να λύθουν και να αμαρτήσει, κλείσαι σε μη μύτη μου, και του γαρνώ και γάψεις τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδειλα σ' άδειλα. Παραντίζει με εισόδελ και καταλυστήσω με την ίδια και επιτρέπω να καθίσω με. Άκου τη μεγάλη ασύνη και φρεσίνη αγκαλιά στο πεναμένο. Απόστεψαν τον πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου. Επάσε να μη εγώ εξάλληψουν. Καραδίαν καθαρά της ανομία Θεός. Και επινεύεσαι σε γέννηση της αγκάρτη μου. Μία απέγγινε τον πρόσωπό σου και το πνεύμα στο Άγιο. Μία αντανέμεις απέ μου. Από όλη μου την μεγάλη ασυντηρία σου και πνεύμα δικαιωμικό στηρίξον μου. Τη δάξω όνομα σας ούτως και σε ειδήσε της επιστρέψουν. Βρίσκω το ψώμα των Θεών. Ο Θεός σου Κύριος μου. Αγκαλιάστη γλώσσα με δικαιοσύνη σου, κύριε τεχνή μου ήξε στο μόνο και την ενισύν σου, ό,τι θέλησες, θυσία μια δικαιμό καθόματα και δοκίμης, θυσία το Θεό πνεύμα σε δημένου καρδίου σε δημένου και τα πεινωμένη Θεό σου που και ξεδενώσει, αγάθη μου κύριε δοκίμη του Σιών, και οικοδομηθείτε του Χριστουγέννου, ό,τι αδοκίμησε σε ανεκτήσιμη σε αφράγγιου καθόματα, ότι ανήσουσιν επί το δυσιαστηριό σου μόσχος.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εγκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μη

Πρέσβευε υπέρ ημών, υπέρ τιμών λίθων σε

0: μόρα μα, σελήνων τη σοφία. Σοφία στα πέρατα τη δόγμα σου.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών. Νεκρό επί την δύο θαλασσοφόρο γεγέννησε. Τεστίε προστάξει ή καταπιθόμενο. Και ο ήλιο προ δύσιν εξαιώα. Απόστολε έφτασε κατά φωτίζον αυτήν.
0: Παραγία Θεοτόν και σώσον ημάς. Ο πλήνης και γένεται, ο προαιώνιος άρχεται. Εχώρισε ο παιδός, αποτυχόμενος, ο νεκήρυξας, ενδύοντες του σύ. Μια υποστάσε δε, ο μακάριστα.
1: Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπέρ ημών, παντής χαρίσματι καταπλουτήσα σε χάρισε, του Πνεύματος Κήρυκα Θείων Απόστολων, εις τα πέρατα κηρύττοντα εκπέμπει, του Λόγου της άρκωσιν, τίτε αείδημε.
0: Απόστολε τον Χριστό, πρέσβευε υπέρ ημών, αυγήν Θείας Χάριτος, εις δεδεγμένος εξίστραψανς, ο Σύνιος πάσοφεν, τες εντος χώτη ψυχές, ως εφώτισας εξαίρων αμαρτίας, Μια σκητρώμενο πλάνη με κάλυμε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπάρχον ανάπλεος των χαρισμάτων του Πνεύματος. Ο Παύλος ο Πάνσοφος σε προχειρίζεται και διάκονων και θείων υποφύτην και πίστεως κήρυκα τη τεθεσπέσια και νύχτε
0: αείτε εις τους αιώνας των αιώνων να μην νητρούμενος έλαμψε σου εκνηλίως ο Κύριος του κόσμου τα πέρα τα πράγματα όνειφε όνειγέτε με και πάντοτε δυσότη σωθήνε τους πίστη

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: Κυρία ελέησον της οφωτιάς.
0: Της Παναγίας Αγράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν

0: συγχωρήσατο, εις εορτάρις υπόρτο την Αγία Μνήμη σου.
1: Και δικαία η Χριστή στην αυτή σου. Και δευτόν επιρήμορφε του Θεού, και ρε κόρη καθέδρα βασιλεία.

αστραμμή φόρων αρμαλυκνή απόλυ ποτέ. Έρθε οτό και δωδεκάτου και πόλης και πύλη χρυσή λατέ και πάστας αγλαώμα.

τη οικουμένη διδαγμάτων λάμψεση και θαυμασίων φοβερών, φωταγωγών που στιμώντασε Βαρθολομέ, Κυρίου Απόστολε, του Παύλου δειχθεί συνόμιλος Απόστολε, συν τούτου ημίν των λόγων προκατήγγυλας, της εν Θεού χάριτος μισθολέκτα τίτε μακάριε, δια τούτο βοόμενση μη παύση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών. Μη παύση πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών. Τον επιγείς οφθέντα σωτήρα καταγγείλασεν κόσμο της αυτού αψευδούς θεότητος, εχρημάτισας φίλος οικείος και κληρονόμος. Όθεν πίστη προσπίπτων σε οικετεύω, όπως τες έσυ και εσύ εσπαράσχεις την άφηση. Διώκον την αχλιώδη της ψυχής μου σκοτώμεναν έντοξε, του επαξίως υμνήσεσαι και βοάνσι απαύστος Απόστολε, μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Μη παύση πρεσβεύων υπερ πάντων ημών. Τη 25η του αυτού μηνός, μνήμη της επανόδου του λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, είναι ατριγόμεν άφθονον πιστή χάρη, Βαρθολομαίος ευρέθηκε κρυμμένος. Σον εκκινικάδη Βαρθολομαίε Φεύρον Πέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Επισκόπου Γορτίνης, της κατά Κρήτη μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου. Ήτο παρημών και τίτο βραχής τίτλος, τούτου τελευτήν την εν ειρήνη φέρον, ουράνιον δάπεδον λάχες ικάδη τίτο εν υπέμπτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του των Αγίων Πατέρων ημών, Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπων Κωνσταντινουπόλεως. Ο κόσμος εκλέλειπε της Εκκλησίας, Μινάσγαρ εκλέλειπεν εκ των ένθαν, ενθάδε. Σπάσας τελευτής επιφάνιος μέθη, κείτε τραπήσεις ύπνων ευθύς το κάρο. Επιφανείο Γεναδίου ποιμέση, Χριστού Ιωάννητε, Ιωάννητε ύμνον προσφέρω. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγκος αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτού νεκρό.

εγώ κατ' επιταγήν του Σωτήρος ημών Θεού, Τίτο γνησίω τέκνο κατά κοινήν πίστην, χάρις έλεος ειρήνη από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών. Τούτου χάρη κατέ λοιπόν σε εν Κρήτη ή να τα λείποντα επιδιορθώσει και καταστήσεις κατά πόλην πρεσβυτέρους, ως εγώ σοι διεταξάμην. Ταύτα λάλη και παρακάλει και έλεγχε με τα πάσης επιταγής, μη δίσου περιφρονήτω. Υπομίμνης και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε, πειθαρχή προς πάν έργων αγαθών ετοίμους είναι, μηδένα βλασφημήν, αμάχους είναι, επιικής πάσαν ενδεικνυμένους πραότητα προς πάντας ανθρώπους. Όταν πέμψω αρτεμάν προσέ ή τυχικών σπούδασον ελθύν προς με εις Νικόπολην, εκεί γαρ κέκρικα παραχυμάσαι.

ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε τον νόμον ή τους προφήτας,

τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθεντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κυρίον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών

Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη σε να έχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς

Και ο Θεός σου, όλης Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνδο της Βασιλείας σου και θέση του Αγιάσιν μας, ο άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και όδε ημίν αοράτου συνών, η καταξίωση την καρδιά σου, Κυρί, μεταδούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμήματος και δήμων παντήκαλα, ο Θεός συλλάσσει την πνευματολόγηρή σου, ο Θεός συλλάσσει την πνευματολόγηρή σου, ο Θεός συλλάσσει την πνευματολόγηρή σου όλοι.

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσε ημάς, των επουρανίων σου και αθωνάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες, εις εν δόξου Θεοτόκου για υπαρθένη Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογόντος ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επίσης υπεπιθώντας, σώσουν τον λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξουν αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσα γαδί και παντόρημα τέλειο, άνατον εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των Φώτων, και στην δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπτύξει.

η αυτοθεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπισμόν δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγκράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιος Σταυρών, προστασίες των Τιμίων επουρανίων και δυνάμεων εσωμάτων, οικεσίες του Τιμίου.

Τον Άγιον ενδόξων Θεοστεύτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, τον Άγιον ενδόξων Μεγάλου Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυρωβλίου του Βαρβάρας, Μεγάλου Μάρτυρος, των Οσίων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, του Ενεβία, Πορφυρίου Παϊσίου, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, Νικηφόρου του Λέπρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίων Αποστόλων Τίτου Επισκόπου Κρήτης και Βαρθολομαίου την Μετακομιδή του Μητσάνου αυτού εορτάζομεν, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Ιωάννου Επιφανίου και Μινά Πατριαρχών Κωνσταντίνου Πόλεως και Πρωτογένους Επισκόπου Χαράν και των Οσίων Ιωάννου του Καρπαθίου και Κωνσταντίας, όν την ημνευτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σούσε ημών.

0: η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντες μας. Καλημέρα σας, βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Καλό πρωινό σε όλους.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

Ακούτε την εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε πάντοτε. Σήμερα, 25 Αυγούστου, και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της επανόδου του Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Βαρθολομαίου, του Αγίου Αποστόλου Τίτου Επισκόπου Γορτίνης Κρήτης, μαθητού του Αγίου Αποστόλου Παύλου, των Αγίων Πατέρων Μινά, Επιφανίου, Γεναδίου και Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Αγίου Ιωάννου Καρπάθιου, και στον Αγίον σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Απόστολος Τίτος, Επίσκοπος Γορτίνης. Τίτος, το γνήσιο τέκνο του Αποστόλου Παύλου, ο πολύτιμος συνεργάτης του, Ιεροσόλυμα, Κόρινθος, Μακεδονία, Κρήτη, σταθμή αποστολικής δράσης. Στην Κρήτη αναλαμβάνει και την αρχιερατική διακονία. Εκεί προσφέρεται θυσιαστικά με ένθερμους συνεργάτες του, τον Απολό και τον Ζηνά. Ο λαός της Κρήτης γεύεται ανώθευτη την αλήθεια του Ευαγγελίου, τη θαλπορή της Εκκλησίας. Μετά από μια ευάρεστη στο Θεό αρχιερατική πορεία, εκδημεί ειρηνικά. Είναι ο Απόστολος Άγιος Τίτος.

Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος. Ζει τον 7ο μετά Χριστό αιώνα. Γόνος της Καρπάθου Πανευκλεής. Χριστιανός ένθερμος. Επιλέγει το μοναχικό στίβο για να πετύχει τη θέωση. Βιάζει τον εαυτό του για την αρχή. Επιλέγει το μοναχικό στίβο για να πετύχει τη θέωση. Βιάζει τον εαυτό του για την αρπαγή της Βασιλείας του Θεού.

Χριστού Πανάξιος δίνει τη μαρτυρία του Τριαδικού Θεού με την παρουσία του. Εργάζεται ακατάπαυστα για τη δόξα του Θεού και αντιδοξάζεται από εκείνον με την ειρηνική εκδημία του και την άλικτη ενδημία του στην πανεφροσύνη του Παραδείσου.

Άγιος Μινάς, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως. Ο γόνος Ευκλεής της Αλεξάνδρειας ο Μινάς. Ευσεβής και δραστήριος, δεν εφησυχάζει. Ο Θεός τον επιλέγει στον πατριαρχικό θρόνο. Αυτοκράτορας είναι ο Ιουστινιανός όταν καθερείται ο αιρετικός πατριάρχης Άνθιμος και χειροτονείται ο Μινάς από τον Πάπα Ρώμης αγαπητό. Ο Μινάς ως πατριάρχης αποτελεί πρότυπο ευσεβίας, συνέπειας και ομολογίας. Επί των ημερών του συγκροτείται η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδος. Στο τιμόνι του πατριαρχικού θρόνου βρίσκεται περίπου 17 χρόνια. Η πατριαρχία του θεοφιλής, η εκδημία του ειρηνική, η συναρρύθμισή του στη χωρία των Αγίων βέβαιη.

Ήταν η εκπομπή «Πορτρέτα Αγιολογικής Πινακοθήκης», την οποία επιμελούνται και παρουσιάζουν η εκπαιδευτικός Ελευθερία Κλειδονιάρη και οι συνεργάτες της.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
1: Αν δεν είμαστε σε ένα μέρος με πάρα πολύ καθαρό ουρανό και κυρίως χωρίς να έχει μόλυνση από φώτα διπλανής πόλης ή ακόμα και του διπλανού χωριού. Δύσκολο να τους δούμε.
2: Πώς μπορούν να παρατηρηθούν, κύριε καθηγητά, ποια είναι η κατάλληλη ώρα παρατήρησης και με ποια μέσα μπορεί να γίνει η παρατήρηση αυτή?
1: Με γυμνό μάτι, που είναι αυτό που όλοι
2: διαγυμνοφθαλμούν, ναι,
1: χρησιμοποιούν. Η απόλαση είναι η Αφροδίτη. Και με λίγη καλή τύχη να δούμε κανένα μετέωρο να περνάει στον ουρανό, και μάλιστα εκεί γύρω στη Δύση, και πριν να μπορούμε να απολαύσουμε όλο το μεγαλείο της Αφροδίτης, είναι που, με κάποια τύχη βέβαια όπως είπα, θα δούμε να φλέγεται ένα μικρό κομμάτι ύλης που μπήκε από το σύμπαν στην γη μας και αφήνει πίσω κάτι σαν ένα νέφος γκρίζο, ας το πούμε. Πολύ εντυπωσιακό, αλλά σπάνιο, πολύ σπάνιο. Ναι. Έχω την τύχη όμως να έχω δει δύο, τυχαία πάντοτε.
2: Έχουμε τα ανοιχτά αστρικά σμήνη, αλλά και τα σφαιρωτά αστρικά σμήνη, κύριε Μουσά.
1: Βέβαια, τούτη την εποχή μπορούμε να δούμε αρκετά, και κάθε εποχή ομολογουμένως, αλλά χρειάζεται να πάμε σε μία ομάδα αστρονόμων ερασιτεχνών που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, θα τολμούσα να πω. Και εάν ψάξει κανείς στο ίντερνετ, σε ομάδες, χρειάζεται ένα τηλεσκόπιο, αλλά όχι μόνο. Χρειάζεται να σκοπεύσει κανείς σωστά. Και αυτό είναι δύσκολο όταν δεν ξέρουμε. Και ακόμη παραπάνω χρειάζεται να έχει ένα σύστημα που να παρακολουθεί το τηλεσκόπιο, το συγκεκριμένο σμήνος για παράδειγμα. Γιατί η Γη περιστρέφεται και γρήγορα από ένα σταθερό τηλεσκόπιο θα βγει το αντικείμενο που βλέπουμε, θα βγει από το του ουρανού που εμείς βλέπουμε εκείνη τη στιγμή.
2: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για το τι παρατηρούμε στον ουρανό στα τέλη Αυγούστου. Να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Και σε εσάς και σε όλες και όλους. Χάρηκα που ήμουν μαζί σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς χαιρόμαστε πάντα. Συνομιλήσαμε με τον συνταξιούχο καθηγητή στον τομέα αστροφυσικής, αστρονομίας και μηχανικής στο τμήμα φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Ξενοφόντα Μουσά.

0: Η υγεία στη ζωή του ανθρώπου αποτελεί το πιο πολύτιμο αγαθό. Κάθε ηλικία έχει τις δικές της ανάγκες και τους δικούς της κινδύνους. Η πρόληψη δεν μπορεί να είναι ίδια στα 30, στα 50 ή στα 70. Ποιες εξετάσεις χρειάζεται πραγματικά ο καθένας μας και πότε, και κυρίως πόσα μπορούμε να προλάβουμε αν σταματήσουμε να πηγαίνουμε, πάψουμε να πηγαίνουμε στον γιατρό μόνο όταν κάτι μας ανησυχεί. Σε αυτά τα ερωτήματα και αλλά και σε άλλα ακόμη θα δώσουμε, αγαπητοί ακροατές, απαντήσεις, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Ευάγγελο Τούλη, παθολόγο και πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Τούλη.
1: Καλημέρα σας. Και καλό φθινόπωρο να πούμε, ή καλή συνέχεια καλοκαιριού, και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εσείς να είστε πάντα καλά. Πρόληψη σημαίνει το ίδιο στα 20, στα 40, στα 60 και στα 70. Αν θέλαμε να φτιάξουμε έναν μικρό οδηγό πρόληψης ανά ηλικία, ποιοι θα ήταν οι βασικοί σταθμοί αυτού του οδηγού που κανείς δεν θα έπρεπε να προσπερνά?
1: Οι βασικοί σταθμοί αρχίζουν ήδη από την παιδική ηλικία. Είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι αντικείμενο των παιδιάτρων περισσότερο και λιγότερο παθολόγου, μέχρι την ηλικία των 16 ετών, όπου είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε, ειδικά αν υπάρχει και κάποια κληρονομικότητα, αν κάποια χαρακτηριστικά κληρονομικά υπάρχουν και στο παιδί, όπως είναι η υψηλή χοληστερίνη, ας πούμε. Αν υπάρχουν κάποιες συγγενείς καρδιοπάθειες στο ιστορικό, αυτά πρέπει όλα να ελεγχθούν σε παιδική ηλικία. Είναι ο πρώτος σταθμός. Εμείς σαν παθολόγοι αναλαμβάνουμε τους ασθενείς μας από την ηλικία των 16 ετών και επάνω. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε ένα προφίλ όταν θα έχουμε για πρώτη φορά τον ασθενή, με τα λιπίδια του, τον αιματοκρίτη του, να δούμε αν υπάρχουν κάποιες συγγενείς ανομαλίες. Πολλοί άνθρωποι έχουν διπλό νεφρό ή έχουν ένα νεφρό και το μαθαίνουν πολλές φορές στα 40 τους και στα 50 τους. Εκεί είναι μια εξέταση, ένα απλό υπερηχογράφημα που θα μπορούσε να γίνει μέχρι την ηλικία 20 ετών, και κάποιες εξετάσεις αίματος. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, δεν είναι πάντα αυτά, πρέπει να είναι εξατομικευμένα. Από εκεί και πέρα, οι γυναίκες περισσότερο στην παραγωγική ηλικία έχουν θέματα με το σίδηρο, με χαμηλό σίδηρο και κάποιες άλλες βιταμίνες που έχουν σχέση με την αιμοποιία. Αυτές θα πρέπει να παρακολουθούνται πιο συχνά όταν υπάρχει πρόβλημα με το σίδηρο, λέω. Και σίγουρα η γυναικολογική εξέταση. Από τη στιγμή που υπάρχει σεξουαλική ενεργότητα, ας πούμε, θα πρέπει οι κοπέλες να αρχίζουν να πηγαίνουν στο γυναικολόγο τους και να κάνουν ένα τεστ ΠΑΠ τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Τώρα, οι ηλικίες μέχρι τα 35 συνήθως δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα, εφόσον έχουμε κάνει αυτό το προφίλ που είπαμε και ξέρουμε ότι ο ασθενής μας δεν έχει, ή τέλος πάντων εξεταζόμενος, δεν έχει παράγοντες κινδύνου σοβαρούς. Ένα check-up κάθε 3 χρόνια είναι αρκετό, ένα τυπικό check-up. Τώρα, στα 35, άτομα που έχουν κάποιους παράγοντες κινδύνου, καλό είναι να αρχίσουν να παρακολουθούνται πιο εντατικά. Ας πούμε, όταν έχουν ψηλή χοληστερίνη, ιστορικό με κάποιο επεισόδιο αγκιακό στον πατέρα ή στη μητέρα σε νεαρή ηλικία κάτω των 65, σε ηλικία κάτω των 65, εκεί θα πρέπει να παρακολουθούνται και από καρδιολόγο. Αν υπάρχει ιστορικό με καρκίνο στο παχύεντερο, με καρκίνο του πεπτικού ή άλλες μορφές καρκίνου, καλό είναι οι έλεγχοι να αρχίζουν λίγο νωρίτερα. Ενώ παλιά λέγαμε κολονοσκόπηση στα 50 για πρώτη φορά, πλέον το όριο έχει κατέβει λίγο, πάει στα 45, και όταν υπάρχει ιστορικό ακόμη νωρίτερα. Ο μαστός είναι ένα όργανο που πρέπει να ελέγχεται στις γυναίκες, με αυτοψηλάφιση σίγουρα, η οποία θα πρέπει να ξεκινάει από μικρότερες ηλικίες, Δεν χρειάζεται δηλαδή να πάμε στα 35 πρώτη φορά στο γιατρό. Μπορεί με τις οδηγίες του γυναικολόγου να γίνεται η αυτοψηλάφιση, η οποία είναι πολύ σημαντική, και πολλοί καρκίνοι αναπτύσσονται, διαγνώσκονται σε τέτοιες ηλικίες. Ναι. Δεν είναι μηδενική δηλαδή, δεν είναι μηδενικός ο αριθμός του καρκίνου στις ηλικίες κάτω από τα 35. Υπάρχουν περιστατικά και καλό είναι να έχουμε το νου μας. Τώρα, στις ηλικίες αυτές, αν υπάρχει και παχυσαρκία, ακόμη και σε παιδικές ηλικίες, πρέπει να παρακολουθούμε το ζάχαρο αρκετά συχνά και τα λιπίδια, να φροντίζουμε για το σωστό σωματικό βάρος των εξεταζομένων και να τους δίνουμε και κάποιες οδηγίες για τη διατροφή και ίσως και για την άσκηση. Εκεί πέρα τώρα η ηλικία των 40 είναι ακόμη πιο κριτική. Αρχίζουμε λίγο πιο εκτεταμένους ελέγχους, κυρίως μικροβιολογικούς. Θα πρέπει όμως να γίνεται και ένα υπερηχογράφημα κοιλιάς. Είναι πολύ συχνές οι χολοληφθιάσεις από μια ηλικία και πάνω, που στον υπέρηχο μπορούμε να τις δούμε πάρα πολύ καλά, ή κάποιες βλάβες στους νεφρούς. Ο προστάτης είναι ένα όργανο που ελέγχεται καλά με το υπερηχογράφημα. Δεν ανήκει στο ετήσιο check-up, αλλά καλό είναι κάπου να γίνεται.
0: Και εκεί έχει πέσει το όριο ηλικίας.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η ηλικία των 40-45 για τον πρώτο έλεγχο, αφού έχει γίνει μια φορά στην εφηβική ηλικία, είναι καλά.
0: Τώρα, παλιότερα γινόταν σε μεγαλύτερη ηλικία, δηλαδή γύρω στα 50.
1: Αλλά πολλές φορές έχουμε εκπλήξεις, και επειδή είναι μια απλή εξέταση χωρίς υψηλό κόστος, νομίζω ότι δεν είναι κακό να γίνει και μια φορά λίγο νωρίτερα. Εάν είναι απόλυτα φυσιολογική, δεν χρειάζεται να την επαναλαμβάνουμε συνέχεια, την επαναλαμβάνουμε επί συμπτωμάτων μετά. Αλλά σας λέω, έχω ασθενείς που ανακαλύψαμε ότι έχουν ένα νεφρό, έχουν διπλό νεφρό ή διπλό ορυτήρα με έναν υπέρηχο στα 50 τους. Και αν είχαν και κάποιες παθήσεις που μπορεί να επηρεάζουν την νεφρική λειτουργία, είναι σημαντικό να ξέρουμε αν είναι μονόνεφρος ένας ασθενής. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τρέξουμε όλοι να κάνουμε ένα υπερηχογράφημα αύριο, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή στο τσεκάφ μας να γίνει και αυτό. Από εκεί και πέρα, παρακολούθηση των λιπιδίων οπωσδήποτε. Έλεγχο κάνουμε για υπατήτηδες μία φορά, υπάρχει και οδηγία και για υπατήτηδα σε. Τη Β, οι περισσότεροι είναι εμβολιασμένοι για την υπατήτηδα Β πλέον, ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Ένας έλεγχος αντισωμάτων σε αρκεί. Αν είναι χαμηλά, μπορεί να γίνει ένας αναμνηστικός εμβολιασμός. Σε μεγαλύτερες ηλικίες και ανάλογα με τις παθήσεις, τα check-up πρέπει να είναι τουλάχιστον ετήσια. Ο καρδιολογικός έλεγχος να είναι πιο συχνός, κάθε 2 χρόνια όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα. Ίσως πιο συχνά όταν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, όπως είναι τα υψηλά λιπίδια, το αυξημένο σωματικό βάρος και τυχόν αγκιακό επεισόδιο σε μικρότερη ηλικία. Ελέγχουμε επίσης τις αρτηρίες μας, καροτίδες και τις αρτηρίες των ποδιών, ιδιαίτερα στους καπνιστές αυτό, για τις αρτηρίες των ποδιών το τονίζω. Και ειδικά και αν υπάρχουν συμπτώματα, αν υπάρχουν κάποιοι πόνοι στα πόδια. Είναι πολύ απλές εξετάσεις, γίνονται και αυτές υπερηχογραφικά με ένα τρίπλεξ αγγείων, και είναι εξετάσεις που μπορούν επίσης να προλάβουν σημαντικές σοβαρές καταστάσεις αρκετές φορές.
0: Σας ακούω. Πολλοί λένε, κύριε Τούλη, αφού αισθάνομαι καλά, γιατί να κάνω εξετάσεις. Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι αυτή η λογική, και ποιες παθήσεις μπορούν να εξελίσσονται σιωπηλά χωρίς να δίνουν έγκαιρα συμπτώματα?
1: Και οι αγκιακές παθήσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σκεφτείτε ότι για να έχουμε έντονα συμπτώματα, μπορεί μια βλάβη σε ένα αγκείο, μια στένωση, να είναι της τάξης του 70 και 80%. Όπως είναι οι καροτίδες, όπως είναι η καρδιά. Αλλά όταν θα δώσει το σύμπτωμα, θα είναι πολύ σοβαρό το σύμπτωμα. Και μπορεί να μην, και εξαρτάται βέβαια και από τη δραστηριότητα. Τώρα είναι ένας άνθρωπος που κάνει καθιστική ζωή, μπορεί τα συμπτώματα να παρουσιαστούν και πολύ αργότερα. Σε κάποιον που έχει έντονη σωματική δραστηριότητα θα εμφανιστούν νωρίτερα. Υπάρχει και η σιωπηρή ισχυμία πολλές φορές, όπου του διαβητικούς ας πούμε έχουμε, μπορεί το έμφραγμα, για ένα παράδειγμα, μπορεί να μην κάνει έντονο πόνο. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Καλό είναι δηλαδή και καλά να αισθανόμαστε τον έλεγχό μας, να τον κάνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού μας πάνω.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να βγουν και πρωτόκολλα πρόληψης. Έγινε μια προσπάθεια η οποία όμως ακόμη δεν έχει γίνει μόνιμη, να σας το πω έτσι. Όλα αυτά τα για έλεγχο των λιπιδίων, του καρδιαγκιακού κινδύνου, του καρκίνου, του παχύου σεντέρου, θα πρέπει να είναι μονιμότερα και ίσως να γίνονται μόνο από το γιατρό και όχι γενικά από το κράτος, βάσει πρωτοκόλων. Και ένα τελευταίο, πολύ σημαντικό, είναι οι εμβολιασμοί. Υπάρχει εθνικό πρωτόκολλο εμβολιασμών, το οποίο καλό είναι να ακολουθείται από όλους σε συνεργασία με τον γιατρό.
0: Αν ένας ακροατής ή μία ακροάτρια θελήσει αύριο το πρωί να κάνει το πρώτο βήμα πρόληψης, τι θα του λέγατε να κάνει και ποια είναι τα βασικά που αξίζει να συζητήσει με τον παθολόγο του, αντί να περιμένει να εμφανιστεί το πρόβλημα?
1: Το πιο βασικό είναι η φυσική εξέταση. Πρέπει να εξεταστεί μία φορά τον παθολόγο. Μιλάω για παθολόγο γιατί έχει την ειδικότητά μου τώρα. Εντάξει, το καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα θα κάνει έναν βιοχημικό έλεγχο, μικροβιολογικό όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται. Ελέγχουμε αιματοκρίτη, λιπίδια, το σηκώτη, την νεφρική λειτουργία, τα ουρά. Από την ηλικία των 50 ετών και πάνω πρέπει να ελέγχουμε και τον προστάτη στους άντρες προληπτικά. Πιο νωρίς, μόνο εφόσον υπάρχουν συμπτώματα όπως είναι η δυσουρία ή κάποιο τσούξιμο στην ούρηση, η δυσκολία στην ούρηση. Οι γυναίκες στις μαστογραφίες τους, και μπαίνει και από εκεί πέρα και η κολονοσκόπηση. Μετά τα 45 καλό είναι να γίνει η πρώτη φορά, και από εκεί και πέρα αν δεν υπάρχουν συμπτώματα γίνεται κάθε 10 χρόνια. Η γυναικολογική εξέταση παραμένει. Η μαστογραφία μέχρι την ηλικία των 55 ο κίνδυνος είναι αυξημένος. Αλλά από εκεί και πέρα δεν μηδενίζεται ο κίνδυνος, δηλαδή η ψηλάφιση θα πρέπει να συνεχίζεται και κάπου να γίνεται και μία μαστογραφία ακόμη και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπάρχει μερικές φορές και στην ηλικία των 85 και των 90 ετών. Πολύ σπάνια, αλλά υπάρχει. Δεν είναι μηδενικός ο κίνδυνος.
0: Εμείς
1: δεν τα ξεχνάμε αυτά τα όργανα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε.
1: Λίγο μαζικές πληροφορίες, αλλά δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει πάντα να γίνεται εξατομικευμένα και από τον γιατρό μας.
0: Οι πληροφορίες που μας δώσατε ήταν λεπτομερείς και άκρος χρηστικές. Να σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Συνομιλήσαμε με τον παθολόγο και πρόεδρο της Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδος, τον κύριο Ευάγγελο Τούλη.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Να συνεχίσουμε αγαπητοί ακροατές με τα αρωματικά φυτά τα οποία φύονται στην ελληνική γη. Από τη ρίγανη του βουνού μέχρι το θυμάρι και το φασκόμηλο, η ελληνική γη. Και όχι μόνο, η ελληνική γη δεν μας χαρίζει μόνο αρώματα και γεύσεις, μας χαρίζει έναν ολόκληρο φυσικό θησαυρό. Φυτά που οι παλαιότεροι γνώριζαν εμπειρικά και που σήμερα η επιστήμη εξετάζει με σύγχρονα εργαλεία. Ποια είναι όμως πραγματικά τα πολύτιμα αρωματικά φυτά της χώρας μας και πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε σωστά και με ασφάλεια? Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στην σημερινή εκπομπή με τον Γεωπόνο, βιολόγο φυτών και περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Αντώνη Καρίδα. Χαίρετε, κύριε Καρίδα, καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Κύριε Καρίδα, τι κάνει την ελληνική γη τόσο γενναιόδορη σε αρωματικά φυτά? Είναι μόνο το μεσογειακό κλίμα ή ο συνδυασμός ήλιου, εδάφους, υψομέτρου και ξηρασίας που δημιουργεί φυτά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά?
4: Είναι λίγο πολύ... απαντήστε την ερώτηση. Το κλίμα της Ελλάδας θα μπορούσαμε να το κατατάξουμε στο λεγόμενο μεσογειακό κλίμα. Ωστόσο υπάρχουν περιοχές με διαφορετικά μικροκλίματα και υπάρχουν και περιοχές που είναι πιο υγρές, πιο ηλιόλουστες, λιγότερο ηλιόλουστες, οπότε μια πολύ μεγάλη ποικιλία φυτών που την χάνει να έχουν αρωματικές και φαρμακευτικές ιδιότητες φύονται. Όπως επίσης υπάρχουν και κάποια είδη που δεν είναι αυτοφύη, που όμως ταιριάζουν πάρα πολύ καλά, μπορούν να προσαρμοστούν εξαιρετικά στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
0: Ρίγανη, θυμάρι, φασκόμηλο, δεντρολίβανο, δίκταμο, λεβάντα. Ποια από αυτά είναι πραγματικά πολύτιμα σε βιοδραστικές ουσίες και τι ακριβώς κρύβεται πίσω από τα αρώματα που αισθανόμαστε?
4: Πίσω από τα αρώματα κρύβεται ένας μηχανισμός άμυνας που έχει το φυτό, κυρίως στην προστασία του από φυτοφάγα ζώα, έντομα αλλά και μεγαλύτερα ζώα, και προσαρμογές που έχουν να κάνουν με το ξηροθερμικό κλίμα. Όλα τα φυτά που αναφέρατε είναι πολύτιμα, το καθένα με το δικό του τρόπο. Δηλαδή, παράδειγμα, η ρίγανη, την ξέρουμε, είναι ένα εξαιρετικό άρτημα στα φαγητά μας, είναι πολύ αρωματική και είναι πολύ πλούσια σε θέρια έλαια και φαινολικές ενώσεις, η οποία όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός από τα φαγητά και για τις πεπτικές της ιδιότητες, την αντιμικροβιακή της δράση. Το ίδιο και το θυμάρι. Το θυμάρι και η ρίγανη μοιράζονται αρκετά κοινές δραστικές ουσίες. Στο θυμάρι κυριαρχεί η θυμόλη, στη ρίγανη η καρβακρόλη. Και οι ιδιότητες είναι παρεμφερείς. Είναι εξαιρετικό το θυμάρι στην αντιμικροβιακή του δράση. Γι' αυτό και παλιότερα το χρησιμοποιούσαν ευρέως, είτε στις λοιμώξεις του άνωνα πνευστικού και τώρα ακόμη. Άλλο πράγμα βέβαια το φασκόμηλο, έτσι, και αυτό πλούσιο σε θέρια, πολυφενόλες, έχει αντιοξειδωτική δράση. Είναι ένα τονωτικό αφέψιμο για τον οργανισμό. Και αυτά τα φυτά μπορούμε να πούμε ότι μοιράζονται το ίδιο οικοσύστημα, έτσι. Συνήθως φύονται σε ξηρές εκτάσεις με φτωχό έδαφος, πετρώδες που μπορεί και στραγγίζει καλά. Ενώ υπάρχουν και άλλα φυτά, έτσι μπορούμε να αναφέρουμε ένα ξαδερφάκι της ρίγανης, και δεν είναι η ματζουράνα, θα έρθουμε και στη ματζουράνα, είναι το δίκταμο, το οποίο είναι ενδυμικό της Κρήτης, αλλά από παλιά καλλιεργούνταν ή συλλέγονταν για τις ιδιότητές του. Είναι ένα εξαιρετικό αφέψιμα το οποίο το χρησιμοποιούσαν και στην ποτοπία. Πολύ δυναμωτικό, έροντα το λένε στην Κρήτη. Η Μαζουράνα, το άλλο ξαδερφάκι της Ρίγανης, είναι και αυτή, φύεται σε αντίστοιχα οικοσυστήματα. Είναι, εκτός από τη μαγειρική, χρησιμοποιείται και για τις στομαχικές διαταραχές. Είναι τόσο πλούσιος και μεγάλος ο κατάλογος. Τώρα εμείς ασχοληθήκαμε μέχρι στιγμής, αναφέραμε μόνο κάποια είδη από την οικογένεια των χιλανθών, αλλά έχουμε και άλλες οικογένειες που προσφέρουν αρωματικά φυτά.
0: Και βοηθούν στον ανθρώπινο οργανισμό, κύριε Καρίδα.
4: Βεβαίως, ναι. Είναι μια παλιά σοφία η οποία έχει μεταφερθεί στις μέρες μας, απλώς τις τελευταίες δεκαετίες γίνονται συστηματικές μελέτες για τις δραστικές ουσίες που περιέχουν και το φάσμα των ωφελιών που μπορεί να προσφέρουν αυτές.
0: Και είπατε σοφία και μου έρχεται στο μυαλό τη γιαγιά μου που έλεγε πιες ένα βότανο και θα σου περάσει. Πού τελειώνει η σοφή παράδοση και πού αρχίζει η επιστημονική απόδειξη?
4: Σε πολλές περιπτώσεις έχουν αποδειχθεί επιστημονικά οι δράσεις των φυτών αυτών και δεν αρκεί να ανοίξει κάποιος το διαδίκτυο ή να πάρει ένα βιβλίο καινούριο ή παλιό για να δει το πώς χρησιμοποιούνται αυτά τα φυτά, σε ποιες περιπτώσεις, δοσολογίες, αλλά δεν πάβουν να είναι φυτά τα οποία έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες. Και το φάρμακο πρέπει να δίδεται στον οργανισμό με μία φιδό και όποτε πρέπει και με τη συχνότητα που πρέπει. Παράδειγμα, το φασκό όμιλο δεν δείχνεται να το καταναλώνουμε σε μεγάλα διαστήματα. Οπότε πρέπει να συμβουλευτούμε είτε την παράδοσή μας είτε και τις καινούργιες επιστημονικές μελέτες για να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα ωφέλη των φυτών αυτών.
0: Όταν μαζεύουμε ένα αρωματικό φυτό, κύριε Καρίδα, από τη φύση, πώς ξέρουμε ότι το αναγνωρίζουμε σωστά και ότι το συλλέγουμε την κατάλληλη εποχή?
4: Πολύ καλή ερώτηση. Οι δραστικές ουσίες στα διάφορα αρωματικά φυτά συγκεντρώνονται, υπάρχει υψηλότερη συγκέντρωση σε διαφορετικά σημεία ή τμήματα του φυτού, ανάλογα το φυτό, έτσι. Δηλαδή πολλά από τα φυτά που αναφέραμε επικεντρώνουν τα εθέρια τους στα ανώτερα τμήματα, εκεί που είναι τα βράκτια και γενικά τα ανθοφόρα στελέχη. Το μέγιστο των ουσιών αυτών συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη φάση ανάπτυξη του φυτού. Δηλαδή, όχι με το πέρας, παράδειγμα, της άνθησης, αλλά στην έναρξη αυτής. Υπάρχουν φυτά τα οποία χρησιμοποιούμε διαφορετικά τμήματα. Ας πούμε, στη μέντα είναι τα φύλλα καθαρά ή στην Λουίζα. Οπότε πολύ σωστά πρέπει να υπάρχει μια γνώση και μια αναγνώριση. Υπάρχουν βοτανικά εγχειρίδια που μπορεί κάποιος να πάει στη φύση και να αναγνωρίσει το φυτό, να αναγνωρίσει αν είναι στην βέλτιστη φάση ανάπτυξής του για να συλλέξει αυτό που πρέπει να συλλέξει, την λεγόμενη δρόγη. Βέβαια υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος όταν συλλέγουμε από την φύση αυτά τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν των φυτών για να κάνουμε τα αφεψίματά μας. Υπάρχει ο κίνδυνος της υπερσυλλογής. Όταν συλλέγουμε ανθοφόρα στελέχη από ένα φυτό, σημαίνει ότι το στερούμε από την αναπαραγωγική του δυνατότητα να παράξει σπόρους και να διαιωνιστεί. Οπότε πρέπει να γίνεται με πολύ φιδό και μάλιστα υπάρχουν περιοχές που απαγορεύεται να συλλέγονται φυτά. Αυτό ότι πρέπει να υπάρχει ειδική άδεια από αρμόδιες υπηρεσίες, το δασαρχείο κτλ.
0: Και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και κακή συλλογή, δηλαδή με άσχημο τρόπο να γίνεται η κοπή των φυτών, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διαιωνίζονται.
4: Ακριβώς. Υπάρχουν περιοχές που είναι γνωστές ή ήταν γνωστές ότι φύγεται το συγκεκριμένο φυτό, οι οποίες πλέον στερούνται παντελώς την παρουσία αυτών των φυτών λόγω της υπερσυλλογής. Ένα κλασικό λάθος είναι να γίνεται η εκρίζωση του φυτού. Αυτό σίγουρα είναι το χειρότερο σενάριο, γιατί το φυτό όχι απλώς δεν
0: καταστρέφεται, σταματάει.
4: Καταστρέφεται ακριβώς. Και δεν υπάρχει και νόημα, γιατί το συνήθως δεν μας ενδιαφέρει όλο το φυτό. Αλλά υπάρχει μια άγνοια. Και έχει τύχει και εγώ στο παρελθόν να έχω πάει σε περιοχές του Ολύμπου ή της Χίου για συλλογή ενός φυτού, του λεγόμενου το τσάι του βουνού, όπως λέμε. Λοιπόν, υπάρχει ένα ιδιαίτερο είδος τσάι του βουνού στην Χίου, με πολύ περιορισμένη εξάπλωση. Και δυστυχώς, ενώ υπήρχαν καταγεγραμμένες περιοχές με την με τις γεωγραφικές συντεταγμένες, είχαμε πάει στο συγκεκριμένο σημείο και δυστυχώς δεν υπήρχε ούτε για δείγμα και για τον σιδερίτη της Κάρδικα στον Όλυμπο και για το σιδερίτη της Επίλεων στην Χίο. Και αυτό είναι κλασικό αποτέλεσμα υπερσυλλογής. Το ασφαλέστερο είναι και το σωστότερο, να αντλούμε αυτά τη δρόγια από αυτά τα φυτά από καλλιέργειες, οι οποίες είναι πολύ πιο ομοιογενείς, γιατί στη φύση υπάρχουν πολλά άτομα με διαφορετική ποικιλότητα. Συνήθως τα φυτά που καλλιεργούμε είναι που έρχονται από ένα στέλεχος, οπότε συμπεριφέρονται και ανάλογα, δηλαδή ταυτόχρονα ανθίζουν, έχουν την ίδια σύσταση στα δραστικά του συστατικά και φυσικά δεν γίνεται αυτή η έκπτωση των πληθυσμών στη φύση. Οπότε πραγματικά ενδείκνεται να καταναλώνουμε αυτά τα φυτά από καλλιέργειες. Και δόξα Θεώ στην Ελλάδα καλλιεργούνται ειδικά οι ρίγανοι καλλιεργείται σε μεγάλες εκτάσεις. Έτσι. Και όχι μόνο, και ο κρόκος Ζάνης, όπως λέμε. Έτσι, ναι.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε για τα αρωματικά φυτά τα οποία φύονται στην ελληνική γη. Καλή δύναμη στο έργο σας.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε.
0: Συνομιλήσαμε με τον γεωπόνο, βιολόγο φυτών και περιβαλλοντολόγο, τον κύριο Αντώνιο Καρίδα.

0: Μαγειρεύουμε κάθε μέρα, αλλά πόσοι από εμάς μαγειρεύουμε πραγματικά σωστά? Από το πώς βάζουμε το κρέας στο τηγάνι και πότε γυρίζουμε μία μπριζόλα, μέχρι την σωστή θερμοκρασία του φούρνου και το μυστικό για να μείνει το φαγητό ζουμερό χωρίς να στεγνώσει, η κουζίνα έχει τους δικούς της κανόνες, κανόνες που κάνουν τη διαφορά όχι μόνο στη γεύση, αλλά και στην ασφάλεια του πιάτου μας. Χρηστικές συμβουλές για το πώς πρέπει να μαγειρεύουμε και να ψήνουμε σωστά θα μας δώσει ο σεφ, ο κύριος Γιάννης Παρίκος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Παρίκε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους ακροατές.
0: Καυτό τηγάνι, κρύο κρέας ή πρέπει να ακολουθούμε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία? Ποια είναι τα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν βάζουμε κρέας, ψάρι, κοτόπουλο στο τηγάνι ή στη σχάρα και τελικά καταλήγουμε με ένα στεγνό και σκληρό αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε, κάθε κομμάτι κρέατος, ψαριού, κάθε κομμάτι προϊόντος θέλει και λίγο διαφορετική διαχείριση. Οπότε εξαρτάται από τι θα μαγειρέψουμε. Κάθε κομμάτι κρέατος καταλαβαίνετε ότι άλλα είναι πιο σκληρά, άλλα είναι πιο μαλακά, άλλα έχουν περισσότερο λίπος, άλλα έχουν λιγότερο, οπότε πρέπει να το γνωρίζουμε. Λίγο φαίνεται ούτως ή άλλως από το μάτι. Οπότε πρέπει να διαχειριζόμαστε λίγο διαφορετικά. Τα κομμάτια που θέλουν λίγο μαγείρεμα και είναι προς άμεση κατανάλωση, όπως π.χ. μπορεί να είναι ένα ριμπάι, ένα φλαπ, μία μπριζόλα, θέλουν λίγο δυνατό τηγάνι, αν το κάνουν σε τηγάνι, να έχει λίγο να είναι λίγο, όχι πολύ δυνατό, τίποτα πολύ δυνατό δεν μας βοηθάει. Θέλει να έχει μια αρκετά υψηλή, λίγο πάνω από τη μέση θερμοκρασία ας πούμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το σοτάρουμε για τις δύο πλευρές και να το θωρακίσουμε. Και μετά αναλόγως το πόσο μαγείρεμα θέλει, χαμηλώνουμε τη φωτιά μας έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει μέσα η θερμοκρασία και να έχουμε ένα ωραίο και ζουμερό αποτέλεσμα.
0: Αρκεί το μάτι για να ξέρουμε ότι ένα κρέας έχει ψηθεί σωστά? Ή μήπως η εμφάνιση και το χρώμα μπορούν να μας ξεγελάσουν, κύριε Παρίκη?
1: Το μάτι είναι θέμα εμπειρίας συνήθως. Βέβαια, ακόμα και οι νοικοκυρές, επειδή το έχουν κάνει πολλές φορές, δεν έχουν την εμπειρία αυτή. Ο καλύτερος τρόπος είναι ένα θερμόμετρο. Ναι. Αλλά πάλι αυτό δεν μας, το αν θα είναι μαλακό το κρέας μέσα ή αν θα είναι σκληρό, δεν μας το εγγυάται. Καλό είναι να ψωνίζουμε συνήθως από κρεοπόλες, αν πρόκειται για κρέας, τους οποίους εμπιστευόμαστε και ξέρουμε το προϊόν που μας φέρνουν. Τώρα, αν πρόκειται για ψάρι, το καλύτερο είναι να μην το βάλουμε στο τηγάνι. Το καλύτερο είναι να το βάλουμε σε μια σκάρα. Ακόμα και στο γκριλ, αν έχουμε ηλεκτρικό γκριλ.
0: Ναι. Πότε θέλουμε υψηλή θερμοκρασία για να δημιουργήσουμε ωραία κρούστα και πότε το αργό ψήσιμο είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στη γεύση και στην τρυφερότητα του κρέατος?
1: Λίγο υψηλή θερμοκρασία θέλουμε στην αρχή όταν το σοτάρουμε για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να το θωρακίσουμε και να κρατήσει μέσα του το κομμάτι του προϊόντος τα υγρά του. Όσο πιο χοντρό κομμάτι είναι μετά αυτό που ψήνουμε, τόσο μειώνουμε και τη θερμοκρασία έτσι ώστε να πάρει περισσότερο χρόνο χωρίς να καεί απ' έξω.
0: Γιατί είναι σημαντικό να μην κόβουμε αμέσως το κρέας μόλις βγει από τη φωτιά? Τι συμβαίνει στους χυμούς του?
1: Κρέας συνήθως, αφού το ψήσουμε, πρέπει να το αφήσουμε λίγη ώρα, επαγγελματικά το λέμε να ρεστάρει, να καθίσει να ηρεμήσει το κρέας. Να βγάλει σιγά σιγά τους ζωμούς σου. Αυτό που βλέπουμε εμείς και λέμε ότι έχει αίμα, δεν είναι αίμα, είναι η ζωμή του κρέατος. Οπότε αν το κόψουμε αμέσως, βλέπουμε το πιάτο μας γεμίζει με υγρά. Καλό είναι να το αφήσουμε 5-10 λεπτάκια πριν το σερβίρουμε, να αφήσουμε να φύγουν, να ηρεμήσει το κρέας, να μαλακώσει και κατόπιν του κάνουμε ξανά ένα γρήγορο ζέσταμα και το μυρδοποιούμε, το κόβουμε σε κομμάτια και το σερβίρουμε.
0: Στην κουζίνα υπάρχει και ένας αόρατος εχθρός, η διασταυρούμενη επιμόλυνση. Πόσο επικίνδυνο είναι να χρησιμοποιούμε το ίδιο μαχαίρι ή την ίδια επιφάνεια για ομό κρέας και στη συνέχεια για σαλάτα ή μαγειρεμένο φαγητό, πάντα, κύριε Παρίκη?
1: Πάντα ό,τι αφορά το ομό, πρέπει με το που τελειώνουμε την κοπή μας να πλένονται και να απολυμμένονται πολύ καλά τα εργαλεία μας. Είτε είναι το ξύλο κοπής μας, είτε είναι το μαχαίρι μας, είτε είναι κάποια πυρούνα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτό είναι αδιαπηγείτο, ιδίως όταν χρησιμοποιούμε κοτόπουλο, που ο κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Πρέπει να απολυμμένονται πάρα πολύ καλά όλα τα σκεύη μας και στη συνέχεια να προχωράμε σε οποιαδήποτε άλλη παρασκευή κάνουμε.
0: Ποια πράγματα είναι αυτά που πιστεύετε πως πρέπει να αλλάξουμε από σήμερα στην κουζίνα μας για να μαγειρεύουμε πιο νόστιμα, πιο σωστά και κυρίως με μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία μας?
1: Καταρχήν θα πρέπει να έχουμε τα σωστά σκεύη για να μαγειρεύουμε. Τα τηγάνια μας, αν είναι αντικολλητικά, να είναι αντικολλητικά και να μην είναι ξεφτισμένα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλες, ιδίως το τεφλόν, έχει καρκινογόνες ουσίες οι οποίες όταν είναι ξεφτισμένο περνάνε μέσα στο φαγητό μας. Τα σκεύη που χρησιμοποιούμε να είναι κατάλληλα, τα ξύλα κοπής μας, έτσι ώστε να μην, όταν κόβουμε, να μην φεύγουν μικροπλαστικά και περνάνε μέσα στο φαγητό μας. Και γενικά να είναι όλα τα σκεύη μας να είναι λειτουργικά, ας πούμε.
0: Εν κατακλείδη, ποια μέρη του κρέατος θέλουν μεγαλύτερη προσοχή όταν τα μαγειρεύουμε ή τα ψήνουμε, κύριε Παρίκε?
1: Όλα είναι... τα κομμάτια θέλουν το δικό τους μαγείρεμα. Τα πιο σκληρά κομμάτια θέλουν αρκετή ώρα και στην κατσαρόλα, έτσι ώστε να μπορέσουν να μαγειρευτούν, να γίνουν νόστιμα.
0: Το μοσχάρι, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το μοσχάρι, λέω, για παράδειγμα, όπως το είναι το χτένι, είναι κάποια έτσι σημεία του σώματος.
1: Και εδώ κάθε κομμάτι του μοσχαριού θέλει και διαφορετικό μαγείρεμα. Το χτένι, επειδή έχει πολύ κολαγόνο,
0: ναι,
1: αν το μαγειρέψουμε σωστά, δηλαδή πάρουμε όλο το κομμάτι, το σοτάρουμε όμορφα γύρω-γύρω και το αφήσουμε μέσα στην κατσαρόλα, το κάνουμε μπρεζέ για 2-2,5 ώρες, βγαίνει ένα κομμάτι, επειδή έχει το ζελέ του μέσα, το κολαγόνο, βγαίνει ένα πολύ νόστιμο και πολύ αφράτο και ζουμερό κομμάτι. Η μπριζόλα, το ριμπάι, αυτά θέλουν, το φιλέτο θέλουν πολύ πιο γρήγορο μαγείρεμα, που συνήθως το κάνουμε είτε στη σκάρα είτε στο τηγάνι. Λίγα λεπτά είναι αρκετά. Αν πρόκειται τώρα για ελιά, για στρογγυλό, όλα αυτά θέλουν κατσαρόλα και θέλουν αρκετή ώρα μαγείρεμα. Πρέπει να το σετάρουμε πάντα το κρέας για τον ίδιο λόγο που είπαμε προηγουμένως, για να θωρακίσουμε το κομμάτι μας, έτσι ώστε να κρατήσει τους ζωμούς τους μέσα και να βγει πιο μαλακό. Και είναι και κάποια κομμάτια τα οποία θα, αναλόγως το ζώο, που θα ήταν καλό να τα μαρινάρουμε και από πριν. Από ένα βράδυ, μια βραδιά πριν, έτσι ώστε να μπορέσει να βγει ακόμα πιο μαλακό και να πάρει και λίγο διαφορετική γεύση. Συνήθως εκεί πάμε, ναι, στα κυνήγια.
0: Ακριβώς, όπως το αγριογούρουνο, για παράδειγμα, το οποίο θέλει,
1: ναι,
0: έτσι, μια ειδική προετοιμασία.
1: Ναι, να φύγει και η βαριά μυρωδιά που έχει, τα ζώα, και για να μαλακώσει και όλα, να μπορέσει να σπάσουν οι ίνες του και να μαλακώσει.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε. Θα χαρούμε σύντομα να τα ξαναπούμε.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ και καλή μέρα σε όλους σας.
0: Συνομιλήσαμε με τον σεφ, τον κύριο Γιάννη Παρίκο.
2: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 69 46 230 701. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
5: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνεδριάζει σήμερα και αύριο η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας καταβάλλονται οι συντάξεις και οι ενισχύσεις στο ΟΠΕΚΑ στους δικαιούχους. Στη σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Ζήτημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν όταν ένοπλα μέλη συμμορίας επιτέθηκαν σε καταβλισμό εκτοπισμένο στην Κενσκόφ, ορεινή κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής. Ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού συζήτησε με Ιρανούς αξιωματούχους την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Στη ζωή μας μπορεί να υπήρξαν καλοκαίρια που τελείωσαν ημερολογιακά, αλλά δεν τελείωσαν ποτέ μέσα μας. Μία μυρωδιά από πεύκο, ένα τραγούδι, η γεύση ενός καρπουζιού ή ακόμη και το φως ενός δειλινού αρκούν για να μας ταξιδέψουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα δεκαετίες πίσω. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με την ψυχολόγο, την κυρία Γεωργία Τσιρούκη, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιρούκη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Κυρία Τσιρούκη, γιατί άραγε το καλοκαίρι έχει τόσο ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη μας? Είναι επειδή συνδέεται με την παιδική ηλικία, την ανεμελιά και τις έντονες εμπειρίες, ή υπάρχει και κάποιος ιδιαίτερος μηχανισμός της αυτοβιογραφικής μνήμης?
1: Γενικά το καλοκαίρι είναι μία περίοδος που την περιμένουμε όλοι έτσι με αγωνία, θα έλεγα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και αυτό γιατί το βλέπουμε σαν απόδραση από τη ρουτίνα μας. Αυτό είναι το πιο βασικό στοιχείο. Δηλαδή το βλέπουμε σαν μια ευκαιρία να ξεφύγουμε από αυτό που ζούμε καθημερινά, από αυτό που μας έχει κουράσει, και αναζητούμε έτσι μια αίσθηση ελευθερίας, μια αίσθηση ανεμελιάς. Αναζητούμε να περάσουμε ποιοτικό χρόνο μακριά από υποχρεώσεις. Έχουμε την ευκαιρία επίσης να έρθουμε σε επαφή με τη φύση, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και το ανακαλύπτουμε διαρκώς τώρα πια, ακόμη και οι νέοι άνθρωποι, ότι η επαφή με τη φύση είναι αυτό τελικά που μας αναζωογονεί και μας δίνει την ευκαιρία να ξεφύγουμε από τα προβλήματα της καθημερινότητας, από ό,τι μας απασχολεί. Γενικά το καλοκαίρι έχουμε θετικές αναμνήσεις όλοι μας και από τα παιδικά μας χρόνια, κυρίως από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά και μεγαλύτεροι. Και υπάρχει έτσι και μια τάση να εξιδανικεύουμε τις αναμνήσεις από το καλοκαίρι. Δηλαδή τους δίνουμε έτσι μια θετική χρειά που μπορεί και να μην είναι αντικειμενική. Παρ' όλο αυτό το φτιάχνουμε εμείς λίγο έτσι με τη φαντασία μας, το εμπλουτίζουμε, έτσι ώστε να το έχουμε σαν συντροφιά στις δύσκολες μέρες του χειμώνα ή του χρόνου, που καθημερινά, ας πούμε, αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα, οι υποχρεώσεις μας κουράζουν ιδιαίτερα, η ρουτίνα αυτή που θέλουμε να ξεφύγουμε. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι το καλοκαίρι προκαλεί όλα αυτά τα συναισθήματα και λειτουργεί λίγο σαν καταφύγιο, το να θυμόμαστε έτσι πράγματα από τις διακοπές μας.
0: Ένα τραγούδι, μία μυρωδιά, μία γεύση, κυρία Τσιρούκη, μπορούν ξαφνικά να μας μεταφέρουν σε ένα καλοκαίρι πριν από 20 ή 30 χρόνια. Γιατί οι αισθητηριακές μνήμες λειτουργούν τόσο δυνατά στο κομμάτι του χρόνου?
1: Εδώ θα ήθελα λίγο να ξεχωρίσουμε το τι σημαίνει μνήμη, τι είναι η μνήμη και τι είναι η νοσταλγία.
0: Ναι.
1: Και η μνήμη και η νοσταλγία μας συνδέουν άρρηκτα με το παρελθόν μας. Βέβαια η νοσταλγία δεν υπάρχει χωρίς τη μνήμη. Η μνήμη είναι γενικά η ικανότητά μας να συγκρατούμε και να ανακαλούμε πληροφορίες και γεγονότα από το παρελθόν. Η νοσταλγία τώρα είναι κάτι διαφορετικό. Να δούμε λίγο και την ετυμολογία της λέξης που έχει πολύ ενδιαφέρον. Προέρχεται από τις λέξεις νόστος και άλγος. Το νόστος είναι η επιστροφή στην πατρίδα και το άλγος είναι ο πόνος. Αυτή η λέξη επινοήθηκε από έναν φοιτητή της ιατρικής Ελβετό, ο οποίος μιλούσε ουσιαστικά για την ανάγκη των μισθοφόρων στρατιωτών να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Υπήρχε δηλαδή μια τρομερή ανάγκη και μια έτσι επιθυμία έντονη να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Και έτσι λοιπόν επινόησε τη λέξη νοσταλγία, δηλαδή είναι η επίπονη επιστροφή στην πατρίδα. Τώρα εμείς όταν μιλάμε για νοσταλγία σήμερα, αναφερόμαστε σε ένα συναισθηματικό πόθο ή μια γλυκιά μελαγχολία για μια προηγούμενη εποχή. Οπότε η μνήμη θα λέγαμε ότι προσφέρει τα υλικά, δηλαδή τις εικόνες, τα πρόσωπα, τις αισθήσεις, αυτό που αναφέρατε πριν. Δηλαδή έχουμε στη μνήμη μας κάποιες αισθήσεις που έχουν μείνει, κάποιες εικόνες, κάποια πρόσωπα, κάποιες καταστάσεις. Έχουμε στη μνήμη μας κάποιες αισθήσεις που έχουν μείνει, κάποιες εικόνες, κάποια πρόσωπα, κάποιες καταστάσεις. Η νοσταλγία είναι αυτή που το χρωματίζει.

0: Για την νοσταλγία στην οποία αναφερθήκατε, κυρία Τσιρού, και ότι μπορεί να λειτουργήσει και ως συναισθηματικό στήριγμα στο σήμερα.
1: Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε, ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γενικά, επειδή θα λέγαμε ότι η νοσταλγία και η μνήμη μας συνδέουν με τις ρίζες μας, δηλαδή με αυτό που ήμασταν κάποτε, άρα μας συνδέουν περισσότερο με την ταυτότητά μας. Και αποτελούν συναισθηματικό καταφύγιο. Δηλαδή, όταν αντιμετωπίζουμε έτσι κάποιες δυσκολίες στην καθημερινότητα, θα λέγαμε ότι μία μνήμη ή το να νοσταλγήσουμε μία παλιότερη στιγμή, αυτό αποτελεί ένα καταφύγιο για τον άνθρωπο. Αυτό όμως ενέχει κάποιους κινδύνους. Δηλαδή, μπορεί να είναι μία παγίδα, γιατί υπάρχει κίνδυνος της εξειδανίκευσης. Δηλαδή, κάποια στιγμή που έχουμε ζήσει στο παρελθόν, πάντα την εξειδανικεύουμε σε σχέση με το παρόν. Δηλαδή, κρατάμε τα θετικά στοιχεία και έχουμε ξεχάσει τα αρνητικά στοιχεία που ίσως τη συντρόφευαν. Οπότε, αυτό μπορεί να αποτελεί έτσι και μια παγίδα. Παγίδα εδώ εμβολική για μας τη δεδομένη στιγμή, γιατί εμείς θέλουμε να θυμόμαστε τα θετικά συναισθήματα, τα θετικά στοιχεία, δηλαδή ότι περάσαμε τους ανθρώπους μας που το θεωρούμε πάρα πολύ όμορφο και το έχουμε έτσι χρωματίσει πάρα πολύ ωραία με θετικά συναισθήματα. Συνήθως όμως δεν είναι αντικειμενικό όλο αυτό. Είναι κάτι που εμείς πλάθουμε, γιατί αυτό αποτελεί για μας ένα συναισθηματικό καταφύγιο. Θα λέγαμε ότι είναι μια παρηγοριά εν μέσω βεβαιότητας.
0: Όταν λέμε τότε ήταν όλα καλύτερα, θυμόμαστε, κυρία Τσιρούκη, πραγματικά την εποχή ή ανακατασκευάζουμε το παρελθόν μέσα από τις ανάγκες και τα συναισθήματα του σημερινού μας εαυτού?
1: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Ναι, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές όντως οι άνθρωποι τείνουν να εξειδανικεύουν το παρελθόν και να θεωρούν τα πράγματα ήταν καλύτερα τότε. Αυτό συμβαίνει σε πιο όριμες ηλικίες, δηλαδή σε ανθρώπους μεγαλύτερων ηλικιών. Θα λέγαμε ότι γενικά νοσταλγούν την ζωή, την παλιότερη ζωή, γιατί τα πράγματα ήταν πιο απλά. Και αυτό είναι αντικειμενικό. Δηλαδή, όντως η ζωή ήταν απλούστερη τότε. Τώρα οι νεότεροι, οι οποίοι δεν έχουν ζήσει όμως εκείνη τη ζωή για να ξέρουν πώς ακριβώς ήταν τα πράγματα, επειδή έχουν ακούσει από τους μεγαλύτερους ή επειδή το βλέπουν στην τέχνη, στις ταινίες, στο θέατρο κτλ. Δηλαδή περνάνε τα μηνύματα αυτά ή από ιστορίες δικών τους ανθρώπων, ακόμη και εκείνοι νοσταλγούν μια ζωή που δεν έζησαν και που θεωρούν καλύτερη από τη σημερινή. Γι' αυτό πολλές φορές γίνεται αναφορά από τους νέους, ας πούμε, για τη μουσική της δεκαετίας του 80 ή για το πώς οι νέοι διασκέδαζαν τότε ή πόσο πιο απλά ήταν τα πράγματα. Ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες που ίσως συναντούσαμε εμείς τότε, γιατί τότε δεν υπήρχε το κινητό τηλέφωνο. Οπότε είχαμε άλλο τρόπο επικοινωνία ή και δεν είχαμε επικοινωνία πολλές φορές, ήταν πιο δύσκολη. Υπάρχει όμως έτσι αυτή η νοσταλγία πια των νέων ανθρώπων, αλλά και εμάς των μεγαλύτερων που τα έχουμε ζήσει και αυτά από κοντά, να ξαναζήσουμε, δηλαδή να ξαναμπούμε στην εποχή αυτή που τα πράγματα ήταν πιο απλοϊκά, που είχε λιγότερο άγχος, που υπήρχε λιγότερη πίεση. Γιατί αυτό, να ξέρετε, έχει μεταφερθεί και στις καινούργιες γενιές και το γνωρίζουν αυτό πολύ καλά.
0: Γιατί τα καλοκαίρια που μοιραστήκαμε με ανθρώπους που αγαπήσαμε παραμένουν συχνά πιο ζωντανά από άλλα γεγονότα της ίδιας περίοδου?
1: Αναφέρεστε δηλαδή στις διακοπές καλοκαιρινές, που ζήσαμε με ανθρώπους αγαπημένους?
0: Είναι τελικά η μνήμη του τόπου και του χρόνου, κυρία Τσιρούκη?
1: Σίγουρα έχει να κάνει και με τον τόπο που ζήσαμε μια κατάσταση και με τον χρόνο. Και πολλές φορές μάλιστα υπάρχει επιθυμία να το ξαναζήσουμε αυτό. Δηλαδή πολλές φορές, ίσως να έχει συμβεί και σε εσάς, όταν επισκεφτόμαστε ένα μέρος στο οποίο έχουμε περάσει, ας πούμε, τις καλοκαιρινές διακοπές στα νιάτα μας και έχουν περάσει πολύ όμορφες στιγμές, θέλουμε με κάποιο τρόπο αυτό να το βιώσουμε ξανά. Δηλαδή κάπως να ξαναδείσουμε τους ίδιους ανθρώπους, να ξαναβρεθούμε στα ίδια μέρη, ίσως να βιώσουμε παρόμοιες καταστάσεις. Και αυτό δυστυχώς δεν γίνεται επιτυχημένα, γιατί έχουν αλλάξει όλα. Έτσι. Έχουν αλλάξει τα μέρη στα οποία τα ζήσαμε αυτά, έχουν αλλάξει άνθρωποι, έχουν αλλάξει εμείς οι ίδιοι. Οπότε αυτό είναι ανέφικτο πια να γίνει και υπάρχει και μια απογοήτευση σε αυτό. Αλλά σίγουρα τα αναζητάμε.

0: όλα αυτά, γιατί σίγουρα έχουν μείνει, έχουν καταγράψει δηλαδή στη μνήμη μας κάτι πολύ ευχάριστο, κάτι πολύ έτσι ρομαντικό, τρυφερό. Και σας λέω, υπάρχει πάντα το θέμα της εξειδανίκευσης, δηλαδή πάντα το χρωματίζουμε θετικά, με θετικά συναισθήματα, γιατί είναι κάτι που απέχει πολύ χρονικά από το τώρα. Οπότε έχουμε ξεχάσει και λίγο τα αρνητικά στοιχεία.
1: Πιστεύετε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, κυρία Τσιρούκη, δημιουργικά τις όμορφες αναμνήσεις του παρελθόντος χωρίς να παγιδευτούμε σε αυτό?
0: Σίγουρα μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε σαν στρατηγική συναισθηματικής ρύθμισης. Δηλαδή, όταν βιώνουμε ένα αρνητικό συνέστημα και δεν είναι εύκολο να βρούμε κάποιο τρόπο για να απαλλαχτούμε από αυτό ή για να το αντιμετωπίσουμε, το να καταφύγουμε σε κάποιες έτσι μνήμες του παρελθόντος που μας δημιουργούν ευχάριστα συναισθήματα, αυτό σίγουρα μπορεί να λειτουργήσει θετικά και θεραπευτικά, θα λέγαμε. Δηλαδή, μπορεί εκείνη τη στιγμή να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε το αρνητικό συνέστημα που βιώνουμε, γυρνώντας σε μια εποχή που τη βιώναμε με πιο ευχάριστα συναισθήματα και ίσως αισθανόμασταν πολύ καλύτερα.
1: Πότε η νοσταλγία μας δίνει δύναμη και πότε η συνεχή σύγκριση του τότε με το τώρα μπορεί να μας απομακρύνει από το παρόν?
0: Αυτό είναι ακριβώς το θέμα, ότι είναι ωραίο να νοσταλγούμε, είναι ωραίο να γυρίζουμε σε μια εποχή όπου τα συναισθήματα ήταν θετικά και όπου έχουμε βιώσει πολύ ωραίες στιγμές, αρκεί όμως να μην χάνουμε το παρόν. Δηλαδή, το να βρισκόμαστε στο παρόν και να το βιώνουμε έτσι με όλη μας τη δύναμη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό είναι που μας κρατάει σε επαφή με το περιβάλλον μας, με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δηλαδή, μας κρατάει σε μια επαφή με την πραγματικότητα. Εάν δεν μπορούμε να ζήσουμε το παρόν και να το γευόμαστε με όλα αυτά που έχει και τα θετικά και τα αρνητικά, σίγουρα χάνουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Οπότε αυτό μπορεί να είναι η αφορμή για να ξεκινήσουμε διάφορα προβλήματα. Οπότε ναι, η νοσταλγία βοηθάει. Η μνήμη που θα μας γυρίσει πίσω σε ευχάριστα συναισθήματα μπορεί να είναι πολύ βοηθητική πολλές φορές. Αλλά πρέπει το παρόν να το ζούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ζούμε το παρόν, να είμαστε στο εδώ και τώρα. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να μας κρατήσει σε επαφή με την πραγματικότητα και με το ποιοι είμαστε σήμερα και το τι μπορώ να κάνω σήμερα, τώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να στηρίζω μόνο στο παρελθόν μου. Μπορώ να δημιουργήσω και τώρα πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και αυτό είναι καλό να κάνουμε.
1: Εν κατακλείδη, γιατί θυμόμαστε με τόση ένταση τα καλοκαίρια της ζωής μας, κυρία Τσιρούκη?
0: Γιατί είναι αυτό που λέμε η ελευθερία μας, η ανεμελιά μας, ότι ξεφεύγουμε από το καθημερινό, ότι μπορούμε να κάνουμε κάποιες ατασταλίες που τις συγχωρούμε στον εαυτό μας, γιατί είναι οι καλοκαιρινές μας διακοπές. Και διακοπές τι σημαίνει? Διακόπτω από τα πάντα, διακόπτω από αυτά που κάνω καθημερινά. Άρα ξεφεύγω από το πρόγραμμά μου. Όταν ξεφεύγουμε λοιπόν από το πρόγραμμά μας, αυτό είναι πάντα πολύ ευχάριστο και όλοι το επιθυμούμε.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς εύχομαι.
1: Συνομιλήσαμε με την ψυχολόγο, την κυρία Γεωργία Τσιρούκη.

0: Αναφερθήκαμε στην χθεσινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και στο οδηπορικό αυτό το οποίο ξεκινήσαμε στην χθεσινή εκπομπή, στην Επίδαυρο και συγκεκριμένα στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Και είπαμε ότι όταν ακούμε τη λέξη Επίδαυρος, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε αμέσως όχι το χωριό την Επίδαυρο, το θέατρο, το περίφημο αρχαίο θέατρο. Σκεφτόμαστε και το χωριό γιατί είναι και αυτό πανέμορφο. Το περίφημο αρχαίο θέατρο με την ορχήστα, την εκπληκτική ακουστική, τις παραστάσεις του αρχαίου δράματος, τους θεατές που κάθε καλοκαίρι κατακλείζουν τις κερκίδες. Όμως η Επίδαυρος είναι κάτι πολύ περισσότερο, γιατί πριν γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς θεατρικούς τόπους του σύγχρονου κόσμου, ήταν ένας από τους σημαντικότερους τόπους θεραπείας του αρχαίου κόσμου, όπως είπαμε στην χθεσινή εκπομπή. Η ακουστική είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του αρχαίου θέατρου, του αρχαίου θέατρου της Επιδαύρου. Ίσως θα λέγαμε το μεγαλύτερο, γιατί μπορεί κάποιος να κάθεται στην πρώτη θέση, στην πρώτη σειρά, και κάποιος να κάθεται στην τελευταία και να ακούει το ίδιο, να ακούει το ίδιο καλά με αυτόν που κάθεται στην πρώτη σειρά, και αυτός να βρίσκεται στη μέση ή στο τέλος του θέατρου, στις τελευταίες σειρές του θέατρου. Και φυσικά υπάρχει το μεγάλο ερώτημα, πώς γίνεται να ακούγεται τόσο καθαρά μια φωνή σε έναν τόσο μεγάλο χώρο. Η απάντηση βρίσκεται στον σχεδιασμό, στις αναλογίες, στην κλίση, στην γεωμετρία του χώρου, στη σχέση του θεάτρου με το φυσικό τοπίο. Η ακουστική της Επιδαύρου δεν είναι ένα τυχαίο θαύμα, είναι αποτέλεσμα αρχιτεκτονικής γνώσης. Και ίσως εκεί συναντάμε ακόμη μια φορά κάτι χαρακτηριστικό των αρχαίων Ελλήνων, την προσπάθεια να συνδυάσουν την αισθητική με τη λειτουργικότητα. Το θέατρο είναι πραγματικά όμορφο, αλλά ταυτόχρονα λειτουργεί εξαιρετικά. Αυτό αξίζει να το τονίσουμε, αγαπητοί ακροατές, ότι το θέατρο είναι πραγματικά όμορφο και λειτουργεί εξαιρετικά και με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και όταν λέμε Επίδαυρος, δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το θέατρο, να βλέπουμε ένα ολόκληρο συγκρότημα, το Ναό του Ασκληπιού, Θόλο, Εγκυμητήριο, Λουτρά, χώρους άθλησης, χώρους φιλοξενίας, τελετουργικές εγκαταστάσεις και φυσικά το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου. Η UNESCO θεωρεί το σύνολο αυτό που μόλις προαναφέραμε ένα από τα πληρέστερα αρχαία ελληνικά ιερά που σώζονται. Γιατί όμως μας ενδιαφέρει σήμερα η Επίδαυρος? Επειδή δεν είναι μόνο αρχαιολογία. Μας κάνει να σκεφτούμε ξανά τι σημαίνει υγεία, τι σημαίνει θεραπεία, τι σημαίνει φροντίδα και κυρίως τι σημαίνει άνθρωπος. Στην αρχαιότητα ο ασθενής πήγαινε στην Επίδαυρο αναζητώντας τη θεραπεία. Σήμερα πηγαίνουμε σε ένα νοσοκομείο. Οι μέθοδοι, όπως καταλαβαίνετε, είναι διαφορετικές. Η επιστήμη έχει κάνει τεράστια βήματα. Δεν πρέπει λοιπόν να εξιδανικεύουμε την αρχαία θεραπευτική, ούτε να τη συγκρίνουμε απλουστευτικά με την σύγχρονη ιατρική. Όμως μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάτι: την ανάγκη του ανθρώπου να θεραπευτεί. Και αυτή η ανάγκη του ανθρώπου να θεραπευτεί δεν έχει αλλάξει, και ίσως ούτε η ανάγκη του στο να ελπίζει. Η επίδαυρος μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα σώμα που αρρωσταίνει. Είναι και ένας άνθρωπος που φοβάται, που αγωνιά, που ελπίζει, που χρειάζεται να αισθανθεί ότι κάποιος τον φροντίζει. Και οι αρχαίοι δημιούργησαν έναν ολόκληρο κόσμο γύρω από αυτήν την ανάγκη. Έναν κόσμο στον οποίο συνυπήρχαν η πίστη, η θεραπεία, η άσκηση, το νερό, η αρχιτεκτονική, η μουσική και το θέατρο. Και ίσως γι' αυτό η επίδαυρος εξακολουθεί να μας συγκινεί. Γιατί όταν στεκόμαστε σήμερα ανάμεσα στα αρχαία μνημεία, δεν βλέπουμε μόνο πέτρες, βλέπουμε ανθρώπους. Άνθρωποι που πριν από χιλιάδες χρόνια έφτασαν εκεί με ένα πρόβλημα, με έναν πόνο, με μια ασθένεια, με έναν φόβο. Και μαζί τους έφεραν κάτι που δεν έχει ηλικία, την ελπίδα. Ίσως αυτός να είναι και ο βαθύτερος λόγος για τον οποίο η επίδαυρος εξακολουθεί να ζει. Γιατί το θέατρο της εξακολουθεί να γεμίζει. Γιατί οι φωνές των ηθοποιών εξακολουθούν να ακούγονται. Γιατί το αρχαίο ιερό εξακολουθεί να μας καλεί να αναρωτηθούμε. Τι είναι τελικά η θεραπεία? Είναι μόνο η αντιμετώπιση της ασθένειας? Ή είναι και η προσπάθεια να ξαναβρει ο άνθρωπος την ισορροπία του? Η επίδαυρος δεν μπορεί να μας δώσει σήμερα τις απαντήσεις που έδινε στους ανθρώπους της αρχαιότητας. Μπορεί όμως να μας δώσει κάτι άλλο, την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι πίσω από κάθε ασθένεια υπάρχει ένας άνθρωπος και πίσω από κάθε άνθρωπο υπάρχει η ανάγκη για φροντίδα, για παρηγοριά, για δύναμη, για ελπίδα. Και ίσως γι' αυτό, μέσα στην απόλυτη σιωπή του αρχαιοθέατρου, όταν μία ανθρώπινη φωνή ακούγεται μέχρι την τελευταία σειρά, αισθανόμαστε κάτι σχεδόν παράδοξο. Ότι ένας τόπος που δημιουργήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια εξακολουθεί να μας μιλά, να μιλά στις καρδιές μας. Και ίσως το μήνυμά του να είναι απλό. Ο άνθρωπος πάντοτε αναζητούσε τη θεραπεία, αλλά πάντοτε αναζητούσε και την ελπίδα. Και στην επίδαυρο τα δύο αυτά συναντήθηκαν. Και όπως είπαμε, για να καταλάβουμε την επίδαυρο πρέπει πρώτα να γνωρίσουμε τον Ασκληπιό, το θεό της ιατρικής, του οποίου η λατρεία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά. Και η ιστορία του ιερού είναι παλαιότερη και συνδέεται με την λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα. Η UNESCO αναφέρει ότι το ιερό είχε ήδη αναπτυχθεί από παλαιότερη λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα και ότι η λατρεία του Ασκληπιού καθιερώθηκε στην επίδαυρο κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο Ασκληπιός έγινε σταδιακά ο μεγάλος θεραπευτής και γύρω από τη λατρεία του δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο σύστημα. Δεν έχουμε δηλαδή ένα ναό απομονωμένο. Έχουμε έναν οργανωμένο χώρο με πολλές διαφορετικές λειτουργίες, έναν χώρο όπου ο ασθενής μπορούσε να παραμείνει, να προσευχηθεί, να κοιμηθεί, να λουστεί, να ασκηθεί, να παρακολουθήσει θεατρικούς ή μουσικούς αγώνες, να συμμετάσχει σε τελετουργίες. Αυτό από μόνο του μας δείχνει ότι η αρχαία αντίληψη για την υγεία ήταν πολύ ευρύτερη από την απλή αντιμετώπιση ενός συμπτώματος. Η UNESCO αναφέρει ότι οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν χώρους λατρείας και θεραπείας, λουτρά, άθληση, διαμονή και θέατρο. Αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έχουμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε ένα νοσοκομείο σε έναν χώρο όπου πηγαίνουμε για μια συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Η θεραπεία εντασσόταν μέσα σε έναν ολόκληρο μηχανισμό, μέσα σε ένα ολόκληρο περιβάλλον. Το περιβάλλον είχε σημασία. Η διαμονή είχε σημασία. Η καθαριότητα είχε σημασία. Το νερό είχε σημασία. Η άσκηση επίσης είχε σημασία. Η ψυχαγωγία και φυσικά η πίστη. Και όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, κάθε χρόνο στην Επίδαυρο, επειδή η Επίδαυρος δεν είναι μόνο αρχαιολογία, μας κάνει να σκεφτούμε, είπαμε ξανά την υγεία, αλλά είναι και ένας χώρος που κάθε χρόνο συγκεντρώνει δεκάδες ανθρώπων που επισκέπτονται την Επίδαυρο για να παρακολουθήσουν θεατρικές παραστάσεις. Κάθε μέρα νέα μέρα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν η Αποστολή Αφονταρά. Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος την 7η Απριλίου 1987.

Η Θεία Ευχαριστία, όπως ξέρετε, αρχίζει με αναφορά στη Βασιλεία του Θεού. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός. Και όλα τα μυστήρια τα οποία συνδέονται άλλοτε με τη Θεία Ευχαριστία, όλα διατηρούν αυτόν τον τύπο της ενάρξεως, όπως το βάπτισμα ή ο γάμος. Επομένως, όταν συνερχόμεθα για να τελέσουμε τη Θεία Ευχαριστία, στρέφεται η σκέψη μας, όλη μας η ύπαρξη, προς τη Βασιλεία του Θεού, προς τα έσχατα, προς το μέλλον. Και αυτό που συμβαίνει στη συνέχεια της Θείας Λειτουργίας είναι μια πορεία της Εκκλησίας προς τα έσχατα. Την αναλύει πολύ καλά σε αυτό το πνεύμα ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής στα κείμενά του. Είναι ενδιαφέρον πώς βλέπει τους συμβολισμούς των τελουμένων μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Τα βλέπει όλα με αυτό το εσχατολογικό νόημα και όλα οδηγούν προς το πέρας, όπως το ονομάζουμε, προς εκεί που όλος ο κόσμος βλέπει την ιστορία της σωτηρίας και την οικονομία του Θεού να κατευθύνεται για να μεταμορφωθεί, για να σωθεί. Συνεπώς, στη Θεία Ευχαριστία έχουμε την μεταμόρφωση του κόσμου, την οποία θα μας φέρει η Βασιλεία του Θεού παρούσα. Γι' αυτό και αρχίζει η Θεία Ευχαριστία με την επίκληση της Βασιλείας του Θεού. Η δομή βέβαια της Θείας Ευχαριστίας, όπως την έχουμε σήμερα, της Θείας Λειτουργίας, έχει λίγο ιστορικά περιπλακεί. Διότι το πρώτο μέρος πρώτης μικράς εισόδου έχει προβληματίσει τους λειτουργιολόγους τι ακριβώς ήταν, τι είναι, διότι σαφώς η έναρξη της Θείας Λειτουργίας ήταν η μικρά είσοδος. Ήταν η ώρα που ο επίσκοπος εισήρχετο και τον ανέμενε ο λαός. «Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν». Κυρίως απευθύνετο στο λαό. Ο επίσκοπος μετέφερε την προσκύνηση, διότι ήταν εικόν Χριστού. Ήρχε το ο εσχατολογικός Χριστός για να φέρει τα έσχατα, τη Βασιλεία του Θεού, μέσα στον κόσμο. Τον ανέμενε ο λαός, συνηγμένος όπως θα είναι στα έσχατα, συνηγμένος ο λαός του Ισραήλ από τον κόσμο. Έτσι αναμένεται στην Καινή Διαθήκη και αυτή ήταν η αρχή της Θείας Λειτουργίας. Τα προηγούμενα της εισόδου, τα αντίφωνα και αιτήσεις κατά την κρατούσα γνώμη των λειτουργιολόγων, πρέπει να είχαν σχέση με κάποια πομπή, λιτάνευση, που έγινε το μάλλον από το Επισκοπείο προς την Εκκλησία. Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Πάντως αυτές οι στάσεις, αιτήσεις, έτη και έτη, δεικνύουν ότι έγινε το κάποια λιτάνευση, κάποια πομπή ελάμβανε χώραν.

Εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε στο σημείο της μικράς εισόδου, που είναι η είσοδος του επισκόπου, τότε αρχίζει αυτό που θα το ονόμαζα η σκηνοθεσία, με την καλή έννοια των εσχάτων. Δηλαδή μπαίνει ο επίσκοπος και καταλαμβάνει το θρόνο. Μεσολαβούν τα πολιτίκια, τα οποία είναι παρέμβλητα, αλλά η ουσιαστική κίνηση είναι προς το σύνθρονο, όπου στέκεται περιστοιχούμενος από τους πρεσβυτέρους εις τύπων των Αποστόλων. Εκείνη την ώρα, μόλις γίνει η εγκατάσταση των πρεσβυτέρων στο σύνθρονο, ψάλλεται ο Τρισάγιος Ύμνος. Ο Τρισάγιος Ύμνος είναι απαρχής, όπως εμφανίζεται στο έκτο κεφάλαιο του Ισαΐου, εσχατολογικός ύμνος. Είναι αυτό που είδε ο Ισαΐας ως όραμα του θρόνου του Θεού μέσα στην μεγαλοπρέπεια και στη δόξα, συμπλέκεται με τον Ψαλμό 41. Μεταφέρεται λοιπόν αυτός ο θρόνος του Θεού, αυτή η εσχατολογική πραγματικότητα, εδώ, εν τόπο και χρόνο, στην κοινότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία, μέσα από αυτή την εμπειρία της Θείας Ευχαριστίας, στο σημείο αυτό καθίσταται μέτοχος της Βασιλείας του Θεού. Βλέπει το Θεό καθήμενον επί του θρόνου Του, όπως θα δει ακριβώς τα πράγματα όταν έλθει η Βασιλεία του Θεού. Συνεπώς, η Θεία Ευχαριστία για μας είναι μια είσοδος της Βασιλείας του Θεού στην ιστορία. Και ο επίσκοπος, ο καθήμενος εις τόπον Θεού, όπως τον βλέπει ο Ιγνάτιος, εικονίζει τον Χριστό ή τον Θεό στην εσχατολογική κατάσταση των πραγμάτων. Όλα λοιπόν είναι εσχατολογικά, είναι αποκαλυπτικά της Βασιλείας του Θεού μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό στη συνέχεια γίνεται η ανάγνωση των αποστολικών και ευαγγελικών περικοπών.

Τα αναγνώσματα τα οποία επίσης θα πρέπει να τα θεωρήσουμε ως φωνή που έρχεται από τα έσχατα και όχι από την ιστορία, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τα αναγνώσματα τώρα τελευταία διαβάζονται, αλλάζουν, δεν λέγονται εμελώς. Όμως δεν είναι ένα κοινό βιβλίο ή Καινή Διαθήκη για να το διαβάζουμε όπως διαβάζουμε τον Πλάτωνα. Διότι ο Πλάτων ή οποιοδήποτε άλλος μας έρχεται σαν φωνή από το παρελθόν. Η φωνή των γραφών είναι φωνή που έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού. Μας αποκαλύπτει το πώς θα είναι ο κόσμος, όχι το πώς είναι ή ήταν. Δεν είναι ιστορία, δεν είναι ιστορικό βιβλίο ή Αγία Γραφή. Είναι εσχατολογικό βιβλίο. Τα αναγνώσματα συνεπώς ψάλλονται, λέγονται εμελώς και όχι ως κοινή ανάγνωση για να μας μεταφέρουν και αυτά στα έσχατα. Γι' αυτό και γίνονται μέσα στο Αλληλούια. Η πρόταση, η επίταξη μάλλον του Αλληλούια είναι χαρακτηριστική και αυτή της εσχατολογικής σκηνής στην οποία βρισκόμεθα, όπως και το θυμίασμα, η ψαλμωδία των γραφών και το κήρυγμα.

Το κήρυγμα δεν προβλέπεται στα χειρόγραφα τα λειτουργικά. Υπήρχε μεν παράδοση να γίνει κήρυγμα, αλλά όχι υποχρεωτικά να γίνεται στην αρχαία εκκλησία. Το κήρυγμα πρέπει και αυτό να προσαρμόζεται στην ατμόσφαιρα την εσχατολογική και να μην μας μεταφέρει από τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο αυτό εδώ και κατά έναν τρόπο να μας κάνει να ξεχνάμε την πραγματική μας πατρίδα και την πραγματική πίστη της Εκκλησίας, τη Βασιλεία του Θεού, και να ασχολούμεθα με τα προβλήματα της ημέρας. Εγώ, τουλάχιστον το κήρυγμα το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και με τρομάζει όσον τίποτε άλλο. Διότι εάν ένα πείσμα μπορεί να καταστρέψει την εσχατολογική εμπειρία που θέλει να μας δώσει η Θεία Ευχαριστία, πολλό μάλλον όταν το κήρυγμα γίνεται όπως γίνεται και μάλιστα κατά νεοτάτη συνήθεια που εισήχθη από τις οργανώσεις την ώρα του κοινωνικού. Το κήρυγμα κατά την ώρα του κοινωνικού είναι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, εγκληματικό, παρόλο που γίνεται αποδεκτό από όλους, αλλά ανατρεπτικό της δομής της Θείας Λειτουργίας, κατά έναν τρόπο βάναυσο. Διότι εκείνη την ώρα, όπως θα δούμε, άλλο πράγμα κάνει η Εκκλησία. Δεν διδάσκει. Εν συνεχεία, η μεγάλη είσοδος η οποία ακολουθεί με το χερουβικό, ο οποίος είναι εσχατολογικός ύμνος, μας καλεί σε αποκοπή από την ιστορία. Πάσα νυν βιωτική, αποθόμεθα, μέριμνα. Γίνεται αναφορά στους αγγέλους, αναφορά στους και κοιμημένους, στους ζώντες, μια ένωση του παρόντος με το μέλλον, και έτσι κινούμεθα πάλι σε αυτή την ατμόσφαιρα των εσχάτων.

Με τη μεγάλη είσοδο μπαίνουμε πλέον στην κυρίως εσχατολογική λειτουργία, η οποία έχει ως κύριο σημείο την ανάμνηση, η οποία ανάμνηση είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Όσες φορές έτυχε να την προσέξω και να δημοσιεύσω τις παρατηρήσεις μου, δημιούργησε εντυπώσεις και προβλήματα αυτό σε πολλούς. Η ανάμνηση στην ευχαριστιακή αναφορά έχει το εξής παράδοξο και στη λειτουργία του Χρυσοστόμου και στη λειτουργία του Βασιλείου. Όπως συνηθίζεται εκεί, πριν από τα εκ των σών, λέγει ο λειτουργός, με μνημένη τίνην τη σωτηρίου ταύτης εντολής και πάντων των υπερημών γεγεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, του Τριημέρου Αναστάσεως, του εις ουρανούς αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας. Έως εδώ έχουμε ανάμνηση ιστορικών γεγονότων και συμπληρώνει ο λειτουργός της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας. Εκεί μπερδεύονται όλοι. Πώς είναι δυνατόν να θυμόμαστε ένα γεγονός μελλοντικό? Πώς είναι δυνατόν η ανάμνηση να έχει αναφορά σε κάτι που δεν έγινε και μέσα στην ανάμνηση του Χριστού να μπαίνουν το μέλλον, τα έσχατα? Και όμως η ευχαριστιακή ανάμνηση είναι κατεξοχήν ανάμνηση του μέλλοντος, διότι με τη Θεία Ευχαριστία μεταφέρουμε εντός της ιστορίας την πραγματικότητα της Βασιλείας του Θεού και των εσχάτων. Κι έτσι το τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνησιν που λέγει ο Κύριος, δεν πρέπει να συνδέεται με το μυστικό δείπνο όπως συνδέεται στη σκέψη μας, αλλά με την εσχατολογική ανάμνηση. Σήμερα μάλιστα έχουμε κείμενα από ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, στα οποία φαίνεται σαφώς ότι αυτό αναφέρεται εις την παρουσία του προσώπου του Κυρίου και όλων των Αγίων. Συμμετέχουν δηλαδή στο σώμα του ή παρουσία των μέσα στη μνήμη του Θεού κατά τα έσχατα, όταν ο Θεός θα πει «είδα ημάς» ή «ουκ είδα ημάς». Το «ουκ είδα» των εσχάτων είναι ακριβώς η διαγραφή μας από τη μνήμη του Θεού. Και όταν στα μνημόσυνα επαναλαμβάνουμε αιωνία η μνήμη, δεν εννοούμε ασφαλώς την ιστορική μνήμη. Η μνήμη, η αιώνια, είναι η παρουσία ενός προσώπου μέσα εις την μνήμη του Θεού. Λοιπόν, με μοιημένη μέσα στην ευχαριστιακή εμπειρία, υμνούμε, ευλογούμε, ευχαριστούμε, έτι προσφέρομεν και παρακαλούμεν να έλθει το Άγιο Πνεύμα αφέ ημάς και επί τα προκείμενα δώρα μας.

Το μυστήριο της Εκκλησίας λοιπόν, όπως φαίνεται στη Θεία Ευχαριστία, είναι η επιβίωσή μας σε πείσμα του θανάτου, σε πείσμα της φθοράς, η επιβίωσή μας αιωνίως ή αιωνία ζωή. Αιώνιο ζωή είναι ακριβώς αυτό το μυστήριο της αναμνήσεως, της εσχατολογικής που συντελείται την ώρα εκείνη της αναφοράς και μας φέρνει σε κοινωνία με την Παναγία, με τους Αγίους, με όλες τις άλλες εκκλησίες. Γι' αυτό τα δίπτυχα είναι πολύ σημαντικά εκείνη την ώρα όταν λειτουργεί ιδίως ο επίσκοπος, ο οποίος, όπως είπα προηγουμένως, είναι ο κρίκος μεταξύ των εκκλησιών. Όλα αυτά αποκαλύπτουν τη Θεία Ευχαριστία σαν το χώρο και τον τόπο και την ώρα που ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας ανακεφαλαιώνεται μέχρι των εσχάτων. Περιλαμβάνονται και τα έσκατα και γι' αυτό ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλούμεθα να κοινωνήσουμε του σώματος και του αίματος του Κυρίου.

Η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Κυρίου είναι ζωή αιώνιος, διότι ακριβώς μας μεταφέρει μέσα σε αυτή την εσχατολογική πραγματικότητα. Έτσι, μέσα στη Θεία Ευχαριστία έχουμε ολόκληρο το μυστήριο της σωτηρίας, τη Βασιλεία του Θεού, και η Εκκλησία καθίσταται εκείνη την ώρα η ενσάρκωση, η πραγμάτωση της Βασιλείας του Θεού. Από όλα αυτά φαίνεται ότι τίποτε ανώτερο δεν έχει να δώσει η Εκκλησία στον κόσμο από τη Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό είπα ότι το κήρυγμα δεν έχει θέση εκεί την ώρα που στην τράπεζα παραιτήθεται το πλουσιότερο, σπουδαιότερο έδεσμα, το ανώτερο έδεσμα. Δεν μπορείς να δώσεις μια ελιά στον άλλον την ώρα που υπάρχει ο μόσχος, ο σιτευτός. Δεν έχει θέση. Έχουν αλλαχθεί πολλά. Άλλοτε ήταν αδιανόητο να κάνει κανείς αρτοκλασία μετά τη Θεία Κοινωνία. Είδαμε το φως, το ουράνιο. Ζήσαμε τη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα ευλογούμε τους άρτους. Δεν είχε θέση και δεν έχει βέβαια. Διότι η αρτοκλασία είναι για τον εσπερινό της αγρυπνίας, για να στηριχθούν οι πιστοί με ευλογημένο άρτο για την υπόλοιπη αγρυπνία. Δυστυχώς, η οικονομία είναι μια έννοια η οποία μας έχει οδηγήσει σε διάφορες αλλαγές και παραμορφώσεις.

Η Εκκλησία είναι η Θεία Ευχαριστία, διότι είναι η ζωή της Εκκλησίας. Η Θεία Ευχαριστία είναι η τροφή ολόκληρης της κτήσεως, και όταν ο κόσμος αυτός παρέλθει, η Θεία Ευχαριστία δεν θα παρέλθει. Τότε θα πραγματοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί, και όσοι μετέχουμε στη Θεία Ευχαριστία τώρα, και αν μέχρι τέλους ζωής θα μετέχουμε, θα έχουμε την ελπίδα ότι αιωνίως θα μετέχουμε αυτού του δείπνου. Συνεπώς, η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι ένα ίδρυμα ιστορικό, να την μεταχειριζόμεθα σαν ένα ιστορικό ίδρυμα. Είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διάβασε σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Η εκκλησιολογική σημασία της Θείας Λειτουργίας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε ιερατική σύναξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος στις 7 Απριλίου 1987.

0: Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, του πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Αγγελιδάκη. Ένα ευχαριστειολογικό πόνημα στο οποίο ο συγγραφέας παρουσιάζει το μυστήριο των μυστηρίων, επί του οποίου εκτίσθη η επίγεια Εκκλησία, ήτι τη Θεία Ευχαριστία, μέσα από μια προσέγγιση συστηματική, ιστορική, λειτουργική, ποιμαντική και συγχρόνως απολογητική. Η Θεία Ευχαριστία, αληθινή θυσία και όχι τύπος και εικόνα θυσίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-29-55-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Γιάννη,
5: έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
10: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
11: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
12: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
13: Η ώρα είναι

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Η ταυτότητα της Εκκλησίας». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Κάθε φορά αυτή την ώρα αναφερόμαστε στην ταυτότητα της Εκκλησίας. Στο τι είναι δηλαδή η Εκκλησία, αγαπητοί ακροατές, ποια είναι τα χαρακτηριστικά της. Και σήμερα θα μιλήσουμε για την εκκλησιολογία και την πνευματολογία στην Ορθόδοξη Παράδοση και θα έχουμε πολλά να πούμε με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Καλωσορίζουμε τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστώ πολύ καλά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είστε κοντά μας. Θα θέλαμε να δούμε λίγο έτσι εισαγωγικά το θέμα όταν αναφερόμαστε στην ταυτότητα, στο είναι της Εκκλησίας, όταν μιλάμε για Εκκλησία, για Άγιο Πνεύμα και βεβαίως για τον Χριστό. Αυτά όλα πώς θα μπορούσαμε έτσι να τα προσεγγίσουμε, αν θέλετε, πώς συνδέονται, ποια είναι η σχέση τους με το είναι της Εκκλησίας, με την Εκκλησία?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η διδασκαλία περί Εκκλησίας μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με τον Χριστό, ο οποίος είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, όσο και με το Άγιο Πνεύμα. Και υπό την έννοια αυτή δεν νοείται, ας πούμε, η διδασκαλία της Εκκλησίας να είναι αποκομμένη από την διδασκαλία περί του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό όχι μόνο γιατί το Άγιο Πνεύμα πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Εκκλησίας κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, αλλά και γιατί ολόκληρη η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού που είναι, συγκροτείται διαχρονικά και συνέχεται, θα έλεγα, από την ενεργό παρουσία και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα, κατοικώντας μέσα στα μέλη αυτού του σώματος, που είναι μέλη του σώματος του Χριστού, τα καθιστά ταυτόχρονα και ναό του Θεού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος λόγου χάρη στους Κορινθίους. Ημείς εστέ ναός Θεού ζώντος.
0: Αυτό,
1: ο Θεός δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, αλλά μέσα στις καρδιές των πιστών, αυτό που είναι ναός του Θεού.
0: Αυτό τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, τι διαστάσεις έχει αυτό για τον άνθρωπο, για τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό?
1: Κοιτάξτε, αυτό καταρχήν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ως μέλος του σώματος του Χριστού είναι ταυτόχρονα και κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Ως μέλος της Εκκλησίας ο άνθρωπος είναι, θα έλεγα, ναός Θεού, υπό την έννοια αυτή ότι φιλοξενεί, ας το πω έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση, φιλοξενεί μέσα του ολόκληρη την Αγία Τριάδα. Αυτό λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, ότι ο πιστεύων εις εμέ θα γίνει, λέει, ναός τροποντινά και εγώ και ο πατήρ μου ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν, δηλαδή θα μείνουμε μέσα του. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος εξυψώνεται ήδη, φεύγει από τα όρια τροποντινά της κτιστότητας και της θνητότητάς του και μετέχει στην άκτιστο και ζωοποιό ενέργεια του εντριάδη Θεού. Αλλά βέβαια, επαναλαμβάνω, εφόσον αναφέρεστε στη διδασκαλία περί της Εκκλησίας, αυτό δεν μπορεί να το πετύχει ο άνθρωπος αποκομμένος από την Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα στην Εκκλησία γίνεται μέλος του σώματος του Χριστού και κατοικητήριο του Θεού.
0: Δεν μπορεί δηλαδή να το πετύχει ενδεχομένως μόνο με τις δικές του δυνάμεις ατομικά, ως άτομο ίσως, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, βεβαίως, γιατί μέσα στην Εκκλησία πάβουμε να είμαστε άτομα. Γινόμαστε πρόσωπα, δηλαδή έχουμε αναφορά της υπάρξεώς μας στον ίδιο τον Χριστό, τον εν τριάδη Θεό, και με τον τρόπο αυτό φεύγουμε από τα εγωιστικά όρια της υπάρξεώς μας. Ανήκουμε ως μέλη του σώματος του Χριστού στην Εκκλησία και ό,τι πετυχαίνουμε, το πετυχαίνουμε με την χάρη του Θεού, η οποία είναι παρούσα μέσα στην Εκκλησία. Από τη στιγμή που γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού, καταλαβαίνετε ποια είναι η ύψιστη τιμή που κάνει ο Χριστός σε όλα τα μέλη της Εκκλησίας Του. Μας κάνει να είμαστε μέλη του σώματός Του. Και αυτό βέβαια δεν επιτυγχάνεται με άλλο τρόπο, ξέρετε, παρά μόνο, για να μην μιλάμε θεωρητικά, μόνο με την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Ναι.
1: Γιατί γινόμαστε σώμα Χριστού, πώς? Μετέχοντας στο ευχαριστιακό σώμα του Χριστού. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και πάλι θα έλεγα στους Κορινθίους, ένα ωραίο χωρίο που υπάρχει, που πάντοτε το έχω έτσι ως πηξίδα θα έλεγα στο νου μου, είναι το εξής, λέει στους Κορινθίους: «Τον άρτον ον κλόμεν, ουχή κοινωνία του σώματος του Χριστού εστίν». Τον ευχαριστιακό άρτο εννοεί, κατά την κλάση του άρτου, κατά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δεν είναι κοινωνία, όταν μετέχουμε σε αυτόν, κοινωνία του σώματος του Χριστού? Ότι εις άρτος εν σώμα υπολιεσμέν. Επειδή έχουμε έναν άρτο στον οποίο μετέχουμε, είμαστε ένα σώμα υπολί. Κοιτάξτε πόσο σημαντική είναι η Θεία Ευχαριστία για την ενότητα της Εκκλησίας. Μετέχοντας τον ευχαριστιακό άρτο, κοιτάξτε πόσο σημαντική είναι η Θεία Ευχαριστία για την ενότητα της Εκκλησίας. Μετέχοντας τον ευχαριστιακό άρτο στο σώμα και το αίμα του Χριστού,

0: συγκρότηση της ενότητας της Εκκλησίας.
1: Και είμαστε όλοι μέλη, έτσι, αυτού του σώματος του Χριστού, όλοι οι πιστοί, μέλη της Εκκλησίας, μέλη εκ μέρους, ναι. Κύριε Μαρτζελού.
0: Βεβαίως, γιατί κάθε ένα μέλος της Εκκλησίας έχει ένα δικό του, θα έλεγα, χάρισμα. Άλλωστε τα χαρίσματα μέσα στην Εκκλησία διανέμονται ποικιλοτρόπως. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και πάλι, ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μοιράζει τρόπον την αδιανέμη τα χαρίσματα ιδία εκάστο καθώς βούλεται. Δηλαδή στον καθένα ξεχωριστά διανέμει ένα ιδιαίτερο χάρισμα και κατά αυτόν τον τρόπο, ξέρετε, συγκροτείται ο θεσμός της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα είναι που με την ποικιλία των χαρισμάτων του, που διανέμει αφιδώς, θα έλεγα, στην Εκκλησία, συμβάλλει δημιουργικά στη θεσμική οργάνωση της Εκκλησίας και στην οικοδόμηση, βέβαια, και την διασφάλιση, αν θέλετε, της ενότητάς της ως σώματος Χριστού.
1: Μιλήσατε έτσι προηγουμένως, αναφερθήκαμε λίγο με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, στο τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει άτομο. Είπατε ότι αναφέρουμε την ίδια μας την ύπαρξη στον Χριστό ως πρόσωπα. Εδώ αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια σχέση με τον Θεό και μεταξύ μας οι άνθρωποι.
0: Ασφαλώς, μακριά από την Εκκλησία ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος στο εγώ του, στον εαυτό του. Δεν έχει τη δυνατότητα δηλαδή να κοινωνήσει καινοτικά, επιτρέψτε μου να πω, με τον συνάνθρωπό του και με τον Θεό καταρχήν. Γιατί η σχέση μας με τον Θεό είναι αυτή η οποία καθορίζει και το μέτρο της σχέσης μας με τους συνανθρώπους μας. Η αγάπη προς τον Θεό εκδηλώνεται με την αγάπη προς τον πλησίον. Η κάθετη διάσταση της αναφοράς μας προς τον Θεό έχει μία οριζόντια διάσταση της αναφοράς μας προς τον πλησίον, της αγάπης μας προς τον πλησίον. Γι' αυτό και λέμε συνήθως ότι η αγάπη χριστιανική είναι αγάπη σταυρική. Όπως ο Σταυρός έχει δύο διαστάσεις, την κάθετη και την οριζόντια, έτσι και η αγάπη χριστιανική έχει αυτές τις δύο διαστάσεις. Γι' αυτό είναι και σταυρική, μερικές φορές είναι και επώδυνη, αλλά είναι και πηγή χαράς και αγαλιάσεως, γιατί πράγματι μας κάνει μετόχους και των παθών, αλλά και της Αναστάσεως, της χαράς της Αναστάσεως του Χριστού.
1: Ναι, και με αφορμή τα όσα συζητάμε εδώ, ένας ακροατής μας λέει σε μήνυμά του ότι σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η Εκκλησία είναι κοινωνία Θεώσεως και τα μυστήριά της είναι δρόμοι Θεώσεως.
0: Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ σωστά. Γιατί είναι κοινωνία Θεώσεως η Εκκλησία? Γιατί απλούστατα όλα τα μέλη της Εκκλησίας, μετέχοντας στην χάρη του Θεού διαμέσου των μυστήριων, διαμέσου της Θείας Ευχαριστίας και των λοιπών μυστήριων, αλλά να φέρω τη Θεία Ευχαριστία ως το κεντρικότερο, το σημαντικότερο μυστήριο της Εκκλησίας μας μετά το βάπτισμα, μετέχοντας λοιπόν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, ο άνθρωπος γίνεται κοινωνός Θείας Φύσεως. Δηλαδή κατά κάποιον τρόπο μετέχουμε στην άκτιστη δόξα του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς αποκαλεί την Εκκλησία ως κοινωνία Θεώσεως, γιατί μέσα στην Εκκλησία απεργάζεται το μυστήριο της Θεώσεως του ανθρώπου. Γίνεται ο άνθρωπος μέλος του σώματος του Χριστού, όπως είπαμε, ναός του Θεού, κοινωνός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.
1: Μάλιστα. Για να επιστρέψουμε λίγο εδώ στο λόγο μας για το Άγιο Πνεύμα, στην αναφορά μας στο Άγιο Πνεύμα, έτσι ήδη έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, ότι το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί όλον τον θεσμό της Εκκλησίας, έτσι δεν είναι? Και ότι,
0: βεβαίως, το ψάλουμε ήδη, ναι, την Πεντηκοστή,
1: την Πεντηκοστή
0: αυτό,
1: στον Εσπερινό της Πεντηκοστής. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αλλά όλη η Αγία Τριάδα, και διορθώστε με να κάνω λάθος, κύριε καθηγητά, όλη

0: Η Αγία Τριάδα ενεργεί έτσι για τη σωτηρία του σύμπαντος κόσμου, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς, ασφαλώς. Κάθε ενέργεια της Αγίας Τριάδος, δηλαδή θα έλεγα καλύτερα κάθε ενέργεια κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Πατρός, του Υιού, του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι αποκομμένη. Mm-hmm. Πάντοτε η Αγία Τριάδα, τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος ενεργούν από κοινού. Αλλά όμως κοιτάξτε, παρά την από κοινού ενέργεια των τριών θείων προσώπων, η οποία κοινότητα της ενέργειας εκφράζει την κοινότητα της ουσίας τους, όπως έχουμε μία ουσία ας πούμε μεταξύ των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ενδοτριαδικά επιτρέψτε μου να πω, έτσι έχουμε και μία ενέργεια εξωτριαδικά, εκτός της Αγίας Τριάδος, τα πρόσωπα, τα τρία θεία πρόσωπα ενεργούν από κοινού. Και έτσι παρουσιάζεται μία η ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Όμως, κατά την εκδήλωση αυτής της κοινής ενέργειας, κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος επιτελεί ένα ιδιάζον έργο, θα έλεγα. Δηλαδή, ενώ από κοινού ενεργούν και τα τρία θεία πρόσωπα, ο Πατήρ, ο οποίος είναι η πηγή της θεότητος, αυτός ο οποίος γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Πνεύμα, είναι και η πηγή κάθε θείας ενέργειας. Γι' αυτό και κάθε θεία ενέργεια, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αφορμάται, πηγάζει εκ του Πατρός. Όμως πηγάζουσα εκ του Πατρός δίδεται δια του Υιού. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος μας χορηγεί την ενέργεια της Αγίας Τριάδος, η οποία πηγάζει από τον Πατέρα. Mm-hmm. Πάντα δι' αυτού γίνονται. Αυτό που λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, Ευαγγελιστής. Πάντα δι' αυτού εγένετο. Πάντα λοιπόν γίνονται δια του Υιού. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος ως πρόσωπο δίδει την ενέργεια της Αγίας Τριάδος στον κόσμο γενικότερα. Από την άλλη μεριά, το Άγιο Πνεύμα επίσης είναι αυτό το οποίο, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τελειεί, δηλαδή ολοκληρώνει την ενέργεια του Υιού, όχι ότι είναι λυπής η ενέργεια του Υιού, αλλά όμως το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι η τελειωτική αιτία εξ απόψεως τριαδολογικής, να μιλήσουμε έτσι λίγο θεολογικότερα. Mm-hmm. Είναι η τελειωτική αιτία η οποία συμβάλλει στην ολοκλήρωση ας πούμε της ενέργειας, της εκδήλωσης της ενέργειας των προσώπων της Αγίας Τριάδος στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό γενικότερα βέβαια μπορούμε να το δούμε μέσα στην Θεία Οικονομία, δηλαδή στο έργο της δημιουργίας και της σωτηρίας που έχει κάνει ο Θεός στον κόσμο. Γενικότερα όμως στην Εκκλησία. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί συγκεκριμενοποιείται ακόμη περισσότερο το έργο των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση έτσι κάτι το οποίο είχα διαβάσει, ξέρετε, σε μία μελέτη του μακαριστού Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιζιούλα, ο οποίος αναπτύσσοντας εκκλησιολογικά, θα έλεγα, αυτή την τριαδολογική θέση που ανέφερα παραπάνω. Mm-hmm. Παρατηρεί ότι η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα που πηγάζει από την Αγία Τριάδα. Πηγάζει η Εκκλησία από την Αγία Τριάδα, από τον ίδιο τον Τριαδικό Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Είναι, λέει, αποτέλεσμα της βουλήσεως του Πατρός. Μιας βουλήσεως η οποία βέβαια είναι κοινή με τα άλλα δύο θεία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Και πραγματώνεται μέσα από την οικονομία του Θεού, στην οποία συμμετέχουν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Ωστόσο, λέει, υπάρχει μια ιδιάζουσα συμβολή του κάθε προσώπου της Αγίας Τριάδος στην πραγμάτωση της Εκκλησίας. Mm-hmm. Όπως όλα στην οικονομία ξεκινούν από τον Πατέρα και επανέρχονται στον Πατέρα, έτσι και η Εκκλησία έχει την αιτία της στο πρωταρχικό θέλημα του Πατρός.
0: Ναι.
1: Ο Πατήρ ευδόκησε, όπως ψάλουμε στην Εκκλησία την ημέρα των Χριστουγέννων, θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Θέλησε με άλλα λόγια να ενώσει τον κόσμο που δημιούργησε με τον εαυτό του. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού, ο σκοπός του Θεού. Για να μπορέσει έτσι ο κόσμος να ζήσει ερχόμενος σε κοινωνία μαζί του. Και αυτή η ένωση του κόσμου μαζί του, λέει ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου, επιτυγχάνεται στο πρόσωπο του μονογενούς Υιού του. Ο Υιός συνευδοκεί. Ο πατήρ, είπαμε, ευδοκεί για την ίδρυση της Εκκλησίας. Ο Υιός συνευδοκεί. Συγκατατίθεται τρόπον την εν ελευθερία στο θέλημα του Πατρός, αποτελώντας το πρόσωπο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή η ένωση κτιστού και ακτίστου, δηλαδή των ανθρώπων, των κτιστών ανθρώπων με τον άκτιστο Θεό. Άλλωστε, η ένωση αυτή, ξέρετε, πραγματοποιήθηκε ήδη με την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού στο πρόσωπό του. Γιατί ένωσε στο πρόσωπό του το κτιστό και το άκτιστο. Την κτιστή ανθρώπινη φύση με την Θεία Φύση. Αυτό που έκανε στο πρόσωπό του ο Χριστός, ενώνοντας το κτιστό και το άκτιστο, ουσιαστικά το κάνει με ολόκληρη την ανθρωπότητα. Mm-hmm. Ενώνοντας ολόκληρη την ανθρωπότητα, δηλαδή, ως κτιστή στο πρόσωπό του. Το Άγιο Πνεύμα, συνεχίζει ο Μητροπολίτης Περγάμου, έχει και αυτό τη δική του ιδιάζουσα συμβολή στην ίδρυση της Εκκλησίας. Και ποια είναι αυτή? Να καταστήσει δυνατή την ενσωμάτωση της κτίσεως στον Υιό, προσφέροντας με την παρουσία του την δυνατότητα στην κτίση να βγει έξω από τα όρια της, ώστε να γίνει δυνατή η ενσωμάτωσή της στον Υιό και να πετύχει έτσι τη θέωσή της. Και αυτό γιατί η κτίση, όχι μόνο λόγω της πτώσεώς της, αλλά κυρίως λόγω των πεπερασμένων οντολογικών ορίων της, δεν μπορεί από μόνη της να ενσωματωθεί στον Υιό και να κοινωνήσει με τον Θεό. Πρέπει να ξεπεράσει τα όρια της για να μπορέσει ως πεπερασμένη να χωρέσει μέσα στο άπειρο και να κοινωνήσει μαζί του. Και αυτό ακριβώς συντελείται με την ιδιάζουσα συμβολή του Αγίου Πνεύματος.
0: Κύριε καθηγητά, κύριε Μαρτζέλο, θα πούμε περισσότερα και θα τα εξηγήσουμε αυτά που μόλις μας αναφέρατε, γιατί είναι πολύ σημαντικά τα όσα τονίζει μεταξύ άλλων ο μακαριστός Μητροπολίτης Περγάμου Ιωάννης Ζιζιούλας αναφορικά με την Εκκλησία ως μια πραγματικότητα που πηγάζει από την Αγία Τριάδα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια και πολλά ακόμη βεβαίως, όχι μόνο αυτά, με τη βοήθειά σας. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Είναι κοντά μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Γεώργιος Μαρτζέλος, ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Να συνεχίσουμε λίγο, κύριε καθηγητά, και να προσπαθήσουμε να επιχειρήσουμε όσο μπορούμε να εξηγήσουμε έτσι αυτά που τονίσατε προηγουμένως μέσα από το μακαριστό Μητροπολίτη Περγάμου Ιωάννη Ζιούλα και τα όσα αναφέρει σχετικά με το ότι η Εκκλησία είναι μια πραγματικότητα που πηγάζει από την Αγία Τριάδα. Έχουμε λοιπόν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Όπως είπατε, ο πατήρ Ευδόκης ήταν αυτός ουσιαστικά που θέλησε να ιδρύσει την Εκκλησία. Έτσι. Αυτό σημαίνει μια ένωση του κόσμου τον οποίο δημιούργησε με τον εαυτό του. Αυτό τι διαστάσεις έχει, πώς μπορούμε ίσως να το, όσο μπορούμε βέβαια, όσο αυτό είναι εφικτό, να το εξηγήσουμε.
1: Καταρχήν έτσι, με δύο λόγια για να καταλάβουν οι ακροατές μας, ας πούμε έτσι, πολύ συνοπτικά θα έλεγα, όλη αυτή την θεολογία περί της Εκκλησίας, να πούμε ότι η Εκκλησία εντάσσεται κατά τους πατέρες της Εκκλησίας μέσα σε έναν τριαδικό σχεδιασμό, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση. Κατά αυτόν ο πατήρ ευδοκεί, όπως είπαμε, για την ίδρυσή της. Ο Υιός προσφέρει τον εαυτό του για την ενσωμάτωση της κτήσης και της κοινωνίας της με το Θεό, επιτυχάνοντας την ένωση κτιστού και ακτίστου στο πρόσωπό του, και το Άγιο Πνεύμα ελευθερώνει την κτήση από τα όρια και τους περιορισμούς της φύσεώς της, γιατί ως κτιστή είναι πεπερασμένη η κτήση, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ενσωμάτωσή της στον Υιό και η κοινωνία της με το Θεό. Και αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία για την θέωσή της, τη θέωση της ανθρωπίνης κτιστής φύσεως. Ξέρετε, γι' αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, σε κάθε θεία λειτουργία, γίνεται επίκληση του Αγίου Πνεύματος από τον επίσκοπο ή τον πρεσβύτερο, προκειμένου αυτό να κατέλθει και να μεταβάλει τον προσφερόμενο άρτο και ίνο σε σώμα και αίμα Χριστού. Και σε αυτό, στο οποίο συμμετέχοντας, ας πούμε, οι πιστοί ενσωματώνονται στο Χριστό και γίνονται ζωντανά μέλη του σώματός του, δηλαδή Εκκλησία. Θυμίζω, δεν το ακούμε βέβαια πολλές φορές δυνατά, ότι κατά τη στιγμή που ο ιερεύς λέει το τασά εκ των σών και γίνεται ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων, εκείνη τη στιγμή διαβάζει μία ευχή, στην οποία απευθυνόμενος στο Θεό λέει «παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και εικετεύομεν, κατάπεμψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και τα, επί τα προκείμενα δώρα ταύτα».
0: Αυτό,
1: εφημάς πρώτα, και επί τα προκείμενα.
0: Πρώτα σε εμάς, πρώτα πάνω σε εμάς, ταύτα, έτσι. Ναι.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, η επίκληση αυτή δεν αναφέρεται μόνο στην κάθοδο και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος στα προσφερόμενα δώρα, ας πούμε, του άρτου και του ίνου, έτσι ώστε η μεταβολή του σε σώμα και αίμα Χριστού να συντελείται κατά κάποιο τρόπο μαγικό, θα λέγαμε, ανεξάρτητα δηλαδή από την εναγείο πνεύμα τη συμμετοχή των πιστών. Αλλά αντίθετα, σε αυτή γίνεται λόγος και για την κάθοδο και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος σε όλα τα μέλη της τοπικής ευχαριστιακής σύναξης. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή είναι αυτό το οποίο ενεργεί μέσα σε μας ως μέλη του σώματος του Χριστού, αλλά και ενεργεί και στα τίμια δώρα, τον άρτο και το ίνο, μεταβάλλοντάς τα σε σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτό γίνεται ούτως ώστε μετέχοντας εμείς στον ευχαριστιακό άρτο και τον ίνο, δηλαδή στο σώμα και το αίμα του Χριστού, να γινόμαστε μέλη του σώματός του. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή, γι' αυτό εύχεται ο ιερεύς να έρθει και σε εμάς η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα τα.
0: Για να μπορέσουμε και εμείς να μετάσχουμε.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, επιτρέψτε μου να πω στο σημείο αυτό ότι δεν είμαστε τόσο επαρκώς κατηχημένοι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σχετικά με την εκκλησιολογική σημασία της συμμετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Περισσότερο αντιμετωπίζουμε, επιτρέψτε μου να πω, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ηθικοπνευματικά. Mm-hmm. Μερικές φορές και ευσεβιστικά και όχι εκκλησιολογικά. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, αναφέρθηκα προηγουμένως, πώς συνδέει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας με την ενότητα της Εκκλησίας. Δηλαδή θα πρέπει να καλλιεργηθεί αυτή η αντίληψη μεταξύ των πιστών μας, ότι συμμετέχοντας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, και τι είμαστε ανάξιοι, και θα έλεγα είναι ύψιστη τιμή αυτή που κάνει ο Χριστός να έλθει να κατοικήσει σωματικά μέσα μας, εντούτοις με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, συμβάλλουμε από ανθρωπίνης πλευράς στην ενότητα της Εκκλησίας.
0: Συνεργούμε, ίσως λέει, θα λέγαμε έτσι, συνεργούμε.
1: Βεβαίως, ναι. Συνεργούμε. Mm-hmm. Υπάρχει συνεργία στο σημείο αυτό. Δεν τονίζεται αυτό τόσο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή και ακόμη και στα κηρύγματα που γίνονται στην Εκκλησία, δεν καλλιεργείται αυτή η εκκλησιολογική διάσταση της συμμετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Mm-hmm.
0: Κύριε καθηγητά, μια ανωτελεία, ναι, επιτρέψτε μας, πρέπει να βάλουμε για λίγο, για ελάχιστα δευτερόλεπτα στη συνομιλία μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε από την τελευταία σας φράση μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Είναι η εκπομπή «Ταυτότητα της Εκκλησίας». Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, αγαπητοί ακροατές, περιμένοντας πάντοτε τα μήνυματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι εσείς θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας, στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, να σας πούμε ότι σήμερα είναι κοντά μας ο ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Γεώργιος Μαρτσέλος. Να συνεχίσουμε, κύριε καθηγητά, διότι μας λέγατε ότι υπάρχει μια έλλειψη κατήχησης εκκλησιολογικής όσον αφορά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός. Ξέρετε, περισσότερο τονίζεται η ηθικοπνευματική, όπως είπα, διάσταση και προετοιμασία μας για την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας παρά η εκκλησιολογική. Σπανίως, δεν ξέρω πόσοι από τους ακροατές μας θα έχουν ακούσει να γίνεται λόγος για τη σημασία της Θείας Ευχαριστίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ενότητα της Εκκλησίας, δηλαδή η ενότητά μας ως μελών του σώματος του Χριστού. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, ξέρετε, ότι στην αρχαία Εκκλησία, στις επιστολές του Αγίου Ιγνατίου Αντιοχίας, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν, θα έλεγα, εκκλησιολόγος πατήρ της Εκκλησίας μας, λέει χαρακτηριστικά κάπου: σπουδάζεται πυκνότερον προσέρχεστε επί το αυτό. Δηλαδή φροντίζεται, λέει, να έρχεστε συχνότερα, αυτό σημαίνει το πυκνότερον, να προσέρχεστε συχνότερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αιτιολογεί τη σκέψη του. Γιατί το λέει αυτό? Ή να καθερώνται δυνάμεις του σατανά. Ποιες είναι οι δυνάμεις του σατανά, τις οποίες εννοεί εδώ ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος? Οι διασπαστικές δυνάμεις που προσπαθούν να διασπάσουν την Εκκλησία, να διασπείρουν την αίρεση, να διασπείρουν το σχίσμα. Αυτές είναι οι δυνάμεις του σατανά. Γι' αυτό λέει ότι σπουδάζεται πυκνότερον προσέρχεστε. Ναι. Δηλαδή βλέπετε πως οι πατέρες συνειδητοποιούν, συνεχίζοντας θα έλεγα αυτή την παράδοση του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος εξαίρει την εκκλησιολογική σημασία της συμμετοχής μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, συνεχίζουν να τονίζουν ακριβώς πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμμετοχή μας αυτή, mm-hmm, για να μπορούν να καθερώνται οι διασπαστικές δυνάμεις του σατανά.
0: Και τώρα, με αφορμή τα όσα μόλις μας είπατε, κύριε καθηγητά, κύριε Μαρτζέλο, έχουμε ένα ερώτημα εδώ από μια ακροάτρια, ένα μήνυμά της, όσον αφορά, τι θα μπορούσαμε να πούμε και να σχολιάσουμε όσον αφορά τη Θεία Ευχαριστία, τις προϋποθέσεις της συμμετοχής μας στη Θεία Ευχαριστία, το αυτεξούσιο και τη συχνότητα συμμετοχής. Τώρα, με αυτό που τονίσατε από τον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, νομίζω καταλαβαίνουμε τι σημαίνει συχνότητα, έτσι, ότι πόσο σημαντικό είναι να προσερχόμαστε συχνότερα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έτσι, και να μετέχουμε σε αυτό, έτσι δεν είναι? Αλλά τι θα μπορούσαμε να πούμε, ίσως, αν θέλετε, για τις προϋποθέσεις?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι προϋποθέσεις, οπωσδήποτε, για να μετάσχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χρειάζονται ορισμένες πνευματικές προϋποθέσεις, οι οποίες ήδη εξαίρονται από τον ιερέα όταν μας καλεί να προσέλθουμε στο μυστήριο. Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Ο φόβος Θεού, η πίστη και η αγάπη, διούμενα από μέρους των πιστών, σημαίνουν μια ηθικοπνευματική, οπωσδήποτε, καθαρότητα. Κατά το δυνατόν, βέβαια. Ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι που αντιλαμβάνονται τη Θεία Ευχαριστία ως στεφάνι για την ηθική τους, τέλος πάντων, προκοπή και καθαρότητα. Αυτό είναι τουλάχιστον φαρισαϊκό, θα έλεγα. Όταν ο Χριστός μας καλεί να προσέλθουμε, δεν μας καλεί να προσέλθουμε επειδή είμαστε Άγιοι, επειδή είμαστε, θα έλεγα, άμεμπτοι, αλλά μας καλεί να προσέλθουμε εν μετανοία, για να μπορέσουμε να γίνουμε Άγιοι, δηλαδή ζωντανά μέλη του σώματός του. Αυτό εννοώ με το Άγιοι. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θα πρέπει, ας πούμε, να εξετάζει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το άνθρωπο στον εαυτό του και κατόπιν να προσέρχεται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Δηλαδή, υπάρχουν τα λεγόμενα θανάσιμα αμαρτήματα, για να γίνω πιο σαφής. Όταν έχεις διαπράξει ένα θανάσιμο αμάρτημα, έναν φόνο, μία μοιχεία, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα παρεμφερή, αυτά ως εκ της φύσεως τους σε εμποδίζουν να προσέλθεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γι' αυτό χρειάζεται περίοδος μετανοίας, περίοδος συντριβής και με την πνευματική καθοδήγηση ενός πνευματικού θα μπορεί ο πιστός, ο οποίος έχει εκπέσει τρόπον την άμετο θανάσιμο αμάρτημά του, να γίνει ξανά μέτοχος της κοινωνίας του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν σημαίνει αυτό ότι κάθε φορά πριν πάμε να κοινωνήσουμε θα πρέπει να πάμε να επισκεπτόμαστε τον πνευματικό μας. Όχι αυτό το πράγμα, αλίμονο. Το πνευματικό τον επισκεπτόμαστε όταν αισθανόμαστε κάπως βεβαρημένοι τη συνείδησή μας για τα όσα, ας πούμε, συμβαίνουν στην πνευματική μας ζωή. Αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος μας είναι η συμμετοχή μας στο μυστήριο του Χριστού, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και αν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι που, τέλος πάντων, μας προβληματίζει, μας δημιουργεί πρόβλημα, εκεί μπορούμε να απευθυνθούμε στο πνευματικό μας. Από την άλλη μεριά, δεν είναι βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας η νηστεία, έτσι. Να εξηγούμαστε στο σημείο αυτό. Ουδέποτε οι πατέρες, και το βλέπουμε αυτό στους κανόνες της Εκκλησίας, ουδέποτε είδαν την νηστεία ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Θα μου πείτε, δεν χρειάζεται νηστεία? Όχι, βέβαια. Είναι απαραίτητη προκειμένου να προετοιμαστούμε πνευματικά. Δηλαδή κάνουμε την νηστεία για πνευματική προετοιμασία. Για άσκηση, πώς να το πω έτσι απλά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Και όχι ως αυτοσκοπό.
1: Έτσι, ακριβώς. Όχι ότι επειδή θα κοινωνήσω πρέπει να νηστέψω. Και αν τυχόν δεν μπορέσεις να νηστέψεις, τι γίνεται, ας πούμε? Δεν θα πρέπει να συμμετάσχεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας? Συμβαίνει, έχουμε ασθενείς, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν να νηστέψουν. Τι θα γίνει αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό σημαίνει ότι μόνο για λόγους πνευματικής προετοιμασίας μπορεί, ας πούμε, ή αν θέλετε επιβάλλεται ο άνθρωπος να νηστεύει. Από εκεί και πέρα, άλλωστε η νηστεία, κοιτάξτε, όταν τηρεί κανείς τις νηστείες της Εκκλησίας, τι άλλο να τηρήσει από εκεί και πέρα? Τι άλλο να τηρήσει? Τηρούμε τις νηστείες της Εκκλησίας, ας πούμε τις νηστείες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Τεσσαρακοστής των Χριστουγέννων, του Πάσχα, του 15 Αυγούστου, Τετάρτη και Παρασκευή, εν πάση περιπτώσει τις γνωστές νηστείες. Από εκεί και πέρα, τι άλλη νηστεία να κάνεις? Τηρώντας αυτές τις νηστείες της Εκκλησίας, δεν χρειάζεται, θα έλεγα, μια έξτρα νηστεία, η οποία θα σε καθιστά μάλιστα ικανό να προσέλθεις στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
0: Κύριε καθηγητά, είναι πάρα πολύ σημαντικά και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όσα συζητάμε σήμερα με τη βοήθειά σας και όσα μας λέτε. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Μας έχει απομείνει λίγος χρόνος στην διάθεσή μας. Να έχουμε περισσότερο χρόνο μόλις επιστρέψουμε. Και θα πάμε και σε μηνύματα ακροατών που είναι αρκετά εδώ και θα τα δούμε με τη βοήθειά σας και αυτά. Όλα αυτά σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, και πάλι κοντά σας.

0: Έχουμε περίπου άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή μας, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και εδώ θα μπορούσαμε ίσως να σχολιάσουμε λίγο, και κύριε καθηγητά, με τη βοήθειά σας, το ερώτημα, μάλλον το μήνυμα ενός ακροατή που αναφέρεται στην προς Εφεσίους επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, εδώ που τονίζεται χαρακτηριστικά ότι ο Θεός μας έκανε γνωστό το μυστήριο του θελήματός του, που με αγαθότητα προσχεδίασε να πραγματοποιήσει με το έργο του Χριστού στην καθορισμένη στιγμή, δηλαδή να τα ενώσει όλα, ουράνια και επίγεια, στο πρόσωπο του Χριστού. Και εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιό και Λόγο του Θεού, στον Ιησού Χριστό. Επειδή αναφερόμαστε στην Εκκλησία, στο Χριστό και στο Άγιο Πνεύμα σήμερα, εδώ ποιος είναι ο ρόλος του Χριστού? Ήδη έχουμε πει, έχουμε τονίσει με τη βοήθειά σας, ότι όπως τονίζουν και οι πατέρες, τα πάντα γίνονται διά του Υιού.
1: Ναι.
0: Τι θα μπορούσαμε να πούμε?
1: Στο πρόσωπο, κοιτάξτε, αυτό που εννοεί ο Απόστολος Παύλος είναι προφανές, αυτό είπαμε και προηγουμένως. Εννοεί ότι στο πρόσωπο του Χριστού γίνεται η ένωση κτιστού και ακτίστου. Ο πατήρ δηλαδή ιδρύει την Εκκλησία ούτως ώστε στο πρόσωπο του Χριστού να γίνει ο άνθρωπος να ενωθεί υπαρξιακά, οντολογικά θα έλεγα, με την άκτιστη και θεία φύση, στο πρόσωπο του Χριστού, και να πετύχει με αυτόν τον τρόπο τη θέωσή του. Όμως αυτό δεν γίνεται χωρίς την συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο μας φέρει στον Υιό. Λέει ουδής, μπορεί να πει ας πούμε, Κύριος Ιησούς ημίεν πνεύματι Αγίο. Έτσι, δεν λέει ο Απόστολος Παύλος.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά ο ίδιος ο Χριστός λέει ουδής έρχεται προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Και αυτή η έλξη που ασκεί ο πατήρ στους ανθρώπους για να τους φέρει στον Υιό γίνεται ένα Αγίο Πνεύματι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό το οποίο τρόπον την ενεργεί ως μαγνήτης για να μας φέρει στον Χριστό. Ουδής έρχεται προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν. Για να έρθουμε δηλαδή στον Χριστό χρειάζεται να υπάρξει μια έλξη, και αυτή η έλξη είναι που ασκεί το Άγιο Πνεύμα για να μας φέρει στον Χριστό. Λέει ο Μέγας Βασίλειος, αλλά και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας, ότι όπως κάθε ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, ας πούμε, εμφανίζεται στον κόσμο εκ πατρός διηού εν Αγίω Πνεύματι, έτσι και κάθε σχέση μας με τον Τριαδικό Θεό συντελείται από του Πνεύματος δια του Υιού εις τον Πατέρα.
0: Δηλαδή κύριε καθηγητά.
1: Ναι, δηλαδή το πνεύμα, θα σας πω το παράδειγμα που φέρνει ο Μέγας Βασίλειος, το πνεύμα το Άγιο λέει ενεργεί ως φως στη ζωή των ανθρώπων. Και ως φως είναι αυτό το οποίο μας αποκαλύπτει την εικόνα του Θεού του αοράτου. Μπορούμε να δούμε μια εικόνα μέσα στο σκοτάδι, όχι. Για να δούμε μια εικόνα χρειάζεται φως, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν είναι το φως μέσα στο οποίο μπορούμε να δούμε την εικόνα του Θεού του αοράτου, που είναι ο Χριστός, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Πατήρ είναι αόρατος, ο Υιός είναι ορατός, είναι εικόν του Θεού. Όπως είπε στον Φίλιππο όταν του είπε «Κύριε δείξον ημίν τον Πατέρα», και απαντά ο Χριστός «Το σου των χρόνων ημί με θυμών και ου και γνωκάς με Φίλιππε, ο εωρακός εμέ». Εώρα και τον Πατέρα. Τον Υιό βλέπουμε, ο Πατήρ είναι αόρατος, απρόσιτος. Βλέπουμε λοιπόν τον Υιό ως εικόνα του Θεού του αοράτου, όπως τον χαρακτηρίζει ο Απόστολος Παύλος, εικόνα του αοράτου, πατρός δηλαδή, και από τον Υιό ως εικόνα αναγόμαστε στον Πατέρα. Δηλαδή βλέπουμε εδώ.
0: Είναι αυτό που λέει και ο Χριστός, νομίζω, κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω, αυτό που λέει και ο ίδιος ο Χριστός στα Ευαγγελία, ότι από τη στιγμή που γνωρίσατε εμένα, γνωρίσατε τον Πατέρα.
1: Ναι. Όμως θέλω να πω ότι ο ρόλος των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ποιος είναι σε αυτή την γνωστική, έτσι, διαδικασία. Το το Άγιο Πνεύμα ως φως μας οδηγεί στον Υιό που είναι η εικόνα του Θεού, του αοράτου, και από την εικόνα αναγόμαστε πλέον στο αρχέτυπο, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος, που είναι ο πατήρ. Έτσι λοιπόν και τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος συμμετέχουν σε αυτή την αποκαλυπτική διαδικασία, αν θέλετε, του Θεού μέσα στον κόσμο. Θα γνωρίζουμε τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, γιατί το Άγιο Πνεύμα σαν μαγνήτης, όπως είπα, μας έλκει ως φως, μας οδηγεί στον Υιό, και ο Υιός ως εικόν του Θεού, του αοράτου, μας οδηγεί στο πρωτότυπο, το αρχέτυπο, που είναι ο πατήρ.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα τι άλλο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, κύριε καθηγητά, και τι άλλο θα μπορούσαμε να τονίσουμε όσον αφορά, αφού έχουμε ήδη πει όλα αυτά με τη βοήθειά σας, τι σημαίνουν όλα αυτά για όλους εμάς, για τα μέλη του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία, και πώς καλούμαστε ίσως αυτά να τα βιώσουμε αλλά και να τα εκφράσουμε στη ζωή μας.
1: Κοιτάξτε, νομίζω από την συζήτησή μας αυτό που θα ήθελα, έτσι επιτρέψτε μου να πω, να μείνει σαν πεμπτουσία, ας πούμε, της συζητήσεως στους ακροατές μας, είναι ότι Εκκλησία και Θεία Ευχαριστία είναι άρρηκτα δεμένες μεταξύ τους, και μάλιστα και λειτουργικά, δηλαδή λειτουργικά με την έννοια ότι η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας λειτουργεί ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί η ενότητα της Εκκλησίας. Αυτό θα πρέπει να το έχουμε ως ιερά παρακαταθήκη, επιτρέψτε μου να πω, και να βλέπουμε την Θεία Ευχαριστία ως δωρεά του Θεού σε εμάς τους ανθρώπους, εις τρόπον ώστε να γινόμαστε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι ο Μέγας Αθανάσιος, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Άριο, είδε την αριανική αίρεση, ξέρετε, όχι απλώς ως μια αίρεση τριαδολογική, αλλά μια αίρεση κατεξοχήν εκκλησιολογική. Τι εννοώ? Δεν λέει ο Χριστός στο 17ο κεφάλαιο ότι θέλω, Πάτερι, να πάντες εν όσιν, καθώς εμείς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η σχέση Πατρός και Υιού, η ενότητα μεταξύ Πατρός και Υιού, είναι ουσιαστικά το μοντέλο της ενότητας μεταξύ των πιστών. Η τριαδική κοινωνία είναι το μοντέλο της ενότητας μεταξύ των πιστών. Ερχόμενος λοιπόν ο Άριος να αμφισβητήσει αυτή την ενότητα μεταξύ Πατρός και Υιού, λέγοντας ότι ο Υιός είναι κτίσμα, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ουσιαστικά καταστρέφει την ίδια την Εκκλησία, διότι καταστρέφοντας το μοντέλο αυτής της εκκλησιολογικής ενότητας, καταστρέφει την Εκκλησία. Δηλαδή πόσο οι πατέρες είχαν συνειδητοποιήσει τις συνέπειες που έχει η αίρεση, η τριαδολογική εμπροκειμένο αίρεση του Αρίου, για την ίδια την ενότητα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο νομίζω ότι κάνοντας λόγο για την ενότητά μας ως μελών του σώματος του Χριστού, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τον ιδιάζοντα ρόλο των προσώπων του Αγίου Πνεύματος, στον οποίο αναφερθήκαμε.
0: Των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ναι.
1: Της Αγίας Τριάδος, συγγνώμη, ναι. Των προσώπων της Αγίας Τριάδος, ναι. Στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. Ναι.
0: Και αυτό επίσης που τονίσαμε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και η συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου γινόμαστε σώμα Χριστού με κεφαλή τον ίδιο το Χριστό. Και αυτή την πολύ χαρακτηριστική φράση, αν δεν κάνω λάθος, τον Απόστολο Παύλο, «Εις άρτος εν σώμα επολίες μεν», έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Ότι επειδή λέει μετέχουμε εκ του ενός άρτου, γι' αυτό είμαστε ένα σώμα. Ξέρετε, η σύγχρονη έρευνα, κυρίως η βιβλική, έχει αποδείξει με πολύ πιστικά, θα έλεγα, τεκμήρια, ότι ο χαρακτηρισμός της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού πηγάζει ακριβώς από αυτό το σημείο του Αποστόλου Παύλου. Δηλαδή, ο οποίος θεωρεί ότι επειδή μετέχουμε του ενός σώματος, γι' αυτό εν σώμα εσμένη πολύ, άρα το σώμα του Χριστού.
0: Και ίσως έτσι γίνεται, έτσι αυτή η περιγραφή είναι πολύ χαρακτηριστική, νομίζω το γνωρίζουν και οι ακροατές μας και μπορούμε κάπως να αντιληφθούμε κατά το ανθρωπίνως δυνατό, κύριε καθηγητά, έτσι, τι σημαίνει εκκλησία, τι σημαίνει σώμα Χριστού, τι σημαίνει και τι διαστάσεις έχει η δική μας μετοχή στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και ίσως να καταλάβουμε έτσι καλύτερα αυτό που τονίσατε και εσείς, την εκκλησιολογική σημασία του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, που όπως είπατε μερικές φορές δεν, ίσως μένει κάπως σαν κάτι το ανεξήγητο, δεν το εξηγούμε όσο θα έπρεπε, έτσι δεν
1: θα
0: είναι.
1: Θα έπρεπε, και είναι το σημαντικότερο αυτό, ξέρετε. Mm-hmm. Διότι πάρα πολλοί κόσμος έχει αποξενωθεί, έχει απομακρυνθεί από την Θεία Ευχαριστία. Τώρα βέβαια βλέπουμε τα τελευταία χρόνια μια πυκνότερη προσέλευση κυρίως νέων ανθρώπων στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά δεν ξέρω, παλιότερα θυμάμαι η μητέρα μου, η οποία ήταν ευσεβής γυναίκα, μου έλεγε: «Α, παιδί μου, τι θα πει αυτό, δεν είναι σούπα η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Κοινωνία, δεν είναι σούπα κάθε τόσο να πηγαίνουμε να κοινωνούμε». Δηλαδή, και μάλιστα μου έλεγε 4 φορές το χρόνο, όχι παραπάνω. Υπάρχουν κάποιες αντιλήψεις δηλαδή μέσα στο λαό, οι οποίες θα έλεγα είναι τελείως αντορθόδοξες, επιτρέψτε μου να πω. Οι πατέρες τονίζουν τη συχνή προσέλευση. Βεβαίως, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πόσο πρέπει να προσερχόμαστε, λέει, άπαξ, τετράκης ή πολλάκης. Δεν σου λέω, λέει, ούτε άπαξ, ούτε τετράκης, ούτε πολλάκης, αλλά μεταβίου αλήπτου. Δηλαδή να μην μας ελέγχει, ας πούμε, κάτι στη ζωή μας. Ναι, αυτός είναι ο αγώνας των πιστών.
0: Ναι.
1: Όταν υπάρχει μια ενσυνείδητη στάση από μέρους των πιστών μας και κάνουν τον πνευματικό τους αγώνα, από εκεί και πέρα θα πρέπει οι ίδιοι να συνειδητοποιούν ότι δεν μπορεί αυτός ο πνευματικός αγώνας να είναι καρποφόρος εάν δεν υπάρχει συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί έτσι όχι μόνο συμβάλλουμε στην ενότητα των μελών του σώματος του Χριστού, αλλά γινόμαστε και ναός του Αγίου Πνεύματος, και από εκεί πλέον, και εκεί αν θέλετε αρχίζει να τελειούται το μυστήριο της Θεώσεως των πιστών, όλων μας ως μελών του σώματος του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία, όπως είπαμε, είναι κοινωνία Θεώσεως, με αυτή την έννοια.
0: Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά, θεμελιώδη νομίζω, που σήμερα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με την βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Είχαμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να θίξουμε πολλά ζητήματα στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλον χρόνο, αλλά εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί σας, και να σας ευχηθούμε, κύριε καθηγητά, καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια και καλό υπόλοιπο Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
0: Επίσης, να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

0: Είχαμε την ευκαιρία σήμερα, αγαπητοί ακροατές, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γεώργιο Μαρτζέλο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστούμε, αγαπητοί ακροατές, για τα μηνύματα, για τις ερωτήσεις σας που πάντοτε μας βοηθούν κάθε φορά. Ήταν η εκπομπή Ταυτότητα της Εκκλησίας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Πορεία προς την θέωση, η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Κυκλοφόρησε από την Αποστολική Διακονία η ελληνική μετάφραση της διδακτορικής διατριβής του Θεοδόρου του Πολυζωγόπουλου, Μητροπολίτη Λαοδικίας, η οποία αποτελεί συστηματική μελέτη για την ασκητική μυστική εμπειρία, όπως την εβίωσε ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, διακεκριμένος εκκλησιαστικός άνδρας του 5ου αιώνα. Πρόκειται για μια ασκητική μορφή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Πορεία προς την θέωση. Η συμβολή του Αγίου Διαδόχου Φωτικής στην Ορθόδοξη Πνευματικότητα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
9: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
10: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνέρχεται σήμερα η διαρκής ιερά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων με πρόγραμμα 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζονται ενεργειακά σχολεία και δημοτικά κτίρια σε 6 περιοχές της Αττικής μέσω νέων έργων της περιφέρειας. Μειώθηκαν οι αυξήσεις μεταναστών και αυξήθηκαν οι επιστροφές το τελευταίο 12μηνο. Συνελήφθη στην Καλλιθέα 18χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντάς την ελαφρά. Τοποθετήθηκε δίχτυ κατά των ντρόουν στο κέντρο του Βερολίνου σε μια συμβολική κίνηση για την ανάγκη ενίσχυσης της Ουκρανικής αεράμυνας. Ακυρώθηκε στο Βερολίνο εκδήλωση κολύμβησης για παιδιά αφρικανικής καταγωγής έπειτα από ρατσιστικές απειλές και αντιδράσεις. Έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά μέχρι 6 μποφόροι βορειάδες στο Αιγαίο, στους 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Μια σούστα από την Αμοργό με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί για να ξεκινήσουμε σήμερα τα μουσικά μας ταξίδια. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας και το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή αυτή την ώρα, 7 με 8 το βράδυ. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνταξιδιώτης σήμερα, ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής για τον καθαρό ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Και στο τηλεφωνικό κέντρο 210-72-98-222 ο Χαράλαμπος Μπαγιαρτάκης υποδέχεται σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες για τα μέρη όπου θέλετε να ταξιδεύουμε και τις μουσικές που επιθυμείτε να ακούμε.

Σούστα Αμοριανή και Νίκος Οικονομίδης στο βιολί και μένοντας για λίγο ακόμη στην Αμοργό, το τραγούδι για το Αμοριανό πέραμα. Αμοριανό μου πέραμα, να έχεις καλό ξημέρωμα, τραγουδά η Γιασεμή Σαραγούδα.

Αμοριανά περάματα που φέρνετε τα γράμματα. Ένα τραγούδι από την Αμοργό, αυτό που μόλις ακούσαμε, με τον Νίκο Οικονομίδη στο βιολί και τη Γιασεμή Σαραγούδα να τραγουδά. Στο Αιγαίο λοιπόν, το Αιγαίο που παραμένει στους αιώνες θάλασσα ηχίεσα, θάλασσα που αντυχεί, όπως τα χρόνια του Ομήρου. Ισορροπώντας αριστοτεχνικά ανάμεσα στο μύθο και στην ιστορία, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, Βορρά και Νότο, Βαλκάνια και Μεσόγειο. Με μια φύση που υποβάλλει την αίσθηση του μέτρου και της αρμονίας και έναν ανοιχτό ορίζοντα που προκαλεί για την αναζήτηση και την επικοινωνία. Αν οι Δελφοί θεωρήθηκαν ο ομφαλός της γης, οι Κυκλάδες με επίκεντρο άλλον έναν ιερό χώρο του Απόλλωνα, τη Δήλο, αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα του Αιγαιακού θαλασσινού πολιτισμού, μήτρα μουσικής και χορών. Διάσημα σε όλο τον κόσμο είναι τα κυκλαδικά ειδόλια της Κέρου, δίπλα στην Αμοργό, που οι αρχαιολογικές έρευνες ανάγουν στο 2600 χρόνια π.Χ. και στα οποία η μουσική εκδηλώνεται με τον πιο άμεσο τρόπο. Ο περίφημος αρπιστής και ο αυλητής της Κέρου, δύο μαρμάρινα ειδόλια που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, αποκαλύπτουν ένα υψηλό επίπεδο μουσικής ζωής και πρακτικής, ενώ η βασική οργανολογική αρχή του διπλού αυλού επιβιώνει ως τις μέρες μας στην κατασκευή της αιγιοπελαγίτικης τσαμπούνας. Στο πέρασμα του χρόνου, οι Κυκλάδες λειτουργήσαν συχνά ως κεντρικό κομβικό στοιχείο στα δίκτυα πολιτισμικής επικοινωνίας ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Εδώ λοιπόν εκδηλώθηκαν και οι επιδράσεις των Φράγκων, Γάλλων, Γενοβέζων και Βενετσιάνων, οι οποίοι καταλαμβάνοντας τα νησιά με τις σταυροφορίες, έφεραν μαζί τους και μελωδίες, μουσικές και ποιητικές φόρμες, όπως η ρήμα, η ομοιοκαταληξία, χορούς όπως ο μπάλος και μουσικά όργανα όπως το βιολί. Όμως ο κόσμος του Αιγαίου, με την αφομοιωτική αναπλαστική του δημιουργικότητα που τον χαρακτήρισε στους αιώνες, συνδύασε τη ρήμα, την ομοιοκαταληξία, με τον κατεξοχήν ελληνικό στίφχο, τον ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο στις Μαντινάδες. Τοποθέτησε τον μπάλο μετά τον κατεξοχήν παραδοσιακό χορό, τον συρτό. Και πέρασε στο βιολί την τεχνική παίξηματος και τα μοτίβα της νησιώτικης λύρας και της τσαμπούνας. Τι ωραιότερο παράδειγμα για τη δύναμη της ελληνικής παράδοσης απέναντι στις ξένες επιδράσεις, μέσα από έναν δυναμικό διάλογο. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το βιολί να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της τσαμπούνας σε ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα κυκλαδίτικα τραγούδια, το Λουλουδάκι του Μπαξέ.

Γιώργος Κονιτόπουλος στο τραγούδι και Στάθης Κουκουλάρης στο βιολί. Πηδηχτός στην αξιώτικος χορός, το λουλουδάκι του Μπαξέ, με το βιολί να μιμείται το ηχόχρωμα και την τεχνική παίξηματος της τσαμπούνας. Και από το βιολί στη λύρα, την παλιά λύρα με το δοξάρι με τα κουδουνάκια που βρίσκουμε στα Δωδεκάνησα. Πάμε στη Ρόδο. Τραγούδι του γάμου, εστολίσαν το σπερβέρι.

τραγούδι του γάμου λοιπόν από τη Ρόδο, εστολίσαν το Σπερβέρι. Το Σπερβέρι, το παραδοσιακό κάλυμα του νηφιάτικου κρεβατιού, ολοκέντητο, γύρω τριγύρω κεντητό, στη μέση έχει το σταυρό και στην κορφή χρυσό ναϊτό, όπως θέλει το τραγούδι, και στην Βενετιά το Ιφάνασι, στην πόλη το κεντήσασι, στη Ρόδο το στολίσασι, παπάδες το βλογίσασι. Η Ρόδος λοιπόν, το Αιγαίο, ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ανάμεσα σε πόλη και Βενετιά, όπως επιβεβαιώνει και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Και εμείς να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα. Από τη Ρόδο θα πάμε τώρα στην Κάλυμνο με τα τσιμαριστά παραδοσιακά δίστιχα των σφουγγαράδων του νησιού.

Αγάντα Γιαλέσσα λοιπόν και αυτοσχέδια δύστιχα των Σφουγγαράδων της Καλύμνου, τα τσιμαριστά όπως τα λένε τα δύστιχα αυτά στην Κάλυμνο, ηχογράφηση στα μέσα της δεκαετίας του 60 από τη Δόμνα Σαμίου σε μικρό δίσκο 45 στροφών. Και να συνεχίσουμε στο Ανατολικό Αιγαίο.

Μαζεμένος ο τίτλος του χορού από τη Λέσβο που μόλις ακούσαμε, με τα φυσερά, όπως λένε στο νησί, τα πνευστά λαϊκά μουσικά όργανα που συνοδεύουν τα γλένδια και τις τελετουργικές υποδρομίες. Και από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, να πάμε τώρα στη γειτονική της Χίο, στο πυργί της Χίου, και ο τοπικός λαϊκός χορός που λέγεται βεβαίως Πυργούσικος.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Πυργούσικος, ο τοπικός λαϊκός χορός από το Πυργί της Χίου. Και να συνεχίσουμε από το Ανατολικό Αιγαίο, θα πάμε τώρα στο Βόρειο, θα πάμε στη Λίμνο. Το Πάτημα είναι ο χαρακτηριστικός πηδηχτός χορός του νησιού και παίζει βιολί ο Νίκος Οικονομίδης. Πάτημα λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Η αγάπη λοιπόν θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, θέλει λαγού περπατησιά και αητού γρηγοροσύνη. Αυτοσχέδια δύστιχα πάνω στο σκοπό από ένα αργό συρτό καλαματιανό από το Ανατολικό Αιγαίο. Για να συνεχίσουμε τα μουσικά μας ταξίδια, περνώντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας λοιπόν πάντοτε συντονισμένη στους 89,5 η άλλη φωνή στα Αριτζιανά και κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Δημήτρης Ελένης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής «Το αλάτι της γης». Και ένα συγκαθιστός χορός θα μας φέρει τώρα από το Ανατολικό Αιγαίο στη Θράκη. Χρόνης Αηδονίδης.

και τώρα ένα σκοπός που ταξίδεψε από το εικόνιο της Καπαδοκίας σε όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας και από την Κύπρο έφτασε ως τη Θράκη. Κόνιαλης.

Σκοπός Κόνιαλης λοιπόν, και αφήνοντας τη Θράκη να περάσουμε τώρα στη Μακεδονία. Τα Χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και ο Τρανός Χορός. Ο μεγάλος χορός στον οποίο συμμετείχε όλη η κοινότητα.

Τα χάλκινα της Κοζάνης του Δημήτρη Κότσικα και ο περίφημος Τρανός Χορός από τη Δυτική Μακεδονία. Για να συνεχίσουμε τώρα μετά τον Τρανό με τον Τσάμικο. Μια σειρά από πολύ γνωστά και αγαπημένα τσάμικα. Καρακοστέικο του Ανδρού Τσιμάνα και Να Σαντανιά τα δύο φορές με τον Πετρολούκα Χαλκιά στο κλαρίνο.

η σπουδαία τέχνη στο ελληνικό λαϊκό κλαρίνο του Πετρολούκα Χαλκιά και μια σειρά από κλασικά και αγαπημένα τσάμικα, Καρακοστέικο, του Αντρού Τσιμάνα και Νάσαν Τανιάτα δύο φορές. Και από το τσάμικο να περάσουμε τώρα στο Συρτό, άλλη μια κλασική ηχογράφηση, Γεωργία Μητάκη και μου παρήγγειλε τα Ιδόνη.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια με το αλάτι της γης. Απόψε ξεκινήσαμε από τις Κυκλάδες, την Αμοργό και την Άξο, περάσαμε στα Δωδεκάνησα, τη Ρόδο και την Κάλυμνο, στο Ανατολικό Αιγαίο, Λέσβο, Χίο και Λίμνο, στη συνέχεια στη Μικρά Ασία, τη Θράκη, τη Μακεδονία και καταλήξαμε στη Ρούμελη με τα κλασικά τσάμικα και σιρτά. Να σας αποχαιρετήσουμε πηγαίνοντας στη Θεσσαλία με το κλαρίνο του Νίκου Καρακώστα και Καραγκούνα εις Βαρνιάρα.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Κήπος Αϊθαλής, η Άγιοι της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Απικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Απικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Απικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Η ώρα είναι...

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Καθημερινά σε αυτή την εκπομπή, αυτή την ώρα, αναδεικνύουμε δρόμους και μονοπάτια, πόλεις και χωριά, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, ναούς και μνημεία, μοναστήρια, καθώς και άλλους τόπους ιστορικού ενδιαφέροντος της Ελλάδας. Τη σημερινή εκπομπή θα την αφιερώσουμε στα Ασκληπιεία και θα επισκεφτούμε δύο από τα γνωστότερα Ασκληπιεία της αρχαιότητας. Καλεσμένη στην εκπομπή μας σήμερα είναι η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Κυρία Ποριώτη, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5 μετά από πολύ καιρό.
1: Ναι, καλώς σας βρήκα. Καλή χειμερινή περίοδο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και αυτής της πρόσκλησης. Νομίζουμε ότι έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον το θέμα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί θα επισκεφθούμε τόπους που ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι και με την πίστη, αλλά και με την ίαση και την καλή υγεία. Σας δίνουμε λοιπόν το λόγο για να ακούσουμε κάποια πρώτα εισαγωγικά ίσως στοιχεία που αξίζει να τα ακούσουμε για τα Ασκληπιεία.
1: Ναι, έχει μια μικρή παρουσίαση. Σήμερα θα μιλήσουμε περισσότερο για τον Ασκληπιό, το μύθο, ένας από τους πιο κυρίαρχους μύθους που έχει σχέση με τη γέννησή του, την ανατροφή του, αρχαίους συγγραφείς που περνάνε μέσα και από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς να μιλάνε για αυτή την αρχαία λατρεία, όπως ο Θεοδόρητος, από ο οποίος μας παραθέτει τη συγγραφή του ιστορικού Απολλόδωρου που ήταν από την Αθήνα και έχει σχέση με τον ίδιο τον Ασκληπιό και την ανατροφή του, ποια ήταν τα ιερά ζώα και τα σύμβολα, πώς διαδόθηκε η λατρεία του Ασκληπιού. Είναι λίγο περίεργο, δεν το γνωρίζουμε αυτό, ότι η φήμη του στα ελληνιστικά και στα ρωμαϊκά χρόνια υπήρχαν περίπου 170 Ασκληπιεία, δηλαδή θυγατρικά ιερά σε όλη την Μεσόγειο, τα πιο σημαντικά νοσηλευτικά κέντρα της αρχαιότητας. Ήταν μεγάλη διάδοση της λατρείας του στη Ρώμη. Θα πούμε πώς ήταν διαμορφωμένα τα Ασκληπιεία, δηλαδή ποια είναι τα πιο σημαντικά κτίσματα που συνδέονται με την λατρεία του Θεού, τη θεραπευτική τέχνη πριν τον Ιπποκράτη, έχει σχέση με την ιαματική δύναμη της φύσης, γι' αυτό και οι χώροι όπου λατρευόταν ο Θεός Ασκληπιός ήταν σε ύψωμα, είτε σε χώρο με πολλά νερά και δέντρα, καθαρή ατμόσφαιρα, καθαρός αέρας, και έχει σχέση και με την ψυχή και με το σώμα. Πώς γινόταν η προετοιμασία του επισκέπτη, οικέτη, λατρευτή, άρρωστου της εποχής που επιζητούσε την ίασή του. Και βέβαια έχουμε και σε διάφορα μουσεία και της Επιδαύρου και στο Εθνικό Αρχαιολογικά της Αθήνας, ιατρικά εργαλεία. Γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για το πόσο εξελιγμένη ήταν πραγματικά η ιατρική στην αρχαιότητα.
0: Πάμε λοιπόν να τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά.
1: Να δούμε πώς είναι ο Θεός, πώς γεννήθηκε ο Θεός. Σύμφωνα με την έτσι, πιο απλή εκδοχή της καταγωγής του Θεού, μητέρα του Ασκληπιού ήταν η Κορονίδα, κόρη του Φλεγία, βασιλιά της Θεσσαλίας, όπου σήμερα είναι η Λίμνη Κάρλα, η οποία όμως όταν έμεινε έγκυος από τον Απόλλωνα, ήταν ήδη αραβωνιασμένη με τον Ίσχυ, το γιο του Ελάτου, βασιλιά της Αρκαδίας. Όταν έμαθε ο Θεός ότι η αγαπημένη του ετοιμαζόταν να παντρευτεί έναν άλλον και μάλιστα θνητό, σκότωσε το γαμπρό με βέλη και ανέθεσε στην αδελφή του την Άρτεμη εύση την κορονίδα. Έτσι το παιδί που γεννήθηκε έτσι λίγο πρόωρα, το έφερε ο Απόλλωνας στον κένταυρο Χήρωνα, ο οποίος βέβαια ο κένταυρος δεν ήταν μόνο η κένταυρη και στην κένταυρομαχία άσχημη στην όψη και άγριοι, ήταν και ορισμένη πάρα πολύ σοφή, όπως ο σοφός Χήρωνας. Ήταν αυτός που εμίσε τον Ασκληπιό στα μυστικά της ιατρικής. Ήπια φάρμακα, από βότανα και ρίζες φυτών, έμαθε να χρησιμοποιεί ο ήρωας στην αρχή και αργότερα Θεός στα μεγάλα θεραπευτήρια που υπήρχαν ασκληπία της εποχής. Έμαθε να θεραπεύει τους αρρώστους. Και η Θεσσαλία φυσικά, με την πεδιάδα, με την πολύ μεγάλη αυτή γη, γεμάτη από βότανα, αλλά και από τα βουνά, από τα άγρια χορτάρια, είναι αυτά που έδωσαν στον προϊστορικό άνθρωπο την πρώτη γιατριά, τα πρώτα βότανα που τα χρησιμοποιούσαν για την ίαση. Η

0: μύθος, αλλά και πραγματικότητα σε πολλά ιερά βλέπανε έτσι οράματα. Γιατί φυσικά αυτά που τους δίνανε να πιούν ήταν και κάποια παρεστιογόνα. Σύζυγος του Ασκληπίου, τώρα να πάμε στη δεύτερη γενιά, ήταν η Ιππιούνη, προσωποποίηση της Ιππιότητας, με την οποία απέκτησε δύο γιους, τους γιατρούς Ποδαλήριο και Μαχάωνα, και τρεις κόρες, την Ιασό από το Ίαμε, γιατρεύω, την Άκεσό από το Ακαίωμε, θεραπεύω, και την Πανάκια. Οι δύο πρώτες αντιπροσωπεύουν τα διάφορα στάδια θεραπείας, γιατριά θεραπεία, ενώ η τρίτη την φαρμακευτική αγωγή. Την υγεία άλλοι τη θεωρούν σύζυγο και άλλη κόρη του Ασκληπιού. Πάντως είναι μια πάρα πολύ παλαιά έτσι, θεότητα, η οποία ταυτίζεται με τον Ασκληπιό και με τον Αμφιάραο, εδώ το Αμφιαράιο της Αττικής, και με την Αθηνά. Άλλωστε ξέρουμε ότι ο ριχάλκινο άγραμμα της θεάς υγείας ήταν στημένο πάνω στην Ακρόπολη. Και υπήρχε και το Ασκληπείο, το γνωστό Ασκληπείο, που ήταν στην νότια πλευρά του ιερού μας βράχου. Μ' ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Ωραία. Έτσι σιγά σιγά τα αρχαία Ασκληπεία, τόποι λατρείας, νοσοκομεία, σανατόρια της εποχής, είναι από εκεί που η μαγική ιατρική γίνεται η ιατρική πρακτική, η ιατρική επιστημονική, εξελίσσονται και σε κέντρα πολιτισμού. Mm-hmm. Γιατί έχουμε και τα αρχαία θέατρα.
1: Mm-hmm.
0: Είτε το θέατρο της Επιδαύρου, δίπλα στο αρχαίο ιερό, που βέβαια σήμερα ο κόσμος επισκέπτεται την Επίδαυρο μόνο για το αρχαίο θέατρο. Αλλά αγνοούμε πόσο μεγάλο μέγεθος ήταν το συγκρότημα αυτό λατρείας και άσκησης της ιατρικής. Είτε βέβαια εδώ στην Αθήνα, στο Ασκληπείο της νότιας πλευράς της Ακρόπολης, που πάλι είχαμε το θέατρο, το αφιερωμένο στο Διόνυσο. Έχει σχέση και με την ψυχική υγεία. Αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ανά αυτές τις θεότητες και τους χώρους λατρείας είναι ήδη και από τα ομηρικά έπη, από τον Όμηρο έχουμε την πρώτη αναφορά σε αυτούς τις ονομασίες γιατρών που πήραν μέρος στον Τροϊκό πόλεμο ως αρχηγοί των στρατευμάτων πόλεων της Θεσσαλίας.
1: Νομίζουμε ότι με αυτά τα πρώτα στοιχεία μπορούμε να προσεγγίσουμε κι εμείς καλύτερα την έννοια των Ασκληπιείων. Βεβαίως έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα ακόμα στην σημερινή μας εκπομπή. Βλέπουμε με ποιον τρόπο αυτό που ονόμαζαν τότε ιατρική ίαση, το θρησκευτικό στοιχείο επίσης που ήταν πάντοτε κυρίαρχο, αλλά και το στοιχείο του πολιτισμού έδαιναν τόσο αρμονικά σε αυτούς τους χώρους. Στο σημείο αυτό, κυρία Ποργιώτη, επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Ακούτε, κυρίες και κύριοι, τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία. Νομίζουμε ότι η επιλογή μας σήμερα να αναφερθούμε στα σημαντικά ασκληπία της αρχαιότητας και τον πολυεπίπεδο ρόλο που διαδραμάτιζαν αυτά στη ζωή και την υγεία των αρχαίων ανθρώπων είναι μια επιλογή που αναδεικνύεται μέσα από αυτή, όχι μόνο η τόπη, αναδεικνύεται και ο πολιτισμός, αναδεικνύεται και η πίστη των ανθρώπων στη θρησκεία της εποχής τους. Βεβαίως, όπως έχουμε την δυνατότητα να ακούμε μέχρι τώρα, από τα όσα μας αναφέρει η σημερινή μας προσκεκλημένη ξαναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εκεί την ιατρική επιστήμη όπως ασκείται σήμερα. Μπορούμε όμως να βρούμε σπαράγματα αυτής της επιστήμης, μπερδεμένα σε πολλές περιπτώσεις με αυτό που πίστευαν οι άνθρωποι ότι μπορεί να φέρει την ίαση. Κυρία Ποριώτη, σας δίνουμε και πάλι το λόγο.
1: Ναι, ήταν ιατρική μεν, αλλά μαζί με θεραπεία και δοξασίες και η επανάληψη, το επαναλαμβανόμενο, ξέρετε, αποφέρει το αποτέλεσμα που θέλουμε, το επισημητό αποτέλεσμα. Πάντως στην αρχαία επίδαυρο, που είναι εξαιρετικά έτσι πολύ πράσινος χώρος, ήρεμος, η λατρεία ξεκινάει πάνω στο βουνό κατά την τρίτη χιλιετία. Εκεί όπου λίγο μετά, προς το τέλος της Μικυναϊκής εποχής, καθιερώνεται η λατρεία του Απόλλωνα Μαλεάτα, ο Απόλλωνας, ο πατέρας του Ασκληπίου. Ίσως προγονική λατρεία, γιατί στις προϊστορικές, κοινωνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατάς, να λατρεύεις τους προγόνους, γιατί παίρνεις από τη δύναμή τους. Από αυτή την θεία δύναμη εξελίχθηκε σιγά σιγά ο Απόλλωνας να είναι ο προστάτης της περιοχής και σιγά σιγά στο βωμό που βρέθηκε μπροστά από αυτό το πανάρχαιο προϊστορικό ιερό, τα ευρήματα ήταν καταπληκτικά. Πελέκης, ξύφη, λίθινα ρητά, λατρευτικά αγκία, σφραγιδόλυθη, πλήθος ειδωλίων. Όλα αυτά δείχνουν σιγά σιγά ότι η σημασία της λατρείας ξεπερνούσε κατά πολύ τα τοπικά όρια. Και εκεί στις στάχτες του βωμού βρέθηκαν έτσι ορίγματα, ανοίγματα, βόφτροι γεμάτοι από κόκαλα ζώων και πλήθος σπασμένων αγκίων πόσης και άλλων αφιερωμάτων που δείχνουν καθαρά το τελετουργικό της λατρείας, που χαρακτηριζόταν από τη θυσία αλλά και δείπνο από τη θυσία. Έτσι από το τέλος του 8ου αρχές 7ου αιώνα γίνεται η μεταφορά της λατρείας από το βουνό, από το κοινόρτιο βουνό, όρος, όπου ήταν αρχικά, προς τα παιδινά. Εκεί που είναι σήμερα και το ιερό, το Ασκληπείο. Και η αναζήτηση αυτή της βοήθειας, της θεϊκής συνδρομής για την υγεία, εκφράστηκε στο ιερό με τη λατρεία στην αρχή του Απόλλωνα και της μετάληψης. Οι θυσίες γιατί γινόταν, για να αφιερώσουν στους θεούς τα ζαμετά, γινόταν εκεί η μετάληψη της τροφής, όπου γινόταν σε ένα συγκεκριμένο χώρο του ιερού, και μετά είχε σχέση πάλι με την θεραπευτική πράξη. Αυτή που συνδέεται με τον Ασκληπίο είναι το όνειρο, είναι η εγκύμηση. Ειδικά στην επίδαυρο υπήρχε ένα ολόκληρο κτίριο, μια στοά, που ήταν άβατο εγκυμητήριο, εκεί όπου δεν μπαίνει ο καθένας χωρίς την ειδική άδεια. Πρώτα ο ασθενής επισκεπτόταν τον ναό του Θεού, έπειτα οι αίριες έψηλαν έναν ειδικό πεάνα, του έδιναν να πιει ένα ποτό και έμπαινε μέσα στο άβατο ψυχικά και σωματικά για να κοιμηθεί και για να δει στο όνειρό του το Θεό. Έτσι, εκεί στο ιερό του Ασκληπίου γίνεται η μετάβαση της λατρείας από τον Απόλλωνα στο γιο του τον Ασκληπιό. Και βέβαια εκδηλώθηκε εκεί ένα τεράστιο θεραπευτήριο, ένα τεράστιο, με τεράστια φήμη ιερό, που εξαπλώθηκε όχι μόνο στον ελλαδικό, αλλά και σε όλο τον μεσογειακό κόσμο. Ήταν ένα από τα πιο σημαντικά πανελλήνια ιερά, όπως ήταν της αρχαίας Ολυμπίας και των Δελφών, το Ασκληπείο της Επιδαύρου. Έτσι φτάνανε στο ιερό, η προσέλευση μάλλον γινόταν από έναν δρόμο που ερχόταν από την πόλη της Επιδαύρου, δηλαδή από τη θάλασσα, από εκεί που είναι σήμερα η παλαιά Επίδαυρος. Και καθώς βάλανε εκεί, γιατί ακριβώς οι αρχαίοι Επιδαύροι βάλανε την είσοδο σε αυτή την πλευρά, ακριβώς επειδή κατέληγε εκεί ο δρόμος από την πόλη τους. Ήταν ένα μνημιακό πρόπυλο, λίγο να δούμε τα οικοδομήματα που έχουν σχέση με το Ασκληπείο της Επιδαύρου, που ακολουθούσε αυτή την ιερά οδό, που κατέληγε στον Αγίου και τη Θόλο της Επιδαύρου. Ένα από τα πιο περίεργα πραγματικά οικοδομήματα και πιο λαμπρά οικοδομήματα της ελληνικής αρχαιότητας. Έτσι, πριν φτάσει κανείς στο ναό του Ασκληπιού και το αρχαίο θέατρο, περνούσε δίπλα από ένα στάδιο. Καταλάβαινε αυτό το στάδιο μια φυσική κοιλότητα, δεν έχει ακόμη πάρα πολύ καλά αναστηλωθεί, αλλά υπήρχαν και αγώνες όπου τελούνταν εκεί στην αρχαιότητα, αφιερωμένο στη λατρεία του Ασκληπίου. Έτσι έχουμε ένα στάδιο των ύστερων κλασικών χρόνων. Έχουμε το θέατρο που θεωρείται έργο του Πολύκλητου, ένα από τα πιο εξελιγμένα πραγματικά θέατρα της αρχαιότητας, όπου ήταν χτισμένο για 14.000 περίπου άτομα, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα της αρχαιότητας, πολύ καλά διατηρημένο και σήμερα γνωστό η Επίδαυρος για το θέατρο και το φεστιβάλ της Επιδαύρου που διοργανώνεται κάθε χρόνο.
0: Και για την εξαιρετική ακουστική της, έτσι.
1: Βέβαια. Γι' αυτό συνήθως ο κόσμος, οι επισκέπτες πάνε στην Επίδαυρο για το θέατρο, αγνοώντας εκεί το μεγάλο Ασκληπείο. Υπήρχε και ένας μεγάλος ξενώνας, λουτρά, γυμνάσια. Είναι όλα συνηθισμένα. Είναι ο τύπος των οικοδομημάτων που βλέπουμε στα αρχαία πανελλήνια ιερά. Υπήρχε και οδείο για μουσικά προγράμματα, αλλά μια παλέστρα μαζί με το γυμνάσιο. Υπάρχει και ένας μικρός ναός της Άρτεμις, αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ο ναός του Ασκληπιού, που χτίστηκε στις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ., έργο του αρχιτέκτονα Θεόδωτου. Μέσα ένα τεράστιο χρυσελεφάντινο άγαλμα του Θεού, έργο του Θρασιμίδη από την Πάρο, ένας γνωστός γλύπτης, περίπου την ίδια εποχή που έδρασε και τον 4ο αιώνα π.Χ. μαζί με τον Πολύκλητο, τον αρχιτέκτονα. Είναι αυτοί που εργάστηκαν σαν γλύπτες και αρχιτέκτονες στο ιερό του Ασκληπίου. Και βέβαια κοντά στα δυτικά του ναού σώζεται η θεμελίωση ενός πολύ περίεργου οικοδομήματος. Είναι η Θόλος της Επιδαύρου, ένα οικοδόμημα κύκλικο που περιέχει, βρήκανε εκεί στις αρχαιολογικές ανασκαφές όλο τον υπόγειο χώρο, όχι μόνο το κυκλικό διάζωμα, αλλά όλο και τον υπόγειο χώρο, το δάπεδο, το οποίο ήταν πλακωστρωμένο, και ένας χώρος από κάτω περίπου διαμέτρου 8 μέτρων, Εκεί έχει υποθεί ότι αργότερα ότι ίσως φιλούσαν σε αυτόν τον χώρο τα λατρευτικά αναθήματα του ιερού. Ήταν ένας χώρος που γινόντουσαν καθαρμιπιό ή εκεί κρατούσαν τα φίδια του Ασκληπιού, το ιερό σύμβολο του Θεού, το φίδι, το οποίο βέβαια χρησιμοποιούσαν βέβαια και το φαρμάκι μερικές φορές προς ίαση των ασθενών. Και γι' αυτό λέμε και εμείς σήμερα πάμε στο φαρμακείο. Yeah. Αυτό ήταν το σύμβολο της υγείας και το σύμβολο των ασκληπίων στην αρχαιότητα.
0: Ωραία. Στο σημείο αυτό να κάνουμε τη δεύτερη διακοπή μας, κυρία Ποριώτη, αφού κάναμε μια μικρή περιπλάνηση πολύ ενδιαφέρουσα στο χώρο της Επιδαύρου και στο ασκληπείο της Επιδαύρου. Να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε στο δεύτερο μέρος τώρα της σημερινής μας εκπομπής, Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια, στην πίστη και στην ιστορία. Για τα Ασκληπία γίνεται ο λόγος στη σημερινή μας εκπομπή. Επισκεφθήκαμε πριν από λίγο, ξεκινήσαμε μάλλον την επίσκεψή μας σε ένα από αυτά από τα πιο ονομαστά, και μιλάμε για το Ασκληπείο της Επιδαύρου, εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε αυτό το πρώτο μέρος της εκπομπής μας από την σημερινή μας προσκεκλημένη, την ξεναγό, την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε τις σκέψεις, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις επισημάνσεις και τις απορίες σας για όλα αυτά τα σημεία της Ελλάδας που επισκεπτόμαστε καθημερινά ραδιοφωνικά από τη συχνότητα του 89,5 και επιχειρούμε να τα αναδείξουμε. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κυρία Ποριώτη, ο λόγος πάλι σε εσάς. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσαμε με το Ασκληπείο της Επιδαύρου.
1: Ναι, το Ασκληπείο της Επιδαύρου ήταν ονομαστός χώρος της αρχαιότητας. Ήταν συνδεδεμένος με την ίαση, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι αυτή η ελπίδα που δινόταν στους πιστούς, στους ασθενείς της εποχής, η επίσκεψη σε αυτό το ιερό. Και είναι πολύ ενδιαφέρον και το μουσείο, όπου έχουν βρεθεί αναθήματα. Όπως και στο Μουσείο της Ακρόπολης έχουμε από το Ιερό του Ασκληπείου των Αθηνών, έτσι όπως έχουμε σήμερα τα τάματα στις εκκλησίες, ένα πόδι, ένα χέρι, ένα αυτί, μάτια, με προτροπή και, ξέρετε, τον πίσω από τον Θεό, την υγεία τους και την προστασία. Έχουμε όμως και έτσι συμβουλές για δίαιτα, το τι έπρεπε να φάνε, το τι έπρεπε να πιούνε, γιατί να ήταν προσεκτικοί. Έχουμε ανθρώπους που είχαν πρόβλημα με το στομάχι τους. Είχαμε γυναίκες εγκυμονούσες που ζητούσαν την προστασία του Θεού. Είχαμε ακόμη και ένας ο οποίος είχε χάσει εντελώς τα μαλλιά του, φαλακρός, και ζητούσε να ξανααποκτήσει κόμη.
0: Νομίζουμε ότι αυτό από τότε μέχρι σήμερα δεν το κατάφερε ούτε η ιατρική ακόμη.
1: Ναι, έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες έτσι οι επιγραφές που έχουν βρεθεί στο Ασκληπείο της Επιδαύρου, αλλά και γενικότερα στα Ασκληπεία. Χρησιμοποιούσαν πολύ το φίδι σαν σύμβολο αναζωογόνησης. Ήταν για τους αρχαίους και σύμβολο φρόνησης, γιατί είχε την ικανότητα να ανακαλύπτει θεραπευτικά βότανα και φυτά. Έτσι να φτάσουμε λίγο στο Ασκληπείο της Αθήνας. Το Ασκληπείο των Αθηνών βρίσκεται σε κάπως απομονωμένη γωνιά, εκεί πάνω στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, όπου οι ασθενείς μακριά από τα κρατά ήταν άριστα προστατευμένοι, αλλά και από τον καιρό, τους δυνατούς ανέμους, την αποπνιχτική σκόνη που θα είχαν οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης εκείνη την εποχή, και από τη ζέστη. Το Ασκληπείο ήταν μικρό, ένα τέμενος 100 μέτρα και πλάτος 30 μέτρων. Καταλάβανε όλο το ανατολικό τμήμα ενός επιπέδου που βρίσκεται αριστερά από το θέρος του Διονύσου. Το ιερό εδώ του θεραπευτή Θεού ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού Πολέμου, όταν η επιδημία Πανόλης το 429 αποδεκάτησε τον πληθυσμό της πόλης, της Αττικής. Τότε μια αποστολή των Αθηναίων μετέβη στην Επίδαυρο, όπου ήταν το πιο φημισμένο από τα ιερά του Ασκληπιού, για να φέρει στην πόλη το ιερό φίδι. Γιατί ο Θεός Ασκληπιός, το ξέρουμε, απεικονίζεται πάντοτε να κρατάει μία ράβδο, από όπου σύμφωνα τυλίγεται γύρω-γύρω το φίδι. Έτσι εκεί αριστερά από το Διονυσιακό Θέατρο και πάνω από την Κλίμακα κάπου είναι η στοά του Ευμένους, έχουμε τα θεμέλια του ιερού του Ασκληπίου, όπου υπάρχει ναός, υπάρχει η στοά, το εγκυμητήριο, η άβατο, το άβατο, υπάρχει μια ιερή πηγή εκεί που αργότερα έγινε χριστιανικός ναός, υπάρχει μια εσχάρα που κάνανε τις θυσίες και τους εξαγνισμούς. Πάνω σε αυτό, σε αυτή την πλευρά της Ακρόπολης. Είναι ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό η στοά, η οποία βέβαια σήμερα βλέπουμε 2-3 κίονες. Έχει και εσωτερική κιονοστοιχεία, που αυτό δείχνει ότι στηρίζει και έναν όροφο, έναν δεύτερο όροφο, ο οποίος μάλλον χρησιμεύει ως κοιτώνας για τους ασθενείς. Και υπήρχε και ένα μεγάλο πηγάδι, όπου γινόντουσαν εκεί καθαρμοί, εξαγνισμοί. Δίπλα ήταν η εσχάρα, από όπου γινόντουσαν οι προσφορές και οι θυσίες. Ή, εκεί λέει κατά μια άλλη έτσι, άποψη, εκεί φυλαζόντουσαν και τα ιερά φίδια του Ασκληπιού. Οι ασθενείς πριν εισέρθουν στο ναό έπρεπε να έχουν εξαγνιστεί. Έτσι περνούσαν τη νύχτα τους στο εγκυμητήριο. Και ίσως από την επίδραση ισχυρού θυμιάματος, ίσως από κάτι που πίνανε, έτσι φτάνανε σε μια θρησκευτική έκσταση. Βυθιζόταν σε ύπνο και περίμεναν ο Θεός να παρουσιαστεί στα όνειρά τους. Όταν ξυπνούσαν, αφηγούνταν τα όνειρά τους στους θεράποντες ιερείς, οι οποίοι έκαναν τη διάγνωση και συνιστούσαν την κατάλληλη θεραπεία. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ακριβώς δίπλα εκεί στην πηγή, αυτός ο χώρος μετατράπηκε σε ναό αφιερωμένο στην Παναγία την Καστριώτισσα. Και ακόμη βλέπουμε στο εσωτερικό εκεί αυτής της σπηλιάς χώρου του βράχου ότι η τύχη είναι ακόμη μαυρισμένη από τον καπνό των κεριών που άναβαν οι προσκυνητές μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Εκεί δίπλα, κατά πάσα πιθανότητα, σε ένα περιστήλιο που έχει βρεθεί της Βυζαντινής εποχής, θα ήταν και η κατοικία των ιερέων του. Βλέπουμε πως από την αρχαιότητα περνάει στο Βυζάντιο. Είναι και μάλιστα Παναγία Καστριώτισσα, ιζοδόχου πηγής. Ακόμη και σήμερα γιορτάζει τη βδομάδα μετά το Πάσχα. Υπάρχει ιερέας που μπαίνει μέσα στο ναό και κάνει λειτουργία ακριβώς δίπλα στο Ασκληπείο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία, στο σημείο αυτό να κάνουμε μια μικρή παύση στο οδηπορικό μας, αυτή τη φορά στο Ασκληπείο των Αθηνών, και να ακούσουμε μουσική και να επιστρέψουμε σιγά σιγά για τον επίλογο αυτής της πολύ ενδιαφέρουσας σημερινής μας ραδιοφωνικής βόλτας και στους τόπους αυτών των Ασκληπείων, αλλά και στο χρόνο και στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία τους που χάνεται ουσιαστικά στα χρόνια του μύθου. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει μια διαφορά και πως πάντοτε ο μύθος μεταφέρει στοιχεία της ιστορίας και της ανάγκης των ανθρώπων στην πορεία και στα ιστορικά χρόνια. Στο σημείο αυτό λοιπόν μικρή διακοπή για μουσική και επιστρέφουμε.

0: Με αυτό το όμορφο μουσικό άκουσμα συνεχίζουμε την σημερινή μας περιήγηση στα Ασκληπία, στον χώρο και στον χρόνο. Καλεσμένη μας πάντοτε η ξεναγός, η κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κυρία Ποριώτη. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι για το Ασκληπείο των Αθηνών. Είπατε ούτως ή άλλως στην αρχή της σημερινής μας εκπομπής ότι υπήρχαν τουλάχιστον 150 τέτοια στον ελλαδικό χώρο. Τέτοια Ασκληπία,
1: ναι.
0: Βέβαια.
1: Σε όλη τη Μεσόγειο. Mm-hmm. Από την Τρίκη, στη Θεσσαλία, στην Τοθωρέα, στη Δαφνούντα, mm-hmm. στην Επίδαυρο, στην Κόρυθο, στη Γόρτινα, mm-hmm. στον Πειραιά, στην Κρήτη, στην Κο, στην Πέργαμο, στην αρχαία Ρώμη. Υπήρχαν αυτά τα θεραπευτήρια, αλλά και φυσικά μεγάλες σχολές ιατρικής της αρχαιότητας, από τον Ιπποκράτη και από τον Γαλινό. Ο Ιπποκράτης που γεννήθηκε στο νησί της Κου, αρχαία Κος, 460 π.Χ. πέθανε στη Λάρισα. Αναφέρεται σαν ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής. Ήταν εδώ που βοήθησε στην Αθήνα τους Αθηναίους στο λοιμό, και για να τον ευχαριστήσουν τον μίσαν στα Ελευσίνια Μυστήρια και τον ανακήρυξαν πολίτη των Αθηνών. Του παραχώρησαν δωρεάν σύντηση στο Πριτανείο, σε αυτόν και στους απογόνους του, και βοήθησε τους Αθηναίους στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Πέθανε, λέει, στη Λάρισα. Αλλά είναι σημαντικό το έργο του. Είναι υποκρατική η ιατρική και άφησε περίπου 59 στον αριθμό έργα, εγχειρίδια και διαλέξεις και έρευνες πάνω στην ιατρική. Και βέβαια έχουμε και τον όρκο του Ιπποκράτη που τον χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σήμερα. Και βέβαια ένας άλλος που είναι πολύ σημαντικός ιατρός των ρωμαϊκών χρόνων, των ελληνορωμαϊκών χρόνων, είναι ο Γαλινός. Θα ήθελα να σας δώσω αυτή την πληροφορία γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Ότι ένα χαμένο έργο του, του Γαλινού, περί αλληπίας, δηλαδή πως πρέπει ο άνθρωπος να αντιδρά όταν ένα λύπηρο, ένα καταστροφικό γεγονός συμβαίνει στη ζωή του. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το δοκίμιο, το έργο περί αλληπίας, ανακαλύφθηκε μόλις στοιχεία το 2005 στη Θεσσαλονίκη. Το χειρόγραφο βρέθηκε στη Μονή Βλατάδων από ένα νεαρό Γάλλο ερευνητή, τον Αντουάν Πιέτρο Μπέλι, που έτυχε να εργάζεται εκεί. Τα Βυζαντινά μοναστήρια έχουν τεράστιες συλλογές από χειρόγραφα. Και το θέμα του Γαλινού είναι η αποφυγή της θλίψης με τη βοήθεια της φιλοσοφίας. Η απώλεια, η κακοδαιμονία, οι συμφορές που μας τυχαίνουν και μας βυθίζουν στη στεναχώρια, για τους Έλληνες φιλοσόφους δεν ήταν παρά προκλήσεις, ευκαιρίες να αποφύγουν, να ξεπεράσουν τα προβλήματα με όπλο και την θεωρία τους. Ο Γαλινός ο ίδιος περιγράφει σε αυτό το δοκίμιο πώς από πυρκαγιά έχασε τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε. Και τι είχε πιο μεγάλη αξία για αυτόν? Τα εργαλεία του, mm-hmm. τα φάρμακα και οι συνταγές του, εκτός από τα άλλα αντικείμενα που είχε. Και έτσι περιγράφει πώς η απώλεια και η φιλοσοφία τον βοηθάει να ξεπεράσει τη θλίψη, και πραγματικά είναι η απάντηση πραγματεία του Γαλινού που βοηθάει τον αναγνώστη, ότι το υπέρτατο συμφέρον του ανθρώπου είναι να αξιολογεί ακουστικά και τα αποκτήματα και να δει τι έχει, τι είναι πιο συμφέρον για την ψυχή του.
0: Μάλιστα.
1: Το έργο περιαλβίας το έχουμε στην Θεσσαλονίκη.
0: Και βλέπουμε ότι η φιλοσοφία δεν θα μπορούσε να λείπει από οποιοδήποτε επίτευγμα του αρχαίου κόσμου, είτε μιλάμε για την άσκηση της ιατρικής, αλλά και από τα όσα μας είπατε στη σημερινή εκπομπή για τα ασκληπεία, κύριε Αποριώτη, αντιλαμβανόμαστε ότι οι αρχαίοι μον πρόγονοι έβλεπαν πάντοτε τον άνθρωπο σαν μία ολότητα, μιλούσαν για την ίαση ψυχής, πνεύματος αλλά και σώματος, δεν διαχώριζαν αυτά τα πράγματα στον τομέα της ίασης, γι' αυτό άλλωστε όλα αυτά τα ασκληπεία ήταν και κέντρα πολιτισμού. Μας είπατε για θέατρα, μας είπατε για οδεία, δεν είναι τυχαίο αυτό, νομίζουμε, έτσι?
1: Έτσι είναι, γιατί έχει σχέση με την κάθαρση, με καθαρμούς, με την κάθαρση της ψυχής. Γιατί το σώμα και η ψυχή μας κάνουν υγιείς. Δεν είναι από μόνο του το σώμα, είναι μαζί με το πνεύμα και η ψυχή. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό δεν είναι πάρα πολύ γνωστό, αλλά είναι το όραμα ενός ανθρώπου. Όλα ξεκίνησαν πριν από μερικά χρόνια με το όραμα του καθηγητή Βασιλείου Λαμπρινουδάκη, ο οποίος συνδέει το όνομά του με το ασκληπείο της Επιδαύρου και με το σωματείο Διάζωμα. Έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα διεθνές δίκτυο αρχαίων ασκληπείων, οι δρόμοι της ίασης, που μέρος αυτού όλου αυτού έχει η Αθήνα και ο Δήμος Αθηναίων μετέχει στο εγχείρημα αυτό. Και έχει σχέση, ξέρετε, με το Υπουργείο Πολιτισμού, με το Δήμο Τρικαίων, Επιδαύρου, ΚΟ, και να υπάρξει μια περισσότερη αναγνώριση του έργου αυτών των αρχαίων ιερών, ασκληπίων, που έχουν σχέση όχι μόνο με τη λατρεία, αλλά και περισσότερο με την ίαση.
0: Πολύ ωραία. Στο σημείο αυτό φτάνουμε λοιπόν στην ολοκλήρωση της σημερινής μας εκπομπής. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς να συμπληρώσετε ή να προσθέσετε κάτι άλλο, κυρία Αποριώτη, πριν κλείσουμε.
1: Ότι είναι σημαντικό και για μας τους Έλληνες, αν όχι τους καλοκαιρινούς μήνες, ότι μπορούμε να αφιερώνουμε λίγο χρόνο και να επισκεφτόμαστε αυτούς τους χώρους που αδειάζουν από τους επισκέπτες το χειμώνα, αλλά καλό θα είναι να γεμίζουν και από μας που αγνοούμε λίγο έτσι την κληρονομιά μας, αρχαία, βυζαντινή, να είμαστε έτσι λιγάκι πιο κοντά, να βρισκόμαστε πιο κοντά στην ιστορία μας.
0: Έτσι. Συνομιλούμε λοιπόν με την κυρία Κασάνδρα Ποριώτη, την ξαναγώ κυρία Κασάνδρα Ποριώτη. Για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Θα έχουμε, πιστεύω, πρώτο ο Θεός την δυνατότητα και σε μελλοντική εκπομπή να τα ξαναπούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών που μας καλείται κάθε φορά να συμμετέχουμε σε αυτές τις διαδρομές.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

Στην ενδοχώρα λοιπόν της Επιδράφορου, σε μια περιοχή με ήπιο κλίμα και άφθονα πηγαία ιαματικά νερά, βρισκόταν το Ασκληπείο, η έδρα του κατά τις δοξασίες εκείνης της εποχής θεού ιατρού της αρχαιότητας και το σημαντικότερο θεραπευτικό κέντρο όλου του ελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου. Ήταν το κύριο ιερό της μικρής παραθαλάσσιας πόλης της Επιδάβρου, αλλά η φήμη του και η αναγνώριση της σημασίας του γρήγορα ξεπέρασαν τα όρια της Αργολίδας και θεωρήθηκε από όλους τους Έλληνες ο τόπος όπου γεννήθηκε η ιατρική. Περισσότερα από 200 ιαματικά κέντρα σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο θεωρούνταν ιδρύματά του. Τα μνημεία του αποτελούν σήμερα όχι μόνο παγκοσμίου φήμης αριστουργήματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, αλλά και εξαιρετική μαρτυρία για την άσκηση της ιατρικής στην αρχαιότητα. Σε αυτά αποτυπώθηκε η εξέλιξη της ιατρικής από τη φάση κατά την οποία η ίαση εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον Ασκληπιό έως τη μετατροπή της σε επιστήμη, με τη συστηματική καταγραφή περιστατικών και τη σταδιακή συγκέντρωση γνώσης και πείρας. Ο τόπος ήταν αφιερωμένος σε θεότητες με θεραπευτικές ιδιότητες ήδη από την προϊστορική ακόμη εποχή. Στον λόφο Κοινόρτιον που υψώνεται πίσω από το θέατρο στα βορειοανατολικά κατά τη Μυκηναϊκή εποχή υπήρχε ιερό στο οποίο λατρευόταν μια θεά συνδεδεμένη με την ίαση. Το ιερό αυτό που ήταν ασυνήθιστα μεγάλο για την εποχή δημιουργήθηκε τον 16ο π.Χ. αιώνα πάνω στα κατάλοιπα ενός οικισμού της πρώιμης και της μέσης εποχής του Χαλκού και διατηρήθηκε μάλιστα έως τον 11ο αιώνα π.Χ. Γύρω στο 800 π.Χ. ιδρύθηκε στην ίδια θέση ιερό αφιερωμένο στον Απόλλωνα που είχε και αυτός θεραπευτικές ιδιότητες που λατρευόταν εκεί ως Απόλλωνας Μαλεάτας.

Ακούσατε την εκπομπή «Ελλάδα, δρόμοι και μονοπάτια στην πίστη και στην ιστορία». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τρίτη 25 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 στο μικρόφωνο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Έναρξη δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά σε ενεργειακή αναβάθμιση και εξυγχρονισμό στρατιωτικών εργοστασίων με πρόγραμμα 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αναβαθμίζονται ενεργειακά σχολεία και δημοτικά κτίρια σε 6 περιοχές της Αττικής μέσω νέων έργων της περιφέρειας. Μειώθηκαν οι αύξεις μεταναστών και αυξήθηκαν οι επιστροφές το τελευταίο 12μηνο. Συνελήφθη στην Καλυφθέα 18χρονος που φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά. Ακυρώθηκε στο Βερολίνο εκδήλωση κολύμβησης για παιδιά αφρικανικής καταγωγής έπειτα από ρατσιστικές απειλές. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στους 38 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Ολοκληρώθηκαν για σήμερα και συνεχίζονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου. Μεγάλη είναι η μάχη που δίνουν εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις με τις οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τους σέρβισερς. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία για τη ρύθμιση των χρεών, ενώ από τον Σεπτέμβριο έρχονται αλλαγές που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο υπολογισμού της ρύθμισης. Οι οφειλές προς την εφορία αγγίζουν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το ΚΑΟ ανέρχονται περίπου στα 52,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, σημαντικό είναι και το ύψος των δανείων που διαχειρίζονται οι servicers, το οποίο φτάνει περίπου τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Για όσους έχουν χρέη προς την εφορία, υπάρχει η πάγια ρύθμιση, η οποία παραμένει ανοιχτή. Προβλέπει εξόφληση σε έως 24 δόσεις, ενώ σε ορισμένες έκτακτες οφειλές ο αριθμός μπορεί να φτάσει έως και τις 48. Στις έκτακτες οφειλές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων χρέη που προκύπτουν από δικαστικές αποφάσεις, κληρονομιές ή φορολογικούς ελέγχους. Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ. Παράλληλα, μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου, υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης της ρύθμισης των 72 δόσεων για συγκεκριμένες παλαιότερες οφειλές. Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά οφειλές που είχαν καταστήληξη πρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έτσι, ένας οφειλέτης που έχει παλαιότερα χρέη αλλά και νέες οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά το 2023 μπορεί υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις να αξιοποιήσει διαφορετικές ρυθμίσεις για κάθε κατηγορία οφειλών. Ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για όσους έχουν χρέη σε περισσότερους από έναν φορέα αποτελεί ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω αυτού μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και τα funds, προσφέροντας στον οφειλέτη τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει συνολικά το χρέος του. Ο αριθμός των δόσεων μπορεί να φτάσει έως τις 240 για οφειλές προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ για οφειλές προς τράπεζες και funds μπορεί να φτάσει έως και τις 420 δόσεις. Βασική προϋπόθεση είναι το συνολικό ύψος των οφειλών να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ. Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ανάλογα με την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη μπορεί να προκύψει και κούρεμα μέρους της οφειλής. Σημαντική αλλαγή στον εξοδικαστικό μηχανισμό αναμένεται από τις 21 Σεπτεμβρίου, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να εξαιρούν την κύρια κατοικία τους από την περιουσιακή εικόνα που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της ρύθμισης, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, για τον υπολογισμό της οικονομικής εικόνας λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της περιουσίας του οφειλέτη. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, εκτός από την κύρια κατοικία, μπορεί να συνυπολογίζεται και ένα εξοχικό ή άλλο ακίνητο. Με τη νέα δυνατότητα, ο οφειλέτης θα μπορεί να επιλέξει να διατηρήσει την κύρια κατοικία του, ενώ άλλα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να ληφθούν υπόψη διαφορετικά στο πλαίσιο της διαδικασίας. Η μικρότερη αξία της περιουσίας που υπολογίζεται μπορεί να οδηγήσει ανάλογα με την περίπτωση σε περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως μεγαλύτερο κούρεμα της οφειλής. Πέρα από τις ρυθμίσεις χρεών, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου.
Όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση έως τις 25 Σεπτεμβρίου ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα εισοδηματικά δεδομένα από τις φορολογικές δηλώσεις του 2025 καθώς και τα νέα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από την εκαθάριση του ένφια. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και όσοι δεν είναι σήμερα δικαιούχοι αλλά πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Η διαδικασία αφορά την κύρια κατοικία και πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΔΙΚΑ. Το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο προβλέπει διαφορετικές κατηγορίες δικαιούχων και διαφορετικές εκπτώσεις στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Για τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος προβλέπεται έκπτωση που φτάνει τα 7,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα, ενώ για τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος η έκπτωση ανέρχεται στα 4,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη έκπτωση που φτάνει τα 10 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Παράλληλα υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για άτομα με αναπηρία άνω του 67% καθώς και για νοικοκυριά στα οποία υπάρχουν άτομα που χρειάζονται μηχανική υποστήριξη. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στα όρια κατανάλωσης. Η υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων για την τετραμηνιαία κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της σχετικής έκπτωσης. Αντίθετα για τα νοικοκυριά που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια προβλέπονται ευνοϊκότερες προϋποθέσεις και μεγαλύτερο όφελος ανά κιλοβατόρα. Οι αλλαγές στις ρυθμίσεις χρεών αλλά και οι προθεσμίες για το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο καθιστούν απαραίτητη την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών ώστε να μην χαθούν διαθέσιμες ρυθμίσεις και οικονομικές ελαφρύνσεις. Στην ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημοτικών κτηρίων σε 6 περιοχές της Αττικής προχωράει η Περιφέρεια με τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά να υπογράφει την ένταξη ισάριθμων νέων έργων στο πρόγραμμα Ενεργό για τον Δήμο. Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν τους Δήμους Βύρωνα, Ελευσίνας, Μοσχάτου, Ταύρου, Μεγαραίων, Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκιδόνας και Κεσαριανής. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Αττικής, τα χρηματοδοτούμενα έργα ανέρχονται πλέον συνολικά σε 15 με δημόσια δαπάνη 6.559.500 ευρώ και με συνολική επιφάνεια αναβαθμιζόμενων σχολικών και δημοτικών κτηρίων άνω των 31.000 τετραγωνικών μέτρων. Η δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οι σχετικές εντάξεις δημοσιεύονται στον επίσημο ιστότοπο του Περιφερειακού Προγράμματος Αττικής. Στο Δήμο Βύρωνα, για παράδειγμα, προβλέπεται η ενεργειακή αναβάθμιση του συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Καρέα με προϋπολογισμό 469.323 ευρώ. Οι εργασίες αφορούν το κτηριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Δεν χρηματοδοτούμε αποσπασματικές εργασίες αλλά ολοκληρωμένα έργα με ενεργειακές επιθεωρήσεις πριν και μετά τις παρεμβάσεις ώστε κάθε ευρώ ευρωπαϊκών και περιφερειακών πόρων να αποδίδει συγκεκριμένο, μετρήσιμο και πιστοποιημένο αποτέλεσμα, υπογράμμισε ο Υπερπεριφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προχωρά στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και εξυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού στρατιωτικών εργοστασίων και ενόπλων δυνάμεων συνολικού προϋπολογισμού 63,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και το καλοκαίρι συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ταξιδιώτες επιστρέφουν πλέον στην Αττική, αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους αυτές τις ημέρες, εκμεταλλευόμενοι τον χρόνο και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό τους. Μία ακόμη υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από οργανωμένη ομάδα που παρίστανε τους λογιστές εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές με τη δράση της πείρας να εντοπίζεται κυρίως στη Νέα Σμύρνη και το Παλαιό Φάλιρο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 41 ετών και ένας 44 σε Μενίδη και Άνω Λιώσια αντίστοιχα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών τετελεσμένων και σε απόπειρα κατεπάγγελμα και δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη απατών τετελεσμένων και σε απόπειρα κατεπάγγελμα και κατεξακολούθηση.

Αστυνομικοί έχουν εξιχνιάσει 5 περιπτώσεις απάτης σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, ενώ η έρευνα για την πλήρη δράση της ομάδας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζήτημα έχει δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη σχετικά με τη μεταφορά μαθητών και μαθητριών από και προς τις σχολικές μονάδες. Έχουν γίνει 3 διαδοχικοί διαγωνισμοί και μέχρι και τον τελευταίο δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, μόνο τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, και με αυτό καλύπτεται περίπου το 10% από τους 16.500 μαθητές και μαθητρίες που πρέπει να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για τη μετακίνηση για πιο απομακρυσμένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, όπως είναι ο Λαγκαδάς, η Χαλκιδόνα, τα Κουφάλια. Ανάμεσα στους μαθητές είναι και 1.300 άτομα με αναπηρία. Στη σύλληψη ενός 54χρονου, ο οποίος κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, προχώρησαν οι αρχές για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες στον βοτανικό κήπο στο Χαϊδάρι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 54χρονος πραγματοποιούσε εργασίες στην περιοχή και συγκεκριμένα έκοβε χόρτα χρησιμοποιώντας χορτοκοπτικό μηχάνημα. Κατά τη λειτουργία του μηχανήματος προκλήθηκε σπινθήρας με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Η φωτιά ξέσπασε σε μία ημέρα, κατά την οποία η Αττική βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Ειδικότερα, ο δείκτης επικινδυνότητας βρισκόταν στην κατηγορία 4, ενώ ίσχυε και απαγόρευση για υπαίθριες εργασίες. Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, οι δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο τις φλόγες πριν η πυρκαγιά λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις. Στο σημείο μετέβησαν ακόμη και στελέχη της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, τα οποία διερεύνησαν τα αίτια της πυρκαγιάς. Από την έρευνα λοιπόν προέκυψε η εμπλοκή του 54χρονου, ο οποίος συνελήφθηκε σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό σε δασική έκταση από αμέλεια. Ευρεία είναι η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου σε Αττική και Περιφέρεια, με νέους δήμους να καταγράφουν τα πρώτα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Ανάμεσά τους η Φιλοθέη Ψυχικό και ο Παπάγου Χολαργός, ενώ το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη αφορά 75χρονο άνδρα που νοσηλεύεται σε μεθ. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου, κάτι που αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Υπενθυμίζεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων προκαλεί ήπια ή και καθόλου συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η αυξημένη καταγραφή οφείλεται και στην εντατικότερη επιτήρηση και έγκαιρη διάγνωση των περιστατικών. Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία για τη δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Η υπηρεσία ιδρύθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2024 και άρχισε επίσημα τη λειτουργία της τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Μέσα σε περίπου 2 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 2.000 συλλήψεις, ενώ οι προφυλακίσεις ξεπερνούν τις 700. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα στο FBI το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Νέα περιστατικά άφιξης μεταναστών καταγράφονται σήμερα στα νότια του Ηρακλείου. Συγκεκριμένα, το λιμενικό σώμα τέθηκε σε συναγερμό έπειτα από τον εντοπισμό 2 λέμβων ανοιχτά των καλών λιμένων στα νότια του νομού. Στις Λέμβους εντοπίστηκαν συνολικά 84 άτομα και συγκεκριμένα 30 στο πρώτο περιστατικό και 54 στο δεύτερο. Σημαντική μείωση ωστόσο στις αφίξεις μεταναστών καταγράφεται το τελευταίο 12μηνο σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι επιστροφές, ενώ μειώθηκε το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου, διαμορφώνοντας μια διαφορετική εικόνα στις μεταναστευτικές ροές και τη διαχείρισή τους. Ειδικότερα από την 1η Αυγούστου 2024 έως την 1η Αυγούστου 2025, η
αφίξεις ανήλθαν σε 61.112, ενώ κατά το επόμενο 12μηνο από την 1η Αυγούστου 2025 δηλαδή έως τις 31 Ιουλίου 2026 περιορίστηκαν σε 41.998. Η διαφορά προσεγγίζει τις 20.000 λιγότερες αφίξεις και αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 35% σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου. Αναλογητά καταγράφεται και στο πρώτο 7

του 2026, καθώς οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025. Την επίδραση της απώλειας της δαστικής βλάστησης στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους έπειτα από μια μεγάλη δασική πυρκαγιά αναδεικνύουν δορυφορικά δεδομένα που ανέλησε η μονάδα μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Ειδικότερα μέσω των δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, όπως αυτά που παρέχει ο δορυφόρος Landsat 9, τέθηκαν στο επίκεντρο τα δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες. Στις 31 Ιουλίου 2026, πριν από την καταστροφική πυρκαγιά στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, στη Δυτική Αττική, και στις 16 Αυγούστου 2026, λίγες ημέρες μετά τη δασική πυρκαγιά. Όπως αναφέρεται στην υπηρεσία, η ορατότητα αυτή είναι στον χάρτη εντός των ορίων της καμένης έκτασης. Οι τιμές της θερμοκρασίας επιφάνειας του εδάφους στις 16 Αυγούστου εμφανίζονται αυξημένες κατά 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την περσινή, με την περίοδο πριν από την δασική πυρκαγιά. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται να έχει σημαντική επίδραση στον ενεργειακό, ισοζύγιο της περιοχής, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του εδάφους, υπογραμμίζει το μετεό του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η σύγκριση μεταξύ των δύο ημερομηνιών αποκαλύπτει θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης των 2 έως 4 βαθμών Κελσίου σε αρκετές περιοχές, οι οποίες μπορούν να σχετίζονται με φυσικές μεταβολές των καιρικών συνθήκων μεταξύ των δύο ημερομηνιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι πολύ χαμηλές τιμές διαφορών στη θερμοκρασία της επιφάνειας του εδάφους υποδηλώνουν την παρουσία νέφωσης, η οποία επηρεάζει τις δορυφορικές μετρήσεις. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Ειδικότερα διερχόμενο όχημα της ελληνικής αστυνομίας εντόπισε τη 18χρονη τραυματισμένη σε δρόμο της περιοχής. Η νεαρή μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Λαϊκό προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Επίθεση από σκύλο δέχθηκε το πρωί μία 26χρονη στις Σαχαρνές. Ειδικότερα σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί, όταν η 26χρονη γυναίκα που πήγαινε βόλτα με το σκύλο της, φτάνοντας στην οδό Αμαριλίδος, δέχθηκε επίθεση από σκύλο που ήταν μέσα σε αυλή.

0: Μετά τις πυρκαγιές και τους 4.500 θανάτους που σχετίζονται με τη ζέστη, ο καιρός ευνηδιάζει την Ισπανία με σφοδρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε από χαλάζι και άφησε δεκάδες τραυματίες στην παραθαλάσσια πόλη Ταραγώνα. Ένα δίχτυ για ντρόουνς εγκαταστάθηκε στο κέντρο του Βερολίνου για να επιστήσει την προσοχή στην ευαλωτότητα των Ουκρανών σε αεροπορικές υποθέσεις και να καλέσει τη Γερμανία και την Ευρώπη να παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στην αεράμινα της Ουκρανίας. Ένα θέατρο στο Βερολίνο ακύρωσε εκδήλωση που προέβλεπε αποκλειστική ώρα κολύμβησης για παιδιά με καταγωγή από την υποσαχάρια Αφρική σε υπαίθρια πισίνα, ύστερα από κύμα επικρίσεων από δεξιές και συντηρητικές φωνές, το οποίο σύμφωνα με τους διοργανωτές συνοδεύτηκε από ρατσιστικά μηνύματα και απειλές. Ο Πακιστανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ο αρχηγός του στρατού Ασίμ Μουνίρ πραγματοποίησε συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μέτρα για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης καθώς και στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Τουλάχιστον 47 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 22 τραυματίστηκαν όταν ένοπλα μέλη συμμορίας επιτέθηκαν σε καταβλισμό εκτοπισμένων στη Κενσκόφ, ορεινή κοινότητα κοντά στην πρωτεύουσα της Αϊτής, Port au Prince. Πανηγυρίζει, κυρίες και κύριοι, το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Την Τετάρτη το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και θα ακολουθήσει ερτοκλασία και ευλογία στις φανουρόπιτες, το ίδιο και στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου του Ιερού Ναού Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, υψηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα θα μας πει η μετεωρολόγος η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάικη, και στους ακροατές μας. Λοιπόν, πράγματι συνεχίζονται οι θερμοκρασίες, γι' αυτό έχουμε και προειδοποιήσεις. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά 36 με 38 βαθμούς και κατά τόπους στα νότιο-ανατολικά υπηρετικά 39. Στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και τοπικά 37, ενώ στη νότια Κρήτη θα είναι 38 με 39 βαθμούς. Και πάμε να δούμε πιο αναλυτικά τα γενικά χαρακτηριστικά. Γενικά αίθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις με το μεσημέρι και απόγευμα θα σημειωθούν και με μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με μικρή πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα υπηρετικά 36 με 38, στα νότιο-ανατολικά 39 και στη νησιωτική χώρα 34 με 36 και στα ανατολικά 37. Νότια Κρήτη 38 με 39, ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 27 βαθμούς που έχουμε στην Αστυπάλαια και 28 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στην Μύκονο, στην Κύθνο και στην Κάλυμνο. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 38 βαθμούς που έχουμε εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα, στην κάτω της Ωραίας της Θεοτίδας, στη Γαύρο, το Άργος και στην περιοχή της Κορίνθου. Και 30 και 40 βαθμούς έχουμε στο Τυμπάκι της Κρήτης. Ενώ, ναι, πάμε να το δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία Θράκη. Στη Θράκη γενικά έφερε καιρό. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσχερους όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως τα ορεινά. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρο, Δυτική Θεραία και Δυτική Πελοπόννησου, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα πρόσχερες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Θεραία, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησου, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι Κύκλαδες και η Κρήτη έθριο καιρό, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει επάνω στο νησί νοτιοδυτικούς ανέμους 3 βοφόρ με 33 βαθμούς θερμοκρασία, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι βόρειο-δυτικοί 4 και στα δυτικά τμήματα τοπικά 5. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους 3 με 4 βοφόρ και στα ανατολικά νωρίς το απόγευμα 5 με 6. Με τη θερμοκρασία στην Αττική αυτή τη στιγμή να κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα και στο Λαύριο μέχρι 38 στην Ελευσίνα. Στο κέντρο της Αθήνας και στη Νέα Φιλαδέλφεια η θερμοκρασία είναι στους 37 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη γενικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικούς όμβρους στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως από νότιες διευθύνσεις οι άνεμοι με την ίδια όμως ένταση. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή στους 33 βαθμούς θα φτάσει μέχρι τους 36. Τώρα για αύριο Τετάρτη ισχύουν οι προειδοποιήσεις και πάλι για τη θερμοκρασία. Θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 κατά τόπου στα νότια 39 και πιθανόν 40 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 και νότια Κρήτη και πάλι 38 με 39. Νησιά γενικά χαρακτηριστικά για αύριο, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες στις περισσότερες περιοχές με τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρους όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά τμήματα της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας και μικρή πιθανότητα τα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 μπουφόρ και τοπικά και έτσι. Θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, στα νότια 39 και πιθανόν 40 και στην νησιωτική χώρα 34 με 36, εκτός από την νότια Κρήτη που θα αγγίξει πάλι τους 38 με 39 βαθμούς. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη έθριο καιρό, στη Μακεδονία νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, το μεσημέρι και το κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. 19 βαθμοί το πρωί, 36 και τοπικά στη κεντρική Μακεδονία 37 με 38 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδοθούν τοπικοί όμβροι. 24 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά και 37. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 19 με 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα να εκδοθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 38 και τοπικά στα νότια 39 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη έθριο καιρό με 25 βαθμούς το πρωί μέχρι 31 το μεσημέρι για τις Κυκλάδες. Ενώ η Κρήτη 34 με 35 και στα νότια και πάλι 38 με 39. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα γενικά έθριο καιρό, 25 βαθμοί το πρωί. 35 με 36 το μεσημέρι στο Καστελόριζο και πάλι αύριο θα έχουμε επάνω στο νησί νότιο-δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ αρχικά, ενώ στην περιοχή οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί 4 και στα δυτικά πιο ενισχυμένοι στα 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό με μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, 26 βαθμούς το πρωί, 38 με 39 το μεσημέρι και η Θεσσαλονίκη αύριο γενικά έθριο καιρό με λίγες παροδικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα ως συνήθως θα είναι νότιοι άνεμοι με την ίδια ένταση, 23 βαθμοί το πρωί και 36 το μεσημέρι για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά για σήμερα και για αύριο, δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο.
0: Θα υπάρξει βελτίωση από την Πέμπτη, κυρία Ζαχαρία, θα πέσουν καθόλου οι θερμοκρασίες?
1: Θα υπάρξει μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη μόνο στα ανατολικά, ενώ στα δυτικά θα υπάρχει μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Πτώση της θερμοκρασίας θα έχουμε ουσιαστικά από το Σάββατο, γιατί και την Παρασκευή θα έχουμε μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά, αλλά περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Mm-hmm. Οπότε από το Σάββατο περιμένουμε πτώση της θερμοκρασίας, αρχικά βόρεια και ανατολικά και σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.
0: Υπάρχει και πρόβλεψη για την επόμενη εβδομάδα, κυρία Ζαχαρία, ότι θα αυξηθεί πάλι η θερμοκρασία και θα φτάσουμε στα επίπεδα της ημέρας σήμερα?
1: Όχι, μέχρι το Σάββατο έχουμε. Mm-hmm. Μέχρι και τις 29.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, έτσι. Mm-hmm.
0: Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη η ιστορία μας. Ακούτε την εκπομπή «Η ιστορία των Βυζαντινών χρόνων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον ήχο ρυθμίζει η Λίνα Φονταρά. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε δύο βασικά ερωτήματα αυτής της σειράς των εκπομπών για το Βυζάντιο. Το τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σε μια εισαγωγική εκπομπή με αντικείμενο την περιοδολόγηση της Βυζαντινής ιστορίας, τη χρήση των ονομάτων Βυζαντινός και Βυζάντιο, Ρωμαίος, Έλληνας και την ταυτότητα των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Στη σημερινή εκπομπή επίσης εγκαινιάζουμε την επικοινωνία μας με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στη σημερινή μας εκπομπή και θα έχουμε τη δυνατότητα κάθε Τρίτη να τον ακούμε. Κύριε Κώστα, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν στον 89,5.
1: Καλησπέρα σας κύριε Πάζα σας και στους ακροατές σας. Καταρχάς ευχαριστώ για αυτήν την πολύ την ειδική πρόσκληση για μένα να μιλήσω στην εκπομπή σας και ανυπομονώ για την περαιτέρω συνεργασία μας και τις επόμενες εβδομάδες κάθε.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή και της σημερινής πρόσκλησης, αλλά ευρύτερα και της πρόσκλησης για αυτή τη σειρά των εκπομπών. Θέλουμε λοιπόν να σας παρακαλέσουμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον διάλογο, αυτή μας την επικοινωνία, επιχειρώντας να απαντήσουμε σε δύο ομολογουμένως φαίνονται πολύ απλά ερωτήματα, έχουν όμως την δική τους σημασία να απαντηθούν, ώστε να μπορέσουμε στη διάρκεια των επόμενων εκπομπών να καταλάβουμε καλύτερα την ιστορία του Βυζαντίου. Ο λόγος σε εσάς λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, όπως είπατε, τα ερωτήματα που θα προσπαθήσουμε σήμερα να απαντήσουμε είναι φαινομενικά μεν απλά, αλλά έτσι έχει χυθεί πολύ μελάνη από την σύγχρονη έρευνα σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τέλος πάντων τι ήταν αυτό που εμείς ονομάζουμε σήμερα Βυζάντιο και τι ήταν αυτή η κάθηκη, η υπήκοη αυτού του κράτους που ονομάζουμε Βυζαντινή. Τι ήταν λοιπόν το Βυζάντιο? Θα λέγαμε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή ακριβέστερα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν η εξελινισμένη και εκχριστιανισμένη συνέχεια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με επίκεντρο τα ανατολικά μέρη του πάλι ποτέ Ρωμαϊκού Ιμπέριου και με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Έχουμε δηλαδή τρία βασικά συστατικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα λέγαμε ότι αποτελούν την ενοποιητική δύναμη, την ενοποιώ δύναμη του Βυζαντίου. Έχουμε αφενός την ρωμαϊκή παράδοση, αφετέρου έχουμε την ελληνική κληρονομιά και βεβαίως την χριστιανική πίστη. Οι σύγχρονοι ιστορικοί συνήθως χωρίζουν την Βυζαντινή ιστορία σε τρεις περιόδους. Και για να απαντήσουμε στο ερώτημα πότε ξεκινά ακριβώς αυτή η ιστορία του Βυζαντίου, βεβαίως αναφερόμαστε και πάλι στα τρία αυτά χαρακτηριστικά στοιχεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για την στιγμή που γεννιέται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέσα από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έχουμε για παράδειγμα κάποιους ιστορικούς που πιστεύουν ότι η Βυζαντινή ιστορία ξεκινά με την βασιλεία του Διοκλητιανού το 287 μετά Χριστόν, οπότε χωρίζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και μεταφέρεται το κέντρο βάρους προς Ανατολά. Έχουμε μια δεύτερη άποψη που θεωρεί ότι η Βυζαντινή ιστορία θα πρέπει να ξεκινά το 395 μετά Χριστόν στη βασιλεία του Μεγάλου Θεοδοσίου, οπότε και ο χριστιανισμός πλέον επικρατεί στην αυτοκρατορία και γίνεται και μάλιστα επίσημη θρησκεία του κράτους. Και υπάρχουν και βεβαίως κάποιες απόψεις ότι η Βυζαντινή ιστορία στην πραγματικότητα θα πρέπει να ξεκινά μετά τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για έξω το 7ο αιώνα, οπότε και εξελινίζεται πλήρως η αυτοκρατορία. Βεβαίως η δική μου άποψη και πιστεύω της πλειοψηφίας των ιστορικών είναι ότι το σημείο εκκίνησης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας είναι η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Έχουμε τα εγγένεια της νέας πρωτεύουσας, της νέας Ρώμης ή Κωνσταντινούπολης όπως τη λέμε, το Μάιο του 330 μετά Χριστόν. Οπότε και θεωρούμε ότι ξεκινάει η πρώτη περίοδος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, η πρώιμη λεγόμενη Βυζαντινή περίοδος, που εν πολύ ταυτίζεται με αυτό που λέμε ύστερη αρχαιότητα. Η περίοδος αυτή εκτείνεται μέχρι, θα λέγαμε, τον Ιουστινιανό, δηλαδή μιλούμε για 565 το θάνατο του Ιουστινιανού, ή μπορούμε να πούμε ότι εκτείνεται μέχρι το 622 μετά Χριστόν, που είναι της Αιγύρας, οπότε ο Μωάμεθ εξορίζεται από την Μέκκα στη Μεδίνα. Τα χαρακτηριστικά αυτής της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου μπορούμε να πούμε ότι είναι τα εξής τρία. Το επίκεντρο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μεταφέρεται πλέον στην Ανατολή. Έχουμε την ίδρυση της νέας αυτοκρατορίας, της Κωνσταντινούπολης, και μετά το διαχωρισμό της αυτοκρατορίας ανατολική και δυτική, το δυτικό τμήμα πλέον δέχεται απάνωτες επιδρομές από τα διάφορα γερμανικά φύλλα, μέχρι που η Ρώμη ίδια πέφτει στα 476 μετά Χριστόν, οπότε θεωρούμε ότι τελειώνει η ιστορία της δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δεύτερο χαρακτηριστικό της πρώην αυτής Βυζαντινής περίοδου είναι η κυριαρχία των μεγάλων πόλεων της αρχαιότητας. Έχουμε, ας πούμε, στην Ανατολή την Αλεξάνδρεια, την Αντιόχεια, ακόμα και την Έφεσο και πολλές και άλλες μεγάλες πόλεις, οι οποίες κυριαρχούν στην ιστορία, στην οικονομία, στις κοινωνικές εξελίξεις, σε τέτοιο βαθμό που μάλιστα κάποιοι ιστορικοί χαρακτηρίζουν την ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, δηλαδή την πρώην Βυζαντινή Αυτοκρατορία, ως ένα δίκτυο μεγάλων πόλεων. Και τρίτο χαρακτηριστικό της πρώιμης αυτής περίοδου είναι η παρακμή και την εξαφάνιση της ελληνορωμαϊκής πολιτιστικής λατρείας, αυτό που εμείς ονομάζουμε παγανισμός, και η οριστική επικράτηση των μονοθεϊστικών θρησκειών του χριστιανισμού, και αργότερα έχουμε το Ισλάμ. Με την εμφάνιση του Ισλάμ και την άνοδο του Αραβικού Χαλιφάτου, πάμε για τέλος της 7ου αιώνα, γεννιέται και αυτό που λέμε μια Βυζαντινή περίοδος, η οποία εκτείνεται μέχρι και την πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1904. Στην περίοδο αυτή έχουμε την ανάλυξη της Κωνσταντινούπολης ως τουρκικού κέντρου της αυτοκρατορίας, όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και βεβαίως θρησκευτικό, και ταυτόχρονα την ακμή των μεγάλων πόλεων και την εμφάνιση του συστήματος των θεμάτων, όπως το ονομάζουμε. Είναι ένα σύστημα διοίκηση το οποίο θα ασχοληθούμε σε μελλοντικές εκπομπές. Και έχουμε πλέον τις Ρωμαϊκές Λεγιονές που αντικαθίστανται από τους γηγενείς θεματικούς στρατούς. Ταυτόχρονα εμφανίζονται μεγάλες αριστοκρατορικές οικογένειες, αυτό που ονομάζονται στις πηγές δύνατη. Και βεβαίως έχουμε την εμφάνιση καινούργιων εχθρών στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε για παράδειγμα τους Άραβες από το Λάζ.
0: Κύριε Κώστα, επειδή έχουμε ένα πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή και στα τελευταία δευτερόλεπτα έτσι χάνουμε λίγο τις φράσεις σας, επιτρέψτε μας να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να δούμε τι ακριβώς φταίει και επιστρέφουμε.

0: Ελπίζουμε ότι αποκαταστήσαμε τον ήχο. Μένει να φανεί βεβαίως αυτό, γιατί με την τεχνολογία ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, κύριε Κώστα, σας δίνουμε για πάλι το λόγο να συνεχίσουμε.
1: Εύχομαι να είμαστε καλύτερα.
0: Το ελπίζουμε κι εμείς. Ναι.
1: Αναφερόμαστε στη μέση Βυζαντινή περίοδο, η οποία θεωρούμε ότι ξεκινά από τον 7ο αιώνα μέχρι και την πρώτη άδωση της Κωνσταντινούπολης τα 1204. Έχουμε την ανάδειξη της Κωνσταντινούπολης του μοναδικού κέντρου πλέον της αυτοκρατορίας, την παρακμή των μεγάλων πόλεων, την εμφάνιση των θεμάτων, την εμφάνιση των θεματικών στρατών που απαρτίζονται από γενείς πληθυσμούς. Έχουμε την εμφάνιση των μεγάλων αριστοκρατικών οικογενειών που ονομάζονται στις πηγές δυνατοί. Βέβαια, έχουμε και νέους εχθρούς που εμφανίζονται στα σύνορα της αυτοκρατορίας. Έχουμε τους Άραβες από Ανατολάς, τους Σλάβους από το Αφρικά και βεβαίως έχουμε τους Μπούχαρους που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια προς τη Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα. Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, τελευταία περίοδος, εκτείνεται από την πρώτη άνοση της Κωνσταντινούπολης το 1400. Μέχρι 1400, που είναι η δεύτερη και οριστική πλέον άνοιξη της Κωνσταντινούπολης από τους Ρωμανούς. Η οποία χαρακτηρίζεται από μια διαγώνα για την επιβίωση της καταλέουσας αυτοκρατορίας, το κρατορική τους επιρροή συνεχώς υποχωρεί. Αλλά όσως έχουμε μια πνευματική και χρησιμοποιητική αναγέννηση στο Βυζάντιο, για να θυμίσω για παράδειγμα έχουμε την ησυχαστική αναγέννηση, με την και βέβαια στην περίφημη παλαιολόγια τέχνη. Θα ασχοληθούμε λίγο με ονόματα. Καταρχάς, Κωνσταντινός ή Βυζάντιος, το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα για να χαρακτηρίσουμε αυτή την αυτοκρατορία της Βυζαντίου. Το όνομα αυτό, όπως το ξέρουν και οι αγαπητοί ακροατές, υπάρχει στις πηγές. Έχουμε για παράδειγμα τον 11ο αιώνα τον Μιχαήλ Τσελό. Έχουμε τον Μιχαήλ Ταχωνιάτη στο 13ο αιώνα που χρησιμοποιούν τον όρο Βυζάντιο και Βυζαντίνος, βέβαια με μια πολύ διαφορετική σημασία που την χρησιμοποιούμε σήμερα. Η διευθυντική των που αναφέρουμε χρησιμοποιούν τη λέξη αυτή σε αναφορά με την Κωνσταντινούπολη και τους κατοίκους της Κωνσταντινούπολης. Έτσι έχουμε μια αρχαιολατρία, θα λέγαμε, των Βυζαντινών λογίων, που τρέχουν να βλέπουν μέσα στο παρελθόν πολύ στην αποικία των νεαρέων των Βυζαντινών. Η χρήση του ονόματος Βυζαντινός για τον χαρακτηρισμό της αυτοκρατορίας και των κρατικών της ξεκινά τον 16ο αιώνα με τον γερμανό ιστορικό Ιωάννη Βόλφο, έργο που ονομάζεται ιστορία Βυζαντίνη, το οποίο είναι μια συλλογή από βυζαντινές πηγές και από εκεί πέρα πλέον δίνεται η βάση για την χρήση των όρων Βυζαντινή ιστορία, Βυζαντινή αυτοκρατορία, Βυζαντινή. Τώρα έτσι αναφερθούμε στο όνομα Έλληνες, το οποίο υπάρχει ας πούμε στις πηγές, αρχικά πούμε ότι το όνομα Έλληνα συνδέθηκε με την αρχαιοδυνική λογοτεχνία, την παγανιστική. Οπότε στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όταν ένα συνδέθηκε γράφει Έλληνα, συνήθω εννοεί έναν ιδωλολάτρη. Βεβαίω αυτή η χρήση του ονόματο σταδιακά ατονεί εφόσον εξαφανίζεται η ιδωλολάτρια και φτάνουμε μετά τα 1204 και την πρώτη άλλωση τη Κωνσταντινούπολη, που πλέον οι συγγραφεί και οι λόγοι και οι αυτοκράτορε του Βυζαντίου δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν το όνομα Έλληνας και Έλληνες για να χαρακτηρίσουν τους κατοίκους και τους υπηκούς της αυτοκρατορίας. Εφόσον είπαμε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα το κράτος που δεν ονομάζεται Βυζαντινό, καταρχήν ήταν να ρωτήσω πώς ήδη οι Βυζαντινοί ονομάζονται σε αυτούς τους και το κράτος. Το αναβολικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αυτοκρατορίας αποκτήσει στα Βυζαντινά κρατικά έγγραφα, στα νομοθετικά έργα, στα πρωτόκολλα, για παράδειγμα το συμπέδιο βασιλείου στο Κωνσταντινούπολη Χαρτογενή. Ονομάζεται αυτό το κράτος πολιτεία Ρωμαίων χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία, Ρωμαίων Αρχηγία, καμία.
0: Ναι, δυστυχώς και πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κώστα, ενώ έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι επισημάνσεις σας για το πώς οι Βυζαντινοί οι ίδιοι ονόμαζαν τον εαυτό τους. Είμαστε αναγκασμένοι από αυτό το τεχνικό πρόβλημα να επιχειρήσουμε στα τελευταία λεπτά, ίσως από κάποιο άλλο τηλέφωνο, να έχουμε την επικοινωνία μαζί σας μέχρι να ολοκληρώσετε αυτά που θέλετε να μας πείτε.

0: Θα επιχειρήσουμε λοιπόν τώρα να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θέλουμε, κύριε Κώστα, να σας ακούσουμε και πάλι από το σημείο που κάνετε μια ιδιαίτερη αναφορά στο πώς οι Βυζαντινοί ονόμαζαν τους εαυτούς τους.
1: Ότι το όνομα που χρησιμοποιεί η Βυζαντινή για τους εαυτούς τους είναι το όνομα Μέος ή Επταρομινός. Έχουμε τα επίσημα κρατικά έγγραφα που ονομάζουν την αυτοκρατορία Ρωμαίων Πολιτεία, Ρωμαίων Χώρα, Ρωμαίων Βασιλεία ή απλώς Ρωμανία, ειδικά από την 6η αιώνα και εκεί. Μα θέλω χαρακτηριστικά τον τίτλο του αυτοκράτορα, όπως υπάρχει και διάφορα έγγραφα που σώζονται. Για παράδειγμα, έχουμε έγγραφο του 1972, αυτοκράτορα Ιωάννη Τσιμισκή, το οποίο είναι το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, το λεγόμενο Στράγος, ένα από τα πιο σημαντικά έγγραφα που έχουμε από τη Μέση Βυζαντινή περίοδο, το οποίο υπογράφει ο Ιωάννη Τσιμισκή ω Ιωάννη εν Χρήστο του Θεό, πιστό ο βασιλέα των Ρωμαίων. Ο όρο βασιλέα αναλαμβάνεται από του αυτοκράτορε του Βυζαντίου. Από την εποχή του Ηρακλείου, ο οποίος κατέληξε την Περσική Αυτοκρατορία, την Νέα Περσική Αυτοκρατορία, μιλάμε για 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και παίρνει το τίτλο του μέχρι τότε Πέρση Βασιλιά Βασιλιά και τον προσθέτει στο δικό του τίτλο. Και ο όρος Ρωμαίων, ο οποίος είναι ένα αυτονόητο όρο για τους Βυζαντινούς, τίθεται στον τίτλο του Αυτοκράτορα, ιδίως από το 700 μετά Χριστόν και μετά. Έχουμε στη Δύση την Καρλομάγνη και τους διαδόχους του, οι οποίοι καταχρηστήχνουν σε αυτούς τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Έχουμε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους. Βεβαίως, όσον αφορά την ταυτότητα των Βυζαντινών, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της Ελένης Αρβελέρ, μιας από τις σημαντικότερες Βυζαντινούς των ημερών μας, η οποία λέει ότι είναι απρόσφορο και επιστημονικά παρακινδυνευμένο σε ένα αυτοκρατορικό πολυεθνικό μόρφωμα, όπως ήταν το Βυζάντιο, να αποδοθεί μία και μοναδική ταυτότητα. Οπότε, στην κατακλείδη, θα λέγαμε ότι οι Βυζαντινοί χαρακτηρίζονται από τρία βασικά χαρακτηριστικά. Έχουμε τη ρωμαϊκή πολιτική ιδεολογία, την ελληνική παιδεία και έχουμε και τέλος τη χριστιανική πίστη. Αυτά είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν τους υπηκόους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό θέλουμε πραγματικά να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Κώστα, να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Κυριακό Κώστα, υποψήφιο διδάκτορα εκκλησιαστικής ιστορίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν τι ήταν το Βυζάντιο. Επιχειρήσαμε ουσιαστικά να απαντήσουμε σε αυτά τα δύο ερωτήματα. Τι ήταν το Βυζάντιο και ποιοι ήταν οι Βυζαντινοί. Σας ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για το χρόνο σας και το υλικό που μας παρουσιάσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.

Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν επιλογικά ότι η αυτοκρατορία που σήμερα είναι γνωστή ως Βυζαντινή ουδέποτε χρησιμοποίησε για τον εαυτό της αυτό το όνομα. Το όνομα που συναντούμε σε όλες τις πηγές, ιστορικές, διπλωματικές, ποιητικές, νομοθετικές, αλλά και στις εμπορικές συναλλαγές, είναι το Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και Ρωμανία, που το χάρισε ο Μέγας Κωνσταντίνος και διατηρήθηκε από την ίδρυση της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, μέχρι και την πτώση της, όταν ο τελευταίος αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, αποκαλεί το αυτοκράτορ των Ρωμαίων και βασιλεύς των Ελλήνων. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία των Βυζαντινών Χρόνων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε η Λίνα Φονταρά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

Και η Σαχραζάτ άρχισε την ιστορία του Σιντιμπάτ του Στεριανού και του Σιντιμπάτ του Σεβάχ του Θαλασσινού. Την εποχή που βασίλευε ο εμμύρης των πιστών Χαρούν ελ Ρασίδ, ζούσε στη Βαγδάτη ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Σιντιμπάτ ο Χαμάλης, φτωχός και άπορος, που κοβαλούσε ψώνια και άλλα βάρη στο κεφάλι για να βγάζει το καθημερινό του. Συνέβη σε αυτόν μια μέρα που ήταν μεγάλη ζέστη, ενώ σήκωνε ένα βαρύ φορτίο να κουραστεί υπερβολικά και να λουστεί όλο στον υδρότα, γιατί η κάψα και το βάρος τον είχαν καταπονέσει τρομερά. Άξαφνα, εκεί που περνούσε έξω από την οξόπορτα ενός πλούσιου εμπόρου, που μπρος της ο δρόμος ήταν παστρικά σκουπισμένος και καταβρεγμένος και ο αέρας δροσερός, παρατήρησε έναν πλατήν πάγκο πλάι στην πόρτα. Πήγε λοιπόν κατά εκεί για να παυθεί λιγάκι και ενώ κατέβαζε το φορτίο από το κεφάλι του για να το ακουμπήσει πάνω στον πέτρινο πάγκο, έφτασε ως αυτόν από την πόρτα της αυλής ένα τερπνό αεράκι και ένα γλυκύτατο άρωμα. Κάθισε στην άκρη του πάγκου και αμέσως άκουσε από μέσα τους μελωδικούς ήχους λαγούτων και άλλων οργάνων μουσικών και εύθυμες ζωηρές φωνές που τραγουδούσαν και λέγαν ιστορίες μαζί με τα κελαϊδίσματα κάθε λογής πουλιών, τριγωνιών, κοτσιφιών, αηδονιών και άλλων που τετέριζαν και υμνολογούσαν τον Πανάγαθο Θεό με διάφορες νότες και γλώσσες. Θαύμασε μέσα του από όλα αυτά ο Αστάζος και η καρδιά του φτερούγησε από χαρά και ανακούφιση. Περίεργος σηκώθηκε και πλησίασε τα κάγκελα της πόρτας για να κοιτάξει μέσα. Κι είδε έναν μεγάλο κήπο γεμάτον από κάθε λογής λουλούδια, όπου πλήθος υπηρέτες και μαύροι σκλάβοι και υποτακτικοί, τέτοιοι που μόνο στα παλάτια των βασιλιάδων και των σουλτάνων μπορεί κανείς να συναντήσει, πήγαιναν πέρα δόθε με χρυσούς και ασημένιους δίσκους στα χέρια και με λαγίνια και κιούπια, χρωματιστά και χρυσοπίκυλτα, και στα ρουθούνια του έφτανε σαν χαιρετισμός η γλυκιά ευωδιά κάθε λογής φαγητών, κυκνή σαν οστιμότα των ψητών που λίγωνε την ψυχή και το άρωμα γλυκύτατων και αγνών κρασιών. Λοιπόν σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε σένα, ο Κύριε Δημιουργέ και Φροντιστή, που προνοείς και φροντίζεις για κάθε που θέλεις να τον έχεις στη Θεία σου προστασία. Ω Πανάγιέ μου, σε σένα κράζω συγγνώμη για όλα τα αμαρτήματά μου και σε σένα στρέφομαι μετανιωμένος για όλα τα κρίματά μου. Ω Κύριέ μου, ποιος είναι αυτός που θα σου φέρει αντίρρηση στις προσταγές σου και στα θελήματά σου και ποιος ποτέ θα σε ρωτήσει για ό,τι κάνεις? Γιατί εσύ αλήθεια είσαι πάνω απ' όλα ορατά και αόρατα ο παντοδύναμος, δοξασμένη η τελειότη σου στους αιώνες. Όποιον θέλεις εσύ κάνεις φτωχό και όποιον θέλεις κάνεις πλούσιο, όποιον θέλεις τον ανεβάζεις στα ύψη και όποιον θέλεις τον κατεβάζεις στις λάσπες, και δεν υπάρχει Θεός άλλος από σένα. Τι μεγάλη είναι η δύναμή σου και ατέλειωτο το κράτος σου και ξέσια η βασιλεία σου. Αλήθεια ευνοείς όποιον θέλεις από τους δούλους σου και για τούτο ο ιδιοκτήτης αυτού του μέρους ζει εδώ με πολλές τις χαρές της ζωής και απολαμβάνει τα τερπνά αρώματα της φύσεως και γλυκά φαγητά και ξέρετα κρασιά κάθε λογής. Γιατί αλήθεια, εσύ διορίζεις τα πλάσματά σου εκείνο που θέλεις και εκείνο που προορίζεις για αυτούς, αυτό θα γίνει. Για τούτο άλλοι παιδεύονται και άλλοι αναπαύονται και άλλοι χαίρονται χαρούμενη ζωή και άφθονα πλούτη, ενώ άλλοι τυραννιούνται στην κοπιαστική δουλειά και στην κακοριζικιά και υποφέρουν, όπως εγώ». Και πρόσθεσε με παράπονο και αυτούς τους στίχους: «Πόσοι και πόσοι από την εργασία μου, που ποτέ δεν τελειώνει, απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής και σε ίσκιους δροσερούς αναπαύονται. Κάθε πρωί που ξημερώνει ξυπνώ και αρχίζουν οι κόποι και οι πόνοι, και αξιοθρύνητη είναι η κατάστασή μου και τα βάρη μου τσακίζουν το κορμί. Άλλοι πολλοί έχουν μαζί τους την ευτυχία και είναι ελεύθεροι από τις κακοριζικές και η τύχη ποτέ δεν τους φορτώνει με βάρη όπως εμένα. Ζουν τις ευτυχισμένες μέρες τους μόνοι την άνεση και τη χαρά και τις στέρψεις. Τρώνε, πίνουν και κάθονται με τιμή ανάμεσα στους ευγενείς και στους μεγάλους. Όλα τα πράγματα που ζουν έγιναν από έναν μικρό κόκο σπέρματος. Η καταγωγή μου είναι η ίδια η δικιά σου και η προέλευσή μου η δική σου προέλευση. Κι όμως η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στους δυο μας είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά του κρασιού από το ξύδι. Μα σε σένα, ο Πάνσο Φεθέ, τολμώ να στρέψω τα μάτια μου σε σένα, που η διατάξη σου είναι δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη σου δεν μπορεί να λαθέψει». Όταν καμιά φορά ο Σιντιμπάτ ο Βαστάζος τέλειωσε τους στίχους του, σήκωσε το φορτίο του και ήταν έτοιμος να εξακολουθήσει το δρόμο του,
Όταν ξαφνικά μέσα από την πόρτα της αυλής βγήκε ένας μικρός υπηρέτης, ωραίος στη μορφή και χαριτωμένος στο σχήμα και κομψός και καθαρός στον ντύσιμο, που τον έπιασε από το χέρι και του είπε: «Έλα μέσα», και μίλησε με τα αφεντικό μου που σε φωνάζει. Ο Βαστάζος πρόβαλε μερικές δικαιολογίες για να μην δεχτεί την πρόσκληση, μα το παλικαράκι με κανένα λόγο δεν ήθελε να τον αφήσει. Έτσι λοιπόν ο Βαστάζος άφησε το φορτίο του να του το φυλάει ο θυρωρός στην αυλή. Μα το παλικαράκι με κανένα λόγο δεν ήθελε να τον αφήσει. Έτσι λοιπόν ο Βαστάζος άφησε το φορτίο του να του το φυλάει ο θυρωρός στην αυλή και ακολούθησε το παιδί μέσα στο σπίτι

0: αριθμίες εκεί και πανόργιες σκλάβες που έπαιζαν και τραγουδούσαν. Όλη η παρέα ήταν καθισμένη σύμφωνα με την κοινωνική τάξη και τον βαθμό του καθενός και στην απάνω μεριά καθόταν ένας άνθρωπος με συμπαθητική και ευγενική ανόψη και που μόλις άρχιζαν να σπρίζουν τα μαλλιά του. Είχε παρουσιαστικό ωραίο και ευχάριστο και ήταν όλος σοβαρότητα και αξιοπρέπεια και μεγαλείο, ώστε την Πάτο Βαστάζο σάστησε από όλα όσα έβλεπε και είπε μέσα του: «Μα το Θεό, αυτό εδώ το μέρος πρέπει να είναι κανένα κομμάτι του παραδείσου ή το παλάτι κανενός μεγάλου βασιλιά». Ύστερα χαιρέτησε τη συντροφιά με μεγάλο σεβασμό, ευχόμενος για την ευτυχία τους και στάθηκε μπροστά τους με το κεφάλι σκυμμένο και με ταπείνωση. Ο κύριος του σπιτιού τον πρόσταξε να πλησιάσει και να καθίσει και του μίλησε ευγενικά, λέγοντάς του το καλωσόρισε και ευχαριστώντας τον για την τιμή που του έκανε να επισκεφθεί το αρχοντικό του. Ύστερα έβαλε μπρος του διάφορα φαγητά πλούσια και λεπτά και νόστιμα και ο Βαστάζος, αφού πρόφερε τον Μπισμιλάχ, εις το όνομα του Θεού, κάθισε και έφαγε καλά, ώσπου χόρτασε και τότε πρόφερε πάλι το δοξασμένος ο Θεός, έπλυνε τα χέρια του και ευχαρίστησε από τα βάθη της καρδιάς του την παρέα για τις περιποίησεις της. Τότε του είπε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού: «Καλώς ήρθες στο σπιτικό μου και καλό τυχή να είναι να σούνε τούτη η μέρα. Μα πώς σε λένε και με τι καταγίνεσαι?» Είπε ο άλλος: «Ο αφέντη μου Σιντιμπάντ είναι το όνομά μου, Σιντιμπάντ ο χαμάλης, και κουβαλάω ψώνια και άλλα πράγματα των ανθρώπων με πληρωμή». Ο νοικοκύρης χαμογέλασε και είπε: «Μάθε, ο Βαστάζε, πως και εμένα το ίδιο με λένε. Είμαι ο Σιντιμπάντ, ο Σεβάχο Θαλασσινός. Και τώρα, φίλε μου, θα ήθελα να μας πεις τους στίχους εκείνους που είπες πολλή ώρα έξω στην εξώπορτα». Ο Βαστάζος κοκκίνησε από την τροπή του και απάντησε: «Ο Θεός να είναι μαζί σου, αφέντη μου. Συμπάθησέ με, για τη βαριά δουλειά μου και οι κόποι και οι στερήσεις και η έλλειψη τύχης διδάσκουν στον άνθρωπο κακούς τρόπους και χωριατιές». Είπε ο οικοδεσπότης: «Μην τρέπεσαι, γιατί έφαγες ψωμί και αλάτι μαζί μου και έγινες αδελφός μου. Λοιπόν, επανάλαβε μου ελεύθερα τους στίχους εκείνους, γιατί πολύ μου άρεσαν όταν τους άκουσα να τους λες την ώρα που στεκόσουν έξω στην πόρτα». Έτσι ο Βαστάζος επανέλαβε τα δύστιχα που ευχαρίστησαν πολύ τον έμπορο. «Πόσοι και πόσοι από την εργασία μου, που ποτέ δεν τελειώνει, απολαμβάνουν όλα τα αγαθά της ζωής και σε ίσκιους δροσερούς αναπαύονται. Κάθε πρωί που ξημερώνει, ξυπνώ και αρχίζουν οι κόποι μου, κυπώνει και αξιοθρύνει την εγκατάστασή μου και τα βάρη μου τσακίζουν το κορμί. Άλλοι πολλοί έχουν μαζί τους την ευτυχία και είναι ελεύθεροι από τις κακοριζικές και η τύχη ποτέ δεν τους φορτώνει με βάρη όπως εμένα. Ζουν τις ευτυχισμένες μέρες τους με όλη την άνεση και τη χαρά και τις τέρψεις. Τρώνε, πίνουν και κάθονται με τιμή ανάμεσα στους ευγενείς και τους μεγάλους. Όλα τα πράγματα που ζουν έγιναν από έναν μικρό κόκκο σπέρματος. Η καταγωγή μου είναι ίδια η δικιά σου και η προέλευσή μου η δικιά μου και η προέλευσή σου η δικιά μου προέλευση. Κι όμως, η διαφορά και η απόσταση ανάμεσα στους δυο μας είναι τόσο μεγάλη όσο η διαφορά του κρασιού από το ξύδι. Μα σε σένα, ο Πάνσοφε Θεέ, τολμώ να στρέψω τα μάτια μου σε σένα, που η διατάξη σου είναι δικαιοσύνη και που η δικαιοσύνη σου δεν μπορεί να λαθέψει».
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές, οι ψυχές.

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Τίγρης και Εφράτης λοιπόν, είμαστε στη Μεσοποταμία, όπως είπαμε και χθες. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους Άραβες. Θυμάστε στην χθεσινή μας εκπομπή που είπαμε πολλά για την μεγάλη βασιλεία και αυτοκρατορία των Περσών, που ενοποίησε τον κόσμο της Μέσης Ανατολής και με κέντρο τη Μεσοποταμία και έφτασε τα σύνορα αυτού του κόσμου μέχρι τις ακτές του Δούναβη. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για μια άλλη μεγάλη περίοδο στην ιστορία αυτής της γης. Μια περίοδο που η απήχησή της συνεχίζεται και σήμερα. Οι λαοί που αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές μας, οι περισσότεροι από αυτούς έχουν χαθεί πια από το πρόσωπο της γης. Και αν υπάρχουν μικρές μειονότητες, κυρίως γλωσσικές, που κατοικούν εδώ στα όρια της Ανατολής, στην Άνω Μεσοποταμία ή στην Μεσοποταμία, αυτές δεν είναι παρά υπόμνηση και σκιά της παλιάς δόξας των λαών. Των Σουμερίων, των Χαλδαίων, των Βαβυλωνίων, των Μίδων, όσων έζησαν και θριάμευσαν σε αυτούς εδώ τους τόπους, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη. Οι Άραβες όμως, που ήρθαν κατόπιν, στα σύγχρονα θα λέγαμε χρόνια, μερικούς αιώνες βέβαια και πάλι από σήμερα, είναι αυτοί που κάλυψαν με την γλώσσα τους και με την θρησκεία τους, αυτοί που κάλυψαν λοιπόν το κενό σε αυτή τη γη, και που έγιναν όχι μόνο οι νέοι κυρίαρχοι της Μεσοποταμίας, αλλά έγινε εδώ η Μεσοποταμία η δική τους κοιτίδα και πατρίδα. Και η Βαγδάτη, που την ακούσαμε στην ιστορία του Σεβάχ και στο τραγούδι μόλις πριν, έγινε η νέα μεγάλη πρωτεύουσά τους. Οι Άραβες που ήρθαν από τη Δύση αυτή και όχι από την Ανατολή, όπως οι Πέρσες που κατέβηκαν στη Μεσοποταμία από τα όρη του Ζάγρου στην Ανατολή. Οι Άραβες λοιπόν, νομαδικοί ή μη νομαδικοί σημιτικοί λαοί στην Αραβική Χερσόνησο και στο δυτικό τμήμα της Μέσης Ανατολής, που συνορεύουν με άλλους πολιτισμούς και αναφέρονται πολλές φορές και στη Βίβλο και αλλού. Οι Άραβες που θεωρούνται σύμφωνα με την βιβλική παράδοση ετεροθαλείς αδερφοί των Ισραηλιτών, καθώς και αυτοί κατάγονται από τον Αβραάμ, μόνο που τούτοι κατάγονται από την Πεδίσκη, δηλαδή από την Άγαρ, και όχι από την γυναίκα του Αβραάμ. Στο μεγαλύτερο μέρος της πρώτης χιλιετίας π.Χ. οι Άραβες εμφανίζονται ως επιδρομής, με συνεχείς διαρροές ομάδων σε μόνιμη εγκατάσταση κατοικημένων περιοχών, δηλαδή σε βασίλεια. Κατά τον 3ο π.Χ. αιώνα, οι Ναβατέοι ανάμεσά τους ανέπτυξαν ανθυρό πολιτισμό, με κύρια δραστηριότητα το εμπόριο και επίκεντρο την πόλη Πέτρα. Μια πόλη που χτίστηκε κατά τα πρότυπα των ελληνικών πόλεων. Μια αραβική ελληνιστική πόλη στο κέντρο της Αραβικής Χερσονήσου. Ή μάλλον στο βορρά, εκεί που η Χερσόνησος και οι Άραβες συνορεύουν με τον ελληνικό κόσμο. Άλλες ομάδες των Αράβων ήταν οι Σαβέοι ή οι Σαβά, με βασίλισσά τους την Μπακλής ή Βακλής, τη βασίλισσα του Σαβά, είναι οι Μινέοι, οι Μαΐν, οι Χιμιαρίτες, οι Καταβανοί, οι Χατραμώτες, οι Χαβλωτέοι, οι Ομυρίτες και άλλοι. Μέχρι την εμφάνιση του χριστιανισμού εδώ στην Ανατολή, η ιστορική έρευνα για τους Άραβες είναι πολύ δύσκολη, καθώς δεν υπάρχουν μνημεία και κείμενα. Οι ίδιοι Άραβες ιστορικοί αποκαλούν την περίοδο από την αρχαιότητα μέχρι την εμφάνιση του Μάμεθ εποχή της Άγνοιας, Βάκτ Ουλ Τζαχιλίγια. Η σύγχυση λοιπόν με αρχαίες ελληνικές παραδόσεις, εβραϊκές και χριστιανικές, είναι φανερή, και ο Αβραάμ βέβαια, ο Ιμπραχήμ των Αράβων και των Οθωμανών, είναι ο γενάρχης και αυτής της φυλής, που τον αποκαλούν Χαλίλ Ουλάχ, φίλο του Θεού. Οι Έλληνες ήρθαν από νωρίς σε επαφή με τους Άραβες, που αργότερα το όνομά τους έγινε Σαρακινοί, από τις πολλές πειρατείες που έκαναν στα παράλια της Μεσογείου. Πρώτος Ο πρώτος γεωγράφος Έλληνας που έφτασε εδώ και περιγράφει τον περίπλου της Ερυθράς Θάλασσας είναι ο Αγαθαρχίδης. Είδε λοιπόν τους Άραβες και τους περιέγραψε, ενώ ένας άλλος ιστορικός Έλληνας, ο Στράβων, αναφέρει κάποια εκστρατεία των Ρωμαίων υπό τον Έλιο Γάλλο το 26 π.Χ. που παρακολούθησε ο ίδιος, ξεκινώντας από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου μέχρι το Ασουάν. Με 80 τριήρης και στρατό 10.000 πεζών, από τους οποίους 500 Εβραίοι, 1.000 Ναβατέοι, και που έγινε η μάχη μέχρι της Λευκής Πόλης, έγινε μάλλον η εκστρατεία μέχρι της Λευκής Πόλης, δηλαδή μέχρι βόρεια της σημερινής Τζέντας. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης πάλι η κυριαρχία των Αράβων Ναβατέων εκτινόταν και ανατολικά της Δαμασκού. Ασπαζόμενοι τον χριστιανισμό, εξεδίωξαν τους Χιμαρίτες και οι αρχηγοί τους έλαβαν τον τίτλο βασιλείς του Σαββά και εκτόπισαν άλλες εβραϊκές φυλές. Για αυτές τις σειράξεις μεταξύ των Αράβων αναφέρουν βυζαντινοί παλιοί συγγραφείς όπως ο Μαλαλάς και ο Αλεξανδρινός θαλασσοπόρος Κοσμάς ο Ενδικοπλεύστης, ο οποίος μάλιστα παραθέτηκε και σχετική επιγραφή που βρέθηκε στην Ανδούλη της Αξώμης, ότι ο βασιλιάς της χώρας εξεστράτευσε κατά ξηρά και θάλασσα εναντίον των πέραν της Ερυθράς λαών, δηλαδή της Αραβίας, των λεγόμενων Αραβιτών, και των οποίων τους βασιλείς κατέστησε φόρους υποτελείς. Έτσι λοιπόν, οι Άραβες στην αρχή ήρθαν σε επαφή με τον ελληνικό κόσμο και οι Ναβατέοι αυτοί έκτισαν την πρωτεύουσά τους στην Πέτρα, στην καρδιά της ερήμου, σύμφωνα με τη μόδα των Ελλήνων. Είναι μια αραβική πόλη χτισμένη καθόλου σαν ελληνική, με το θέατρο και τους ναούς της. Αργότερα, οι Άραβες αυτοί ήρθαν σε επαφή και με τον χριστιανισμό και έτσι έζησαν για κάποιους αιώνες μέχρι τον ερχομό του Μωάμεθ. Στην εποχή που εμφανίζεται ο Μωάμεθ, η Αραβία είναι χωρισμένη σε πολλά κράτη, μικρά, στα οποία οι λαοί σε μεγάλη αναλογία είναι ακόμα ειδωλολάτρες. Ένα μέρος των Αράβων έχει εκχριστιανιστεί, ενώ η Ιουδαϊκή θρησκεία στα νότια κυρίως επικρατούσε εις βάρος του χριστιανισμού. Επικρατεί εκτός από πολιτική και θρησκευτική αναρχία και κατακαιρματισμός, του οποίου επωφελήθηκε ο Μωάμεθ. Ο κυρίως Αλλάχ, ο Θεός, ο Αλιλάτ ή Διόνυσος κατά τον Ηρόδοτο που τον αναφέρει με αυτό το όνομα, είχε πλέον λησμονηθεί. Κάθε φυλή κατάρτισε να έχει το δικό της Θεό και μάλιστα ένας σύγχρονος του Μωάμεθ καθώς ομολογεί, όπου οι Άραβες έβρισκαν ένα λίθο τον λάτρευαν και όταν δεν έβρισκαν λίθους μια σωρό άμμου. Τέτοιος λίθος άλλωστε είναι και προσκυνούμενος και σήμερα από τους Μωαμεθανούς, λίθος της Κάμπα. Το 610 ή το 611 αρχίζει τη διδασκαλία του Μωάμεθ ως ο τελευταίος των προφητών, Χατίμ Ουλ Ιμπίγια τον λένε οι Άραβες, και απεσταλμένος του Θεού, Ρεσούλ Ουλιλάχ, όπως ισχυρίζονται. Με τον προσελητισμό όμως αυτό άρχισε σιγά σιγά να αφυπνίζεται η ψυχή του αραβικού έθνους και έτσι ο Μωάμεθ άλλαξε όχι μόνο το πρόσωπο των Αράβων αλλά και ολόκληρου του κόσμου, καθώς από νωρίς στρέφεται πρώτα εναντίον των Βυζαντινών που τα σύνορά τους άγγιζαν την Αραβία και μάλιστα συνάντησε ο ίδιος τον τακτικό στρατό των Βυζαντινών υπό τον Θεόδωρο Βικάριο, αδερφό του τότε αυτοκράτορα Ηράκλειου. Τότε βέβαια νικήθηκαν κατά κράτος και διασκορπίστηκαν και ο τόπος αυτής της συμπλοκής τιμάται σήμερα από τους Άραβες ως τόπος μαρτυρίου. Στη συνέχεια όμως ο Μωάμεθ στράφηκε στα δικά του εδάφη, τα αραβικά για προσελητισμό και για στρατολόγηση και κυρίευσε τη Μέκα. Έτσι όταν πέθανε ο Μωάμεθ ο προφήτης το 632 μετά Χριστόν, ολόκληρη η αραβική Χερσόνησος μέχρι τα σύνορα της Συρίας, της Αιγύπτου και της σημερινής Μεσοποταμίας, του σημερινού Ιράκ, είχαν κατακτηθεί. Η προσδοκία των απολαύσεων στον Παράδεισο με άφθονα φαγητά και παρθένες που έδινε το Κοράνιο στους υπερπίστεως μάρτυρες σε σχέση με τις πλούσιες λίες των επιδρομών ασκούσαν σημαντική επιθετική ορμή στους προσήλυτες Άραβες κυρίως στους νομάδες Άραβες που κατοικούσαν σε αυτή τη γη, σε αυτήν την πετρέα, την ορεινή Αραβία, όπως την έλεγαν οι παλιοί Έλληνες. Έτσι λοιπόν, ο Μωάμεθανισμός, η θρησκεία του Μωάμεθ, εγκαταστάθηκε για τα καλά στην Αραβία. Και όχι μόνο αυτό, πρόλαβε να εξαπλωθεί στην αμέσως επόμενη γενιά σε μια γη που έφτανε από την Μεσοποταμία, όπου βρισκόμαστε, μέχρι τις πύλες του Ατλαντικού, σε όλο το βόρειο κομμάτι της Αφρικής, στη Μέση Ανατολή και σε μεγάλο κομμάτι της Εγγύς Ανατολής. Αυτοί λοιπόν είναι οι Άραβες, οι οποίοι ονομάζονται από τους Έλληνες κάποτε Σαρακινοί, καθώς κάνουν επιδρομές όχι μόνο στις γύρω περιοχές, αλλά και στη θάλασσα και στις ελληνικές περιοχές και στην ελληνική Χερσόνησο. Είμαστε στην Μεσοποταμία, ανάμεσα στον Τίγρη και στον Εφράτη. Είμαστε, αν θέλετε, στην δυτική ακτή του Τίγρη, εκεί που είναι χτισμένη η Βαγδάτη, από τον 8ο αιώνα, από τους Άραβες κυρίως η Βαγδάτη, μια πόλη μυθική κάποτε, πρωτεύουσα ενός αχανούς βασιλείου, που έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τις ακτές του Ατλαντικού. Η Βαγδάτη αντιπροσωπεύει την καινούργια πραγματικότητα της Ανατολής, της Μέσης Ανατολής και της Μεσοποταμίας. Και κάτω από τον σκύπτρο των Αράβων, όπως είπαμε πριν, ενώθηκαν όλοι τούτοι οι λαοί σε αυτά εδώ τα χώματα, ανάμεσα στους δύο μεγάλους ποταμούς. Και για να μείνουμε λιγάκι ακόμα στην ιστορία, θυμάστε που χθες σας έλεγα για τους Πέρσες και τη μεγάλη τους διαμάχη με τους Έλληνες στην αρχή και τους Ρωμαίους στη συνέχεια. Διαμάχη την οποία τελικά ιστορικά την έχασαν σε αρκετές περιπτώσεις. Θυμάστε την ιστορία του Ηράκλειου, του μεγάλου βασιλιά, που το 626 αντιμετώπισε τους Πέρσες στην Νινεβή, σε αυτήν την συνοριακή πόλη ανάμεσα στον ελληνικό και το συριακό κόσμο. Η νίκη του Ηράκλειτου ήταν συντριπτική. Οι συνεχείς ήττες προκαλούν την πτώση του καθεστώτος του Χοσρόη του Δευτέρου, του Πέρση βασιλιά, και το οριστικό τέλος του περσικού κινδύνου για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν ο Ηράκλειος κατάφερε να ολοκληρώσει το όραμα πολλών γενεών Ρωμαίων αυτοκρατόρων, δηλαδή να εξουδετερώσει παντελώς τον κίνδυνο των Περσών, καθώς σχεδόν το περσικό βασίλειο διαλύθηκε μετά την ήττα εκεί το 626 στην Νινεβή. Ο Ηράκλειος λοιπόν κατάφερε να εξουδετερώσει τους Πέρσες και επέστρεψε στη βασιλεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου στις 14 Σεπτεμβρίου του 628 μπήκε θριαμβευτής από τη Χρυσή Πύλη και μπροστά του προπορεύονταν ο Τίμιος Σταυρός, το κοιμήλιο που οι Βυζαντινοί είχαν πάρει πίσω από τους Άραβες, από τους Πέρσες, συγγνώμη, οι οποίοι το είχαν κλέψει νωρίτερα όταν κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ. Να όμως που αυτή η συντριπτική ήττα προκάλεσε τελικά έναν άλλο ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο. Η αποσυγκρότηση λοιπόν του κράτους των Περσών έφερε γρήγορα τους Άραβες στο προσκήνιο, καθώς εκείνη την εποχή έκανε την εμφάνισή του το Ισλάμ και ναι μεν ο στρατός του Ηρακλείου αναμετρήθηκε με τον Μωάμεθ και τον συνέτριψε εκεί στα σύνορα των Βυζαντινών με την Αραβία, αλλά πολύ σύντομα όμως αυτός ο αραβικός κόσμος κατάφερε να εξαπλωθεί. Και έτσι, μόλις 4 χρόνια μετά τη συντριπτική ήττα των Περσών, τα 633 δηλαδή, υφίστανται αυτή τη φορά συντριπτική ήττα η Βυζαντινή. Σε μια μάχη που έγινε στο Γιαρμούκ της Γαλιλαίας το 637, μια βυζαντινή δύναμη 80.000 ανδρών συνετρίβει ολοσχερός από τους Άραβες. Έτσι λοιπόν, ολόκληρη η Παλαιστίνη, αλλά και η Μεσοποταμία περνά στα χέρια τους. Και πολύ σύντομα, μέχρι να τελειώσουν ούτε 50 χρόνια, οι Άραβες, όπως είπαμε, έφτασαν μέχρι τις Ηράκλειες θύλες, μέχρι το Γιβλαρτάρ.

Βρισκόμαστε λοιπόν στη Βαγδάτη, στην δυτική όχθη του Τίγρη, όπου ιδρύθηκε το 762 μετά Χριστόν η μεγάλη πόλη της Βαγδάτης από τον Χαλίφη Αμπού Τζαφάρ Αλ-Μανσούρ, τον δεύτερο Αβασίδη Χαλίφη, που βασίλευσε εδώ στην Μεσοποταμία αλλά και σε ολόκληρη την Ανατολή. Η πρωτεύουσα περιβαλλόταν από ένα κυκλικό τείχος και έγινε γνωστή ως η κυκλική πόλη. Η Βαγδάτη ήταν το κέντρο του εμπορίου και η μεγάλη πρωτεύουσα σε όλον αυτόν τον κόσμο, τον 8ο, τον 9ο μέχρι και το 12ο αιώνα, μέχρι που στα 1258 κατακτήθηκε από τους Μογγόλους και στη συνέχεια από τον Ταμερλάνο και έχασε πια διαπαντός την παλιά της δόξα. Σε αυτά τα χρόνια λοιπόν το κέντρο του αραβικού πολιτισμού έγινε η Βαγδάτη, καθώς οι Άραβες στην ουσία έγιναν από ένας επαρχιακός λαός που ζούσαν στην αφάνεια, στην Αραβία, ένας κεντρικός λαός στην ιστορία, ακριβώς από την ημέρα που μπήκαν στη Μεσοποταμία, που κατέκτησαν αυτήν την μεγάλη γη, που έγιναν διάδοχοι της αυτοκρατορίας των Περσών. Έτσι, ο χώρος που αναπτύχθηκε ο αραβο-ισλαμικός πολιτισμός με κέντρο τη Βαγδάτη είναι μια συνεχής και τεράστια γεωγραφική περιοχή, όπως μας λέει ο Χασάν Μπαντάουι, καθηγητής αραβολογίας και βυζαντινολόγος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Ο χώρος λοιπόν του αραβο-ισλαμικού πολιτισμού που αναπτύχθηκε με κέντρο τη Βαγδάτη καλύπτει μια τεράστια γεωγραφική περιοχή που ξεκινά από τις αφρικανικές ακτές του Ατλαντικού και τελειώνει στον Ειρηνικό και τη θάλασσα της Κίνας. Περιλαμβάνει σχεδόν όλη την κεντρική Ασία και ελέγχει ολοκληρωτικά την Ανατολική Μεσόγειο και όλες τις νότιες ακτές της. Στην πραγματικότητα είναι μια εδαφική έκταση όπου έχουν διαδραματιστεί και ακόμη εξελίσσονται πολλά και μεγάλα γεγονότα, μας λέει ο Χασάν Μπαντάουι, τα οποία μόνο αδιάφορους δεν μπορούν να μας αφήνουν. Πρόκειται για έναν πολιτισμό που δημιουργήθηκε στην περιοχή της παλιότερης ελληνιστικής Ανατολής, μας λέει ο καθηγητής από τη Θεσσαλονίκη, μετά τις αραβικές κατακτήσεις του 7ου και του 8ου αιώνα και ως την εμφάνιση των Μογγολικών φύλων. Αυτή η περίοδος προσφέρει συμπυκνωμένα όλα τα χαρακτηριστικά των μακρότερων ιστορικών εξελίξεων άλλων περιοχών, επειδή μέσα σε 4 αιώνες οι αραβικοί λαοί ξεπερνούν την ηρωική περίοδο της ιστορίας που ζούσαν, οριμάζουν εθνικά, κυριαρχούν πολιτικά και τέλος διαλύονται μέσα στο πολιτισμικό δημιούργημά τους. Οι ρίζες της επικοινωνίας, της γνωριμίας, της αλληλοαναγνώρισης και της πολιτισμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των Ελλήνων και των Αράβων χάνονται στα βάθη του χρόνου της ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου και του νοτιοδυτικού άκρου της Ασίας. Ίσως να φανεί ιστορικά παράδοξο, μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, πως οι πρώτοι αραβολόγοι ουσιαστικά αλλά και ιστορικά υπήρξαν οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι από τα πανάρχια χρόνια γνώριζαν και επικοινωνούσαν με τους Άραβες της Διασποράς, καθώς επίσης και με τους Άραβες τους κατοίκους της ίδιας της Αραβικής Χερσονήσου. Παρουσιάζει ενδιαφέρον πως η κυριότερη ονοματολογία των Αράβων προέρχεται από τους Έλληνες συγγραφείς, είτε της αρχαιότητας είτε του Μεσαίωνα, χρωματισμένοι πάντα με το κοινό ενδιαφέρον και το ιδεολογικό υπόβαθρο που κυριαρχούσαν στην ανάλογη εποχή. Οι Άραβες λοιπόν μπορεί να κυριάρχησαν σε ένα μεγάλο κομμάτι του τότε γνωστού κόσμου, το όνομά τους όμως τους το έδωσαν οι Έλληνες. Άραψ, Ερεμβός, Αράβιος, Αραβός, Σκηνίτης, Αραβίτε, Αράβη κτλ. Οι Έλληνες συγγραφείς, οι Βυζαντινοί συγγραφείς, εμπλουτίζουν την ονοματολογία των Αράβων με μια ποικιλία άλλων ονομάτων, όπως Αγαρινοί, Ισμαηλίτες, Σαρακινοί, που ανακαλούν με τη σειρά τους και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο της ιδεολογίας εκείνου του καιρού. Επιπλέον, η αναφορά των Ελλήνων συγγραφέων σε τοπονύμια, προϊόντα, εμπορεύματα και ονόματα φυλών με λεπτομέρειες αποτελεί σημαντικό θησαυρό για τους αραβολόγους και τους ισλαμολόγους και τους ανθρωπολόγους του πολιτισμού, όπως μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, και φυσικά αποδεικνύει το βαθμό επικοινωνίας, γνωριμίας και ενδιαφέροντος των δύο λαών και πολιτισμών σε διάφορα επίπεδα. Το ιστορικό πλαίσιο και των δύο λαών και πολιτισμών τους προβάλλει
σε διάφορες φάσεις, οι οποίες σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα ευρήματα και τις ιστορικές ειδήσεις αρχίζουν ήδη από τη Μινωική εποχή και τους πολιτισμούς του Αιγαίου έως και τους ιστορικούς χρόνους. Ένας σημαντικός σταθμός που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση της έννοιας και του περιεχομένου του τελικού σχήματος του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού είναι και η επαφή της αραβικής κοινωνίας με την αρχαία ελληνική διανόηση, κυρίως στην εποχή του Χαλιφάτου των Αβασιδών, μεταμορφώνοντας τους Άραβες διανοούμενους σε φορείς της ελληνικής σκέψης σε όλη την επικράτεια του αραβοϊσλαμικού κράτους από τις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού έως τα ανατολικά σύνορα της Κίνας. Έτσι λοιπόν, κατακτώντας την Μέση Ανατολή και κυρίως την Μεσοποταμία, την κάποτε ελληνιστική Μεσοποταμία, οι Άραβες δεν είχαν παρά να γίνουν, εκτός των άλλων, και φορείς αυτού του ελληνικού πνεύματος. Το χαλιφάτο του Χαρούντα Αλ Ρασίντ, μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, ο οποίος βασίλεψε από τα 786 έως τα 809 μετά Χριστόν, αναδείχθηκε σε κράτος προστάτη των γραμμάτων και των τεχνών. Με πρωτεύουσα λοιπόν την Βαγδάτη, η οικονομική ευμάρεια της αυλής του Χαλίφη, που αντικατοπτρίζεται στις εικόνες από τις χίλιες και μια νύχτες που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, βοήθησε στην εκδήλωση μιας μεγάλης πολιτισμικής αναγέννησης. Και έτσι αναπτύχθηκε η φιλολογική κριτική, η φιλοσοφία, η αλφασάφα, όπως τη λένε οι Άραβες, η ποίηση, η ιατρική που στηρίχθηκε στην ελληνική ιατρική, Al-Teb, Al-Yunani, όπως λένε πάλι οι Άραβες, η ιατρική των Ελλήνων, τα μαθηματικά και η αστρονομία. Στην πολιτιστική αυτή άνοιξη συμμετέχουν εκτός από τη Βαγδάτη και άλλες μεγάλες πόλεις στο Χαλιφάτο, όπως η Βασόρα, βορειότερα, στις όχθες του Εφράτη αυτή, η Κούφα, η Χαράν, που σας έλεγα χθες, με το μεγάλο της Πανεπιστήμιο, στα σύνορα της Άνω Μεσοποταμίας με τη Συρία, στα σύνορα δηλαδή του Αραβικού και του Βυζαντινού κόσμου, το Φωσάτον, το Αλφουστάτ των Αράβων, το Καϊραουάν, η Μεδίνα βέβαια και η Μέκα μέσα στην Αραβική Χερσόνησο, η Τζουντισαμπούρ και άλλες πόλεις. Έτσι λοιπόν οι κατακτημένοι από τους Άραβες λαοί συμμετείχαν και εκείνοι σε αυτήν την άνθηση. Και από αυτούς τους λαούς μεταφράστηκαν τα φιλοσοφικά και ιατρικά κείμενα του κλασικού ελληνικού πολιτισμού από τα ελληνικά και τα συριακά, όπως σας λέγαμε χθες, στην αραβική γλώσσα, που άλλωστε είναι συγγενής με τη συριακή. Γι' αυτό λοιπόν και η μορφή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου που είδαμε χθες στέκεται σε αυτή τη μεθόριο ανάμεσα στον ελληνικό και τον αραβικό κόσμο. Η κλασική ελληνική σκέψη λοιπόν και οι επιστήμες υιοθετήθηκαν για να καλύψουν το πολιτισμικό κενό του αραβικού Ισλαμικού παρελθόντος, όπως μας λέει ο κύριος Μπαντάουι, και έγιναν βάση για τον πολιτισμό που εξυπηρετούσε τις νέες συνθήκες. Οι διανοούμενοι και οι επιστήμονες που έρχονταν σε ρήξη με τη βυζαντινή εξουσία έβρισκαν φιλόξενο καταφύγιο στη Βαγδάτη ή στην Τζουντισαμπούρ, ενώ άλλοι αποστέλλονταν από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης για να υπηρετήσουν ακριβώς την αυλή του Χαλίφη ως δώρο πολιτισμού και δείγμα φιλίας. Στη Βαγδάτη των Αβασιδών, λοιπόν, ελληνικά χειρόγραφα και ελληνική σκέψη βρήκαν έφορο έδαφος για να ξαναρθήσουν. Είτε μέσα από τους φυγάδες από τη βυζαντινή κοινωνία για διάφορους λόγους, είτε μέσα από τους επίσημους απεσταλμένους του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Η επιλογή της περιοχής που χτίστηκε λοιπόν η Βαγδάτη έχει από μόνη της μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού. Σε αυτήν εδώ την περιοχή έχουν φιλοξενηθεί και οι άλλες μεγάλες πρωτεύουσες που γνωρίσαμε. Η Βαβυλώνα, η Σελεύκια, η Κτισιφόντα. Η Βαβυλώνα η μεγάλη και η αρχαία κέντρο του πολιτισμού της Μεσοποταμίας. Νοτιότερα από τη Βαγδάτη, η Βαγδάτη είναι χτισμένη βορειότερα σε αυτή την κίνηση από το νότο προς το βορρά που σας περιγράψαμε από την αρχή των εκπομπών. Ο ρόλος της εκτιμήθηκε, της Βαβυλώνας, και έγινε βραχίδι από πρωτεύουσα και τόπος θανάτου του Μεγαλέξανδρου. Η Σελεύκια πάλι, η μεγάλη πρωτεύουσα των Ελλήνων και των Σελευκηδών, για τρεις αιώνες είναι το κέντρο συνάντησης και ανάπτυξης των σχέσεων του ελληνικού και του ασιατικού κόσμου. Η Κτισιφόντα πάλι, που συνέχισε την ελληνιστική παράδοση στον πολυφωνικό πολιτισμό,
ήταν η τελευταία πρωτεύουσα των Σασανιδών βασιλιάδων του Ιράν. Των Περσών δηλαδή βασιλιάδων. Η Βαγδάτη τώρα, μετά από αυτό, έμενε να παίξει τους ρόλους όλων των προγόνων της. Εξελίχθηκε όπως η Βαβυλώνα σε κέντρο του μεγάλου Ισλαμικού πολιτισμού των χρυσών αιώνων του, πρόσφερε τις συνθήκες συνάντησης και αλληλοεπιρροής των πολιτισμικών ρευμάτων της Ασίας και της Μεσογείου. Ως νέα Σελεύκεια, η Βαγδάτη έδινε επιτέλους το ιρανικό στοιχείο του Χαλιφάτου, την εικόνα της συνέχειας της Κτισιφόντας, της δικιάς του παλιάς πρωτεύουσας. Ήταν μια πόλη που πρόσφερε όσα είχε υποσχεθεί στο παρελθόν τις θέσεις της και επιπλέον κάτω από την ιδεολογία της νέας θρησκείας μια αποστασιοποίηση από τα ιδεολογήματα των παλιών αντιπαραθέσεων. Σε αυτό το κλίμα λοιπόν η Βαγδάτη κληρονομώντας την παράδοση όλων αυτών των πόλεων, των Μεσοποταμιακών, των παλαιών Σουμεριακών πόλεων, των Ασσυριακών, των Περσικών και των Ελληνικών πόλεων, η Βαγδάτη των Αβασιδών έγινε ένα χωνευτήρι λαών, αντιθέσεων, γνώσεων και παραδόσεων και έφερε σε επαφή πολιτισμούς που συγκεντρώνονταν από όλα τα μέρη της αραβοϊσλαμικής αυτοκρατορίας. Στο περιβάλλον της Βαγδάτης λοιπόν και στο ανάκτορο του Χαλίφη αναβίωσαν οι ιδέες και οι απόψεις για την παρατήρηση, την έρευνα, την επιστήμη και την τέχνη. Επανεμφανίστηκαν τα καθαρά μαθηματικά και ίσως κάτι που δεν το γνωρίζει ο πολύς ο κόσμος, η Βαγδάτη μεταξύ άλλων είναι η πατρίδα όχι ενός προϊόντος ή ενός υλικού, αλλά μιας σκέψης. Η Βαγδάτη λοιπόν είναι η πατρίδα του μηδενός. Εδώ εφευρέθηκε το μηδέν ως έννοια και σύμβολο. Αλ σίφρ λοιπόν το μηδέν και έτσι συμπληρώθηκαν οι δεκαδικοί αριθμοί.

Είμαστε λοιπόν σήμερα στη Βαγδάτη, εδώ στη δυτική όχθη του Τίγρη, του μεγάλου ποταμού του Ορμητικού, του Γοργοπόταμου. Και η Βαγδάτη λοιπόν, που ιδρύθηκε από τους Αβασίδες, τους βασιλιάδες των Αράβων, στα 762 μετά Χριστόν, και η πρώτη περίοδος αυτή του Χαλιφάτου είναι η χρυσή εποχή του αραβοϊσλαμικού πολιτισμού. Αυτή η εποχή συνδέεται με τα ονόματα που έμειναν θρυλικά στην ιστορία της ανθρωπότητας, όπως ο Χαρούν Αλ Ρασίντ, που τον ακούμε στις Χίλιες και Μια Νύχτες, όπως ο Αλ Μαμούν, ο μεγάλος χαλίφης που, όπως λέει η παράδοση, αγόραζε ελληνικά βιβλία πληρώνοντας το βάρος του σε χρυσάφι και συζητούσε στα όνειρά του με τον πρώτο διδάσκαλο, τον Αριστοτέλη. Οι ισχυροί χαλίφες ήταν η προσωπίδα ενός ισχυρού κρατικού μηχανισμού, που τον στελέχωναν άνθρωποι που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν θεσμούς που θα άντεχαν στον χρόνο. Αυτό το ισχυρό κράτος δεν φοβόταν τους παλιούς εθνικούς πολιτισμούς, επειδή το πολιτισμικό πλαίσιο που πρόσφερε ήταν αποτελεσματικότερο και παραγωγικότερο και αποδεκτό σε όλον αυτόν τον κόσμο της Ανατολής, όπου η ρωμαϊκή κυριαρχία, η ελληνορωμαϊκή κυριαρχία είχε από καιρό ξεφτύσει. Η επαφή λοιπόν της αραβοϊσλαμικής κοινωνίας με την ελληνική σκέψη έδωσε στους Άραβες και τους αραβόφωνους διανοούμενους τη δυναμική της ανακάλυψης σχεδόν ενός νέου κόσμου. Και μέσα από αυτόν τον κόσμο ήρθε σε επαφή και όλος ο δυτικός κόσμος πια με την Ανατολή. Κάπως έτσι λοιπόν θα τελειώσουμε και εμείς σήμερα την αφήγησή μας και το ταξίδι μας ανάμεσα στον Τίγρη και τον Εφράτη. Δηλαδή εδώ στον Τίγρη όπου είμαστε, στη δυτική του όχθη και στη Βαγδάτη τη Μεγάλη. Η πρώτη πόλη, όπως λέει η παράδοση και η ιστορία, που φωτίστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και άναψαν τα φώτα της λοιπόν σαν μια μεγαλούπολη αντάξια της αρχαίας Βαβυλώνας. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρώσουμε μια αναφήγηση που μπορεί να ακούγεται και σαν παραμύθι, σαν μία από τις Χίλιες και Μια Νύχτες. Και πριν κλείσουμε να σας πω πως το κομμάτι από το παραμύθι, δηλαδή από τις Χίλιες και Μια Νύχτες που διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής, ήταν σε μετάφραση από τα αραβικά του Κώστα Τριγκογκλίδη.

0: Τίγρης και Εφράτης, η ποταμή της ΕΔΕΜ και του πολιτισμού. Μια παραγωγή του 89,5 του ραδιοφώνου της Εκκλησίας με τον Κωνσταντίνο Μπλάθρα. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θανάσης Παντελιός, στην επιμέλεια της μουσικής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Φίλες και φίλοι, χαίρετε.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες. Μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr/θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 4 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Συνεχίζονται αύριο εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στην τελική ευθεία για τις ανακοινώσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται η κυβέρνηση. Καλούμε τον Πρωθυπουργό να ζητήσει ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε μιλώντας στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Φωτιά σε εξέλιξη στο ξηρολίβαδο Βέρειας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Νέες ρωσικές απειλές στο Ηνωμένο Βασίλειο για ημιστρατιωτικές ενέργειες. Πρόσκαιρες μπόρες και καταιγίδες αναμένονται αύριο στη Μακεδονία. Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αττική, στους 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη μυζαλτική παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Ελένης. Και ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα αφιερωμένη ειδικά στον πρότριτα εκμετρήσαντα το ΖΙΝ αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο, διατελέσαντα άρχοντα δομέστικων της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Για το λόγον τούτο η εκπομπή αυτή έχει την τιμή σήμερα να φιλοξενεί τον έτερον δομέστικων της εποχής εκείνης και διδάσκαλο και χωράρχη μας, τον κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο. Χαίρετε κύριε Παϊκόπουλε, καλωσορίσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλώ. Καθήκον μας ήταν να καλέσουμε τον αγαπητό κύριο Παϊκόπουλο, ο οποίος είναι και μαζί με τον διετέλεση, μαζί με τον άρχοντα Ανδρέα Πετρόχυλο, επί σειρά ετών στα Πατριαρχικεία και αλαχούη στην Κωνσταντινούπολη, και έχει μεγαλύτερων λόγων από όλους τους άλλους που θα αναφερθούν στη ζωή του. Αλλά καλύτερα πρώτα να ακούσουμε το κεκραγάριον του Πελαγίου Τετάρτου, καθώς και δύο στιχερά προσώμια του Αγίου Δημητρίου από το έτος 1979, από τον ίδιο τον Ανδρέα Πετρόχυλο. Είναι στο αναλόγιο, βρίσκεται και ο έτερος μεγάλος του αναλογίου της Κωνσταντινούπολης, ο Δημήτριος Μαγούρης. Είναι από τον Άγιο Δημήτριο στο Βύρονα, στη Νέα Ελβετία, το έτος 1979.

0: Ακούσαμε το κεκραγάριον του Πλαγίου Τετάρτου, καθώς και δύο στιχερά προσώμια από την εορτή του Εσπερινού, από την εορτή του Αγίου Δημητρίου. Δάσκαλε, εσείς με τον αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο είχατε γνωριστεί τα χρόνια εκείνα ή πιο παλαιότερα, για αναφέρετε?
1: Όχι,
0: με σχετικά.
1: Με τον Ανδρέα είχαμε γνωριστεί αρχές του 1951.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί εγώ από το 1950,
0: μάλιστα,
1: μέχρι τέλος του 1951 ήμουν στην σπούδαζα εδώ στην Αθήνα.
0: Στην Αθήνα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, τέλος του 1951 επέστρεψα στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τότε το γνώρισα.
0: Μάλιστα.
1: Και ήμασταν πολύ συχνά μαζί, έρχονταν, θυμάμαι, και στο σπίτι μου.
0: Και στην Αντιγόνη.
1: Και μιλάγαμε και ψέλαμε και στο σπίτι μου, ναι. Και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Μάλιστα, και στην πόλη, μάλιστα.
1: Επίσης, βρισκόμαστε πολύ συχνά και στις πρόβες που κάναμε.
0: Στη Μεγάλη Χοροδία, ναι, με τον Μπρίγκο.
1: Με τον Μπρίγκο, ναι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Υπάρχουν και φωτογραφίες στις πρόβες που κάνουμε με τον Μπρίγκο.
0: Πολύ σημαντικά.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος, όπως τον ακούσαμε τώρα, είναι χαρακτηριστικό. Η έκφρασή του δηλαδή και ο τρόπος του ψάλιν του είναι χαρακτηριστικός της Κωνσταντινούπολης και περισσότερο προσυδειάζει, από ό,τι καταλαβαίνω, με την πατριαρχική σχολή, κυρίως την του Πρίγκου παράδοση.
1: Ο Ανδρέας είναι, κλείνει περισσότερο προς τον Πρίγκο.
0: Ναι, αυτό το ακούει κανείς.
1: Ναι. Επειδή όμως έχει κάνει και αρκετά χρόνια με το Σανίτσα ως δομέστιχος του.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρει βέβαια και από το Σανίτσα.
0: Και από το Σανίτσα, ασφαλώς.
1: Αλλά το ψάλσιμό του, η χρειά του πολλές φορές θυμίζει Κωνσταντινούπολη.
0: Κωνσταντινούπολη, μάλιστα. Τώρα λέμε να ακούσουμε και το δοξαστικό του Εσπερινού, του Πλαγίου Δευτέρου, του Αγίου Δημητρίου, από την ίδια χρονιά, το 1979, το σήμερα συγκαλείται ημάς, που τόσο αριστοτεχνικά το αποδίδει.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Δημητρίου. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να αναφερθώ και στο βιογραφικό του αειμνήστου Ανδρέου Πετροχύλου, ο οποίος γεννήθηκε το 1920 στα Τατάβολα της Κωνσταντινούπολης. Από ευλαβείς γονείς, τον Απόστολο και την Γλυχερία, μετά το δημοτικό σχολείο που εφήτησε στο εξατάξιο γυμνάσιο της περιοχής, σπούδασε και μιλάει απτέστος την τουρκική και αγγλική γλώσσα. Από παιδική ηλικία αναλαμβάνει καθήκοντα κανονάρχος στον Άγιο Δημήτριο της κοινότητας Ταταούλων. Τότε την εποχή εκείνη στον Άγιο Δημήτριο έψελε ο περίφημος πρόδρομος, ο Πόμος που έλεγα.
1: Ο Πόμος, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πόμος.
0: Ο οποίος ήταν και στα Πατριαρχία, αν δεν απαντώμε.
1: Ένα μικρό διάστημα έκανε.
0: Έκανε.
1: Λέγουν στον Πρίγκο.
0: Στον Πρίγκο. Ναι. Ότι ο Πρίγκος τον έστειλε στα Τατάβλα, όταν έφυγε ο Πρίγκος από τα Τατάβλα.
1: Δεν το
0: είναι
1: δεν
0: γεγονός παλαιότερων.
1: Πολύ παλαιότερο,
0: 30 ναι. Αυτό λένε ότι είναι. Και το 35 ξεκίνησε μαθήματα βυζαντινής μουσικής με δάσκαλο τον πρωτοσάλτη του ναού Ιωάννη Ζαχαρόπουλο. Ήταν και αυτός ο Ζαχαρόπουλος στην.
1: Ούτε αυτό το θυμάμαι.
0: Και αυτόν τον θυμάστε. Οπότε το 45, μάλλον μου είπε εκείνο το 44, έτσι γράφει γραπτός, καλύτερα από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο να έλθει στον πάσιο του Πατριαρχικού Ναού ως παραδομέστικος στην αρχή. Και πράγματι από το 44 έκατσε μια δεκαετία περίπου, 11 χρόνια μου, μέχρι το 55. Στον πάσο από το Πατριαρχικό Ναό και το 51 έχει εροθετήθει επισήμως στο οφίκιο του Άρχοντος Δομεστίχου, νομίζω Β' Δομέστικος εγένετο, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και ήταν παρά τον αείμνηστο Θρασίβουλο Στανίτσα.
1: Ναι, αντικατέστησε τον Νίκο του Σημεωνίδη.
0: Α, έφυγε ο Σημεωνίδης τότε.
1: Ο Δομέστικος ήταν τότε ο Νίκος Σημεωνίδης.
0: Ο οποίος ήταν και επιναπλώτη.
1: Και επιναφλιώτη.
0: Ναι, ήταν ήδη
1: πολύ παλιός.
0: Παλαιότερος, μάλιστα.
1: Σημεωνίδης. Και αντικατέστησε ο Ανδρέας τον.
0: Τον Νικόλο Σημεωνίδη. Δεξιός δομέστικος τότε ποιος ήταν.
1: Παλαιά ήταν ο Μιχαηλίδης.
0: Ο Αναστάσιος. Ο Μιχαηλίδης.
1: Αναστάσιος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά όταν ο Ανδρέας συνέψαλε και με τον Δανιλίδη.
0: Α, με τον Δανίλη, νομίζω ακριβώς μου είχε πει ο ίδιος ότι την ίδια ημέρα χειροθετήθησαν το 51 στο οφίκιο του Άρχοντος Δομεστίκου.
1: Μπορεί.
0: Και τον Δανίλη τον κάνουν Α Δομέστικο τότε.
1: Ναι.
0: Και Β έκαναν τον Ανδρέα Πετρόχυλο την ίδια μέρα. Θα ακούσουμε τώρα τα δύο στοιχειρά ιδιόμελα των αποστήχων του Εσπερινού του Αγίου Δημητρίου, τα λεγόμενα του σεισμού, τα οποία τόσο αριστοτεχνικά πάλι τα αποδίδει ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος.

0: Ακούσαμε τα ιδιόμελα του σεισμού, αυτά που ψάλλονται στη θέση των αποστήχων, τον εσπερινό της εορτής του Αγίου Δημητρίου από τον αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο. Δάσκαλε, επανέρχομαι πάλι στην εποχή εκείνη στα Πατριαρχία και γενικότερα στην πόλη. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος, το περιβάλλον στο οποίο έψαλε προτού πάει στα Πατριαρχία, εκεί δηλαδή στα Τατάβλα, ήταν ένα περιβάλλον κατά μαρτυρία ειδική του που επηρεαζόταν πολύ από την σχολή του Ραδεστινού, καθότι νομίζω ο γιος του ή ο εγγονός του Ραδεστινού έψαλε εκεί στα Τατάβλα, ο Νικόλαος Ραδεστινός, επί πολλά χρόνια.
1: Μπορεί, δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ο Νικόλαος Ροδεστινός έψαλε νομίζω στα Τατάβλα στην Παναγία την Ευαγγελίστρια, προπόδος Τατάουλου, προπόδων Τατάουλων. Και έχει επηρεαστεί η περιοχή, έλεγε ο ίδιος, πάρα πολύ από τα μαθήματα και από τον τρόπο του Γεωργίου του Ροδεστινού. Αυτό ακριβώς, κατόπιν βεβαίως ήρθε και ο Πρίγκος για ένα μικρό διάστημα στα Τατάβλα και μετά εκλήθη το 38, μου φαίνεται, στον Πανσπαπτιαστικό Ναό στην θέση του Λαμπαδαρίου.
1: Ναι.
0: Μετά την αποχώρηση, την κοίμηση μάλλον του Ευσταθίου Βιγκοπούλου. Και τώρα θα ήθελα να ακούσουμε ένα άλλο, το Απολυτίκια του Αγίου Δημητρίου και του Σεισμού, αμφότερα το ένα εις τρίτο ήχο και το άλλο εις πλάνο τετάρτου, όπου ψάλλεται και αυτό εις των εσπερινών του Αγίου Δημητρίου.

στα πολιτίκια που προηγουμένως ακούσαμε, ακούετε και η φωνή του εμνής του Δημητρίου Μαγούρη, ο οποίος Πλιστάκης επεσκέπτεται τον Ανδρέα Πετρόχυλο κατά την πανήγυρη του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Ελβετία, όπου από πολλών ετών έψαλε. Και τώρα, δάσκαλε, θέλω να βάλουμε και μερικά καθίσματα του όρθου της εορτής, στα οποία ψάλετε εσείς, για να παραθέσουμε και κάτι δικό σας από την εποχή εκείνη, άλλο και τα μετέπειτα χρόνια, που είστε και οι δύο δομέστικοι στον πάσο του Πατριαρχικού Ναού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο σταθμό της Εκκλησίας, 89,5 των FM, και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση Κωνσταντινούπολης που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τον Σταμάτιο Νικόλο Κίσα στα πλαίσια της σειράς «Η Μουσική των Αγγέλων». Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε εδώ τον αγαπητό, λίγη αγαπητό και Δημοσθένη Παϊκόπουλο, διδάσκαλο και χωράρχη του Συλλόγου Εν Αθήνης Κωνσταντινούπολης της Χοροδίας. Και σήμερα η εκπομπή είναι εις μνήμην του Ανδρέα Πετρόχυλου, ο οποίος υπήρξε μεγάλος ψάλτης και στην Κωνσταντινούπολη και στην Αθήνα. Δάσκαλε, φτάσαμε εις τον Πάσχο Πατριαρχικό Ναό μέχρι το 55. Μετά ο Ανδρέας Πετρόχυλος, μετά τα γεγονότα, τα λυπηρά της 6ης και 7ης Σεπτεμβρίου, έφυγε από τον Πατριαρχικό Ναό και για ένα διάστημα έκανε τον πρωτοψάλτη στο ταξιάρχη στο Μέγα Ρεύμα. Από όπου όμως και από εκεί δεν κράτησε πολύ και έφυγε δια την Μητρόπολη Πριγκυπωνήσων και συγκεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο στην Πρίγκυπο.
3: Στην Πρίγκυπο.
2: Έκανε μέχρι το 62 ήταν.
3: Μέχρι το 62. Εκείνη την εποχή.
2: Μάλιστα.
3: Στο νότο του Σταυροδρομίου στην Παναγία των Ισοδίων.
2: Μάλιστα.
3: Πρωτοψάλτη ήταν ο Μακρίδης, ο Σταύρος Μακρίδης.
2: Μάλιστα.
3: Μετή την παρέτηση του Σταύρου Μακρίδη κάλεσαν σαν πρωτοψάλτη τον Νικόλα τον Ιωσήφιδη.
2: Το 62 αυτό, μάλιστα.
3: Το 62. Αλλά,
2: ο οποίος έψαλε στο Μέγα Ρεύμα.
3: Έψαλε στο Μέγα Ρεύμα.
2: Μάλιστα.
3: Κάλεσαν λοιπόν τον Ιωσήφιδη στην Παναγία των Ισοδίων, αλλά αυτή η θέληση του Πατριάρχου ήταν διαφορετική. Μάλλον δεν ήθελε ο Πατριάρχης να ψάλει ο Ιωσήφιδης εκεί.
2: Από ό,τι είχα μάθει και έλεγαν, επειδή ήθελε να τον χειροτονήσει τον Ιωσήφιδη, καθότι θεολόγος, και εκείνος δεν είχε χειροτονεί τον.
3: Και αυτό ήταν εμπόδιο.
2: Και προφυγόρευε να ψάλει στους λόγους του Αρχιεπισκοπού και αυτά την πόλη.
3: Ναι, και κατόπιν τούτου κάλεσαν τον Ανδρέα τον Πετρόχυλο.
2: Από την Πρίγκυπο.
3: Από την Πρίγκυπο.
2: Ο οποίος σημειωτέων μου είπε ότι τα χρόνια που ήταν στην Πρίγκυπο από το 55 μέχρι το 62 ήταν τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Καθότι η Ευρωεπιτροπή εκεί της Πριγκύπου, φιλότιμος Ούσα και φιλόμουσος, διέθετε δωμάτιον, διέθετε φιλοξενία επί τριήμερων, διότι ο Ανδρέας Πετρόχυλος δεν έμενε στην Πριγκύπου, έμενε στο πέραν. Κατόπιν κατέβαινε την Παρασκευή το βράδυ, το Σάββατο πρωί με το πλοίο πήρε στην Πριγκύπου, έμενε το τριήμερο και ξανά έφευγε για την πόλη Δευτέρα. Και έμενε στην Πρίγκυπο σε δωμάτιο που το έδε η κοινότηση.
3: Συναντιόμασταν πολύ συχνά.
2: Μάλιστα.
3: Στο Παπαράκι.
2: Στο πλοίο που πηγαίνανε τώρα στις εκκλησίες. Και εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα.
3: Εγώ έμενα στην Αντιγόνη τότε και συναντιόμασταν πολύ συχνά.
2: Τα πρωινά πλοία των Κυριακών της γραμμής από τα Πριγκυπώνησα προς την Κωνσταντινούπολη ήσαν γεμάτα από ιεροψάλτες, παραθεριστάς, οι οποίοι πήγαιναν να ψάλουν στις εκκλησίες των. Και εκεί ήταν και ένα μεγάλο σεμινάριο το πλοίο. Διότι κατά το μια ώρα περίπου, από την περίπου μια ώρα και 20 λεπτά, από τα άλλα νησιά λιγότερο, μέχρι να φτάσουν στην Κωνσταντινούπολη, στη γέφυρα που λέγαμε, του Γαλατά, έλεγαν τι θα πούν την Κυριακή εκείνη, πώς το λένε. Και γινόταν μια φοβερή συζήτηση επί των ψαλισσομένων μαθημάτων και γενικότερα το προάγετο το πνεύμα της καθημάς εκκλησιαστικής παραδόσεως και μουσικής.
3: Μπορώ να σου πω ότι ήταν πάνω από 10 ψάλτες το πρωί που κατέβαιναν στην πόλη, από τα νησιά.
2: Τα νησιά,
3: ναι.
2: Μάλιστα. Και ήταν και ένα σεμινάριο το παιδινό. Ένα τον άλλο να βοηθούσε.
3: Βέβαια, συζητάγαμε.
2: Συζητήσει
3: ακόμα και γράφαμε και μαθήματα.
2: Ναι, εγώ το θυμούμαι με τον Νικόλο Αναστασιάδη.
3: Βάζαμε τον Καρακάση και μας έγραφε μαθήματα. Όποιος ήθελε
2: να ψάλει κάτι και το έγραφε αμέσως στα γρήγορα. Μάλιστα. Και τώρα θα ακούσουμε το Πασαπνοάριον του Πλαγίου Πρώτου από την εορτή του Αγίου Δημητρίου με ένα στοιχειρό προσώμιον του Αγίου κατά τον Όρθρο.

0: Πράγματι, ακούσαμε τώρα και το Πασαπνάριο του Πλαγίου του Πρώτου μαζί με το πρώτο, το δεύρο, το στοιχειρό προσώμιον του Αγίου Δημητρίου. Ο τρόπος με τον οποίο εξετέλεσε το Πασαπνάριο και κάπως με κάποια αργή αγωγή και με ωραίο ένα στόλισμα.
1: Στην αρχή το μαθήμα,
0: το Πάσα, ναι.
1: Αυτό το έκανε και ο Πρίγκος αυτό, την καθυστέρηση.
0: Την καθυστέρηση λιγάκι.
1: Αλλά πολύ σπάνια.
0: Μάλιστα,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Κάπου το...
0: Ή το και αυτό δηλαδή μέσα αυτό, από την παράδοση, ναι, ναι, που ήκουσε.
1: Ήταν
0: δηλαδή
1: σαν ένα πήχημα ερχόταν μέσα.
0: Γιατί και ο ήχος ευνοούσε, ο ήχος αυτός,
1: ναι, ευνοούσε,
0: ευνοούσε αυτήν, ναι, την όλη εκτέλεση. Μάλιστα.
1: Από τον ζώνα που ξεκινώντας.
0: Μάλιστα. Ο Ανδρέας Πετρόχυλος μετά το 62 παραμένει στον εισόδια της Θεοτόκου του Πέραν, τον τελευταίο ναό στην Κωνσταντινούπολη, προτού απελαθεί. Το 1960, ναι, τα τέλη του 64 απελάθη, μου είπε.
1: Ναι, αρχές του 65 νομίζω.
0: Αρχές του 65 ίσως.
1: Ναι.
0: Απελάθη, okay, μάλιστα. Διότι εσείς φύγατε Οκτώβριο του 64.
1: Οκτώβριο του 64.
0: Μάλιστα. Και εσείς...
1: Και δεν θυμάμαι τότε, μετά το 65, δηλαδή το 65 πρέπει να έχει ο Ανδρέας.
0: Ναι, τους πρώτους μήνες του 65 μάλιστα, γιατί οι απελάσεις ξεκίνησαν από το Μάρτιο του 64 και κράτησαν μέχρι το 66 περίπου. Ναι.
1: Ο πρώτος που ήρθε ήταν ο...
0: Ο Δασίβουλος Στανίτσας, ναι, καθότι ήταν και πρωτοψάλτης και ήταν στο μάτι του Κυκλώνα. Στην Αθήνα, όταν έφτασε ο αείμνηστος Ανδρέας Πετρόχυλος, έψαλε σε ναούς, πήγε κάτω στον Πειραιά, μου είπε. Και...
1: Πολλά χρόνια ήταν στον Άγιο Δημήτριο, στα
0: Ταμπούρια. Και μετά, μια εποχή πήγε στον Άγιο Εμιλιανό Λόφο Σκουζέ, μου είπε, και πολύ λίγο. Και μετά ανέβηκε.
1: Ναι, πολύ λίγο.
0: Πολύ λίγο, ναι,
1: εκεί, ναι.
0: Μερικές Κυριακές ίσως. Ναι. Και μετά οριστικά πλέον.
1: Στον Άγιο Δημήτριο.
0: Στον Άγιο Δημήτριο, στη Νέα Ελβετία, στο Βύρονα. Ναι. Από όπου και ουσιαστικά πέρσι, ναι, το 2000.
1: Πολλά χρόνια ήταν.
0: Είναι πάρα πολλά χρόνια παρέμεινε. Και εκεί σταμάτησε πλέον την ιεροψαλτική του σταδιοδρομία. Και μετά έτος, ας πούμε, εις ηλικία 90 ετών, εξεμέτρησε το ΖΙΝ την 16η Ιουλίου. Του ιδίου έτους του 2010.
1: Τώρα σε αυτό ήθελα να πω κάτι, ότι όταν πλησιάζει τώρα η γιορτή του Αγίου Δημητρίου,
0: μάλιστα,
1: αισθανόμαστε την έλλειψή του περισσότερο, έλλειψη, διότι, μάλιστα, πηγαίναμε στον Εσπερινό όλοι ψάρτο, όλοι οι φίλοι του από την πόλη συνήθως.
0: Συνήθως,
1: και μάλιστα, τώρα έρχεται και δεν ξέρουμε που θα πάμε.
0: Θα πάμε στον Δημήτριο γιατί ήταν εκείνος ή το Κωνσταντίνας παλαιότερα. Και εκείνο επειδή έψαλε στον Δημήτριο Αμπελοκήπων.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είτε και εκείνο. Πολλοί πήγαιναν και στο Στανίτσα μέχρι το 1977.
1: Μετά το Στανίτσα πήγαιναμε όλοι στον Ανδρέα.
0: Όλοι στον
1: Ανδρέα.
0: Στον Ανδρέα, μάλιστα, τον Πετρόχυλο. Τώρα θα ακούσουμε και το δοξαστικό του όρθρου του τετάρτου ήχου των λόγχες κληροσάμενων της εορτής του Αγίου Δημητρίου.

0: Ακούσαμε το δοξαστικό του όρθρου των Λόγχες Κληροσάμενων από τον αείμνηστο Ανδρέα Πετρόχυλο. Άρχον μου, η διάρκεια αυτή της πρωτοψαλτίας του εδώ στον Άγιο Δημήτριο της Νέας Ελβετίας και γενικότερα η καθόλου ψαλτική του πορεία, πώς μπορεί να χαρακτηριστεί του αείμνηστου Πετροχύλου ως προς το ύφος, την εκτέλεση και όλα τα καθ'
1: αυτά. Ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ καλός χαρακτήρας, οι όσοι δεν τον ξέρανε.
0: Μάλιστα.
1: Και παρά τη μεγάλη του αξία ως ιεροψάλτου, ήταν ένας πολύ ταπεινός άνθρωπος. Δεν του άρεσε η προβολή.
0: Μάλιστα.
1: Ούτε και από την Κωνσταντινούπολη θυμάμαι να άλλαζε εκκλησίες.
0: Όχι, δεν ήταν από τους ανθρώπους.
1: Ναι. Και αυτό που έφυγε από την πρίγκιπο και τον καλέσανε στην Εισόδη ήταν μια εξαιρετική περίπτωση. Δηλαδή δεν άλλαζε πολλές εκκλησίες.
0: Δεν ήταν από αυτούς ανθρώπους.
1: Ναι. Και όπως είπα, δεν του άρεσε και η προβολή. Παρότι ήξερε την αξία του.
0: Ήξερε, ναι, πραγματικά. Ναι. Διότι στην πρίγκιπο έκανε και ένα μεγάλο άλλον, τον Μπρούσαλη.
1: Και αυτό είναι η αιτία ότι έμεινε πολλά χρόνια στο ίδιο το νόμο.
0: Ναι. Γιατί ήταν. Ναι.
1: Θα μπορούσε να. Την αξία του που είχε. Ήταν καλός ψάλτης. Να πάει σε κάποιο καλύτερο νόμο, μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα.
1: Κι όμως
0: πάλι δεν είχε ταπεινοφροσύνη. Ναι. Ήταν ταπεινός άνθρωπος. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε το Τρισάγιον και το Δύναμη του Δευτέρου ήχου του Γεωργίου του Κρητός, όπως το έψαλε ο ίδιος.

0: Κατά το δύναμης πρέπει να πούμε ότι ο Ανδρέας Πετρόχοιρος έψαλε μαθήματα της πολιτικής γέννη παραδόσεως και εμπολής καμιά φορά με ελευθέρα απόδοση των ύμνων. Βέβαια μετά την αυτηρή ας πούμε πατριαρχική σχολή όπου όταν έψαλε μέσα έπρεπε να είναι κατά τρόπον τύπου και υπογραμμού και ο χρόνος και ο ρυθμός να είναι συγκεκριμένος του Πατριαρχείου, έξω υπήρχε μια ελευθερία.
1: Ελευθερία, πάντοτε, έτσι
0: πάντοτε συνέβαινε αυτό για τους εξωτερικούς ψάλτες και πολλοί που έφευγαν από την Πατριαρχία εκ των υστέρων έκαναν και κάποια πια μεγαλύτερη με ελευθέρα απόδοση και μπορούσαν να αποδώσουν.
1: Γι' αυτό ότι όσοι ψάλουν στο Πατριαρχείο και φεύγουν και πάνε κάπου, έτσι αισθάνονται λίγο
0: απελευθερωμένοι από την αυτηρότητα. Μάλιστα.
1: Και ο Ανδρέας ο Πετρόχοιρος έψαλε περισσότερο πρίγκο.
0: Πρίγκο.
1: Παρότι ήταν εδώ μέσα στη Χουστανίτσα.
0: Ακολούθησε. Ναι, είχε μεγάλη αυτή του πρίγκου. Ναι. Όταν συζητούσαμε κατηδίαν, μας έλεγε ο τρόπος του πρίγκου ότι ήταν ο πλέον εκκλησιαστικός.
1: Ναι. Του τέριαζε περισσότερο.
0: Και τέριαζε σε εκείνον. Μάλιστα, ακριβώς. Ακούσαμε τώρα και ένα χειροβικό του πρώτου ήχου από τον Ανδρέα Πετρόχοιρο και θα είναι και το τελευταίο άκουσμα της σημερινής εκπομπής που ήταν αφιερωμένη εις τον αείμνηστο αυτό μεγάλο πρωτοψάλτη. Ευχαριστούμε πολύ και τον άρχοντα δομέστικο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτη στον Άγιο Σπυρίδωνα Εγάλιο κύριο Δημοσθένη Παϊκόπουλο για τη σημερινή παρουσία του εδώ κατά την εορτή αυτή μνήμης τον Ανδρέα Πετρόχοιρο, καθώς και τον αγαπητό μας Δημήτρη Ελένη που μας υποστήριξε τόσο επιτυχώς στην εκπομπή αυτή. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρία Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση 7 Λοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Οι εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος προτείνουν «Η Θεοτόκος» του Αγίου Ιωάννου Δαμασκηνού, «Ομιλίες στο Γενέσιο και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Η Θεομήτωρ» του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, «Λόγοι στη Γέννηση, στον Ευαγγελισμό και στην Κοίμηση της Θεοτόκου». «Χρυσοπλοκότατε πύργε», κείμενο μετάφραση και σχολιασμό των παρακλητικών κανόνων της Υπεραγίας Θεοτόκου του Ανδρέα Θεοδόρου. «Η Εμφανίστηση της Παναγίας, μύθος πραγματικότητα» του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικολάου, από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη» του Δήμου Αθηναίων. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Σε λαογραφικά μουσεία που έχουμε σε όλη την Ελλάδα, αναφερόμαστε φίλες και φίλοι σε αυτή την σειρά των εκπομπών και θέλοντας βεβαίως να αναδείξουμε και την σημασία της λαογραφίας, την σημασία του λαϊκού πολιτισμού, της λαϊκής παράδοσης, όλης αυτής της πλούσιας κληρονομιάς. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε, να μιλήσουμε για την ιστορία του, να μιλήσουμε για τις δράσεις και για τις εκθέσεις του στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη εδώ στην Αθήνα. Είναι του Δήμου Αθηναίων αυτό το μουσείο. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες με την βοήθεια της κυρίας Σταυρούλα Πισημίση, η οποία είναι λαογράφος και υπεύθυνη του μουσείου. Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα κύριε Σπυρόπουλε, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε. Δική μας η χαρά. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να πούμε για το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη.
1: Ελπίζω να αποτελέσει και το έναυσμα κάποιων επισκεπτών οι οποίοι δεν μας έχουν τιμήσει με την παρουσία τους μέχρι σήμερα, να τους δώσουμε το έναυσμα να μας επισκεφτούν και να μας γνωρίσουν από κοντά, να
0: βεβαίως
1: δώσουν κοντά το μουσείο.
0: Να μας πείτε αρχικά, ξεκινώντας τη συζήτησή μας, κυρία Πισημίση, πού βρίσκεται το μουσείο?
1: Το μουσείο βρίσκεται στην Πλάκα, στην οδό Αγγελικής Χατζημιχάλη 6. Mm-hmm. Πολύ κοντά στην πλατεία Φιλομούσου Εταιρείας. Είναι σε μια περιοχή κατεξοχήν ιστορική της Αθήνας, οπότε ανήκουμε και εμείς μέσα σε αυτόν τον χώρο, σχεδόν στους πρόποδες της Ακρόπολης, του Παρθενώνα, οπότε διεκδικούμε και τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού μέσα από το χώρο μας.
0: Και μία περιοχή αυτή πολυσύχναστη, έτσι, η Πλάκα με πάρα πολλούς επισκέπτες, όχι μόνο ξένους ή τουρίστες, έτσι, αλλά
1: και
0: Έλληνες, έτσι.
1: Ο μεγαλύτερος όγκος, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες, είναι οι τουρίστες. Αλλά, για παράδειγμα, σήμερα είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες Έλληνες στο μουσείο. Μόνο ότι η θερμοκρασία ήταν απαγορευτική για μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, και όμως επέλεξαν να φτάσουν στην Πλάκα και να μας επισκεφθούν.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ιστορία αυτού του μουσείου, που πώς ξεκινά αυτή η ιδέα για την ίδρυση αυτού του μουσείου. Εδώ βεβαίως σπουδαίο ρόλο παίζει η Αγγελική Χατζημιχάλη, η οποία είναι λαογράφος, έτσι, πολύ σημαντική, με πάρα πολύ σημαντικό σπουδαίο έργο, 19ος, 20ος αιώνας.
1: 20ος.
0: Ναι. Ναι. Γεννιέται, συγγνώμη, στα τέλη νομίζω του 19ου αιώνα.
1: Το 1895, ναι.
0: Ωραία. Να έρθουμε να τα δούμε ένα-ένα και αναλυτικά όσο μπορούμε, δίνοντάς μας εσείς όσο μπορείτε περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία.
1: Να ξεκινήσουμε με την ζωή, το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη, έτσι ώστε να φτάσουμε και στο μουσείο, γιατί έπρεπε εσείς, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερα έτσι, γιατί φυσικά το κτίριο, το μουσείο που στεγάζεται σήμερα, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης, είναι το σπίτι της. Είναι ένα έργο της. Οπότε ας το πιάσουμε λιγάκι από την αρχή. Να πούμε για την Αγγελική Χατζημιχάλη, όπως πολύ σωστά είπατε, γεννήθηκε το 1895 στην Αθήνα, στην Πλάκα. Εκεί βρισκόταν και το πατρικό της σπίτι. Ήταν μια γοητευτική γυναίκα, θα λέγαμε, μια όμορφη κοπέλα με καλλιτεχνική φύση, είχε ψυχικό σθένος, πάθος για δημιουργία. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια βέβαια με αυστηρή πειθαρχία, αλλά μεγάλη αγάπη στον ελληνικό πολιτισμό και τις ρίζες του. Mm-hmm. Και μάλιστα στα χειρόγραφά της, που στα κατάλοιπα των χειρογράφων της που μας έχει αφήσει, ξεκινάει ότι γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πλάκα Τότε που τα σκέτια είχαν ακόμη πλακόστρωτες αυλές, κλιματαριές, πεζούλια και γλάστρες με ευωδερούς ανθούς. Ιδίως σε βαθύ μου πρόγονη, ο πατέρας του παππούς μου, γνωστή για την πολύτιμη συμβολή του στα γράμματα και στην τέχνη, αβίαστα κύλησαν μέσα στο αίμα μου και την ψυχή μου το δικό του αίμα. Νομίζω μας ξεκαθαρίζει από την αρχή πώς μεγάλωσε μέσα σε ποιο περιβάλλον. Ο πατέρας της, ο Αλέξιος Κολυβάς, είχε καταγωγή από τη Ζάκυνθο, ήταν καθηγητής φιλόλογος, εκδότης της εφημερίδας Πρωία, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, συλλέκτης βυζαντινών εικόνων, χειρογράφων και κωδίκων. Η μητέρα της Σοφία Μπουνιά, με καταγωγή από τη Χίο και τη Σκύρο, για την οποία Σκύρο μάλιστα της εμφύσισε ιδιαίτερη αγάπη, θα το δούμε και στη συνέχεια. Η Αγγελική Χατζημιχάλη λοιπόν ξεκινάει από τη σχολή Χίλ. Τελειώνει το δημοτικό σχολείο στην Χίλ, επίσης στην Πλάκα. Θέλει να συνεχίσει τις γυμνασιακές σπουδές, αλλά εκείνα τα χρόνια, όπως όλοι γνωρίζουμε, μόνο ότι προερχόταν από μια εύπορη οικογένεια, κοινωνικά επιφανή, πνευματικά, δεν την άφησε ο πατέρας της να πάει στο γυμνάσιο. Ωστόσο, είχε δημιουργήσει ένα δωμάτιο μέσα στο σπίτι τους που έφερνε μαθήματα κατοίκων. Μαθήματα γενικής παιδείας, γλώσσες, μάθαινε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και επειδή είχε και ιδιαίτερη έφεση στη ζωγραφική, είχε καθηγητή τον Γεώργιο Ροϊρό, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους, οπότε έπαιρνε και μαθήματα ζωγραφικής. Τελειώνει τις σπουδές της, τις γυμνασιακές, είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε πανεπιστημιακές σπουδές. Εκείνη ήθελε να συνεχίσει στο Πολυτεχνείο. Ο πατέρας της εδώ στέκεται και πάλι εμπόδιο, δεν την είχε αφήσει να πάει στο γυμνάσιο, πόσο μάλλον στο Πολυτεχνείο, που εκείνα τα χρόνια φοιτούσαν μόνο αγόρια, ακόμη και στις θεωρητικές και στη φιλολογία στη δεκαετία του 20, και σε άλλες σχολές ήταν ελάχιστες οι κοπέλες. Οπότε δεν την άφησε να συνεχίσει. Βέβαια, το 1915 φεύγει από τη ζωή ο πατέρας της, ναι μεν ένα δυσάρεστο γεγονός, από την άλλη πλευρά όμως απελευθερωτικό για εκείνη, έτσι ώστε να κάνει όλα όσα επιθυμούσε. Βέβαια, δεν προχώρησε σε σπουδές, παρά το πρώτο πράγμα που συνέβη μετά το θάνατο του πατέρα της ήταν ένας άτυχος γάμος. Ένας γάμος ο οποίος κράτησε μόνο ένα χρόνο, ωστόσο απέκτησε μία κόρη, την Έρση. Οπότε η Αγγελική Χατζημιχάλη ουσιαστικά, θα λέγαμε, ξεκινάει την δράση της αφού έχει χωρίσει από τον πρώτο της σύζυγο και ξεκινάει με την εγγραφή της στο Λύκειο Ελληνίδων.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί ήταν πραγματικά ένα σχολείο για την Αγγελική Χατζημιχάλη, καθώς γνωρίζεται με δύο πολύ σπουδαίες γυναίκες. Την Καλλιρόη Παρέν, βεβαίως, την ιδρύτρια του Λυκείου Ελληνίδων από το 1911, και την Εύα Πάλμερ Σικελιανού. Δύο γυναίκες πραγματικά που καθόρισαν την πορεία της.
0: Και με ποιο τρόπο, κυρία Πισημίση, τι ήταν αυτό ίσως που...
1: Την επηρέασαν πάρα πολύ. Σίγουρα είχε και τις καταβολές, όπως είπαμε, από το οικογενειακό της περιβάλλον. Όμως τις εμφύσισαν αυτή την αγάπη για το λαϊκό πολιτισμό, για την αρχαιότητα, θα λέγαμε, και μόνο ότι ανήκει στην αστική τάξη των αρχών του 20ου αιώνα, η Αγγελική Χατζημιχάλη δεν στρέφεται καθόλου στην κοσμική ζωή της Αθήνας, αλλά επιλέγει πιο συνειδητά να αφιερώσει τη ζωή της στη μελέτη του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού. Αναζητά δηλαδή την παραδοσιακή κληρονομιά, ξεκινώντας ταξίδια από τις αρχές λαϊκού πολιτισμού. Ξεκινώντας ταξίδια από τις αρχές του 20ου

0: για να φτάσει.
1: Βεβαίως, και οι υποδομές ήταν πάρα πολύ έτσι περιορισμένες, αναφερθήκατε ακριβώς στους δρόμους, αλλά δεν ήταν και εύκολος ο τρόπος μετάβασης σε όλα αυτά τα μέρη, ακόμα και στο πια μικρά χωριά, όπως είπατε και εσείς, απομακρυσμένα χωριά. Έτσι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο ούτε στις μέρες μας τόσο εύκολο πραγματικά.
0: Μα ακριβώς, έτσι δεν είναι. Όμως τα καταφέρνει με τα πόδια, με κάρο, με γαϊδούρι, με κάθε τρόπο που βρίσκει να γνωρίσει τους ανθρώπους. Θέλει να γνωρίσει, όπως είπαμε, την καθημερινότητά τους, την προσήλωσή τους, τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, τους στενούς δεσμούς τους με τη γη και τα ζώα, τις δυσιδαιμονίες, δοξασίες που πλαισίωναν τον τρόπο ζωής τους, τις τέχνες τους. Προσπαθεί λοιπόν, καταγράφει, φωτογραφίζει, ζωγραφίζει εσωτερικά λαϊκών σπιτιών, καλύβες, εκκλησίες, φορεστιές και δήματα, ό,τι μπορεί και αισθάνεται, γιατί πραγματικά αισθάνεται ότι πρόκειται για έναν πολιτισμό ο οποίος φθήνει. Φανταστείτε, από τη δεκαετία του 20, η Αγγελική Χατζη Μιχάλη θέλει να μας δώσει έστω και ως εικόνα στοιχεία του ελληνικού πολιτισμού, του λαϊκού πολιτισμού, που γνωρίζει ότι μετά από λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν. Οπότε αυτό το ταξίδι της που ξεκινάει από το 1920 και μετά διαρκεί μέχρι το τέλος της ζωής της, δίνοντάς μας πραγματικά ένα πάρα πολύ πλούσιο συγγραφικό έργο, περισσότερα από 100 βιβλία και μελέτες, τα ταξίδια που κάνει, με σημαντικότερο βέβαια όλων το έργο της για τους Αρακατσάμους, το οποίο θα μιλήσουμε ίσως παρακάτω.
1: Ναι. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρία Πισημή, συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, όλη αυτή η δράση της, πώς ξεκινά, και προφανώς έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και το Λύκειο Ελληνίδων, έτσι, στο οποίο φίτησε. Είχε βεβαίως τον σπόρο, το λέει και η ίδια, από την οικογένειά της, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο σπόρος κάπως άρχισε να ανθίζει και να καρποφορεί μετά, έτσι, τα χρόνια της στο Λύκειο Ελληνίδων.
0: Βέβαια,
1: την περίοδο αυτή.
0: Πρώτα, βεβαίως, όπως είπαμε, με την Παρέν και την Πάλμερ, ήταν δύο γυναίκες εξάλλου που είχαν θέσει τις βάσεις για την αρχιεραφέτηση των γυναικών και τις βάσεις για την αναγέννηση και διατήρηση των ελληνικών εθήμων και παραδόσεων. Και γίνεται το 1921, κάνουν την Αγγελική Χατζημιχάλη προϊσταμένη του βιοτεχνικού τμήματος και ιδρύει παράρτημά του στη Σμύρνη. Έχουμε λοιπόν μια εξαιρετικά θερμή ομιλία όταν ιδρύει το παράρτημα στη Σμύρνη το 1921, δηλαδή ένα χρόνο πριν την καταστροφή και το διωγμό των Ελλήνων από τα Ιωνικά παράλια. Οπότε η Αγγελική Χατζη Μιχάλη, το 22 βέβαια και μετά, θα λέγαμε ότι είναι ένα ορόσημο ιστορικό. Γιατί πλέον η Αγγελική Χατζη Μιχάλη αρχίζει και συνομιλεί βέβαια με τους σπουδαιότερους Έλληνες του πνεύματος και της τέχνης του 20ου αιώνα στο σπίτι της. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι φιλοξενεί σχεδόν σε καθημερινή βάση τον Κωστή Παλαμά, την Πινελόπη Δέλτα, τον Μπενάκη, τον Άγγελο και την Εύα Σικελιανού, τον Κόντολου, τον Σεφέρη, τον Γιάννη Ταρούχη που ήταν ακόμη σε μικρή ηλικία. Ήταν άνθρωποι που επηρέασαν σίγουρα τη σκέψη της, πορεύτηκε μαζί τους, τότε που βέβαια η ελληνική λογοτεχνία, η ζωγραφική και άλλες τέχνες εμπνέονται από την παράδοση στην αναζήτηση αυτή της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ του παλιού και του νέου και της αξιοποίησης του παρελθόντος, μιας και μετά το 22 την καταστροφή της Σμύρνης, τη διάλυση της μεγάλης ιδέας, ο εδαφικός επεκτατισμός πλέον δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο βάρος που δίνεται σε όλους πλέον είναι ο ελληνικός πολιτισμός και η αναγέννησή του.
1: Μάλιστα. Κυρία Πισημή, θα κάνουμε μια μικρή, έτσι, ανάπαυλα, μουσική ανάπαυλα, σε αυτό το σημείο της συνομιλίας μας. Σας ακούμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη προσοχή και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία να πούμε περισσότερα για την Αγγελική Χατζη Μιχάλη αμέσως μετά, μόλις επιστρέψουμε από αυτό το μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη του Δήμου Αθηναίων, που βρίσκεται στην Πλάκα, εδώ στην Αθήνα, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, στους πρόποδες σχεδόν της Ακρόπολης. Και είναι κοντά μας η κυρία Σταυρούλα Πισημίση, λαογράφος και υπεύθυνη του Μουσείου. Συζητάμε βεβαίως για την ζωή, τη δράση, το έργο της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Το μουσείο άλλωστε στεγάζεται στο σπίτι της. Και προηγουμένως συζητούσαμε, βρισκόμαστε ουσιαστικά εκεί λίγο πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, λίγο πριν το 1922, και μας λέγατε για την δράση της Αγγελικής Χατζημιχάλη. Γίνεται προϊσταμένη, αν σωστά έχω σημειώσει, του βιοτεχνικού τμήματος του Λυκείου Ελληνίδων.
1: Βεβαίως, και στη Σμύρνη.
0: Ιδρύει το παράρτημα εκεί. Αυτό τι σηματοδοτεί ενδεχομένως, τι καινούριο φέρνει?
1: Δυστυχώς δεν μπόρεσε να λειτουργήσει εφόσον το 1922 είχαμε την καταστροφή. Αλλά αυτό που σηματοδοτούσε ήταν πραγματικά ότι η προσωπικότητα της Αγγελικής Χατζημιχάλη είχε τέτοια εμβέλεια αλλά και ικανότητες έτσι ώστε να στηρίξει το Λύκειο Ελληνίδων, το παράρτημα του Λυκείου Ελληνίδων στην Σμύρνη. Δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν, ναι, ιστορικά όπως γνωρίζουμε. Εκείνη βέβαια συνεχίζει το έργο της και μετά την καταστροφή, όπως είπαμε, με όλες τις συνεργασίες που κάνει. Και βέβαια αμέσως μετά ξεκινάει την έρευνά της, όπως είπαμε, και για τους Αρακατσάνους, αλλά προηγείται η επιτόπια έρευνα στη Σκύρο. Είπαμε, ναι, ότι είχε καταγωγή από την πλευρά της μητέρας της, και το 1925 δημοσιεύει το πρώτο της βιβλίο, Ελληνική Λαϊκή Τέχνη Σκύρος. Σε ολόκληρο το συγγραφικό έργο της η Αγγελική Χατζημιχάλη κάνει έκκληση προς την πολιτεία και σε όλα τα έργα της βέβαια, αλλά και προς ιδιώτες, σωματεία, δασκάλους, κυρίως της υπαίθρου, να ενδιαφερθούν το συντομότερο δυνατό για τη διάσωση της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Καθώς θεωρεί ότι η λαϊκή αισθητική αποτελεί προϊόν της ελληνικής ψυχής και όχι η μίμηση ή αντιγραφή ξένων προτύπων.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει η δημοσίευση πάρα πολλών έργων από το 1925 και μετά. Νομίζω ότι είναι σκόπιμο να πούμε ότι στα πρώτα βήματα των επιτόπιων έρευνών της αντιμετώπισε δυσκολίες όχι μόνο πρόσβασης, όπως είπαμε προηγουμένως, σε δυσπρόσιτα μέρη, αλλά πολλές φορές και αποδοχής από τους ανθρώπους της υπαίθρου, κυρίως βέβαια από τις Σαρακατσάνες που πρωτοσυνάντησε στις καλύβες τους και θέλησε να πλησιάσει, καθώς την είδαν μια ξένη. Φανταστείτε, μια Αθηναία κυρία, ναι, ντυμένη
0: αστή, έτσι κιόλας. Ναι, αστή και μεγαλοαστή.
1: Ναι, μεγαλοαστή, να καπνίζει εκείνη την εποχή. Ανεβασμένη πάνω στο γαϊδούρι με ένα διαφορετικό τρόπο από τις Σαρακατσάνες. Αντιλαμβανόμαστε ότι είδαν έναν άνθρωπο, όχι απλώς ξένο, έναν άνθρωπο μάλλον που έχει επιθετικές διαθέσεις για τις κοινωνίες τις τόσο κλειστές εκείνης της εποχής. Οπότε η πρώτη επαφή όχι απλώς ήταν δύσκολη. Οι Σαρακατσάνες βγήκαν από τα κονάκια, έβγαλαν σκυλιά, άρπαξαν πέτρες και άρχισαν να τη διώχνουν, λέγοντάς της να φύγει, γιατί θεώρησαν ότι είναι μια γυναίκα ελευθέρων ηθών, θα το λέγαμε κομψά. Βέβαια εκείνη είχε τόσο μεγάλο πάθος, αγάπη, επιμονή, υπομονή, που πήγε και ξαναπήγε και όχι μόνο παρέμεινε, έγινε ο δικός τους άνθρωπος, όπως θα δούμε και στο τέλος της ζωής της.
0: Μιλάμε για έρευνες τώρα που ξεκίνησε ουσιαστικά, ναι, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, και επιτόπιες κιόλας έρευνες.
1: Βέβαια, δεν ήταν εξ αποστάσεως, ήταν επιτόπιες έρευνες. Δηλαδή, καθόταν όπου πήγαινε, μεγάλα χρονικά διαστήματα, δεν ήταν 2 και 3 μέρες, καθόταν χρόνο. Ήθελε να δει από κοντά τους ανθρώπους συνολικά την καθημερινότητά τους, να ακούσει τα τραγούδια τους, τα παραμύθια τους, τα μυρολόγια τους, τον ντύσιμό τους, τη γαλακτοκομεία τους. Ήθελε την ολότητα, συνολικά, να δει τον τρόπο ζωής τους, να μιλήσει.

0: Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός. Η ψυχή πάσχει μαζί με το σώμα. Το σώμα όμως δεν πάσχει μαζί με την ψυχή. Παραδείγματος χάρη, όταν κόβεται το σώμα, συμπάσχει και η ψυχή. Όταν όμως είναι γερό και όλο υγεία το σώμα, ευχαριστούνται ταυτόχρονα και τα πάθη της ψυχής. Όταν όμως η ψυχή σκέφτεται, δεν σκέφτεται και το σώμα. Μένει μόνο καθεαυτό, γιατί η σκέψη είναι πάθος της ψυχής, όπως και η άγνοια, η υπερηφάνεια, η απιστία, η πλεονεξία, το μίσος, ο φθόνος, η οργή, η αμέλεια, η καινοδοξία, η τιμή, η διχόνοια και η αίσθηση του καλού. Αυτά ενεργούνται διαμέσου της ψυχής.
1: Όταν σκέφτεσαι τα περί Θεού, να είσαι γεμάτος σέβαση, χωρίς φθόνο, αγαθός, σόφρον, πράος, ενεργώντας όσο μπορείς ευχάριστα, εύκολο μετάδοτος, εχθρός της φιλονικίας και τα παρόμοια. Αναφέρεται το κτήμα της ψυχής είναι να αρέσουμε στο Θεό με τη βοήθεια των πιο πάνω εκδηλώσεων και να μην κρίνουμε κανένα ότι παραδείγματος χάρη ο τάδε είναι κακός και αμάρτησε. Καλύτερο είναι αντίθετα να αναζητούμε τις δικές μας κακίες και να εξετάζουμε με αυτοσυγκέντρωση τον τρόπο της ζωής μας αν είναι θεάρεστος. Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν ο άλλος είναι πονηρός?
0: Ο αληθινός άνθρωπος φροντίζει να είναι ευσεβής. Και ευσεβής είναι όποιος δεν επιθυμεί τα ξένα. Και ξένα για τον άνθρωπο είναι τα κτιστά και τα δημιουργημένα πράγματα. Όλα λοιπόν τα καταφρονεί ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού που είναι. Και γίνεται εικόνα του Θεού ο άνθρωπος όταν ζει και φέρνεται ορθά και θεάρεστα. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει αλλιώς αν ο άνθρωπος δεν απόσχει από τα βιωτικά. Όποιος έχει θεοφιλή νουν ξέρει πως κάθε ψυχική ωφέλεια και κάθε ευλάβεια προέρχεται από αυτόν. Ο θεοφιλής άνθρωπος δεν κατηγοράει κανέναν άλλον για τις αμαρτίες που κάνει και αυτό είναι δείγμα ψυχής που σώζεται. Όσοι φροντίζουν να αποκτήσουν με κάθε τρόπο τα πρόσκαιρα αγαθά και έχουν την επιθυμία των έργων της κακίας, αγνοώντας το θάνατο και την απώλεια της ψυχής τους, ποτέ δεν σκέφτονται οι φτωχοί το συμφέρον τους. Δεν σκέφτονται τι πάσχουν μετά θάνατο εξαιτίας της κακίας οι άνθρωποι.
1: Η κακία είναι πάθος της ύλης. Ο Θεός όμως δεν είναι αίτιος της κακίας. Έδωσε στους ανθρώπους γνώση, ικανότητα μαθήσεως και διακρίσεως του καλού και του κακού και την ελευθερία της ενέργειας. Εκείνο που γεννάει τα πάθη της κακίας είναι η αμέλεια και η τεμπελιά του ανθρώπου. Ο Θεός δηλαδή δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνος. Με την ελεύθερη εκλογή τους έγιναν οι δαίμονες πονηροί, όπως και οι πιο πολλοί άνθρωποι. Ο ζυμωμένος με ευσέβεια άνθρωπος δεν επιτρέπει στην κακία να τρυπώσει στην ψυχή. Και όταν απουσιάζει η κακία, τότε η ψυχή βρίσκεται σε κατάσταση που τη χαρακτηρίζει η έλλειψη κινδύνου και βλάβης. Σε τέτοιες ψυχές δεν μπορεί να επικρατήσει ούτε βάναυσος δαίμονας, ούτε ριζικό, γιατί ο Θεός τις γλιτώνει από τα κακά και ζουν άβλαυτες και φυλάγονται σε κατάσταση όμοια με του Θεού ισόθεες. Και αν κάποιος πενέψει έναν τέτοιο άνθρωπο, μέσα του αυτός χλεβάζει εκείνους που τον πενεύουν. Και αν τον κατηγορούν, δεν απολογέται σε αυτούς που τον κακολογούν. Άλλωστε, ούτε καν αγανακτεί για όσα λέγονται από αυτούς.
0: Το κακό συνακολουθεί τη φύση όπως η σκουριά, το χαλκό και η λέρα το σώμα. Όμως, ούτε ο χαλκοματάς έκανε τη σκουριά, ούτε οι γονείς τη λέρα. Έτσι, ούτε ο Θεός έκανε την κακία. Και ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο και γνώση και διακριτική ικανότητα για να αποφεύγει τον κακό, ξέροντας ότι βλάπτεται από αυτό και κολλάζεται. Πρόσεχε λοιπόν πολύ καλά μήπως, βλέποντας κάποιον να ευτυχεί με εξουσία και πλούτο, τον μακαρίσεις από επίρρεια φαντασίας δαιμονικής, Ας έρθει μπροστά στα μάτια σου ο θάνατος και ποτέ δεν θα επιθυμήσεις κανένα κακό ή υγιεινό πράγμα.
1: Ο Θεός μας χάρισε την Αθανασία στα ουράνια όντα. Τα γήινα όμως τα έκανε μεταβλητά και στο σύμπαν δόρισε ζωή και κίνηση. Και όλα τα έκανε για τον άνθρωπο. Ας μη σε γοητεύει λοιπόν η φαντασία των βιωτικών πραγμάτων του δαίμονα που υποβάλλει τις πονηρές σκέψεις στην ψυχή, αλλά να σκέφτεσαι τα ουράνια αγαθά και να λες μέσα σου «Αν θέλω, στο χέρι μου είναι να νικήσω και σε αυτόν τον αγώνα εναντίον του τάδε πάθους και δεν θα νικήσω, αν θέλω να πετύχω τη δική μου όρεξη». Να κάνεις λοιπόν αυτόν τον αγώνα που μπορεί να σώσει την ψυχή σου.

0: Ζωή είναι η ένωση και η συνάφεια του νου, της ψυχής και του σώματος. Και ο θάνατος δεν είναι η απώλεια αυτών που έχουν συνενωθεί, αλλά διάλυση της γνώσεώς τους. Γιατί για το Θεό όλα διατηρούνται και μετά τη διάλυση. Ο νους δεν είναι ψυχή, αλλά δώρο του Θεού που σώζει την ψυχή και τρέχει πριν από αυτήν. Ο θεάρεστος νους συμβουλεύει την ψυχή να περιφρονήσει τα πρόσκαιρα και υλικά και φθαρτά και να αγαπήσει τα αιώνια και άφθαρτα και πνευματικά αγαθά και να ζει ο άνθρωπος σωματικά κατανοώντας και βλέποντας με το νου τα ουράνια, τα γύρω από το Θεό και όλα μαζί. Ο θεοφιλής νους είναι ευεργέτης και σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής.
1: Όταν η ψυχή βρεθεί στο σώμα, αμέσως σκοτίζεται από την ειδονή και τη λύπη και χάνεται. Η ειδονή και η λύπη είναι κάτι σαν χυμός σωματικός. Ο θεοφιλής όμως νους αντιδρώντας κάνει το σώμα να λυπάται και σώζει την ψυχή σαν γιατρός που κόβει χειρουργικά ή καυτηριάζει τα σώματα. Όσες ψυχές δεν χαλιναγωγούνται και δεν κυβερνούνται από το νου, μη επιτρέποντάς του να πιέζει και να κατευθύνει και να κυβερνάει τα πάθη της, την λύπη δηλαδή και την ειδονή, αυτές οι ψυχές χάνονται σαν τα ζώα που δεν έχουν λογικό, επειδή παρασέρνεται το λογικό από τα πάθη σαν αρματιλά της που νυχήθηκε από τα άλογα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη αρρώστια της ψυχής και καταστροφή και χαμός είναι η άγνοια του Θεού, που τα έκανε όλα για τον άνθρωπο και του δώρησε και το νου και το λόγο. Με αυτά υψώνεται και συνδέεται ο άνθρωπος με το Θεό, σκεπτόμενος και δοξάζοντάς τον. Η ψυχή είναι στο σώμα και ο νου στη ψυχή και ο λόγος το λογικό στο νου. Ο Θεός που με αυτά γίνεται αντικείμενο σκέψεως και δοξολογίας, κάνει αθάνατη τη ψυχή, χαρίζοντάς της αυθαρσία και αιώνια απόλαυση. Γιατί ο Θεός σε όλα τα όντα χάρισε την ύπαρξη από αγαθότητα και μόνο.
1: Ο Θεός που έκανε ελεύθερο τον άνθρωπο ως ελεύθερος από φθόνου και αγαθός του έδωσε και τη δύναμη αν θέλει να αρέσει σε αυτόν. Και στο Θεό αρέσει να μην υπάρχει στον άνθρωπο κακία. Και αν οι άνθρωποι επαινούν τα καλά έργα και τις αρετές της όσιας και θεοφιλούς, της αγαπημένης δηλαδή από το Θεό ψυχής και καταδικάζουν τα αισχρά έργα και τις πονηρές πράξεις, πόσο πολύ περισσότερο τα κάνει αυτά ο Θεός που θέλει να σωθεί ο άνθρωπος. Τα μεν αγαθά τα παίρνει ο άνθρωπος από τον Θεό που είναι αγαθός. Γι' αυτό άλλωστε δημιουργήθηκε από το Θεό. Τα κακά πάλι τα προκαλεί για τον εαυτό του, μόνος του ο άνθρωπος, από την κακία και την επιθυμία και την αναισθησία που έχει μέσα του.
0: Η απερίσκεπτη ψυχή, αν και είναι αθάνατη και αφεντικό του σώματος, ωστόσο γίνεται με τις ειδονές σκλάβα του σώματος, επειδή δεν καταλαβαίνει ότι η απολαυστική ζωή του σώματος σημαίνει βλάβη της ψυχής. Μένοντας όμως ανέστητη και μωρή, φροντίζει για τις απολαύσεις του σώματος. Ο Θεός είναι αγαθός. Ο άνθρωπος είναι πονηρός. Κανένα κακό δεν υπάρχει στον ουρανό. Κανένα καλό δεν υπάρχει στη γη. Ο λογικός άνθρωπος διαλέγει το καλύτερο και γνωρίζει το Θεό των όλων και τον ευχαριστεί και τον υμνεί και πριν από το θάνατο συχαίνεται το σώμα και δεν αφήνει να πραγματοποιούνται οι πονηρές αισθήσεις, γιατί γνωρίζει την απώλεια στην οποία οδηγούν και την ενέργειά τους.
1: Ο πονηρός άνθρωπος αγαπάει την πλεονεξία και περιφρονεί τη δικαιοσύνη χωρίς να υπολογίζει ούτε την αβεβαιότητα και αστάθεια και μικρή διάρκεια της ζωής και χωρίς να σκέπτεται πως ο θάνατος δεν μπορεί να δωροδοκηθεί και να αποφευχθεί. Και αν μάλιστα είναι ηλικιωμένος, είναι αισχρός και άμυαλος σαν το ξύλο, το σάπιο, το ακατάλληλο για οποιοδήποτε χρήση. Με προηγούμενη εμπειρία αυτών που μας λυπούν, νιώθουμε τις ειδονές και τη χαρά. Δεν πίνει δηλαδή με ευχαρίστηση όποιος δεν δίψασε. Δεν τρώει με ευχαρίστηση όποιος δεν πίνεσε. Δεν κοιμάται με ευχαρίστηση όποιος δεν ίσταξε πολύ. Δεν αισθάνεται τη χαρά όποιος δεν λυπήθηκε προηγουμένως. Όπως στις περιπτώσεις αυτές, έτσι συμβαίνει και με τα αιώνια αγαθά. Δεν θα τα απολαύσουμε αν δεν περιφρονήσουμε ολότελα τα μικρής διάρκειας υλικά.

0: Η λογική υπηρετεί το νου. Ό,τι θέλει ο νους, αυτό ερμηνεύει ο λόγος. Ο νους βλέπει τα πάντα και τα ουράνια και τίποτε δεν το σκοτίζει παρά μονάχα η αμαρτία. Για τον καθαρό νου τίποτε δεν είναι ακατανόητο, όπως και για το λόγο τίποτε δεν μπορεί να μείνει ανέκφραστο. Ως πως το σώμα του άνθρωπος είναι θνητός, ως πως το νου του και το λογικό του είναι αθάνατος. Σωπαίνοντας σκέφτεσαι, αφού σκεφτείς μιλάς. Στη σιωπή γεννάει ο νους το λόγο και λόγος γεμάτος ευγνωμοσύνη που προσφέρεται στο Θεό γίνεται σωτηρία για τον άνθρωπο.
1: Όποιος μιλάει απερίσκεπτα δεν έχει νου. Δεν λέει κάτι αφού το έχει προηγουμένως σκεφτεί. Εσύ όμως εξέτασε τι σε συμφέρει να κάνεις για τη σωτηρία της ψυχής σου. Ο μετά από σκέψη του νου και ωφέλιμος για τη ψυχή λόγος είναι δώρο Θεού. Όπως και λόγος φλίαρος που αναζητάει τα μέτρα και τις αποστάσεις του ουρανού και της γης και το μέγεθος του ήλιου και των άστρων είναι ευρήματα ανθρώπου που άδικα πασχίζει. Γιατί με μάταιη υπερηφάνεια να ζητάει αυτά που δεν ωφελούν, σαν να θέλει να βγάλει νερό από το πηγάδι με κόσκινο. Και αυτό γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να τα βρει αυτά.
0: Κανένας δεν μπορεί βλέποντας τον ουρανό να νοήσει και αυτά που υπάρχουν σε αυτόν, παρά μόνο ο άνθρωπος που φροντίζει να ζει ενάρετα και σκέπτεται και δοξάζει αυτόν που τον δημιούργησε με σκοπό τη σωτηρία και τη ζωή του ανθρώπου. Ξέρει πολύ καλά ένας τέτοιος άνθρωπος που αγαπάει το Θεό ότι χωρίς το Θεό δεν υπάρχει τίποτε και ο Θεός ως απεριόριστος βρίσκεται παντού και σε όλα. Όπως βγαίνει ο άνθρωπος από τη μητρική κοιλιά, έτσι και η ψυχή βγαίνει γυμνή από το μητρικό σώμα. Άλλη ψυχή βγαίνει καθαρή και φωτεινή. Άλλη βγαίνει έχοντας ακυλίδες στα κρίματά της και άλλη βγαίνει μαύρη από τα πολλά της παραπτώματα. Γι' αυτό η λογική και φίλη του Θεού ψυχή, καθώς σκέφτεται και συλλογίζεται τα μετά τον θάνατο κακά, ζει και φέρνεται με ευσέβεια για να μην κατακριθεί και καταλήξει σε αυτά. Όσοι είναι άπιστοι και ασέβεια δείχνουν και αμαρτάνουν, οι άμυαλοι περιφρονώντας τα εκεί.
1: Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά της μάνας σου δεν θυμάσαι τα όσα γίνονταν εκεί, έτσι βγαίνοντας και από το σώμα δεν θυμάσαι τα σωματικά. Όπως βγαίνοντας από την κοιλιά έγινες καλύτερος και μεγαλύτερος σωματικά, έτσι βγαίνοντας από το σώμα καθαρός και ακυλίδωτος θα είσαι ανώτερος και άφθαρτος διαμένοντας τον ουρανό. Όπως όταν γίνει τέλειο το σώμα στη μητρική κοιλιά είναι ανάγκη να γεννηθεί, έτσι και η ψυχή, αφού εκπληρώσει τους όρους που καθόρισε ο Θεός, είναι ανάγκη να βγει από το σώμα.
0: Όπως θα χρησιμοποιήσεις τη ψυχή όσο είναι στο σώμα, έτσι και αυτή θα σε χρησιμοποιήσει όταν βγει από αυτό. Όποιος χρησιμοποίησε το σώμα με καλοπέραση και απόλαυσε στη ζωή αυτή, χρησιμοποίησε ήδη τον εαυτό του με κακό τρόπο μετά τον θάνατο. Γιατί κατέκρινε τη ψυχή του ως ανόητος, σαν να μην είχε με άλλα λόγια νου. Όπως το σώμα που βγαίνει ατελές από τη μητρική κοιλιά δεν μπορεί να ανατραφεί, έτσι και η ψυχή που βγήκε από το σώμα χωρίς να πετύχει να αποκτήσει τη γνώση του Θεού με καλόν τρόπο ζωής δεν μπορεί να σωθεί ή να ενωθεί με το Θεό.

0: Το σώμα συνδεόμενο με την ψυχή βγαίνει από το σκοτάδι στο φως και η ψυχή συνδεόμενη με το σώμα δεσμεύεται στο σκοτάδι του σώματος. Γι' αυτό πρέπει να μισούμε και να παιδεύουμε το σώμα ως εχθρό και αντίπαλο της ψυχής. Πλήθος φαγητών και καλοφαγία ξεσηκώνουν τα πάθη της κακίας στους ανθρώπους. Η εγκράτεια όμως της κοιλιάς κατευνάζει τα πάθη και σώζει την ψυχή. Όραση του σώματος είναι τα μάτια. Η όραση της ψυχής είναι ο νους. Και όπως το σώμα που δεν έχει μάτια είναι τυφλό και δεν βλέπει τον ήλιο που φωτίζει όλη τη γη και τη θάλασσα και ούτε μπορεί να απολαύσει το φως, έτσι και η ψυχή. Αν δεν έχει αγαθόν νουν και καλό τρόπο ζωής, είναι τυφλή και δεν αντιλαμβάνεται το Θεό, τον πλάστη και ευεργέτη όλων, ούτε τον δοξάζει και ούτε μπορεί να απολαύσει την αυθαρσία του και τα αιώνια αγαθά.
1: Αναισθησία και μορία της ψυχής αποτελεί η εκ μέρους της άγνοια του Θεού. Το κακό γεννιέται από την άγνοια του Θεού και το καλό αποκτιέται από τη γνώση του Θεού και σώζει τη ψυχή. Αν λοιπόν φροντίζεις να μην κάνεις τα θελήματά σου, έχοντας νύψη και γνώση του Θεού, έχεις στο νου σου τις αρετές. Αν όμως φροντίζεις να κάνεις για ευχαρίστησή σου τα πονηρά σου θελήματα, μεθυσμένος από αγνωσία Θεού, χάνεσαι, όπως τα μη λογικά ζώα, επειδή δεν σκέπτεσαι τα κακά που θα συμβούν μετά θάνατο. Πρόνοια είναι όσα γίνονται από θεϊκή αναγκαιότητα, όπως παραδείγματος χάρη η καθημερινή ανατολή και δύση του ηλίου και η καρποφορία της γης. Κατά τον ίδιο τρόπο λέγεται νόμος ό,τι γίνεται από ανθρώπινη αναγκαιότητα, γιατί όλα έγιναν για τον άνθρωπο.
0: Όσα κάνει ο Θεός ως αγαθός τα κάνει για τον άνθρωπο. Όσα κάνει ο άνθρωπος τα κάνει για τον εαυτό του και τα καλά και τα κακά. Και για να μην βρίσκεσαι σε απορία για την ευτυχία των κακών, να ξέρεις ότι όπως οι πόλεις συντηρούν τους δημίους και δεν επαινούν την κάκιστη προαιρεσή τους, αλλά διαμέσου τους τιμωρούν τους άξιους τιμωρίας, έτσι και ο Θεός επιτρέπει στους πονηρούς να γίνονται κύριοι των βιωτικών πραγμάτων, ώστε διαμέσου τους να τιμωρούνται οι ασεβείς. Έπειτα όμως και αυτούς τους παραδίνει σε κρίση επειδή έκαναν τα κακά εις βάρος των ανθρώπων όχι για να υπηρετήσουν τον Θεό αλλά εξυπηρετώντας τη δική τους πονηρία. Αν αυτοί που σέβονται τα είδωλα έβλεπαν με την καρδιά τους τι σέβονται δεν θα γελιούνταν ώστε να απομακρυνθούν οι άθλοι από την ευσέβεια. Αντίθετα βλέποντας την αρμονία και την τάξη και την πρόνοια του Θεού σε αυτά που έγιναν και γίνονται από το Θεό, θα γνώριζαν Αυτόν που τα έκανε αυτά για τον άνθρωπο.

Φιλοκαλία. Μία εκπομπή που προβάλλει εμπειρίες αγιοπατερικής ασκητικής βιωτής, πολύτιμα εφόδια για νικηφόρο πνευματικό αγώνα. Ας ακροαστούμε με προσοχή. Επιμέλεια παρουσίαση, Ελευθερία Κλειδονιάρη, εκπαιδευτικός.

Το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 6.

ακούτε την εκπομπή χθες, σήμερα, αύριο, που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τη σημερινή εκπομπή μας που κοντά μας είναι ο καλός μας Κώστας Μπαϊρακτάρης, τον οποίον και καλησπερίζουμε. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Θα ασχοληθούμε λιγάκι με το εβοϊκό ή χαλκιδαϊκό αλφάβητο. Γιατί το λέμε κυμαϊκό ή χαλκιδαϊκό, άλλοι είναι χαλκιδαϊκό ή κυμαϊκό αλφάβητο. Πάντως, ένα είναι γεγονός, ότι είναι το εβοϊκό αλφάβητο. Πάνω σε αυτό το εβοϊκό αλφάβητο θα κάνουμε μια σύντομη λοιπόν αναφορά πώς έχει εξελιχθεί και τι πιστεύουν οι επιστήμονες, οι γλωσσολόγοι και οι ερευνητές σε αυτό το θέμα, γιατί τους έχει απασχολήσει πάρα πολύ, δεδομένου ότι εδώ έχει μπει και μια άλλη έννοια από το λαό των Ετρούσκων. Θα κάνουμε μια αναφορά, θα κάνει και ο Κώστας, ο οποίος θα μας δείξει και τις διάφορες παραλλαγές που θεωρούνται ότι ανήκουν στη μια πόλη, στην άλλη πόλη ή στους Ετρούσκους. Ας δούμε λοιπόν στην αρχή ότι το χαλκιδαϊκό αλφάβητο αποτελεί παραλλαγή του σημερινού ελληνικού. Δημιουργήθηκε στη Χαλκίδα, μεταφέρθηκε στην αποικία της Κύμης στην Ιταλία, έτσι πιστεύετε, και από εκεί με μικρές διαφοροποιήσεις στους Ετρούσκους, εδώ θα αναφέρουμε για τους Ετρούσκους, ήδη μερικοί το έχουμε ακούσει για τους Ετρούσκους, άλλοι δεν το έχουμε, γι' αυτό θα κάνουμε μια ενημέρωση. Αποτελώντας λοιπόν ουσιαστικά το πρόγονο του πλέον χρησιμοποιημένου αλφαβήτου παγκόσμια σήμερα, του λεγόμενου λατινικού. Το ελληνικό λοιπόν αλφάβητο άρχισε να χρησιμοποιείται περίπου το 800 π.Χ. Αρκετές ήταν οι παραλλαγές του στις διάφορες πόλεις της Ελλάδος και μία από αυτές αναφέρουμε ότι είναι η Χαλκιδική Γραφή, που άρχισε να χρησιμοποιείται στη Χαλκίδα το 770 π.Χ. Κοινό αλφάβητο με ελάχιστες διαφοροποιήσεις είχαν και στην Ερέτρια την ίδια εποχή. Το χαλκιδαϊκό αλφάβητο έχει ομοιότητες με τις Ρόδου, της Κρήτης καθώς και της Βιωτίας. Αυτό λένε οι επιστήμονες ότι θεωρείται πιθανό ότι έχει επηρεαστεί από τα αλφάβητα αυτών των περιοχών, είτε λόγω της γυτνίασης, τη Βιωτία εννοούμε, είτε λόγω των επαφών που είχαν οι Εβοείς ναυτικοί με αυτές τις περιοχές, όπως είναι αναφέραμε την Ρόδο και την Κρήτη. Σήμερα θεωρείται από τους γλωσσολόγους παγκοσμίως ως ο πιθανότερος πρόγονος του λατινικού αλφαβήτου, του πλέον χρησιμοποιούμενου αλφάβητου, δηλαδή που χρησιμοποιείται από το 36% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αναφορά είναι ότι περίπου είναι 2,5 ίσως και περισσότερα δις άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτό. Όμως μια από τις αρχαιότερες ελληνικές επιγραφές, η αρχαιότερη με τη χρήση της χαλκιδικής γραφής, βρέθηκε στο νησί Ίσκια της Νότιας Ιταλίας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέρθηκαμε στο νησί της Ίσκια και αυτό το συναντήσαμε στο κύπελο του Νέστορα. Αναφερθήκαμε στο κύπελο του Νέστορα. Το κύπελο είπαμε ότι φτιάχτηκε στη Ρόδο κατά το δεύτερο μισό του 8ου π.Χ. αιώνα και βρέθηκε σε έναν τάφο στις Πυθικούσες. Αναφερθήκαμε για τις Πυθικούσες και στην προηγούμενη εκπομπή μας, που ήταν η πρώτη ελληνική αποικία σε ιταλικό έδαφος. Σήμερα αυτό το νησί που ονομάζουμε Ίσκια. Το χαλκιδικό αλφάβητο υιοθετήθηκε, λέγενε, από τους Ετρούσκους. Για τους Ετρούσκους θα αναφερθούμε ιδιαίτερα, αλλά συνεχίζουμε την περιγραφή για το χαλκιδαϊκό αλφάβητο, την εξέλιξή του, πώς έχει περάσει, και από εκεί, από τους Ετρούσκους εννοούμε, εξελίχθηκε το λατινικό αλφάβητο, σύμβολο του οποίου σήμερα συναντάμε παντού στην καθημερινότητά μας. Έχετε όλοι το πληκτρολόγιο του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στον περιοδικό πίνακα, στα σήματα της τροχέας και ούτω καθεξής. Οι Έλληνες επιστήμονες και οι γλωσσολόγοι, ιταλικές και διεθνείς πηγές, όπως αναφέρουν ότι το χαλκιδαϊκό αλφάβητο είναι ο πρόγονος του λατονικού χωρίς καμία αμφισβήτηση. Δεδομένου ότι έχουν γίνει πάρα πολλά συνέδρια πάνω σε αυτό, σε κάποια από αυτά αμφισβητήθηκε. Λογικό είναι, διότι έπρεπε οπωσδήποτε να τεκμηριωθεί η ορθότερη άποψη. Η ορθότερη λοιπόν άποψη είναι αυτή που οι γλωσσολόγοι αναφέραμε προηγούμενα. Για το ετρούσκο αλφάβητο λένε οι γλωσσολόγοι ότι έχει προέρθει από το εβραϊκό αλφάβητο, το οποίο το δανείστηκαν οι Ετρούσκοι από τις ελληνικές αποικίες στην Ιταλία. Από το ετρουσκικό αλφάβητο προήλθε και το λατινικό. Παρόλο που η γλώσσα των Ετρούσκων δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί πλήρως, μια σημαντική αποκάλυψη αποτέλεσε τη σημαντική εξέλιξη για την ερεύνησή της. Πρόκειται για την εν μέρη αποκρυπτογράφηση του κειμένου μιας οριχάλκινης πλάκας. Αυτή η συγκεκριμένη πινακίδα, θα λέγαμε, η οποία είχε διαστάσεις 30x50, στους γλωσσολόγους και γενικά είναι γνωστή με το όνομα Tabula Cosestum και περιέχει την τρίτη σε μέγεθος επιγραφή Ετρούσκων που είναι γνωστή. Τώρα, η καταγωγή των Ετρούσκων μας είναι ακόμα άγνωστη. Ερευνάτε και θα βρεθεί βέβαια. Πάντως, όπως πληροφορούμαστε, θα πάμε λοιπόν να μας πει ο μεγάλος Ηρόδοτος, ότι προέρχεται από τη Λυδία της Μικράς Ασίας, ενώ ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς υποστηρίζει ότι ήταν αυτόχθονες οι Ετρούσκοι. Εξάλλου, η γλώσσα τους δεν συγγενεύει με καμία από τις ευρωπαϊκές. Ο πολιτισμός όμως, φίλες και φίλοι, των Ετρούσκων αποτελεί ακόμα και σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του αρχαίου κόσμου. Οι επιστήμονες πρέπει να πούμε ότι έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους πάνω σε αυτό και αν υπάρξει η μεταξύ του συνεννόηση και πλήρης τεκμηρίωση, τότε θα είμαστε σε θέση να πούμε ότι έτσι έχει το θέμα και δεν είναι διαφορετικότερο. Το ετρουσκικό λοιπόν αλφάβητο ήταν πολύ γνωστό και είναι. Το πρώτο ετρουσκικό αλφάβητο είναι το πρωτότυπο εβοϊκό ελληνικό αλφάβητο που δεν έχει όμως ευρεθεί ακόμη ελληνική επιγραφή. Εάν είχαμε αυτή, θα ήμασταν σίγουροι. Οι Ετρούσκοι δανείστηκαν το ελληνικό αλφάβητο, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και την μυθολογία. Γι' αυτό τους συναντάμε ότι χρησιμοποιούν και κάποια ονόματα όπως του Ηρακλή, της Μύδιας, της Αρτέμιδος και ούτω καθεξής. Η αποκρυπτογράφηση αυτής της πινακίδας θα δώσει πάρα πολλά ιστορικά ντοκουμέντα. Αυτά, να φερθούμε λίγο και στην Έφη Σαπουνά Σακελαράκη, που δημοσίευσε το 1984 ένα άρθρο στην αρχαιολογική εφημερίδα, στο οποίο υποστήριζε ότι όντως υπήρχε η αρχαία ελληνική πόλη Κύμη και αναφερόταν από αρχαίους συγγραφείς ως Μητρόπολη της Ιταλικής Κύμης, παρά τη σχετική επιστημονική διχογνωμία, καθώς μέχρι τότε δεν είχε βρεθεί κανένα αντίστοιχο αρχαιολογικό έβριμα. Όμως, το 1994 η ίδια εντόπισε στο λόφο Βιγλατούρη τα πρώτα ευρήματα που μαρτυρούσαν την ύπαρξη της αρχαίας πόλης. Ένα χρόνο αργότερα ήρθε στην επιφάνεια ένα οειδές κτίριο, το μέσα στο οποίο περιείχοντο πολλά και σημαντικότατα ευρήματα. Η ανασκαφή που συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια έφερε στο φως ένα ολόκληρο οικισμό με σπίτια, ιερά, πλατείες, δρόμους, τάφους και άλλες σημαντικές ερμηνείες. Ήδη οι επιστήμονες προσανατολίζονται πλέον να μας δώσουν τα σαφή στοιχεία. Ο Κώστας, ο οποίος θα συνεχίσει την περαιτέρω τοποθέτηση αυτού, περισσότερο επεξηγηματικά θα λέγαμε. Έλα Κώστα.
1: Με άλλα στοιχεία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Ναι. Με την ανακάλυψη της έφης από Νάστα Κελαράκη, που έγινε στο Βιγλατούρι του Οξυλίθου, να είμαστε ακριβείς. Είναι ένας λόφος πάνω από τη θάλασσα, οχυρό σημείο, βρισκόταν πολύ κοντά στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Φυσικό λιμάνι υπήρχε τότε, μια έφορη κοιλάδα, βασικά στοιχεία αυτά για να μπορέσει να αναπτυχθεί ένας προϊστορικός αρχικά οικισμός και συνέχεια ένας οικισμός των ιστορικών χρόνων και περαιτέρω της μεγάλης ακμής του ευωικού πολιτισμού που έφτασε μέχρι τον επικισμό περιοχών της Μεσογείου και προς Ανατολάς και προς Βοράν και προς Δυσμάς. Η Έφη, όπως Σακελαράκη, όπως είπατε, επέμενε ότι δεν είναι δυνατόν να μην υπήρχε ένα πόλισμα ή καλύτερα μία πόλη με μεγάλη ισχύ και αυτή θα ήταν η αρχαία Κύμη. Να μην υπήρχε ένα πόλισμα ή καλύτερα μία πόλη με μεγάλη ισχύ και αυτή θα ήταν η αρχαία Κύμη. Αλλιώς όλα τα άλλα...

0: το 2001, αφού είχαν γίνει αρχαιολογικές έρευνες και μελέτες που ακολούθησαν, βγήκε μια ανακοίνωση, δημοσίευγες εφημερίδες, με τίτλο «Το λατινικό αλφάβητο είναι ελληνικό». Για την Εύη Αγγελαράκη λέει ότι η πόλη που ανακάλυψε ήταν θαμμένη για 2.800 τουλάχιστον χρόνια στην αφάνεια, έτσι φαίνεται, η γύμη που ανακάλυψε. Ήταν το κύριο πόλισμα, γιατί υπήρχαν και άλλες πολύχνες ή οικισμοί στην ευρύτερη περιοχή και όλες μαζί αποτελούσαν ένα ενιαίο κράτος. Ήταν το κράτος των Κομαέων, των Κυμαίων. Η λέξη Κύμη προέρχεται και από τη θάλασσα και από την ύμφη, την Αμαζόνα Κύμη. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Λέει εδώ, τα είχαμε κουβεντιάσει και στην προηγούμενη εκπομπή, όσοι ηγέτες των Απίκων, των Χαλκιδαίων και των Κυμαίων που πήγανε κοντά στην σημερινή Ρώμη, στην Νάπολη, ήταν ο Υποκλής ο Κυμαίος και ο Μεγασθένης ο Χαλκιδαίος. Η πόλη αυτή έλαβε το όνομα Κύμη, Κούμα τη λένε σήμερα οι Ιταλοί, και ήταν αυτή που βρισκόταν πιο κοντά στην Ρώμη και στους Ετρούσκους από τους Εβοείς, Κυμαίους και Χαλκιδείς και Ερετριείς. Οι Λατίνοι αυτοί κάτοικοι, οι κάτοικοι της Ιταλιότητος, να είμαστε πιο ακριβείς, πήρανε την γνώση που είχαν οι δικοί μας και για την γλώσσα και για την γραφή, αλλά και για την κατασκευή έργων όπως είναι η αποξήρανση ελών. Ναι. Αυτό το γνώριζαν κάτοικοι της βιωτικής περιοχής στην Ηλίκη κοντά, οι αρχαίοι Μηνίες που ήταν εξαιρετικοί κατασκευαστές τέτοιων έργων. Ναι. Και αυτή την τέχνη την έφεραν και από Μικρασία κάποιοι κάτοικοι που είχαν έρθει εδώ και είχαν εγκατασταθεί στον τόπο μας. Γι' αυτό λένε όσον αφορά τους Ετρούσκους, κατά μία εκδοχή, ότι πιθανόν είναι μικρασιατικής καταγωγής. Αυτά συνδέονται όλα. Πάνε να αποδειχτούν και με τη γραφή, την γλώσσα, αλλά και με άλλα πολιτισμικά στοιχεία που έχουν ανακαλύψει οι επιστήμονες, και αυτά θα δούμε στη συνέχεια με την Εύφη τι έχει πει.
1: Εδώ να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, τη συζήτησή μας εδώ για το χαλκιδαϊκό κυμαϊκό αλφάβητο, γενικά το ελληνικό αλφάβητο, το ελληνικό αλφάβητο που σήμερα το έχουν δανειστεί και έχουμε το λατινικό αλφάβητο. Το λατινικό αλφάβητο είναι αναμφισβήτητο από όλους γλωσσολόγους, επιστήμονες, έχει βασιστεί στο χαλκιδαϊκό και κυμαϊκό αλφάβητο. Λίγο πριν αναφέραμε για τους Ετρούσκους. Να δούμε λιγάκι για τους Ετρούσκους, οι οποίοι ήταν ένας από τους πρώτους λαούς που εγκαταστάθηκαν στην Ιταλική Χερσόνησο. Έφτασαν την ίδια εποχή περίπου με τους Έλληνες, δηλαδή γύρω στον 8ο π.Χ. αιώνα. Η καταγωγή τους μας είναι μέχρι σήμερα άγνωστη. Προήλθαν πιθανότητα από το βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Ίσως κατοικούσαν στα νησιά της περιοχής και στα απέναντι παράλια της Μικράς Ασίας. Αυτά βέβαια είναι υποτιθέμενα, ακόμη δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Οι αρχαίοι Έλληνες τους ονόμαζαν Τυρινούς. Οι ανασκαφές που έγιναν στην Ιταλία απέδειξαν ότι από την εποχή της εγκατάστασής τους και για μισή περίπου χιλιετία ανέπτυξαν υψηλού επίπεδου πολιτισμό. Με τους Έλληνες, εκτός από τις εμπορικές επαφές, δημιούργησαν και πολιτιστικές σχέσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι υιοθέτησαν τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου για να εκφραστούν γραπτά. Ωστόσο, οι ετρουσικές επιγραφές δεν έχουν διαβαστεί, εκτός από μερικά ονόματα. Ανέπτυξαν ιδιαίτερα τη μεταλλοτεχνία, την πυλοπλαστική, κατασκεύαζαν ωραία αγάλματα, σαρκοφάγους και εξαιρετικά καλλιτεχνήματα τεφροδόχων αγκία. Η δύναμη, να δούμε των Ετρούσκων ποια ήτανε. Θεωρείται ότι ήταν τόσο μεγάλη ώστε η φήμη του ονόματός του γέμιζε όχι μονάχα τη γη αλλά και τις θάλασσες κατά μήκος της Ιταλίας από τις Άλπεις ως το στενό της Μεσίνης. Το μεγαλείο των Ετρούσκων επιβεβαιώνεται από τα ελληνικά ονόματα που ακόμη τα έδιναν και στις θάλασσές τους και στο περιβάλλον της Χερσονήσου. Λένε τη μία θάλασσα το Σκάνι, το Τυρινικό Πέλαγος, από το όνομα αυτού του έθνους, και από την άλλη θάλασσα την Αδριατική από το όνομα του Αδρία, με απίκους της Τοσκάνης. Είπαμε, φίλες και φίλοι, ότι οι Ετρούσκοι είναι συγγενείς των Ελλήνων και χρησιμοποιούσαν και τη μυθολογία. Οι Ετρούσκοι εγκαταστάθηκαν σε ομάδες από 12 πόλεις, στην αρχή από την Απένα, ύστερα πλέον από τα Απένινα, και έκαναν αποικίες στις πόλεις που ήταν γνωστές τότε. Αυτές οι αποικίες έπιασαν ολόκληρη τη χώρα από τον Πάδο ως τις Άλπεις. Να δούμε όμως οι Τρούσκοι τι έχουν μεταφέρει. Όταν εγκαταστάθηκαν, αποξήραναν τα τέλη γύρω από τις περιοχές και δημιούργησαν κανάλια άδρασης των χωραφιών τους. Στα τέλη όμως του αιώνα εκδιώθηκαν από το Λάτιο, από τους Έλληνες και τους Λατίνους. Τον 5ο π.Χ. αιώνα άρχισε να μειώνεται η δύναμή τους μέχρι τον 3ο π.Χ. αιώνα, όπου το κράτος τους διαλύθηκε και υποτάχθηκε στους Ρωμαίους. Ο ετρουσκικός όμως πολιτισμός απετέλεσε μαζί με τον ελληνικό και τον προϊατολικό το πολιτιστικό υπόβαθρο, φίλες και φίλοι, όπου βασίστηκε το ρωμαϊκό κράτος και ο ρωμαϊκός πολιτισμός. Έλα, Κώστα.
1: Περί Ετρούσκων, να δούμε τι λέει και ο μεγάλος Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο γλωσσολόγος, στηριζόμενος σε ιστορικά και γλωσσολογικά στοιχεία, σε αρχαιολογικά ευρήματα και ούτω καθεξής. Ξέρουμε, λέει, πως οι Ετρούσκοι εμφανίστηκαν στη δυτική ακτή της κεντρικής Ιταλίας, εγκαταστάθηκαν εκεί και επεκτάθηκαν στην κοιλάδα του Πάδου, όπως είπατε, και την Ανδριατική. οι ανασκαφές που έγιναν σε οικισμούς τους μας δίνουν μια ζωντανή εικόνα της ζωής τους, ιδιαίτερα για την περίοδο από τον 6ο έως τον 3ο π.Χ. αιώνα. Υπάρχουν του 8ου αιώνα π.Χ., δηλαδή πριν από 2.800 περίπου χρόνια, για να δίνουμε και το χρόνο πώς έχει, ετρουσκικά κείμενα που είναι χαραγμένα σε πέτρα με στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου. Μπορούμε μόνο να διαβάσουμε μερικά κύρια ονόματα και μερικές μεμονωμένες λέξεις. Πρέπει να διαβασούν και τα υπόλοιπα τμήματα για να είμαστε πιο σίγουροι περί των Ετρούσκων.
0: Σωστά.
1: Η θρησκεία τους και ο πολιτισμός τους είναι ένα κράμα ετερογενών στοιχείων από διάφορους πολιτισμούς. Η προέλευσή τους στην Ανατολή φαίνεται. Ομοιότητες και συγγένεια έχουν με τους Έλληνες αλλά και τους Φοίνικες που πήραν στοιχεία από την συνεχή επαφή. Τώρα λέει, γιατί υπήρξαν πολεμικές επιχειρήσεις ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ετρούσκους, αυτό μέλει διερευνηθεί. Πάντως ψάρευαν.
0: Υπάρχουν όμως καταγραφές μεν σε αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά το μέγεθος δεν είναι ακόμη βεβαιωμένο.
1: Για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα.
0: Σωστά.
1: Έκαναν αθλήματα όπως και οι Έλληνες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αγώνες δρόμου, πάλι, ακοντισμό, δισκοβολία, αρματοδρομίες. Ψάρευαν και κυνηγούσαν με έναν άλογο τρόπο. Οργάναν γιορτές με θρησκευτικές ιεροτελεστίες ανάλογες των Ελλήνων. Για τα αποξηραντικά έργα είπατε, και αυτό είναι ένα στοιχείο των Μηνίων όπως αναφέραμε, αλλά και άλλων λαών της Ανατολής, και συνοψίζει για τους Ετρούσκους. Μικρασιατική καταγωγή τους, όμεμον, κοινό αίμα με τους Έλληνες. Γιατί ξέρουμε ότι οι Έλληνες από το κομμάτι της σημερινής Ελλάδας είχαν εγκατασταθεί και στα παράλια της Μικρασίας αλλά και στα νησιά. Οι Εβοείς ήταν από τους κύριους που είχαν κάνει τέτοιες μετακινήσεις και κάποιοι είχαν έρθει από εκεί εδώ. Κοινά στοιχεία και γλωσσικά βρίσκουμε και όσον αφορά σε πολλές συνήθειες που είχαν. Γλώσσα ελληνική λέει, βάσει ενδείξεων. Έχουμε το ομόγλωσσο, όπως τα λέγανε στην αρχαιότητα, ήταν βασικά στοιχεία για να πούν αν κάποιος λαός ανήκει σε ένα συγκεκριμένο έθνος. Μέχρι στιγμής βλέπουμε το ίδιο αίμα, την ίδια γλώσσα. Ελληνικά ήθη και έθιμα, το ομότροπον, όπως το λέγανε στην αρχαιότητα. Και ελληνική θρησκεία, το ομόθρησκον. Τέσσερα βασικά στοιχεία που μπορεί κάποιος, βρίσκοντάς τα, να τους εντάξει εκεί. Φυσικά είχαν έρθει σε επαφή με τους Φοίνικες. Και ο Παπινιώτης αναφέρει την περίπτωση οι Έλληνες της Φοίνικης ή άλλως οι Ελληνοφοίνικες. Σε μια εκπομπή είχαμε αναφερθεί και στο κράτος της Χαλκίδας που είναι μεταγενέστερο στην περιοχή της Φοίνικης της σημερινής Συρίας. Δικοί μας εδώ Χαλκιδείς το είχαν δημιουργήσει. Αναφέρει και άλλες περιπτώσεις. Τον Φοίνικο, τον παιδαγωγό του Αχιλλέα, το βρίσκουμε στην Ιλιάδα. Ο Φοίνικος, ο γιος του Αγίνωρα, αδελφού της Ευρώπης, του Κάδμου και του Θάσου. Ο Κάδμος είχε κυριαρχήσει εδώ στη γειτονική μας Θήβα.
0: Όπως γνωρίζουμε.
1: Βλέπουμε πώς κινούνται τα πράγματα. Ο του Φοίνικος που είναι το αναγεννόμενο πτηνό από την Τέφρα στην Αίγυπτο. Της Φοινίκης, της πόλεως στη Βόρεια Ήπειρο που εκεί βρίσκουμε και ευωικές κτήσεις. Πρώτα οι Εβοείς πάτησαν εκεί από ό,τι φαίνεται και μετά έκαναν το βήμα προς την απέναντι Χερσόνησο στην Ιταλιότιδα. Έτσι είναι η δασία. Πάμε τώρα στη γραφή την ελληνική. Ο Γιώργος Χουρμουζιάδης που τον είχαμε φέρει με το Σύλλογο Σκαρύπα πριν μερικά χρόνια και μίλησε για το δισπηλιό της Καστοριάς, εκεί έχει βρεθεί επιγραφή 5.250 χρόνων προ Χριστού, δηλαδή 7.000 και πίσω χρόνων πριν από το σήμερα, με ελληνικά στοιχεία γραμμένη επιγραφή στην λίμνη της Καστοριάς, στο δισπηλιό συγκεκριμένα. Στις γειτονικές σποράδες, στα Γιούρα, έχουν βρεθεί χαράγματα, δεν το λένε κανονικά γραφή, επάνω σε βράχο, 6.000 χρόνια προ Χριστού, περίπου 8.000 χρόνια πριν από σήμερα.
0: Πόσο αυτά βάθος. Όμως δεν έχουν αποκρυπτογραφηθεί, τι λένε.
1: Είναι χαράγματα, είναι κάποια γράμματα, δείγνωση γράμματα.
0: Ούτε πως έχουν γίνει περίπου, είναι από ναυτικούς, είναι από τοπικούς. Είναι...
1: Όχι.
0: Θέλω να πω με αυτό που συζητάμε φίλες και φίλοι, είναι να δούμε τεκμηριωμένο αυτό που λέμε, πού είναι. Εάν ορισμένα σπαράγματα έχουν γίνει όπως έχουμε... σφράγματα στη λίμνη, επάνω στο μοναστήρι.
1: Τα χαράγματα αυτά είναι
0: που εκεί
1: στη σύγχρονη
0: έχουν
1: εποχή.
0: Γίνει από ναυτικούς που είχαν έρθει. Δηλαδή υπάρχει τεκμηριωμένη βάση. Εδώ έχουμε κάτι άλλο.
1: Ξέρω αυτά.
0: Αναφορά έχει γίνει.
1: Ο Μπαμπινιώτης. Ναι. Η ελληνική γλώσσα, γραπτός, έχει την κάτωθη μορφή χάριν αμέσου ενημερώσεως. Έχουμε την ιερογλυφική γραφή περίπου 2.000 χρόνια έως 1.750 π.Χ. πριν από 4.000 χρόνια. Πάμε στην επόμενη φάση. Η γραμμική Α που ξεκίνησε το 1700 π.Χ. και έφτασε μέχρι το 1450. Έχουμε τη γραμμική Β με ορισμένα στοιχεία από την πρώτη και νεότερα. Πάμε στη συνέχεια την Κύπρο-Μινωική. Είναι πιο σύγχρονη γραφή που την είχαν και οι Κρήτες και οι Μινωήτες. Έχουμε το Κυπριακό Συλλαβάριο που εκεί μιλούσαν και έγραφαν με συλλαβές. Και έχουμε και άλλα 32 αλφάβητα μέχρι το 403 π.Χ. Με κοινή πανελλήνια συμφωνία τότε καθιερώθηκε το Αθηναϊκό που έχει στοιχεία του Χαλκιδαϊκού, του Εβοϊκού αλφαβήτου. Είναι αυτό που το βρήκαμε αποτυπωμένο, όπως είπατε, στο κύπελο του Νέστορα που έγραφε, όπως το έχουν εξηγήσει, «Τατέου ημί ηλίκηθος». Αυτό το κύπελο είμαι του Τατέου, ανήκω στον Τατέο. «Να τυφλωθεί όποιος το κλέψει», έγραφε αυτή η επιγραφή που ήταν γραμμένη με άλλο σύστημα. Εμείς γράφουμε από αριστερά προς τα δεξιά, τότε έγραφαν από τα δεξιά προς τα αριστερά, το λένε βουστροφιδών, αυτόν τον τρόπο γραφής. Οι Έλληνες αυτοί της Ιταλίας χρησιμοποιούσαν στοιχεία από τα γράμματα της Χαλκίδας που τα έχουν πάρει Λατίνι, το «σε», τον «δι», το F που λέμε, το L, το P, το R, το S και το X με την προφορά του KΣ. Τα λέει αυτά ο Επαμινώνας Βαρανόπουλος, ο μεγάλος αυτός ιστορικός, που αναφέρει ότι η Κίμη έπαιξε σημαντικό εκπολιτιστικό ρόλο στην περιοχή, μαθαίνοντας τους κατοίκους της να γράφουν, αλλά και την χαλκουργία.
0: Μάλιστα, να κάνουμε εδώ ένα μικρό ακόμη διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

0: Και συνεχίζοντας, φίλες και φίλοι, τη συζήτησή μας για το κυμαϊκό χαλκιδαϊκό αλφάβητο, δηλαδή το ελληνικό αλφάβητο, να μας πει λιγάκι ο Κώστας κάποιες διαφοροποιήσεις ή παρουσίες των γραμμάτων και την εξέλιξη που έχει. Επειδή όμως ραδιοφωνικά αυτό δεν είναι πάρα πολύ αφομοιώσιμο, θα λέγαμε. Αυτό θα έπρεπε να είχαμε και εικόνα για να το αντιληθούμε περισσότερο. Γι' αυτό θα κάνει μόνο μια μικρή αναφορά σε 2-3 γράμματα πώς έχουν τοποθετηθεί και μετά θα μπούμε πάλι στις επιβεβαιώσεις που έχουν γίνει από τους διάφορους συγγραφείς και όχι μόνο, ιστορικούς, αρχαιολόγους και ανθρώπους οι οποίοι έχουν πει πράγματα διασταυρωμένα και από διεθνή συνέδρια αλλά και από, είπαμε, από τις έρευνες που έχουν γίνει. Δηλαδή, κάθε τι που έχουν πει και θα κάνει ο Κώστας αναφορά έχουν αξιολογηθεί έτσι ώστε να υπάρχει επιβεβαίωση έστω με βρήματα σε πινακίδες, σε πυλούς, σε διάφορα αγγεία επιβεβαιωμένα αυτά που λέγονται. Ας δούμε λοιπόν κάποια γράμματα, έλα Κώστα.
1: Θα πάρουμε το α. Στους Φοίνικες ήταν μια ανοιχτή γωνία με μια γραμμή κάθετη, ένα πλάγιο α. Αυτοί το είχαν πάρει από το βόδι που το λέγανε Άλεφ.
0: Ναι.
1: Και το Α το πρώτο το είχαν χρησιμοποιήσει ως σύμβολο για το συγκεκριμένο γράμμα που έμοιαζε με τα κέρατα του βοδιού. Αυτά μας τα εξηγούσε ο γλωσσολόγος ο Φώτης ο Βαρέλης όταν τον είχα στην Ακαδημία και άρχισε να μας κεντρίσει το ενδιαφέρον για την εξέλιξη της γραφής. Εμείς εδώ στη Χαλκίδα εκείνη την εποχή είχαμε το Α που μοιάζει όπως και το σημερινό. Των Φοινίκων ήταν πολύ διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Να πάρουμε ένα άλλο γράμμα. Το γάμα. Το έλεγαν γκίμελ. Καμήλα που λέμε εμείς. Και το έφτιαγαν σαν λου οι Φοίνικες. Ενώ οι Χαλκιδείς το είχαν και ως γάμα σημερινό με κάπως λοξίτινη επάνω γραμμή αλλά και όπως το σε το λατινικό. Οι Λατίνοι χρησιμοποίησαν αυτή την εκδοχή και για ειδικές χρήσεις, ειδικές προφορές. Να πάρουμε ένα άλλο γράμμα. Το Άιν, όπως το λέγανε οι Φοίνικες, που είναι ο οφθαλμός. Το έχουν κάνει στρογγυλό, όπως είναι και το μάτι μας. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή, ότι εμείς το ονομάσαμε όμικρον, αυτό το ο, επειδή όταν ανοίγουμε τα χείλη μας να το προφέρουμε, σχηματίζεται κάπως αντίστοιχο με το ο, το σχήμα των χιλιών μας γίνεται έτσι. Θα πρέπει ακόμη να αναφέρουμε ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν και άλλα γράμματα που σήμερα έχουν καταργηθεί. Το χαλκιδικό, μας λέει επιστήμονες, είχε διαφοροποιήσει από το ελληνικό με πιο εμφανής στο ελληνικό, όπως είπαμε, γάμα. Το δέλτα γραφόταν όπως το λατινικό ντ. Το λάμδα όπως το λατινικό ελ. Το πι γραφόταν με στρογγυλεμένο το πάνω μέρος, πλησιάζοντας με το λατινικό γράμμα πι το ρο το δικό μας. Το ρο που είχε μια επιπλέον ουρά, μιλάμε για το χαλκιδαϊκό, στο δεξιό μέρος έμοιαζε πολύ με το σημερινό λατινικό. Γι' αυτό βλέπουμε και λέμε ότι το λατινικό αλφάβητο ταιριάζει πάρα πολύ στο χαλκιδαϊκό, στο κυμαϊκό, στο ιβοϊκό που έχουν πάρει στοιχεία.
0: Είναι με το ελληνικό το οποίο είπαμε ότι το έχουν δανειστεί.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: έτσι
0: είναι κάτι διαφορετικότερο.
1: Ναι,
0: πάρα πολλά γράμματα. Εάν είχαμε τον πίνακα, φίλες και φίλοι, θα το διαπιστώνατε. Βέβαια, μας λες λιγάκι για το ωμέγα, τι έχει γίνει.
1: Το ωμέγα στο κριτικό ήταν ένα στρογγυλό, ένας κυκλάκος με μια τελίτσα στη μέση. Εδώ το ιωνικό είναι ίδιο με το σημερινό μεγάλο ωμέγα. Γιατί το ιωνικό είχε σχέση με το χαλκιδικό ή χαλκιδαϊκό. Εδώ άλλοι το προφέρουν, να το εξηγήσουμε, χαλκιδικό, σχέση με τη χαλκίδα, αλλά παραπέμπει και στη χαλκιδική. Το χαλκιδαϊκό.
0: Χαλκιδαϊκό.
1: Ναι, το χαλκιδαϊκό, όπως το λένε άλλοι, έτσι ξεμπερδεύουμε από αυτή την σύγχυση που έχει σχέση με χαλκίδα. Γι' αυτό το τονίζουμε. Υπήρχαν και άλλα γράμματα όπως είναι το κόπα, το σαμπί που δεν χρησιμοποιούνται σήμερα, έχουν αλλάξει στο λατινικό αλφάβητο ή καταργήθηκαν παντελώς από την γραφή μας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε τι λένε οι διάφοροι επιστήμονες, έτσι ακριβώς, ώστε τεκμηριωμένα τα θέματα αυτά, για να κάνουν και οι αγαπητοί μας ακροατές, όταν έχουν συζητήσεις, να γίνονται αυτές οι αναφορές με πλήρη την ευθύνη ότι αυτά που λέγονται είναι έτσι και δεν είναι διαφορετικότερα.
1: Ναι, όσον αφορά την Εφη Σαραντέα, να κάνουμε μια παρένθεση, να μην το προσπεράσουμε. Η Εφη Σαραντέα, η οποία κάνει πάρα πολλές αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή της Χαλκίδας, αφήνουμε τα προϊστορικά της ευρήματα που είναι εξαιρετικά και καλό είναι να δημιουργηθεί και ένα σχετικό μουσείο που θα είναι πόλος έλξης για όλους τους Έλληνες.
0: Ναι. Θυμάσαι, Κώστα, ότι είχε γίνει ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος συνέδριο εδώ, αν δεν απατώμε ήταν τριήμερο, που το είχε φτιάξει η Εταιρεία Ευρωπαϊκών Σπουδών με αναφορά στο αλφάβητο, στο ελληνικό, λατινικό, χαλκιδαϊκό, κυμαϊκό αλφάβητο. Ήταν μία σειρά τοποθετήσεων έτσι, εξαιρετικού ενδιαφέροντος βέβαια, πέραν των ανθρώπων, των ακροατών, των απλών ακροατών, είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον από τους επιστήμονες, οι οποίοι σε αυτό το συνέδριο, φίλες και φίλοι, είχαν έρθει και ξένοι επιστήμονες και γινόταν μετάφραση αυτού. Σημαντικότατο, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και τα πρακτικά στην Εταιρεία Ευρωπαϊκών Σπουδών αυτού του συνεδρίου.
1: Ίσως, δεν το θυμάμαι
0: νομίζω,
1: αυτό.
0: Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, αλλά
1: για την πόλη της Χαλκίδας υπάρχουν τα πρακτικά.
0: Μπορεί.
1: Αλλά τώρα την πρόταση που έχει κάνει και την είχαμε καταθέσει στο Δήμο Χαλκιδαίων και ελπίζουμε θα γίνει πράξη, στα πλάγια του Πόρθμου, πριν από τη γέφυρα όπως την βλέπουμε από την παραλία της Χαλκίδας, στην απέναντι μεριά, να χαραχθούν, να ζωγραφιστούν, να δημιουργηθούν τα γράμματα του χαλκιδαϊκού αλφαβήτου και να γίνεται γνωστό ότι αυτά είναι δημιουργία των αρχαίων Χαλκιδαίων, των Εβοίων. Να βλέπει ο επισκέπτης και από την παραλία, αλλά και αυτός περνάει με τα πλοία, τι έχει προσφέρει αυτή η πόλη που δεν φαίνεται. Αν δεν το δείξεις, πώς να το γνωρίζει ο άλλος. Το ξέρουμε οι κάτοικοι εδώ της Χαλκίδας για αυτό τον πολιτισμικό ρόλο που προσφέρει η πόλη, ο νομός μας σε όλη την Ευρώπη, σε όλη τη γη, ακόμα και οι Τούρκοι λατινικά στοιχεία χρησιμοποιούν που είναι χαλκιδαϊκά, που είναι ελληνικά, που είναι εβοϊκά. Να πάμε εκεί. Να πάρουμε το κυριλικό αλφάβητο. Σε ποια στοιχεία πατάει που έχουν γίνει τροποποιήσεις, σαν εν λόγω που αναφέραμε πριν. Είναι το αλφάβητο που χρησιμοποιείται περίπου στο 40% των ανθρώπων του πλανήτη μας χρησιμοποιούν το εν λόγω αλφάβητο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Και ό,τι σημαντικό, όπως είπατε και πριν, σε αυτή τη μορφή
0: τώρα
1: είναι γραμμένο.
0: Έχει φτάσει γύρω στα περίπου 3 δισεκατομμύρια ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Και όσον αφορά το Βιγλατούρι της Κίμης, εκεί έχουν...
0: Πού βρισκόταν,
1: είπαμε στην...
0: Δώσε μια έτσι περαιτέρω εξήγηση.
1: Βρίσκεται μεταξύ ήταν της Πλατάνας, Λοφίσκος, ναι, παλαιοκάστρι συνηθίζουν οι ντόπιοι να το λένε, μεταξύ Πλατάνας και Οξυλίθου.
0: Ναι.
1: Εκεί, σε αυτή την περιοχή και στην Πλατάνα έχουν βρεθεί αρκετά αντικείμενα που μαρτυρούν την παρουσία των αρχαίων κημαίων, τη δράση τους από νομίσματα, από πύληνα αγκία και άλλα πράγματα, όπως και στο Βιγλατούρι για τις κατοικίες των ανθρώπων, του άρχοντα που υπήρχε εκεί, την οχύρωση και πολλά μεταλλικά αντικείμενα ή πύληνα που έχουν...
0: Η μερίδα λοιπόν των επιστημόνων βασίζεται σε αυτό, φίλες και φίλοι, και λένε ότι το αλφάβητο είναι κυμαϊκό, διότι έχουν απτές αποδείξεις, έχουμε γραπτές αποδείξεις. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, και οι μεν έχουν δίκιο και οι δε έχουν δίκιο. Για να ερωτηθεί κανένα στο ερώτημα από πού προήλθε, ναι, να μπορούμε με τα πεπιθήσεις να πούμε την έτσι. Κλείνουν ότι είναι από το κυμαϊκό αλφάβητο, διότι είπαμε ότι υπάρχουν μαρτυρίες, αυτά που βρήκαμε, που είναι αναμφισβήτητα, αλλά δεν πάβουν και τα χαλκιδαϊκό αλφάβητο να έχει τις ίδιες ιστορίες. Ναι,
1: άλλωστε, έλα, Κώστα. Κιμαί και Χαλκιδής μαζί ίδρυσαν την Κούμα, ναι, που αυτή ήταν, ναι, η πόλη των Ελλήνων της Ιταλίας που έδωσε, ναι, τον πολιτισμό στους Ρωμαίους.
0: Βλέπουμε βέβαια ότι και στην Ιταλία έχουμε την απικία, την Κούμα.
1: Ακριβώς. Και το συνεχίζουν.
0: Είναι επιβεβαιωμένα κάποια πράγματα ιστορικά. Έλα.
1: Και να πάρουμε την αρχαιολόγο, την Αριστεία Σιδέρη Τόλια, καθηγήτρια λατινικής φιλολογίας και φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, η οποία έχει κάνει μελέτη πάνω στα συγκεκριμένα ζητήματα και έχει αντλήσει στοιχεία από κείμενα των Ρωμαίων, των Λατίνων συγγραφέων που αναφέρονται εδώ στην Εύβοια, στην Κύμη και ούτω καθεξής. Αλλά και από άλλους συγγραφείς. Να πάρουμε ορισμένα γιατί ο χρόνος τρέχει. Εσύ τα δείπνα ας παρατείνεις με κύπελα της άμμου απλά. Κυμαίος τροχός που τα έχει τορνεύσει. Πολιτιστικό στοιχείο.
0: Ναι.
1: Φημισμένη η τροχή που έφτιαχναν τα κύπελα, ωραία, άσχετα, ναι, αν θεωρείται σαμιώτικο. Ναι. Ήταν και η Χαλκίδα και η Κύμη προηγμένη σε αυτόν τον τομέα και γίνανε φημισμένα τα κύπελα, τα ερετριακά κιόλας από το Λευκαντή σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί ήταν τόποι κοινοί στις δράσεις εκείνη την περίοδο. Αναμφίβολα η Κύμη ήταν το πρώτο πολιτιστικό κέντρο, λέει η συγγραφέας, με το οποίο ήρθαν σε επαφή οι Ρωμαίοι και επενέργησε καθοριστικά στον πολιτισμό αυτών των ανθρώπων, αφού μεταρρύθμισε επί το ελληνικότερο την θρησκεία τους, την τέχνη, το πολίτευμα, τον κοινωνικό και ιδιωτικό βίο. Βασικός θεός των Ρωμαίων τότε ήταν ο Απόλλωνας, που τον είχαν πάρει από τους Εβοείς. Και λέει πιο κάτω, η Κύμη υπήρξε το κέντρο διάδοσης του ελληνικού αλφαβήτου στη Δύση. Η αριστερόγραφη, στην πορεία επιγραφή που έχουμε βρει, η μυθοτόκος φαντασία, λέει, των Ελλήνων, προσπάθησε να δείξει την εξελάδος καταγωγή των Ρωμαίων. Για να τους κολακεύσει, αυτοί πάλι αρεσκόμενοι σε αυτήν την καταγωγή, την πίστεψαν και τη χρησιμοποίησαν επίσημα και δημόσια. Αναφέρονται και οι Τρώες στο παιχνίδι της καταγωγής. Ο Βυργίλιος στην Ιαινιάδα του ανάγει το γεγονός των Ρωμαίων στον Ιούλο, τον Ασκάνιο, τον γιο του Λινία. Εγχείρημα των Εβοέων του 8ου αιώνα άνοιξε αυτό το εγχείρημα τη μετάδοση του πολιτισμού και της τεχνολογίας από το Αιγαίο στην Κεντρική Μεσόγειο και στην Δύση. Ακόμη αναφέρει η Κύμη των Εβοέων Απίκων, εκεί βρέθηκε μία έπαυλη στην οποία πήγαινε ο μεγάλος ρήτορας των Λατίνων ο Κικέρον και έγραψε 6 από τα βιβλία του. Αλλά και άλλοι μεγάλοι συγγραφείς εκεί πήγαιναν. Στην Κύμη εμπνέονταν και δημιουργούσαν παίρνοντας πολλά στοιχεία από τον πολιτισμό των δικών μας επίκων, κατοίκων που βρίσκονταν στην Ιταλιότιδα. Ο Βυργίλιος, λέει, περιγράφει την κατάβαση του Αινία στον Άδη. Εδώ, λέει, το έλος, το σκοτεινό, από τον εγχυλίζοντα αχαίροντα ποταμό. Και να πάμε λίγο στην Κυμαία Σίβυλλα.
0: Άραγε και με αυτόν θα κλείσουμε.
1: Και θα κλείσουμε. Από τον Οράτιο, ο οποίος έλεγε «Φίβε και Άρτεμι, χαρίστε μας αυτά που ζητάμε, αυτό που οι προφητείες της Κυμαίας Σίβυλλας όρισαν». Την είχανε ως το ιερότερο σύμβολο μυθολογικό που, ναι, τους κατεύθυνε σε όλες τις κινήσεις. Και λέει πάλι η συγγραφέας, η παρουσία της Κυμαίας Σίβυλλας στην Αυγούστια ποίηση είναι πολύ έντονη. Μετά τον Οράτιο ακολουθεί ο ποιητής Προπέρτιος που αναφέρει πάρα πολλά στοιχεία. Ο Ωβίδιος γράφει «Και τώρα της Κύμης την αχτήν εξετάζοντας ο ήρωας, στις γυραίας Σίβυλλας έρχεται το άντρο και την παρακαλεί να κατέβει στον Άδη να δει την ψυχή του πατέρα του στα ηλίσια παιδεία». Ο Βυργίλιος λέει «Η τελευταία εποχή έρχεται του Κυμαίου άσματος, μεγάλη σειρά των αιώνων πάλι άρχεται, ξεκινάει, παίρνοντας λαβές από την Κύμη. Η νέα εποχή από εκεί», λέει αυτός ο μεγάλος Λατίνος ποιητής.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα με το όμορφο κλείσιμο της εκπομπής μας που μας έκανε. Ελπίζουμε φίλες και φίλοι να ήταν αρκετά κατατοπιστική η εκπομπή μας, έτσι ώστε στις συζητήσεις που κάνουμε να ξέρουμε ότι κυμαϊκό και χαλκιδαϊκό αλφάβητο είναι το λατινικό αλφάβητο, είναι το ελληνικό αλφάβητο. Κανένα στον κόσμο δεν μπορεί να πει διαφορετικότερα. Το λατινικό αλφάβητο είναι το παγκοσμίω διαδεδομένο και στηρίζεται στο ελληνικό κυμαϊκό χαλκιδαϊκό αλφάβητο. Ευχαριστήσουμε τον Κώστα που ήταν κοντά μας, να ευχαριστήσουμε και σε εσάς, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο στην εβδομάδα, με υγεία και ό,τι καλύτερο πλέον μπορεί να μας προκύψει. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Ακούτε την εκπομπή «Χθες, σήμερα, αύριο» που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόρεως Χαλκίδος μέσα από τη συχνότητα 97,7 FM.

0: Όμορφο βιβλιοπωλείο είναι αυτό στο οποίο ανακαλύπτεις βιβλία που δεν ήξερες ότι θέλεις να διαβάσεις. Το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, μια αληθινά όμορφη γωνιά στο κέντρο της πόλης μας. Βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, το αρχονταρίκι των βιβλιοφίλων, Αβάντων 32, τηλέφωνο 22210 79 217.
1: Τραγούδι τρυφερό η θάλασσα μας ψάλλει. Τραγούδι που έκαναν τρεις ποιητές μεγάλοι. Ο ήλιος, ο αέρας και ο ουρανός.
0: Καλοκαίρι, συντροφιά με το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος. Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο για την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Όσους συμφωνείς, ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου φόρτασε η γη, ο εξανατένων φόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου, που η λαρινέ πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρταστησον δε τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου, άσε φύτευσας, εκεί στρουθία εν ουσεύσουση, του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης ελλήνιν εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένερον νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζήτησε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών φταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύπορος, εκεί ερπετά ον ουκέ στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προς έπροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής ψηλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσωπο αν ταραχθήσονται, αντανελεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον κούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελεί στο πνεύμα σου και πληστήσονται, και ανακαινιεί στο πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί αιώνα αυτήν τρέμει, ο απτόμνος των ωραίων και καπνίζονται, άσο του Κυρίων τη ζωή μου. Σταλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότω και γένε τον νύξ. Ωσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύπτια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, δίδα ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν.

Οι Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασεις σου, Κύριε το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, σι πρέπει ένος, σι πρέπει ύμνος, σι δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του.

Είναι πολύ στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου τα σωτήριος, ο ετοίμας κατά πρόσωπο, πάντων το λαό, ως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαού σου Ιδραήλ. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δεησίνη μου αντιαλυθία σου, εις άκουσον τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδείξω εις ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γήν τη ζωή μου, εκάθε σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήσιν ημερών αρχείων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτη. Διεπέτασα προσέτας χείρα μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει στο πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις άκου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επισήλθησα, γνώρισον με Κύριο, ρηπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγο. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρσεις, εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέγξον εξ του εχθρού μου και απολύεις πάντα προσλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ειδή.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα λεό σου και κατά το πλήθος των ηκτινμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήρων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ κοινός και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρό όποιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις και νικήσε το πλήδες θες. Ιδού γαρνομίες συνελήφθη και αμαρτίες εκείσε με η μύτη μου. Ιδού γαραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου εδήλωσα. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω. Ακουτήν με αγαλίαση και προσύνη, αγαλιάσον δε οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό και πάσον μίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαρά. Της ρεμεί ο Θεός και πνεύμα της εγγέννησον της εγκάτων. Μία από εις του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μία ανταλέγησα παιδί. Απόδοπη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών. Διδάξον στο σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγκαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να γελεί την ελεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν εδώ κάνω καρτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, λέμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός που σου δελώσει. Αγάθινον Κύριε και η ευλογία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι επί το θυσιαστήριον σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας αλωνίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών έλεγεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού,

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Πανακράνου δεσπίνης ημών Θεοτό και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Κοιμίου και Εδωπού Σταυρού. Προστασίες, πασών των εκουρανίων, αήλων δυνάμενα σωμάτων. Οικεσίες του Κοιμίου εν δόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Θεοστέρτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγείς Πατέρων ημών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήκου, Θεοδόρου του Τύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, Κοσμά του Αιτωλού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού και Θεοφόρου, Δαβή του Γέροντος, Ιακώβου του Νέου Ασκητού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων, Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και των 23 συνεδητών αυτών, Αττικού, Σισινίου και Αδριανού, του Εναγής Πατρός ημών Μαξίμου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, των Οσίων Ιωάσα Βασιλέως, τη Θόη και η Μυστίωνος, όν και τη μνήμην επιτελούμε. Και πάντως ο Παναγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

0: Καλησπέρα σας και βοήθειά μας.
1: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το ιεροπροσκύνημα του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπιο, ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία. Λος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Η τέχνη του λόγου σήμερα θα αφιερωθεί σε μια γυναίκα ποιήτρια, την Κική Δημουλά. Δεκαετίες πριν απασχόλησε την πνευματική κοινότητα το θέμα του τι είναι ακριβώς η γυναικεία ποίηση. Σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με θεωρητικές προσεγγίσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Η πιο συνοπτική απάντηση και ουσίας είναι ότι δεν υφίσταται τέτοιος διαχωρισμός στην ποίηση, αλλά θα ασχοληθούμε όπως προανήγγυλα με την ποίηση της Κικής Δημουλά, της κορυφαίας αυτής ποιήτριας της εποχής μας, που έχει ήδη πάρει τη θέση της στο πάνθεον των ελληνικών γραμμάτων, είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το Μάιο του 2014 και επίτιμη διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Αθηνών. Είναι μια ποιήτρια που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην εποχή μας και ο καθηγητής, ο επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ της Αυστραλίας, Βρασίδας Καραλής, γράφει για την ποίησή της ότι μετατόπισε τον νεοελληνικό ποιητικό λόγο σε μια καινούργια διάσταση γραφής. Βιώνοντας το δράμα της υπαρξιακής διάλυσης του μεταπολεμικού ανθρώπου και ταυτόχρονα το αδιέξοδο ενός κόσμου που έχει χάσει το χάρισμα της πίστης, η ποίησή της χαρτογράφησε έναν κόσμο χωρίς βεβαιότητες και αιστείες, έναν κόσμο μέσα στον οποίο ο ποιητής για να υπάρξει έπρεπε να καταδυθεί στις θεμελιακές δυνάμεις της δημιουργικής πράξης και να παρέμβει καθοριστικά στη λογική τους. Ένα πρώτο δείγμα αυτής της ποίησης είναι το «Άφησα να μην ξέρω». Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Δεν έχω βλάψει στη ζωή μου ένιγμα, δεν έλυσα κανένα. Ούτε και αυτά που θέλαν να πεθάνουν πλάι στα παιδικά μου χρόνια. Έχω ένα βαρελάκι που έχει δυο λογιών κρασάκι. Το κράτησα ως τώρα αχάλαστο, ανεξήγητο, γιατί ως τώρα δυο λογιών κρασάκι έχουν λιμένα κι άλυτα που μου τυχαίνουν. Συμβίωσα σκληρά με έναν ψηλό καλόγερο που κόκαλα δεν έχει και δεν τον ρώτησα ποτέ ποιας φωτιάς γιος είναι, σε ποιο θεό ανεβαίνει και μου φεύγει. Δεν του λιγόστεψα του κόσμου τα προσωπουδοφόρα πλάσματά του. Του ανάθρεψα του κόσμου το μυστήριο με θυσία και με στέρηση. Με το αίμα που μου δόθηκε για να τον εξηγήσω. Ό,τι ήρθε με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση, έτσι το δέχτηκα και έτσι τα αποχωρίστηκα. Με δεμένα μάτια και σκεπασμένη πρόθεση. Ένιγμα δανείστηκα, ένιγμα επέστρεψα. Άφησα να μην ξέρω πως λυνέται ένα χθες, ένα εξαρτάται, το ένιγμα των ασυμπτώτων. Άφησα να μην ξέρω τι αγγίζω, ένα πρόσωπο ή ένα βιάζομαι. Ούτε και σένα σε παρέσυρα στο φως να σε διακρίνω. Στάθηκα πινελόπη στην σκοτεινή ολιγορία σου. Κι αν ρώτησα καμιά φορά πως λύνεσαι, πηγή αν είσαι η κρίνη, θα ήταν κάποια καλοκαιριάτικη ημέρα που, πινελόπες και όχι, μας κυριεύει αυτός ο δαίμον του νερού για να δοξάζεται το ένιγμα πως μένουμε αξεδίψαστοι. Από τον κόσμο των γρίφων φεύγω ήσυχη. Αναμάρτητη, αξεδίψαστη. Στο ένιγμα του θανάτου πάω ψυχωμένη. Από το λίγο του κόσμου, εκδόσεις στιγμή 1994.

ακέραιος μέσα από την φαντασιακή ανασυγκρότηση του εντός του ποίηματος ως οργανικού συνόλου. Με την ποίηση της Δημουλά, η διάσταση του έφνης και του αδόκητου κατέστη ενεργός παράγοντας ποιητικής συγκίνησης στη γλώσσα μας, σημειώνει ο κύριος Βρασίδας Καραλής. Ο πληθυντικός αριθμός. Ο έρωτας, όνομα ουσιαστικών, πολύ ουσιαστικών, ενικού αριθμού, γένους ούτε θηλυκού ούτε αρσενικού, γένους ανυπεράσπιστου. Πληθυντικός αριθμός, οι ανυπεράσπιστοι έρωτες. Ο φόβος, όνομα ουσιαστικών, στην αρχή ενικός αριθμός και μετά πληθυντικός, οι φόβοι. Οι φόβοι για όλα από εδώ και πέρα. Η μνήμη, κύριο όνομα των θλίψεων, ενικού αριθμού, μόνον ενικού αριθμού και άκλητη. Η μνήμη, η μνήμη, η μνήμη. Η νύχτα, όνομα ουσιαστικών γένους θηλυκού, ενικός αριθμός, πληθυντικός αριθμός, οι νύχτες από εδώ και πέρα. Από τα ποίηματα σε έκδοση του Ίκαρου το 1998. Και από το λίγο του κόσμου και τις εκδόσεις στιγμή πάλι του 1994, οι λυπημένες φράσεις. Με ημέρα αρχίζει η εβδομάδα, με ημέρα τελειώνει. Και η Κυριακή, κόμπος σφιχτός, να μην λυθούν οι εβδομάδες. Έρχεται πάντα από το ίδιο Σαββατόβραδο και φέρνει λίγο ύπνο παραπάνω το πρωί και το Θεό όσο τον δίνουν οι ορθρινές καμπάνες. Λίγο να σταθεί στα ανοιχτά παράθυρα και να κοντοσταθεί σε αυτά που δεν συμβαίνουν, περνάει η ώρα. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Σιγά σιγά η Κυριακή μεσουρανεί σαν τρομαγμένη απορία. Στις γειτονιές περνάνε γύφτισες να πω το ριζικό σου. Ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ριζικά. Πιο πέρα κάποιον ντέφι, ένα αρκουδάκι. Δείξε πως βάζουν πούδρα τα κορίτσια στον καθρέφτη, πως γδύνεται η μωρόε. Μη γελάς, βρέθηκε κάποτε νεκρή η μωρόε. Με πράγματα που δεν αντέχουν, μη γελάς. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις. Πως μοιάζουν στους τυφλούς οργανοπαίκτες, στους εμπορικούς δρόμους τις Κυριακές. Να είχαμε μια άνοιξη. Μη γελάς, με πράγματα που δεν υπάρχουν, μη γελάς. Ας λένε τα πουλιά και οι μυρωδιές στα πλάγια πως είναι Απρίλης. Το λένε τα πουλιά και οι έρωτες των άλλων. Εμένα με εξαπατούν οι θεοί κάθε που αλλάζει ο καιρός, κάθε που δεν αλλάζει. Μη γελάς. Ερ δεν γίνεται με ρήμες, ήλι-απρίλη, ήλι-απρίλη, ομοιοκατάληκτες στιγμές, χρόνος χρωμάτων, στρέμματα φωτός, χαμομηλιών ανυπομονησία να μυρίσουν. Δημοτικά τραγούδια από τα παράθυρα, ποια γυναί, ποια γυναί, ποια γυναίκα θα σε πάρει, και όλα τα άλλα τρόποι για να πεθαίνουνε ανώδυνα τα ημερολόγια. Την Κυριακή τραβάει σε μάκρος των τραγουδιών η αγωνία, ποια γυναί, ποια γυναί. Αχ, οι λυπημένες φράσεις, οι λυπημένες λέξεις στους δρόμους, στους εμπορικούς, τις Κυριακές, τις ανοιξιάτικες.

Η ποίησή της αναπτύσσει τη θεματική της απουσίας και της λύθης σαν ένα μετατοπιζόμενο καλλιδοσκόπιο, όπου τα χρώματα και τα σχήματα διαλύονται και συγχέονται το ένα μέσα στο άλλο για να ανασυνταχθούν σε μια κρυφή αρμονία και τάξη. Στη συνέχεια θα σας διαβάσω ένα ποίημα αφιερωμένο στη μνήμη του θείου της, Παναγιώτη Καλαμαριώτη, που μάλλον είναι και ο θείος που πρώτη φορά εξέδωσε δικά της ποίηματα κρυφά από την ίδια. Παλιά επιτραπέζια λάμπα, δουλεμένη από τεχνίτη Ανατολίτη με φαντασία και πρόβλεψη. Την έφερε ένας θειός μου, δικαστής από τη Σμύρνη, και στο φως της δεθήκανε οι νόμοι με τις πράξεις των ανθρώπων. Η πείρα της μεγάλη στα ελαφρυντικά, στο τι βρασμός ψυχής, τι προμελέτη. Τόσα χτυπήματα στο στήθος από ζηλοτυπία, βεντέτες για μια μεσοτυχία, για μια κατσίκα που μυρίκασε ξένο χορτάρι. Γνώρισε πάμπολους προτέρους έντιμους βίους και ερωτεύτηκε ενόχους. Καημένε θείε, πώς θα πας με αυτόν τον νέο νομοθέτη και τους νόμους του. Ηλιαδίδακτη ο θάνατος. Της ύπαρξής σου δεν πήγε συνήγορος. Αλλά είναι η ζωή από τις χαμένες υποθέσεις, ακόμα και για τους δυνατούς νομομαθείς όπως ήσουν. Κληρονομιά μου τώρα η λάμπα, δουλεμένη με φαντασία και προπαντός με πρόβλεψη. Το φως της, για να έρθει να σταθεί, σαν άλλος ένας κουρασμένος αναγνώστης του ίδιου με μένανε βιβλίου, ή σαν διαιτητής ανάμεσα στο άγραφο χαρτί, που νικητής πάλι βγαίνει απόψε, και νικημένα όσο ασκόπευα να γράψω, πηδάει μέσα από πλούσια φύλλα φοινικιάς. Και αυτό υπό κοινή βλάστηση. Κάτω από τη φοινικιά στέκει σκυφτός και μιλίχιος ένας γέροντας. Είχε και φλέβα πείρας ο τεχνίτης. Μόνο φως, μόνο φύλλα φοινικιάς, φόβων και καιρών αντίπαλοι δεν γίνονται. Η μοναξιά φοβάται μόνο τον άνθρωπο δίπλα σου. Καλά λοιπόν που είναι εδώ αυτός ο γέροντας. Ανατολίτη τον δείχνει και λεμπία, το σαρίκι και το μαυριδερό άσαρκο πρόσωπο. Το χέρι του, απλωμένο σε σένα, δεν ξέρει αν σε καλεί να πλησιάσεις, αν επαιτεί, εξηγεί ή προβλέπει. Όλα αυτά ένας τεχνίτης μπορεί να τα χωρέσει στην ίδια κίνηση, όπως και η ζωή τα χωράει όλα στο ένα της το πέρασμα. Μπορεί να είναι μουεζίνης και τούτη τη στιγμή να εξηγεί στο Θεό του τη λύπη από τον έναν κόσμο. Μπορεί να είναι πέτης ή νυχτοφύλακας της προεκτινόμενης πέρα από τη λάμπα τροπικότητας. Ίσως ρήτορας ξεπεσμένος σε είδη διακοσμητικά, ασκητής, ο διπόρος που πέτυχε ίσιο αναπάντεχο στην προεκτινόμενη πέρα από τη λάμπα έρημο. Ποιος ξέρει, κανένας περιηγητής που έχασε το δρόμο αλλά και το νόημα της περιηγήσεώς του. Και τώρα, υψώνοντας το χέρι, με ρωτάει ποιος είναι ο δρόμος και ποιο το νόημά του. Εμένα ρωτάει ποιος είναι ο δρόμος και ποιο το νόημά του. Νυχτοφύλακας ή επέτης, περιηγητής, ρήτορας, μου αμεθανός ή άπατρης, εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ, έτσι που πέρασαν τα χρόνια, έτσι που ήρθανε τα πράγματα, προφήτη τον ορίζω. Γιατί προφήτη τον χρειάζομαι, έτσι που χάθηκαν τα χρόνια, έτσι που στέκουνε τα πράγματα. Από το λίγο του κόσμου, των εκδόσεων Στιγμή του 1994.

Η ποίηση της Δημουλά μεταβάλλει αγιαστικά τη ρευστότητα σε πορεία μετουσιωτική. Το σύμπαν ξαναγίνεται κόσμος, η αγωνία μεταμορφώνεται σε αδημονία, η απουσία εμφανίζεται ως πλήρωμα χρόνου. Η γλώσσα της ποιήτριας διασπά τους εθισμούς και καταργεί τις βεβαιότητες μιας ρομαντικής παράδοσης που δεν βλέπει το χαμένο χρόνο ως διαρκή και ενεργό παρουσία. Μέσα από τους στίχους της, ο προσωπικός χρόνος γεννιέται εκ νέου και κερδίζεται για πάντα ως συλλογική εμπειρία και πρισματική εικόνα. Στο κλίμα αυτών των κρίσεων του Βρασίδα Καραλή, το ποίημα της Κικής Δημουλά, «Κονιάκ μηδέν αστέρων». Χαμένα πάνε εντελώς τα λόγια των δακρύων. Όταν μιλάει η αταξία, η τάξη να σωπαίνει. Έχει μεγάλη πείρα ο χαμός. Τώρα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του ανώφελου. Σιγά σιγά να ξαναβρει το λέγιν της η μνήμη, να δίνει ωραίες συμβουλές μακροζωίας σε ό,τι έχει πεθάνει. Ας σταθούμε στο πλευρό ετούτης της μικρής φωτογραφίας που είναι ακόμα στον ανθό του μέλλοντός της. Νέοι, ανώφελα λιγάκι αγκαλιασμένοι, ενώπιον ανωνύμως ευθυμούσης παραλίας. Ναύπλιο, έδεια, σκόπελος. Θα πεις και πού δεν ήταν τότε θάλασσα. Από τη συλλογή ποίηματα, εκδόσεις Ίκαρος 1998. Και ακριβώς τις εικόνες αυτές τις οποίες δίνει με έναν ξεχωριστό τρόπο, ακόμα και τις καθημερινές εικόνες, ένα ακόμα ποίημα της Κικής Δημουλά, σαν να διάλεξες. Παρασκευή είναι σήμερα, θα πάω στη Λαϊκή να κάνω έναν περίπατο στα αποκεφαλισμένα περιβόλια, να δω την ευωδιά της Ρίγανης σκλάβα σε ματσάκια. Πάω μεσημεράκι που πέφτουν οι τιμές των αξιώσεων. Βρίσκεις το πράσινο εύκολο, σε φασολάκια, κολοκύθια, μολόχες και κρινάκια. Ακούω εκεί τι θαρετά εκφράζονται τα δέντρα με την κομμένη γλώσσα των καρπών. Ρήτορες σωρεί τα πορτοκάλια και τα μήλα και παίρνει να ροδίζει λίγη ανάρρωση στις κιτρινιάρες παριές μιας μέσα βουβαμάρας. Σπάνια να ψωνίσω, γιατί εκεί σου λένε «διάλεξε». Είναι ευκολία αυτή ή πρόβλημα. Διαλέγεις και μετά πως το σηκώνεις το βάρος το ασήκωτο που έχει η εκλογή σου. Ενώ εκείνο το έτυχε τυπούπουλο στην αρχή, γιατί μετά σε γονατίζουν οι συνέπειες, ασήκωτες κι αυτές. Κατά βάθος είναι σαν να διάλεξες. Το πολύ να αγοράσω λίγο χώμα, όχι για λουλούδια, για εξοικείωση. Εκεί δεν έχει διάλεξε. Εκεί με κλειστά τα μάτια. Από την εφηβεία της Λήθης, των εκδόσεων Στιγμή, πάλι το 1994.

Για την Κικίδη Μουλά, η σιωπή, η αποδημία, η ελαχιστότητα εισέρχονται μέσα στη γλώσσα για να διαλύσουν τη συνοχή μιας λογικής που δεν μπορεί να αποκρυπτογραφήσει το μήνυμά τους. Μέσα τους η ποιήτρια ανακαλύπτει υπαρξιακές διαστάσεις που λανθάνουν στην εμπειρία, αλλά που το μυαλό, σκοτισμένο από την ορθολογιστική ζάλη, αρνείται να τις αποδεχτεί. Αυτός είναι και ο σκοπός της ποιησής της, να δημιουργήσει το χώρο όπου θα πραγματοποιηθούν τα επιφάνεια του κάλλιστου κόσμου. Κάθε της ποίημα αποτυπώνει και εντοπίζει διαστάσεις αυτού του αναμενόμενου κόσμου μέσα στην πολυμορφία και την απροσδιόριστη τάξη του. Ένα ποίημα της Δημουλά, ενός λεπτού μαζί, από τον Ίκαρο του 1998. Κλέφτης στη σκέψη. Κλέγοντας περιγράφει πως ρήμαξαν το σπίτι της ληστές. Τις πήραν χρυσαφικά και βίασαν οι άθλοι γερόντισες αξίες. Δε χαίρεται. Εμένα έχει χρόνια να πατήσει κλέφτης το πόδι του στο σπίτι, ούτε για καφέ. Επίτηδες αφήνω ξεκλείδωτο τον μπρίκι. Κάθε φορά επιστρέφοντας, προσεύχομαι να βρω σπασμένους τους κοινόδοντες της πόρτας. Να σύονται τα φώτα σαν μόλις να κουτούλησαν με σεισμού πανύψηλου κεφάλι. Να δω κλεμμένα τα κτερίσματα από τις μούμιες βασιλείες του καθρέφτη. Σαν κάποιος να ξυρίστηκε στον μπάνιο και στη σπανία φήμου να έχουν φυτρώσει γένια. Χάμω, δεμένη χειροπόδαρα, να κείται η διάψευσή τους. Και από την κουζίνα να έρχεται με το πάσο του ατμός ζεστής πατημασιάς με μπόλικη κανέλα από πάνω. Αυτή η αίσθηση της μοναξιάς τη συναντάμε και στο ποίημα της «Το άλοθη». Η μοναξιά της οφειλόταν και στην απώλεια του συζύγου της, του επίσης ποιητή Άθο Δημουλά. Και σε αυτόν είναι αφιερωμένο αυτό το ποίημα, «Το άλοθη». Κάθε φορά που σε επισκέπτομαι, μονάχο ο καιρός που μεσολάβησε από τη μια φορά στην άλλη έχει αλλάξει. Κατά τα άλλα, όπως πάντα, τρέχει από τα μάτια μου ποτάμι θολό το χαραγμένο όνομά σου. Ανάδοχος της μικρούλας Παύλας ανάμεσα στις δύο χρονολογίες. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι πέθανε αβάπτιστη η διάρκεια της ζωής σου. Εν συνεχεία σκουπίζω τις μαραμένες κουτσουλιές των λουλουδιών, προσθέτοντας λίγο κοκκινόχωμα εκεί που ετέθη μαύρο και αλλάζω τέλος το ποτήρι στο καντήλι με άλλο καθαρό που φέρνω. Αμέσως, μόλις γυρίσω σπίτι, σχολαστικά θα πλύνω το λερό, απολυμένοντας με χλωρίνες και καυστικούς αφρούς φρίκης που βγάζω, καθώς αναταράζομαι δυνατά. Με γάντια πάντα και κρατώντας το σώμα μου σε μεγάλη απόσταση από τον νηπτηράκι, να μην με πιτσιλάνε τα νεκρά νερά. Με σύρμα σκληρής αποστροφής, ξύνω τα κολλημένα λύπη του ποτηριού τα χείλη και στον ουρανίσκο της σφισμένης φλόγας, ενώ οργή συνθλίβει τον παράνομο περίπατο κάποιου σαλιγκαριού καταπατητή της γείτονος ακινησίας. Ξεπλένω, μετά ξεπλένω με ζεματιστή μανία, κοχλάζει η προσπάθεια να φέρω το ποτήρι στην πρώτη, τη χαρούμενη, τη φυσική του χρήση, την ξεδιψαστική. Και γίνεται πια ολοκάθαρο, λάμπει. Το πόσο υποχόνδρια δε θέλω να πεθάνω, ακριβέ μου, πάρ' το κι αλλιώς. Πότε δε φοβόταν το θάνατο η αγάπη.

Κάθε ποίημα λοιπόν της Δημουλά είναι μια νέκεια, μια ανάκληση νεκρών μέσα από την κατονομασία της απούσας αίσθησης που άφησαν πίσω τους. Και κάθε όνομα ουσιουργεί στους στίχους της πλάθη ουσία και ενέργεια, σώμα, λόγο και ανθρώπινη ζεστασιά. Για τη Δημουλά τα πάντα ζουν σε μια πολυεπίπεδη ταυτοχρονία μέσα στο χρόνο της μνήμης, όπου δεν υπάρχει διάκριση στιγμών, αλλά όλα ταυτίζονται απόλυτα και απελευθερώνονται λυτρωτικά μέσα από το δέος της μνήμης. Γιατί αυτό το πρωταρχικό συνέστημα κυριαρχεί στο έργο της, δέος μπροστά στο χαμό και στη διάλυση, στο χρόνο και τη φυγή, δέος μπροστά στη δύναμη της γλώσσας να ανασταίνει και να αποκαθιστά στην ευκρινέστερη ακεραιότητά τους όσα έχουν σβήσει και απομακρυνθεί. Από τη συλλογή «Η εφηβεία της λύθης» των εκδόσεων «Στιγμή» 1994, μονόκλινο σύμπτωμα. Απορούν κάθε φορά οι ξενοδόχοι που ζητώ μονόκλινο δωμάτιο στην πρόσωψη. Με κοιτάζουν σαν να πετώ θάνατο με θέα. Έβαλα ενέχειρο τη θάλασσα και είπα φέτος να κάνω διακοπές σε βουνό, μη και εξορκίσουν τα θροίσματα του δάσους, εκείνο το δαιμονισμένο σύνδρομο επιστροφής που κυριεύει αυτοστιγμή κάθε διαφυγή μου. Αν μ' αγκαλιάσει σκέφτηκαν ως δέντρο ο σάτυρος κορμός, μπορεί και να ριζώσω. Και στο βουνό τα ίδια. Σαν να ήταν σιδερένιο το δωμάτιο και ο καθαρός ανάλαφρος αέρας απέπνεε κλειδαριά. Να ξεκλειδώσω πάλευα με τα ηρεμιστικά μου, αλλά εκείνα ήταν πιο άρρωστα από μένα. Τα ίδια που έγιναν στην Πύλο, η ίδια άτακτος φυγή πρόπερση από τη Σύρο, στην Καλαμάτα πέρσι τρισχυρότερα, γεμάτο το τρένο και θέλανε τα κλάματα να πάμε πίσω στην Αθήνα με τα πόδια. Τέτοια μανία καταδιώξεως μου κυριεύει τους τόπους. Να μου λείπει η απουσία σου. Δεν έρχεται μαζί μου, την αφήνω σπίτι. Όρος ρητός της αλλαγής να μην ακολουθήσει. Άπλιστο που είσαι ανεξήγητο. Τόση διαφάνεια καταπάτησες για τη διασφάλισή σου και έκανες θέρετρό σου τώρα αυτό το ανεξήγητο σύμπτωμα εχθρικό μου. Να επιστρέφω αμέσως, με λεωφορείο, ταξί, αν πετύχω κανένα φεγγάρι που επιστρέφει και εκείνο στην πιάτσα του Αδιανό. Ολέθρια συνήθεια. Όχι τίποτα άλλο, μα αν δεν μ' αρέσει να δούμε πώς θα επιστρέψω από τον κάτω κόσμο σου ανεξήγητο.

Όπως είδαμε η ποίηση της Δημουλά ανθεί πάνω στο άνυδρο έδαφος της στέρησης, της απώλειας, της συναισθηματικής ματέωσης και κατοικεί μέσα στον ποιητικό της χώρο η ίδια περιστοιχισμένη από τα άψυχα αντικείμενα και από τις αφηρημένες έννοιες. Επειδή όμως στην αρχή της εκπομπής μας συνδέσαμε το θέμα της ποίησης της με το θέμα της γυναικείας ποίησης, θα διαβάσουμε για το τέλος ένα ποίημα που είναι αφιερωμένο στις νοικοκυρές και στην πάλη της, την αέναη πάλη τους με τη σκόνη. Λυπάμαι τις νοικοκυρές έτσι που αγωνίζονται κάθε πρωί να διώχνουν από το σπίτι τους τη σκόνη, σκόνη ίστατη σάρκα του άσαρκου. Σκούπες, σκουπάκια, ρουφιχτήρια φτερά, τυναχτήρια, ξεσκονόπανα, κουρελόπανα, κλόουν, θόρυβοι και τρόποι ακροβάτες, μαστίγιο πέφτουν οι κινήσεις πάνω στην κατοικίδια σκόνη. Κάθε πρωί μπαλκόνια και παράθυρα ακροτηριάζουν μια δράση και μια έξαψη. Ασώματα κεφάλια χοροπηδάνε σαν γιογιό, χέρια εξέχουν και σφαδάζουν σαν κάτι να τα σφάζει από μέσα, σπασμένα σώματα μισά που τα πριόνισε το σκύψιμο. Άλλο ένα σπάσιμο του ολόκληρου. Όλο σπάζει αυτό πριν καν υπάρξει, σπάζει και σαν να είναι γι' αυτόν ακριβώς το σκοπό για να μην είναι. Ολόκληρη ζωή σου λέει ο άλλος. Αλλά πώς που ολόκληρη με ένα σπασμένο πάντα μέτρο που κρατάτε και μετράμε. Αξιολείπει τη λέξη το ολόκληρο. Σωματώδης, αλλοπαρμένη περιφέρεται. Γι' αυτό τη φωνάζουν τρελή τα μπατήρια μεγέθη. Τινάγματα, τινάγματα, να φύγει σκόνη από τις ριχές, να φύγει και από τις βαθιές φωλιές του ύπνου, σεντόνια και σκεπάσματα. Και εκείνες οι φορές όπου πετάγεται το σώμα τρομαγμένο νύχτα και ουρλιάζει, «Θεέ μου, μικραίνω», θα τυναχτούν και αυτές σαν σκόνη. Σκόνη η ελάττωση και ο τρόμος. Και πώς δεν τα αντέχω τα τεινάγματα του μέσα βίου έξω. Πρισμένα μαξιλάρια του ύπνου, φρικτά γρονθοκοπούνται και φοβάμαι, τρέμω μη γίνουνε ζημιές. Είναι οι κρυστάλλινες διαθήκες των ονείρων εκεί μέσα. Όλα τα όνειρα, όνειρο τα κληρονομεί και άνθρωπος κανένα. Τρέμω, τέτοια παγκόσμια αποκλήρωση δεν το αντέχω να τεινάζεται σαν σκόνη. Χτυπήματα χαλιών, να βγει η σκόνη από των σχεδίων της φωλιές, να γκρεμιστεί από τα γεφύρια των χρωμάτων και ο γρήγορος βηματισμός, ο τρελασμένος, πέρα δόθε μες στο σπίτι, μες στη ρηχή εμπιστοσύνη των χαλιών, να μην ακούνε από κάτω τι βαδίζει, να μην ακούνε τι δεν συμβαδίζει, θα τυναχτεί και αυτό σαν σκόνη και πώς δεν αντέχω τα τεινάγματα του μέσα βίου έξω. Λυπάμαι τις νοικοκυρές, τον άγωνό του κόπο. Δεν φεύγει σκόνη, δεν στερεύει. Κάθε που πάει ο καιρός, καιρό να συναντήσει, καινούρια συμφωνία σκόνης κλείνεται. Η προφυλάξεις από αυτήν, το καθαρό και σταθερό της, μέσα επιστροφής της. Τη φέρνουν πρώτες και καλύτερες. Δεν έχω δει πιο σκονισμένες επιφάνειες από δάφτες. Ως και το φως, το πεντακάθαρο, χαρούμενη μεταφορά της σκόνης. Είναι ένα θαύμα να τη βλέπεις πώς προχωρεί ακίνητη πάνω σε ακτίνα ήλιου, σαν να πατάει σε σκάλα κυλιόμενη από αυτές τις μοντέρνες, τις υπνοτισμένες. Μεταφέρεται ορατή σαν αέρας χοντρά αλεσμένος να ξαναμπεί από τα ανοιχτά παράθυρα τους ανοιχτούς της νόμης, η ύπαρξή μας σπίτι της και μέλλον της. Ανοικοκύρευτη εγώ, την αφήνω να κάθεται. Μελετηρεί στη ράχη ενός βιβλίου που μιλάει για το γύρας. Στη φρόνιμη φωτογραφία των παιδιών μου, όταν αυτά με φόραγαν λευκή κολαριστή ολοστρόγγυλη μητέρα, χαλαρά από μέσα ραμμένη με κρυφές αραιές βελονιές στη σχολική ποδιά τους.

Αγαπητοί ακροατές, φτάνοντας στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πριν σας αποχαιρετήσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη τον Κρητικό, που όχι μόνο ανέχεται τα λάθη μας, αλλά δίνει και υπέροχα μουσικά αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

τέχνη του λόγου. Ένα ταξίδι με μέσον της λέξης. Πιο συγκεκριμένα, λέξεις που βαλμένες με τέχνη φτιάχνουν ποίηματα με τα οποία ο δημιουργός τους παρουσιάζει τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαίσθητη ματιά. Την επιμέλεια έχουν οι φιλόλογοι Καλούση Κατσόνη Κωνσταντίνα και Ματθαίου Μαρία.

ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 9. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 10.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
3: Με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Έχουμε τελειώσει με τη μεγάλη είσοδο, έχουν αποτεθεί τα δώρα επί της Αγίας Τραπέζης και τώρα περνάμε στο μέρος εκείνος της λειτουργίας που το ονομάζουμε εκτενής της προσκομιδής ή πληρωτικά και καταλήγει αυτό το μέρος με το σύμβολο της πίστεως. Μετά την απόθεση των δώρων μας στην Αγία Τράπεζα ακολουθεί μια σειρά δεήσεων που τα ονομάζουμε πληρωτικά, δηλαδή αιτήματα που ολοκληρώνουν όσα προηγούμενα αιτήματα έχουμε αναπέμψει προς τον Ουράνιο Πατέρα. Θυμίζω ότι με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας εξαγγείλαμε δύο ομάδες αιτημάτων. Πρώτον, τα λεγόμενα ειρηνικά, με τα οποία εκζητούσαμε ευλογία του Θεού και παρουσία της δυνάμεώς του στη ζωή μας, την καθημερινή ζωή μας, ώστε ο βίος μας να είναι ειρηνικός και παραγωγικός. Δεύτερον, τη λεγόμενη μεγάλη εκτενή, αμέσως μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, που περιλαμβάνουν και τα λεγόμενα κατηχούμενα, με τα αιτήματα της οποίας προχωρήσαμε σε ουσιαστικότερες καταθέσεις ως κοινωνία προσώπων, και τώρα προχωράμε στα πληρωτικά, σειρά δεήσεων και αιτημάτων πάλι, που όμως αφορούν περισσότερο υπαρξιακές ανάγκες του συναγμένου γύρω από το ευχαριστιακό τραπέζι λαού. Εάν σπουδάσουμε το περιεχόμενο των πληρωτικών δεήσεων, θα καταλάβουμε ότι είναι συνδεδεμένα με τα έσχατα ως παρόντα. Ο διάκονος λοιπόν, πληρώσομεν την δέηση ημών το Κυρίο, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Η πλήρωση, δηλαδή η ολοκλήρωση των δεήσεών μας, ξεκινάει με αναφορά στα δώρα που τώρα, μετά τη μεγάλη είσοδο, βρίσκονται επί της Αγίας Τραπέζης. Τα δώρα αυτά εκπροσωπούν όλη τη δημιουργία του Θεού, ημών συμπεριλαμβανομένων. Ας θυμηθούμε την αρχαίγονη φράση που περιγράφει τον σκοπό της δημιουργίας του ανθρώπου. Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης. Το ψωμί και το κρασί που φέραμε μαζί με τον εαυτό μας είναι η απάντηση σε αυτή την αρχαίγονη κλίση του Θεού να κατακυριεύσουμε της γης. Έχουμε επιτύχει την αύξηση, το αυξάνεστε, με το βάπτισμά μας, αφού με αυτό περάσαμε από την ηπιότητα στην πνευματική ενηλικίωση, αλλά και το πληθύνεστε, αφού πάλι με το βάπτισμά μας γίναμε μέλη του λαού του Θεού, όπως ακριβώς τόσο περιεκτικά καταθέτει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του, εις οικοδομήν του σώματος του Χριστού, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, η να μικέτη όμεν νύπη. Υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αληθεύοντες εν αγάπη αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα. Τα δώρα λοιπόν που προσκομίζουμε, το ψωμί και το κρασί, είναι καρποί του μόχθου μας. Και μάλιστα καρποί όχι όπως παράγονται από τη γη, ανεπεξέργαστοι, αλλά όπως οι εντός μας, εμφυτευμένοι από τον Δημιουργό ζωοποιός δύναμη, μας ενέπνευσε και μας εμπνέει να τα διαχειριστούμε και να τα ενεργήσουμε. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να ανοίξω μια παρένθεση και να πω δύο λόγια για την προσκόμιση αυτών των δώρων στη Θεία Ευχαριστία. Είναι μια ιερή πράξη και μάλιστα η ιεροποίησή της αρχίζει ήδη από την προπαρασκευή τους στο σπίτι μας. Η παρασκευή του άρτου που προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία και η παρασκευή του ίνου που επίσης προορίζεται για τη Θεία Ευχαριστία γίνεται με ιδιαίτερη μέρημνα, θα έλεγα με περιεχόμενο προσευχής και προσοχής. Η ευσέβεια του λαού γνώριζε και πιστεύω ότι εμπολής γνωρίζει ακόμη ότι για να φτιάξουμε πρόσφορο χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα αλλά και προσευχή. Το ίδιο για να ετοιμάσουμε το κρασί της ευχαριστίας, το λεγόμενο νάμα. Να ετοιμάσουμε το βαρελάκι που θα περιέχει κρασί για τη Θεία Ευχαριστία. Γνωρίζω ασφαλώς ότι σήμερα δεν γίνεται έτσι.
Γνωρίζω όμως επίσης ότι μερικοί πιστοί διασώζουν αυτή την ιερότητα της παρασκευής των προϊόντων που προορίζονται για τη λειτουργία μας. Και γνωρίζω επίσης ότι πάντοτε ένα μικρό λίμα διασώζει την καθολική αλήθεια και πραγματικότητα. Βέβαια, τα παραπάνω αναφέρονται σε μια αγροτική κοινωνία, σε πιστούς που παράγουν στα χωράφια τους στάρι και σταφύλι. Τι θα προσφέρει ο σημερινός αστός που δεν παράγει προϊόντα της γης, αλλά τα προμηθεύεται έτοιμα από την αγορά. Μα πάλι κάτι από τον καρπό του μόχθου του, που είναι ο μισθός του ή τα έσοδα από τη δουλειά του. Και αυτό το κάνει κάθε πιστός προσερχόμενος στη Θεία Λειτουργία. Αφήνει ως προϊόν του μόχθου του χρήματα, τον οβολό του, είτε στο λεγόμενο παγκάρι για να πάρει και να ανάψει ένα κερί ή στον περιφερόμενο δίσκο. Προσοχή όμως. Στον δίσκο που περιφέρεται ή μάλλον που θα έπρεπε να περιφέρεται πριν από τη Θεία Ευχαριστία. Ο δίσκος αυτός περιφέρεται εν σχέση με τη Θεία Ευχαριστία και όχι εν σχέση με τη φιλανθρωπική δραστηριότητα της ενορίας ή για άλλους ειδικούς σκοπούς, για τους οποίους περιφέρεται άλλος δίσκος μετά τη Θεία Κοινωνία ή και κατά την αποχώρηση των πιστών από τη Θεία Λειτουργία μετά την απόλυση. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω αυτή την παρένθεση. Γιατί ψωμί και κρασί και όχι άλλα προϊόντα? Το ερώτημα είναι παλαιό. Υπήρξαν στο παρελθόν ομάδες χριστιανών που πρόσφεραν στη Θεία Ευχαριστία άλλα προϊόντα, όπως παραδείγματος χάρη μέλι ή γάλα. Υπάρχουν και σήμερα τέτοιες ομάδες σε μερικές προτεσταντικές σέκτες. Η Εκκλησία τις απέρριψε αυτές τις ομάδες ως αιρετικές. Παρένθεση μέσα στην παρένθεση. Υπάρχουν σήμερα πιστοί που προσάγουν στους ναούς διάφορα προϊόντα όπως μπισκότα, κουλουράκια, κέικ ή γλυκά αντί για κόλυβα, προκειμένου να τελέσουν ένα τρισάγιο μνημόσυνο. Και υπάρχουν επίσης ιερείς που τα ευλογούν αυτά τα προϊόντα. Είναι λάθος αυτές οι επιλογές? Ούτε λάθος, ούτε σωστό είναι. Απλώς είναι παγιδευτικές επιλογές. Προέρχονται από ατομικές προσεγγίσεις και διανοητικές επεξεργασίες, για να μην πω από λανθάνουσα προπαίτεια να διορθωθεί η εκκλησιαστική πράξη. Επιστρέφω στη μεγάλη παρένθεση, έχοντας θέσει το ερώτημα γιατί ψωμί και κρασί. Μια πρώτη και κύρια απάντηση είναι ότι επαναλαμβάνουμε την πράξη του Χριστού στον μυστικό δείπνο και ακολουθούμε την εντολή του «Τούτο ποιείτε εις την ημίν ανάμνηση». Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι το ψωμί και το κρασί ανακεφαλαιώνουν τις φυσικές ανάγκες διατροφής του ανθρώπου ως βασικά στοιχεία τροφής. Και ένας τρίτος λόγος είναι ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι προϊόντα ζύμωσης, δηλαδή αόρατης διεργασίας μέσα σε σκοτάδι, συνθήκη που συμβολίζει το αποτέλεσμα της οδού της θεογνωσίας, η οποία πραγματώνεται μέσα από μυστικές εμπειρίες. Και εδώ κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στα αιτήματα των πληρωτικών.

Συνεχίζει ο διάκονος τα αιτήματα του λαού υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός Κύριε ελέησον. Οίκος δεν σημαίνει ένα κτίσμα στο οποίο καταφεύγουμε ή κατοικούμε, μια κατοικία δηλαδή, αλλά σημαίνει κυρίως τη συγγένεια, αυτό που στα αρχαία χρόνια δήλωναν με τη λέξη πατριά. Ο ναός θεωρείται πάντοτε οίκος Θεού, με την έννοια ότι εκεί κατοικούσε ο Θεός. Αυτή τη σημασία έχει στο νου

Οίκος του Θεού δεν είναι τόσο ένας τόπος, αλλά ένας τρόπος. Είναι ένα τραπέζι, η Αγία Τράπεζα, που υπάρχει πρώτον ο στάφος που είναι άδειος, γιατί ο νεκρός Ιησούς έχει αναστηθεί ως Χριστός, και δεύτερον γιατί είναι τόπος τροφής που διαδίδεται στους συναγμένους πιστούς. Αυτός λοιπόν ο οίκος είναι άγιος, γιατί σε αυτόν συντελείται πράξη ζωής. Και για να μετάσχουμε σε αυτή την πράξη καταθέτουμε πίστη, ευλάβεια και φόβο Κυρίου, δηλαδή αποφασίζουμε να ζήσουμε ως πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Ο Διάκονος: υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Ο λαός, Κύριε ελέησον. Το αίτημα αυτής της δεήσεως συνδέεται με μία μυστική ευχή που λέει ο ιερέας και που αναφέρεται στη σημασία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ώστε η ανέμακτη θυσία που προσφέρουμε να γίνει ευπρόσδεκτη από τον Ουράνιο Πατέρα. Λέει μεταξύ άλλων στην ευχή αυτή: «Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάριν ενώπιόν σου, του γενέσθεση ευπρόσδεκτον την θυσίαν ημών, και επισκυνώσε το πνεύμα της χαριτός σου το αγαθόν εφ' ημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα και επί πάντα το λαόν σου». Αυτό σημαίνει επίσης ότι όση καλή πρόθεση κι αν έχουμε, χρειάζεται μια άνωθεν ενίσχυση για να απαλλαγούμε από διάθεση οργής, από παρουσία θλίψεως, από απουσία κινδύνων και αναγκών. Γι' αυτό και δεόμαστε. Θα κλείσει αυτή την πρώτη μικρή ομάδα ο Διάκονος με την γνωστή φράση που ακούμε και σε άλλα σημεία της Θείας Λειτουργίας: «Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη». Αντιλαβού σημαίνει πάρε μας, λάβε μας, κάνε μας δικού σου, οικείου σου, ώστε να μας σώσεις και να μας διαφυλάξεις με τη χάρη σου. Το ζητάμε αυτό ξέροντας συγχρόνως ότι μας προσέλαβε. Ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας με την ενανθρώπισή του. Και ξέρουμε ότι αυτό το μέγα έλεος του είναι που μας στηρίζει και μας επιτρέπει να ελπίζουμε ότι θα μας έχει φίλους του. Μπορούμε λοιπόν τώρα να επιμερίσουμε ορισμένα αιτήματα ουσιώδους περιεχομένου και να ζητήσουμε να μας τα δώσει. Γι' αυτό και ενώ μέχρι τώρα αναφωνούσαμε το «Κύριε ελέησον», τώρα αναφωνούμε το «Παράσχου Κύριε», «Δώσε μας Κύριε». Η φράση είναι κραυγή, έρχεται από αρχαία κείμενα της λατρείας, από τους ψαλμούς. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχες εις την φωνήν της δεήσεώς μου». Τι είναι αυτά που τώρα θα ζητήσουμε από τον Κύριο? Ο Διάκονος: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ο λαός: παράσχου Κύριε. Ποια είναι αυτή η ολοκληρωμένη ημέρα που ζητάμε να είναι τέλεια, άγια, ειρηνική και αναμάρτητη? Δεν λέμε πάσαν την ημέρα, αλλά την ημέραν πάσαν. Και αυτή δεν είναι άλλη από την ημέρα του Κυριακού μας δείπνου. Μια ημέρα που ήδη έχει αστράψει για μας τη Βασιλεία του Θεού και που θα γευτούμε σε λίγο το περιεχόμενό της. Από εμάς εξαρτάται αν με το φως αυτής της ημέρας θα φωτίσουμε και τις ημέρες του καθημερινού μας βίου. Συνεχίζει ο Διάκονος: άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Ο λαός: παράσχου Κύριε. Το σώμα μας είναι ευάλωτο σε κινδύνους, στην αρρώστια και στη φθορά. Και η ψυχή μας είναι ευάλωτη στους εμπαθείς και φθοροποιούς λογισμούς. Ο άγγελος της ειρήνης μπορεί να μας συμπαρασταθεί. Κατ' ουσίαν απευθυνόμαστε στον ίδιο το Θεό και δεόμεθα να είναι συμπαραστάτης μας με τον άγγελο που συνεχώς θα μας υπενθυμίζει ότι η γέννηση του Χριστού διέλυσε το σκότος της αγνωσίας και εισήγαγε το φως της Βασιλείας. Το τραγούδι των αγγέλων, είτε ως χαίρε, είτε ως δόξα εν υψίστης, μας ενδυναμώνει και μας αποκαλύπτει τις προτεραιότητες στους ηθικούς και πνευματικούς αγώνες.

0: Συνεχίζουμε με το αίτημα του διακόνου που εκπροσωπεί το λαό, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Πορευόμαστε προς το μυστικό μας δείπνο. Σε λίγο θα μας προσφερθεί ο Χριστός ως σώμα του και αίμα του. Θα μας αναλάβει επί του εαυτού του. Γνωρίζουμε ότι κυριαρχούμαστε από αδυναμίες, από αμαρτίες, από λάθη. Δεόμαστε να παραβλέψει αυτήν την εγγενή κατάσταση της φύσης μας, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνία μαζί του. Ο διάκονος, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Έλεγε ο Χριστός σε όσους τον άκουγαν να εξαγγέλει την οδό της σωτηρίας: «Μην με ρημνάτε λέγοντας τι θα φάμε και τι θα πιούμε και πώς θα ντυθούμε. Ο ουράνιος Πατέρας γνωρεί τις ανάγκες σας. Να ζητάτε τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του». Έλεγε επίσης: «Μην πολυλογείτε στην προσευχή σας». Ξέρουμε λοιπόν ότι ο ουράνιος Πατέρας γνωρίζει τι συμφέρει να λαμβάνουμε ως ουράνια δώρα, ώστε να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Αυτό προέχει, να βρισκόμαστε σε κοινωνία μαζί Του. Και ναι μεν καλά δώρα, αλλά επίσης προς τον συμφέρον της πνευματικής μας ενηλικίωσης. Και βέβαια ζητάμε ειρήνη στον κόσμο, γιατί ξέρουμε ότι η απουσία ειρήνης μας βάζει σε δοκιμασίες που η ασθενής φύση μας ενδεχομένως δεν μπορεί να υπερβεί. Ο διάκονος, των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε. Ένα από τα πρώτα αιτήματα που ακούγεται στην ακολουθία των εξομολογουμένων, όταν βέβαια αυτή τελείται στις μέρες μας, λέει: «Όπως Κύριος ο Θεός δωρήσετε αυτό άφεση αμαρτιών και καιρών μετανοίας του Κυρίου δεηθόμεν». Η μετάνοια είναι στάση και τρόπος ζωής. Η εσωτερική ειρήνη και η διαρκής μετάνοια είναι επίτευγμα μέγα που ενεργείται όχι μόνο ως πρόθεση αλλά και ως στάση ακριβώς και ως τρόπος ακριβώς ζωής. Γι' αυτό ζητάμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας να τον περάσουμε μέσα σε αυτή τη διαρκή άσκηση της μετανοίας. Ο διάκονος: «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, ο λαός παράσχου Κύριε». Κάθε πιστός, όπως και κάθε άνθρωπος, φτάνει στο τέλος του επίγειου βίου του. Μακάρι αυτό το στάδιο του τέλους να είναι τα γυρατιά και όχι μια διακοπή του βίου σε βρεφική, παιδική, νεαρή ηλικία. Όποτε όμως και αν έρθουν, προέχει η επίγνωση ότι η πορεία συνεχίζεται και μετά το βιολογικό τέλος. Θέλουμε να φύγουμε από αυτή τη ζωή ως χριστιανοί, ως φίλοι του Χριστού. Να ακούσουμε κι εμείς τον λόγο του προς τους μαθητές του: «Εμείς φίλοι μου έστε». Παρακαλάμε να μην μας παρασύρουν εμπερίστατες ή και επώδυνες καταστάσεις και να διακινδυνέψουμε αυτή την απεριχώρητη αγκαλιά που μας ανοίγεται και μας περιμένει. Ο διάκονος της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο λαός, Συ Κύριε, σε σένα Κύριε. Να λοιπόν το μεγάλο μυστικό. Παραθόμεθα. Να παραδώσουμε. Να παραδώσουμε τον εαυτό μας και όλη τη ζωή μας και όλους τους αγαπημένους μας στον Χριστό. Άλλος δρόμος σωτηρίας δεν υπάρχει έξω από αυτή την ολοκληρωτική παράδοση στον Χριστό. και ανακαλούμε, μνημονεύουμε αυτούς που παραδόθηκαν ολοκληρωτικά στο Θεό, την Παναγία και τους Αγίους, αυτούς που έδειξαν τον τρόπο και τον δρόμο προς την αγιότητα. Τι δύναμη αλήθεια εμπεριέχει αυτή η απάντηση της Παναγίας προς τον Άγγελο: «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου». Ο ιερέας τώρα, δια των εκτιρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός Ιη, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο λαός, αμήν. Τα αιτήματά μας απευθύνονται προς τον Ουράνιο Πατέρα. Τολμάμε και τα εκφέρουμε, γιατί ο Υιός του προσέλαβε τη φύση μας και έφερε μέσα στην ιστορία τους συκτιρμούς του Θεού, αλλά και τη ζωοποιώ δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ευλογητός λοιπόν είναι αυτός ο Θεός, που πρωτίστως είναι κοινωνία προσώπων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή αγάπη. Και ο ιερέας, βγαίνοντας μπροστά στην ωραία πύλη και ευλογώντας το λαό, ειρήνη πάση. Και εμείς απαντάμε: και το πνεύματί σου και σε σένα. Κλήρος και λαός ευχόμαστε και αποδεχόμαστε να ειρηνεύσουμε, να καταστήλουμε τις εσωτερικές αταξίες και συγχύσεις, τους εγωιστικούς ακροβατισμούς. Πορευόμαστε σε τόπο ουράνιο. Είμαστε έτοιμοι να εκδηλώσουμε αυτήν την μεταξύ μας αγάπη και θέλουμε αυτή την ειρήνη.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Ο διάκονος τώρα θα εκφωνήσει την φράση «αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν». Και ο λαός θα απαντήσει «Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, τριάδα ομοούσιον και αχώριστον». Αυτή είναι η ομολογία μας. Το όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Το όνομα της Αγίας Τριάδος. Για να ομολογήσουμε την εμπιστοσύνη μας στον Τριαδικό Θεό, χρειάζεται να καταθέσουμε την μεταξύ μας αγάπη. Η ατομική προσέγγιση στην πίστη είναι βέβαια η αφετηρία της οδηπορίας ενός εκάστου προς το μυστήριο της υιοθεσίας. Αλλά αν δεν οδηγηθεί προς την τριαδική σχέση, προς την κοινωνία των προσώπων, προς την επίγνωση μιας αλληλοπεριχώρησης μεταξύ μας, προς την αγάπη δηλαδή ως στάση και τρόπο ζωής, κινδυνεύει να γλιστρήσει σε ιδεολόγημα. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Χριστού που εγκαλεί όσους αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με το Θεό ως ατομική τους υπόθεση. Είτε καταγγέλλοντας τη συμπεριφορά του Φαρισαίου που επιζητεί την ατομική δικαίωση ως τάχατες ευσεβής, είτε ζητώντας από όποιον προσέρχεται στο θυσιαστήριο του Θεού να είναι καταλαγμένος και συμφιλιωμένος με τον αδερφό του. Είμαστε τώρα στον τόπο της Βασιλείας του Θεού. Μπορεί να μην είμαστε στην καρδιά της, αφού δεν έχουμε ενωθεί ακόμη με τον Χριστό, αλλά είμαστε στη Βασιλεία Του. Το πρώτο που πρέπει να φανερώσουμε είναι η σχέση μας. Είμαστε τα διασκορπισμένα μέλη της δημιουργίας ή είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού? Αν είμαστε τα μέλη του σώματος του Χριστού, μόνο αγάπη υπάρχει μεταξύ μας, η οποία εκφράζεται με τον κοινό ασπασμό. Παλαιότερα ο κοινός αυτός ασπασμός γινόταν πράγματι μεταξύ των πιστών. Σήμερα γίνεται μεταξύ των ιερέων, όταν λειτουργούν περισσότεροι από ένας. Αυτός είναι ένας ορατός τρόπος να καταθέσουμε τη μεταξύ μας αγάπη. Υπάρχει όμως και ένας νοητός τρόπος που θα πρέπει να τον έχουμε υπόψη μας. να ασπαζόμαστε τους αδελφούς μας με ασπασμό ψυχής και καρδιάς. Ουσιαστικά δηλαδή να συνειδητοποιούμε ότι η αναφορά μας στον Θεό διέρχεται δια της σχέσης μας με τους άλλους. Ο διάκονος. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Δύο προτάσεις. Τα στήρας. Τελεία. Εν σοφία πρόσχομαι. Τελεία. Η πρώτη πρόταση. Μετά τον ασπασμό ετοιμαζόμαστε να εξαγγείλουμε την κοινή μας πίστη. Πριν την εξαγγείλουμε, εξετάζουμε να είμαστε παρόντες μόνο όσοι είμαστε βαπτισμένοι. Κανένας αμύητος να μην υπάρχει ανάμεσά μας. Τα στήρας, εκφωνεί ο διάκονος. Προσέχουμε να είμαστε ασφαλείς στον τόπο του ιερού μας δείπνου. Κατά τις πηγές, πράγματι, η εκφώνηση του διακόνου απευθυνόταν προς τους θυρωρούς του ναού. Στις αποστολικές διαταγές διαβάζουμε «Ασφυλάγονται οι θύρες του ναού, μήπως έλθει κάποιος άπιστος ή αμύητος, και αν έλθει κάποιος αδελφός ή αδελφή από άλλη περιοχή έχοντας συστατική επιστολή, ο διάκονος ας ερευνήσει τα σχετικά με αυτούς, μήπως είναι μολυσμένοι από αίρεση». Αργότερα η πρακτική να κλείνουν οι θύρες του ναού είχε εγκαταληφθεί, η εκφώνηση όμως παρέμεινε με διαφορετικό περιεχόμενο. Κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, το κλείσιμο των θυρών του ναού σημαίνει το κλείσιμο των αισθήσεων και την απομάκρυση του νου από τους γήινους λογισμούς. Έτσι, συνεχίζει ο Άγιος, απελευθερωμένος ο άνθρωπος από τις πραγματικότητες ενός κόσμου φευγαλαίου, θα φτάσει στη θέα των θείων καταστάσεων. Δεύτερον, εν σοφία πρόσχομαι. Τη σοφία την έχουμε ζητήσει πριν τα αναγνώσματα με τη φράση του ιερέα «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα το της σεις θεογνωσίας ακύρατον φως». Η σοφία αυτή φανερώθηκε στην ιστορία και εξακολουθεί να φανερώνεται με επώνυμο. Λέγεται Ιησούς Χριστός. Τώρα καλούμαστε μέσα στον χώρο αυτό του αχωρίτου, μέσα στον χώρο της παρουσίας του Χριστού, να εντείνουμε την προσοχή μας. Ας προσέξουμε. Ανεβαίνουμε κλίμακα μοιήσεως. Πορευόμαστε προς την Άνω Ιερουσαλήμ και καταθέτουμε τα διαπιστευτήριά μας που είναι το βαπτιστήριο σύμβολο πίστεως. Είμαστε μέλη του λαού του Θεού. Γίναμε μέλη αυτού του λαού με το βάπτισμά μας. Είχα πει, όταν μιλούσαμε για τη Μεγάλη Είσοδο, ότι ο ιερέας λέει μυστικό στην ευχή του χερουβικού ύμνου σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Είναι μια ευχή που απευθύνεται στον Ιησού Χριστό, με την οποία ζητάει την ενδυνάμωση ώστε να τον εκπροσωπήσει ο ιερέας. Το δεύτερο κείμενο που εκφωνείται σε πρώτο ενικό πρόσωπο είναι το σύμβολο της πίστεως. Ανακαλεί για έναν έκαστο εξημών τη διαβεβαίωση που καταθέσαμε κατά το βάπτισμά μας. Όλα τα άλλα κείμενα της Θείας Λειτουργίας εκφέρονται σε πληθυντικό αριθμό. Ο ιερέας ετοιμάζεται πάνω από την Αγία Τράπεζα, σηκώνει το μεγάλο κάλυμα που το λέμε αέρα από τα Άγια Δώρα, τον κινεί και συγχρόνως ο λαός ξεκινάει να απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως. Η λέξη σύμβολο, από το ρήμα συμβάλλομαι, σήμαινε καταρχήν σύγκριση μιας γνώμης με ένα αρχέτυπο αληθείας. Στη χριστιανική γραμματεία άρχισε πολύ νωρίς να σημαίνει το σημείο και το διακριτικό γνώρισμα των μελών του σώματος του Χριστού, δηλαδή την ομολογία πίστεως. Ήδη από τα χρόνια της Καινής Διαθήκης έχουμε μαρτυρίες για σύντομα κείμενα που αποτελούσαν ομολογίες πίστεως και που μπορούμε να τα ονομάζουμε σύμβολα πίστεως. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Ιησού με τους μαθητές του όταν τους ρωτάει «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι». «Αποκριστής δε Σίμων Πέτρος είπε «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Πολλά χωρία από τις πράξεις των Αποστόλων και από τις επιστολές των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου καταθέτουν μία σειρά συμβόλων πίστεως. Η ανάγκη όμως μιας καταγραφής της βασικής πίστης Εκκλησίας, κυρίως ως προς το πρόσωπο και το έργο του Χριστού, αρχίζει να αναδύεται με την εμφάνιση των πρώτων αιρέσεων. Γι' αυτό και καταρτίζονται σύντομα σύμβολα πίστεως που χρησιμοποιούνται και ως βαπτιστήρια σύμβολα, ώστε να διακριβώνεται η εναρμόνιση της πίστης εκάστου πιστού με την πίστη του εκκλησιαστικού σώματος. Το σύμβολο της πίστεως που είναι εν χρήση σήμερα, το γνωστό «πιστεύω», διαμορφώθηκε τον 4ο αιώνα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, που συνεκλήθη το 325, και από τη δεύτερη της Κωνσταντινούπολεως, που συνεκλήθη το 381. Γι' αυτό και στη θεολογική ορολογία ονομάζεται σύμβολο Νικαίας Κωνσταντινούπολεως. Αφορμή για τη σύνταξή του, όπως δείχνει και το περιεχόμενό του, ήταν οι αιρέσεις του Άριου και μιας ομάδας που ονομάστηκαν πνευματομάχοι. Ας επιχειρήσουμε τώρα μια προσέγγιση αυτού του συμβόλου.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Η λέξη πιστεύω δεν εξαντλείται στην ερμηνεία παραδέχομαι, αλλά εμπεριέχει κυρίως την έννοια εμπιστεύομαι και κατά συνεκδοχή παραδίδομαι. Το νόημα της πρότασης είναι εμπιστεύομαι τον Θεό ως Πατέρα, ως Παντοκράτορα, δηλαδή ως κρατούντα δια της δυνάμεώς του τα πάντα, ως δημιουργό της κτίσεως, ορατής και αόρατης. Είναι φανερό ότι με τη διατύπωση αυτή ελέγχονται αφενός η πίστη σε πολλούς θεούς που ονομάζουμε ειδωλολατρία, αφετέρου απόψεις που διατυπώθηκαν κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες για διαρχία, προερχόμενες κυρίως από θρησκείες γύρω από την περιοχή της Περσίας. Επίσης είναι φανερό ότι η αναφορά σε έναν Θεό εμπεριέχει ασφαλώς την παρουσία του Πατρός, αλλά επίσης την παρουσία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως αναλυτικά διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα του Συμβόλου. Το επόμενο άρθρο του Συμβόλου. «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο». Με το δεύτερο άρθρο, καθώς και με τα επόμενα τρία, διατυπώνεται η εμπειρία της Εκκλησίας για το πρόσωπο του Χριστού και για το σωτηριώδες έργο του. Ο Ιησούς Χριστός είναι μόνος Υιός του Πατρός, προαιωνίως γεννηθής, της αυτής ουσίας με τον Πατέρα, δια του οποίου ενεργήθηκαν τα πάντα στο δημιουργικό έργο του Θεού. Οι λεπτές διατυπώσεις απαντούν στις αιρετικές απόψεις του αριανισμού και των οπαδών του, αλλά και σε αιρετικές απόψεις που δεν έπαυσαν να διατυπώνονται μέχρι σήμερα. Γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα ανθρώπινοι στοχασμοί και διανοήματα επιχειρούν να εγκλωβίσουν το Χριστό μέσα σε ιστορικές διαστάσεις του κτιστού κόσμου, να τον παρουσιάσουν ως ένα έκτακτο ανθρώπινο πλάσμα που δημιούργησε ο Θεός για να εμπνεύσει την ευσέβεια και την υποταγή των ανθρώπων σε Αυτόν. Λέμε παρακάτω. «Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα». Με το άρθρο αυτό αναφερόμαστε στο περιεχόμενο του σωτηριώδους έργου του Χριστού. Αναφερόμαστε στην ενανθρώπισή του. Μια ενανθρώπιση που ενεργήθηκε για χάρη μας. Μια ενανθρώπιση που δεν έγινε με τους όρους της ανθρώπινης γέννησης, αλλά με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, το οποίο επεσκίασε την Παρθένο Μαρία. Από την Αγία αυτή κόρη έλαβε την ανθρώπινη φύση, όλη την ανθρώπινη φύση, το ανθρώπινο σώμα και την ανθρώπινη ψυχή. Στο πρόσωπο του Χριστού ενυπάρχουν οι δύο φύσεις, η Θεία και η ανθρώπινη. Χωρίς να τρέπεται η μία προς την άλλη και χωρίς να απομειώνεται η μία από την άλλη. Κατά τη διατύπωση της Τέταρτης Οικουμενικής Συνόδου, ο Χριστός είναι τέλειος ο Αυτός εν θεότητη και τέλειος ο Αυτός εν ανθρωπότητη. Και βέβαια αναφερόμαστε στο κορυφαίο γεγονός του πάθους, στη Σταύρωση του Χριστού, δηλαδή στο θάνατο του Ιησού από τη Ναζαρέτ, δια του οποίου θα αναλάμψει η πραγματικότητα μιας αιώνιας ζωής. Εντύπωση προξενεί η μνημόνευση στο ιερό μας σύμβολο του ονόματος ενός ειδωλολάτρη, του Πόντιου Πιλάτου. Γιατί αυτό? Γιατί η σωτηρία που ενεργήθηκε από τον Χριστό είναι ιστορικό γεγονός. Συνέβη μέσα σε συγκεκριμένα όρια της ιστορίας, σε συγκεκριμένο χρόνο. Δεν είναι ένα συμβολικό ή κατά φαντασίαν επεισόδιο. Συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι μαθητές του, οι φίλοι του, μαρτυρούν για όσα συνέβησαν. Α, είδαμε
και ακικό αμέν και εχείρες ημών εψηλάφησαν, θα καταθέσει ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης. Με το επόμενο άρθρο καταθέτουμε την εμπειρία της Εκκλησίας και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Η Ανάσταση, το θεμέλιο αυτό της πίστης, όλο το περιεχόμενο της σωτηρίας του ανθρώπου. Η πίστη στον Αναστημένο Κύριο αποτέλεσε και αποτελεί μέχρι σήμερα το κορυφαίο σημείο διάκρισης των πιστών από τους μη πιστούς. Γιατί μέχρι σήμερα, από τα αρχαία χρόνια, πολλοί άνθρωποι μπορεί να παραδέχονται τη σπουδαιότητα του προσώπου του Χριστού, το μεγαλείο της διδασκαλίας του, των πράξεών του και του πάθους του, αλλά σκοντάφτουν στην Ανάσταση. Κι όμως, χωρίς την Ανάσταση όλα είναι μάταια, όλα είναι θάνατος. Εύστοχα το έχει διατυπώσει ο Απόστολος Παύλος. «Ή δε Χριστός ούκ εγίγερται, ματέα η πίστη ημών». Αλλά έχουμε και την Ανάληψη. Με την Ανάληψή του ο Χριστός, έχοντας τελειώσει το σωτηριώδες έργο του επί της γης, ενθρονίζει την ανθρώπινη φύση που έχει προσλάβει στους κόλπους του Πατρός. Συντελείται έτσι το από αιώνες κρυμμένο μυστήριο, η θέωση του ανθρώπου. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Μεγάλου Αθανασίου: «Ο Υιός ιοποίησεν ημάς το Πατρί και εθεοποίησε τους ανθρώπους, γενόμενος αυτός άνθρωπος».

Πάμε στο επόμενο άθρο. Και πάλι ερχόμενο μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλους, του οποίου η βασιλεία δεν έχει τέλος. Το όραμα μιας καινούργιας πραγματικότητας διατρέχει όλη την ιερή ιστορία. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας προβάλλουν συνέχεια αυτή την ελπίδα για ζωή αιώνια. Ο ίδιος ο Χριστός θεμελιώνει το έργο του σε αυτή την επαγγελία. Τα κείμενα της Αγίας Γραφής μιλούν για καινούργια δημιουργία. Η δεύτερη παρουσία του Χριστού συνοδεύεται από κρίση. Η ίδια η παρουσία του είναι συγχρόνως και κρίση. Όσοι είναι δικοί του, όσοι δεν είναι δικοί του. Χαρά για τους πρώτους, θλίψη ή μάλλον βασανισμός για τους δεύτερους. Ακούστε πώς διατυπώνει τη διδασκαλία της Εκκλησίας για τη μέλουσα κρίση ο Κάλιστος Ξανθόπουλος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, μαθητής του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στο συναξάρι της Κυριακής της Απόκρεο. «Τα οποία λαμπρός η Εκκλησία του Θεού δεχομένη, ήεται, δηλαδή νομίζει, τρυφήν μεν και βασιλείαν ουρανών είναι την μεταθεού των Αγίων συνδιαγωγήν και την εσωμένην εκείνης έλαμψην διηνεκή και ανάβαση. Βάσανον δε και σκότος και τα τιάφτα των από Θεού μακρισμών και την των ψυχών δια του συνειδότος δαπάνη. Τόσο μόνο. Μετά του Θεού ημέν, χωρίς τον Θεό ιδέ, και μάλιστα σε μια προοπτική άχρονη». Μπαίνουμε τώρα σε ένα επόμενο άρθρο πολύ σημαντικό του Συμβόλου της Πίστεως που αναφέρεται στο Άγιο Πνεύμα. «Και στο Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών». Το άρθρο αυτό εισήχθη στο σύμβολο της πίστεως κατά τη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο εξαιτίας της αιρέσεως των πνευματομάχων, όπως τους ονομάζουμε, οι οποίοι αντιλαμβάνονταν το Άγιο Πνεύμα ως μια απρόσωπη δύναμη του Θεού και όχι ως ένα από τα τρία πρόσωπα της θεότητας. Με το άρθρο αυτό ομολογούμε την προαιώνια και αείδια ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος, στο οποίο προσφέρουμε προσκυνητική και δοξολογική τιμή, όπως ακριβώς στον Πατέρα και στον Υιό. Ομολογούμε επίσης ότι το αντιλαμβανόμαστε ως παρόν σε όλο το έργο της Θείας Οικονομίας, αφού αναγνωρίζουμε την παρουσία του στις θείες αποκαλύψεις της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και επίσης ομολογούμε ότι η παρουσία του ζωογονεί και ζωοποιεί τη δημιουργία, έναν έκαστο των πιστών. Η παρουσία του και οι ενέργειές του αποτελούν μια διαρκή πεντηκοστή στη ζωή της Εκκλησίας, αλλά και στη ζωή κάθε πιστού. Όπως γνωρίζετε, στο άρθρο αυτό επήλθε μία προσθήκη από τη Δυτική Εκκλησία, η οποία υπήρξε αφορμή της διαιρέσεως των Εκκλησιών. Αναφέρομαι στην προσθήκη «και εκ του Υιού», στα λατινικά «filioque», που εκφράζει μια ερμηνεία και μια νοοτροπία για τη σχέση του Θεού με τον κόσμο, αλλά και του ανθρώπου με την κοινωνία, διαφορετική από αυτή που εκφράζει η παράδοση της Ορθοδοξίας. Η διαφοροποίηση αυτή άρχισε να εμφανίζεται από τον 9ο αιώνα, επισήμως όμως διατυπώθηκε το 1019 και οδήγησε στο σχίσμα των Εκκλησιών το 1054. Για τη σημασία αυτής της διαφοράς θα χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή, ίσως και δύο. Σπεύδω πάντως να πω ότι το φιλιόκβε δεν είναι ένα ειδικό θέμα της θεολογίας που ίσως δεν θα ενδιέφερε τους πιστούς, αλλά παράγει τεράστιες διαφορές στον πολιτισμό των ανθρώπων
και στις ανθρώπινες σχέσεις, κυρίως όμως σε ό,τι αφορά την οδό της σωτηρίας. Θα τολμούσα να πω ότι το φιλιόκβε είναι ο όρος που διαφοροποιεί δύο πολιτισμούς, τον πολιτισμό της Ανατολής από τον πολιτισμό της Δύσης. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Υπάρχει μια αρχαία διατύπωση που λέει ότι εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Αποδίδεται στον Άγιο Κυπριανό, αλλά ενσωματώνεται στη διδασκαλία όλων των πατέρων. Εύλογα θα μπορούσε να καταθέσει κανείς το ερώτημα για ποια Εκκλησία μιλάμε, μέχρι και σήμερα. Το σύμβολο της πίστεως μας προσφέρει ορισμένα κριτήρια. Πρώτον, η Εκκλησία είναι μία και όχι πολλές. Γιατί ένας είναι ο Χριστός και κατά συνεκδοχή μία η πίστη, ένα το βάπτισμα και μία η οδός. Αυτή η μοναδικότητα της Εκκλησίας είναι διαχρονική και εκτείνεται στο αιώνιο μέλλον. Για να μην πω ότι έρχεται από το μέλλον, από τη Βασιλεία του Θεού, όπως την οραματίζεται ο συγγραφέας της Αποκάλυψης. Δεύτερον, είναι Αγία. Αυτό σημαίνει το περιεχόμενό της το αντλεί από την Αγιότητα του Θεού και όχι από τις συνθήκες της ιστορίας. Αν και δρά εντός του κόσμου τούτου, πραγματικός τόπος δράσης της είναι ο τόπος της Βασιλείας του Θεού. Η παρουσία του Ιερού είναι ουσιαστικό στοιχείο στη ζωή της Εκκλησίας, γι' αυτό και η εκοσμίκευση ή η αποιεροποίηση των δράσεών της ακυρώνει το κύριο έργο της που είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Τρίτον, είναι καθολική. Δηλαδή η παρουσία και το έργο της εκτείνονται σε όλη την οικουμένη και έχουν διαχρονική ισχύ. Θα πρόσθετα μάλιστα ότι αυτή η καθολικότητα της Εκκλησίας περιλαμβάνει ζώντες και τεθνεώτες, με έναν τρόπο που τις περισσότερες φορές οι τεθνεώτες να είναι κυριαρχικά παρόντες στη ζωή των ζώντων, και αναφέρομαι στην παρουσία των Αγίων. Τέταρτον, είναι αποστολική. Δηλαδή ανάγει την ύπαρξή της στους ίδιους τους μαθητές του Χριστού, πάνω στο κήρυγμα των οποίων θεμελιώθηκε. Αυτοί οι Απόστολοι μας γνώρισαν τον Χριστό. Αυτοί μας συνήγαγαν εις εν. Αυτοί μας μαρτύρησαν τη ζώσα εμπειρία τους. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωση του Ευαγγελιστή Ιωάννη. «Ω ειναπαρχής, ω ακικώαμεν, ω εωράκαμεν της οφθαλμής ημών, ω εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισα, περί του λόγου της ζωής απαγγέλωμεν ημίν». Μέχρι σήμερα, σε μια αδιάκοπη διαδοχή, οι ποιμένες της Εκκλησίας συνεχίζουν το σωτηριώδες έργο των Αποστόλων. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Το βάπτισμά μας έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μας θεραπεύει. Μας παίρνει από έναν κόσμο της αποτυχίας και της συγχύσεως, από τον κόσμο της αμαρτίας και μας εισάγει στον κόσμο των τέκνων του Θεού. Δεν είναι συμβολικός ο χαρακτήρας του, ούτε ιδεολογικός. Έχει σχέση με τη φύση μας, με την αρρώστια της φύσης που παράγει θάνατο. Με το βάπτισμα αλλάζουμε την προοπτική. Ενώ με τη φυσική μας γέννηση οδεύουμε προς το θάνατο, με τη βαπτισματική μας γέννηση οδεύουμε προς τη ζωή. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ανάσταση νεκρών σημαίνει Ανάσταση του όλου ανθρώπου. Όλη η ανθρώπινη φύση μετέχει αυτής της Αναστάσεως. Θυμηθείτε τη διαβεβαίωση του Χριστού ότι το αναστημένο σώμα του δεν είναι φάντασμα, αλλά πραγματικό ανθρώπινο σώμα, με σάρκα και οστά. Η ανθρώπινη όμως φύση του Χριστού μετά την Ανάσταση μετέχει των ενεργειών της Θείας του φύσης. Η Ανάσταση που περιμένουμε δεν αναφέρεται σε μια πλατωνική αντίληψη αθάνατης ψυχής, αλλά σε μια ανασύσταση της ανθρώπινης φύσης ως σώματος και ψυχής, κατά τη διάκριση που καταθέτει ο Απόστολος Παύλος: «Σπείρετε σώμα ψυχικών, εγείρετε σώμα πνευματικών». Σώμα δηλαδή πάλι, αλλά εμποτισμένο από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και βέβαια,
προσδοκούμε ζωή του μέλλοντος αιώνος, μια ζωή που την διακήρυξε ο Χριστός ως Βασιλεία του Θεού, μια ζωή για την οποία μας προσφέρεται η δυνατότητα να την υποψιαστούμε ήδη από εδώ και τώρα, αλλά που ακόμα δεν έχει έλθει. Η ίδια η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία είναι μια πρόγευση αυτής της μέλουσας ζωής. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε στη σειρά Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη την εκπομπή Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701. Αναζητώντας την αλήθεια, του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτη Πισιδίας. Ένα βιβλίο στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε ερωτήματα εκπαιδευτικών, γονιών, που επιθυμούν να έχουν ένα λειτουργικό παιδαγωγικό ρόλο μέσα στην...
1: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7. Η ώρα είναι 11. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, από τους 97,7.
2: Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες, που περιέχει εισηγήσεις από το 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 11.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Θα τα μπερδέψει. Το βλέπω πως θα τα μπερδέψει. Μίσα, κι εγώ ήμουν έτοιμος να σε φιλήσω που θα με βοηθούσες. Αν δεν τα μπερδέψεις, θα σου δώσω 10 ρούβλια. Έλα, τρέχα, να ετοιμάσουν σαμπάνιες. Πριν απ' όλα, τις σαμπάνιες να ετοιμάσουν. Και κονιάκ, και κρασί κόκκινο, και άσπρο. Όλα όπως και τότε. Αυτοί ξέρουν πώς ήταν τότε. Μα ακούστε λοιπόν, τον διέκοψε ανυπόμονα ο νεαρός υπάλληλος. Ακούστε, ας πάει μονάχα να χαλάσει και να τους πει να μην κλείσουν. Και όταν θα πάτε εσείς, τους θα παραγγέλνετε μονάχος σας. Δώστε του το κατοστάρικο. Έλα, δίνε του. Μίσα, εδώ είσαι ακόμα. Δίνε του, ντε. Φαίνεται πως ο νεαρός υπάλληλος επίτηδες βιαζόνταν να διώξει το γρηγορότερο το Μίσα, γιατί εκείνος στέκονταν σαν απολιθωμένος μπροστά στον επισκέπτη και κοίταζε με γουρλωμένα μάτια και με το στόμα ανοιχτό, απορριμμένος και τρομαγμένος. Το ματωμένο του πρόσωπο και τα ματωμένα του χέρια, με το μάτσο τα λεφτά στα τρεμάμενα δάχτυλά του, και σίγουρα πολύ λίγα θα κατάλαβε από όλα εκείνα που του παράγγειλε ο Μίτια. «Τώρα πάμε να πληθείτε», είπα γριοπά ο νεαρός υπάλληλος. «Ακουμπήστε τα λεφτά στο τραπέζι ή βάλτε τα στην τσέπη σας. Έτσι, μπράβο. Πάμε τώρα. Ελάτε, βγάλτε τη ρεντικότα σας». Άρχισε να τον βοηθάει να βγάλει τη ρεντικότα και ξαφνικά φώναξε και πάλι. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι και η ρεντικότα σας ματωμένη». «Αυτό δεν είναι ρεντικότα. Μονάχα λιγάκι εδώ πέρα στο μανίκι. Και τούτο εδώ, όπου ήταν το μαντίλι. Κοιτάξτε, δεν είναι ματωμένη. Έτσι ακριβώς ήταν, στην τσέπη. Γιατί στη σφένια κάθισα πάνω στο μαντίλι. Και λοιπόν, καθώς ζουλήχτηκε, καταλαβαίνετε», εξήγησε αμέσως με κάποια καταπληκτική εμπιστοσύνη ο Μίτια. Ο νεαρός υπάλληλος τον άκουσε σκυθροπός. «Μωρέ, πώς τα καταφέρατε έτσι? Θα τσακωθήκατε ασφαλώς με κάποιον», μουρμούρισε ο νεαρός. Ο Δημήτρη άρχισε να πλένεται. Ο νεαρός υπάλληλος του έχινε νερό με την κανάτα. Ο Μίτια βιαζόταν και δεν σαπούνισε καλά τα χέρια του. Τα χέρια του τρέμανε, όπως θυμήθηκε αργότερα ο νεαρός υπάλληλος. Ο νεαρός υπάλληλος τον πρόσταξε αμέσως να σαπουνιστεί και να τριφτεί καλύτερα. Σαν να είχε κάποιο επιβάλλον στο Μίτια εκείνη τη στιγμή, που όσο πήγαινε και μεγάλωνε. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε πως αυτός ο νέος δεν ήταν καθόλου φοβιτσιάρης. «Κοιτάξτε, δεν έφυγαν ακόμα κάτω από τα νύχια. Κοιτάξτε, τώρα τρίφτε το πρόσωπο. Να, εδώ, στα μελίγκια, κοντά στο αυτί. Με αυτό το πουκάμισο θα πάτε. Και πού θα πάτε? Κοιτάξτε όλο το δεξί μανικέτι. Είναι γεμάτο αίματα». «Ναι, το βλέπω. Έχει αίματα», παρατήρησε ο Μίτια, καλοκοιτάζοντας το μανίκι του. «Αλλάξτε λοιπόν πουκάμισο. Αλλάξτε». «Βιάζομαι. Βιάζομαι πολύ. Ξέρετε τι θα κάνω», εξακολούθησε να λέει ο Μίτια με την ίδια εμπιστοσύνη, σκουπίζοντας με την πετσέτα το πρόσωπο και τα χέρια του και βάζοντας τη ρεντικότα του. «Θα γυρίσω εδώ στην άκρη. Κοιτάξτε, θα γυρίσω εδώ το μανίκι και δεν θα φαίνεται καθόλου κάτω από τη ρεντικότα. Ε, το βλέπετε? Πέστε μου τώρα, πώς γίνατε έτσι? Τσακωθήκατε μήπως με κανέναν? Και με ποιον? Μήπως στην ταβέρνα πάλι, όπως και τότε? Μήπως χτυπήσατε και τραβήξατε από τα γένια εκείνο το λοχαγό, όπως και τότε?» είπε με κάποιον τόνο
επίπληξε στη φωνή του ο νεαρός υπάλληλος. Ποιον δίρατε πάλι? Μήπως σκοτώσατε κιόλας? Ανοησίες, ανοησίες, πρόφερε ο Μύτια. Πώς ανοησίες? Έλα, δε βάριεσαι, είπε ο Μύτια και ξάφνου χαμογέλασε. Είναι που σκούντισα μια γριούλα τώρα στη πλατεία και την ποδοπάτησα. Την ποδοπατήσατε? Τη γριούλα? Όχι, το γέρο, φώναξε ο Μύτια, κοιτάζοντας κατάματα το νεαρό υπάλληλο, γελώντας και φωνάζοντας του, σαν να φώναζε σε κανέναν κουφό. Βρε που να πάρει και να σηκώσει. Το γέρο, τη γριούλα, σκοτώσατε? Σκοτώσατε κανέναν δηλαδή? Πείτε μου. Τα ξαναφτιάξαμε. Αρπαχτήκαμε. Μα τα ξαναφτιάξαμε. Κάπου. Όταν χωρίσαμε τέλος πάντων, ήμασταν φίλοι. Ένας βλάκας είναι. Ω, με συγχώρεσε. Τώρα πια σίγουρα θα με έχει συγχωρέσει. Αν σηκωνότανε, δεν θα με συγχωρούσε βέβαια, είπε ο Μύτια και έκλεισε ξαφνικά πονηρά το μάτι. Μονάχα, ξέρετε κάτι? Τούτη τη στιγμή δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα, είπε κοφτά ο Μύτια. Μα το είπα μονάχα, όρεξη που την έχετε, να τσακώνεστε με τον καθένα, όπως και τότε που αρπαχτήκατε για το τίποτα με εκείνον το λοχαγό, θυμάστε? Δαρθήκατε και τώρα βιάζεστε να πάτε να γλεντήσετε. Να ο χαρακτήρας σας. 3 ντουζίνες σαμπάνιες. Τι θα τις κάνετε τόσες πολλές? Μπράβο. Τώρα δώστε μου τα πιστόλια. Μα το Θεό, δεν έχω καιρό για χάσιμο. Θα το ήθελα πολύ να μιλήσω μαζί σου, φιλαράκο μου. Μα βιάζομαι. Μα και ούτε χρειάζεται. Είναι αργά πια για κουβέντες. Μα πού είναι λοιπόν τα λεφτά? Πού τα έβαλα? Πού έβαλα τα λεφτά? Πες μου, φώναξε και άρχισε να χώνει τα χέρια του σε όλες τις τσέπες. Τα βάλατε στο τραπέζι, μονάχο σας. Να τα. Τα ξεχάσατε? Μα την αλήθεια, τα λεφτά τα έχετε σαν να είναι σκουπίδια. Να τα πιστόλια σας. Παράξενο. Κατά τις 5 και κάτι μου τα δώσατε ενέχειρο, για 10 ρούβλια. Και τώρα έχετε ολόκληρο μάτσο κατοστάρικα. 2-3 χιλιάδες θα'ναι, δε θα'ναι? 3, είπε ο Μύτια γελώντας και χώνοντας τα λεφτά στην τσέπη του παντελονιού. Θα τα χάσετε έτσι. Μπας και έχετε χρυσορυχία. Ορυχία, χρυσορυχία, φώναξε με όλη του τη δύναμη ο Μύτια και έσκασε στα γέλια. Θέλετε να πάτε? Θέλετε να πάτε στα ορυχεία? Είναι μία κυρία που θα σας δώσει αμέσως 3 χιλιάδες μόνο και μόνο για να πάτε. Εμένα μου έδωσε. Τόσο πολύ με αγαπάει. Τόσο πολύ αγαπάει και αυτά τα ορυχεία. Α, την ξέρετε την κυρία Χοχλάκοβα? Όχι, δεν τη γνωρίζω. Μα έχω ακούσει για αυτήν και την έχω δει. Ώστε σας έδωσε 3 χιλιάδες, έτσι, με το πρώτο, είπε ο νεαρός υπάλληλος και κοίταξε το Μύτια δύσπιστα. Αύριο, μόλις ξεμητήσει ο ήλιος, μόλις φανεί ο αγέραστος φίβος, δοξάζοντας και υμνώντας το Θεό, αύριο κιόλας να πάτε σπίτι της, στη Χοχλάκοβα δηλαδή, και να τη ρωτήσετε: μου τις έδωσε τις 3 χιλιάδες ή όχι? Να ζητήσετε εσείς ο ίδιος πληροφορίες. Δεν ξέρω βέβαια τη σχέση σας. Αφού όμως το λέτε, θα πει πως σας τις έδωσε. Όμως εσείς τσεπώσατε τα χρήματα και αντί να πάτε στη Σιβηρία, έχετε σκοπό να το ρίξετε έξω. Μα πού θα πάτε αλήθεια τέτοια ώρα? Πού θα πάτε? Στο Μόκρογε. Α, στο Μόκρογε. Μα είναι νύχτα ακόμα.
Τη μια είμαστε το παν και ύστερα πια το τίποτα, είπε ξάφνου Μύτια. Πώς έτσι τίποτα, με τόσες χιλιάδες στη τσέπη και λέτε τίποτα? Δεν μιλάω για τις χιλιάδες, δεν με ενδιαφέρουν οι χιλιάδες. Λέω για το χαρακτήρα της γυναίκας. Εύπιστες πάντοτε οι γυναίκες, διεφθαρμένες και ευμετάβλητες. Συμφωνώ με τον Οδυσσέα. Δεν σας καταλαβαίνω. Μπας και είμαι μεθυσμένος. Κάτι χειρότερο είσαστε. Είμαι ψυχικά μεθυσμένος. Ω αγαπητέ, ψυχικά μεθυσμένος. Και φτάνει, φτάνει, φτάνει. Τι κάνετε εκεί? Γεμίζετε το πιστόλι? Ναι, γεμίζω το πιστόλι. Πραγματικά ο Μύτια είχε ανοίξει το κουτί με τα πιστόλια. Είχε πάρει το κέρας και προσεκτικά έριχνε μπαρούτι μέσα στην κάνη ενός πιστολιού. Ύστερα πήρε μια σφαίρα και βαστώντας την στα δυο του δάχτυλα την εξέταζε στο φως του κεριού. «Τι την κοιτάτε έτσι τη σφαίρα?» ρώτησε ο νεαρός υπάλληλος με ανήσυχη περιέργεια. «Έτσι, φαντασία μου είναι. Αν σου κατέβαινε εσένα να φυτέψεις τούτη τη σφαίρα στο κεφάλι σου, θα την εξέταζες ή όχι, προτού τη βάλεις στο πιστόλι?» «Γιατί να την εξετάσω?» «Στο μυαλό μου θα μπει. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν να δω πώς ακριβώς είναι. Όμως όλα αυτά είναι στιγμιαίες βλακίες. Το παραδέχομαι. Πάει, τέλειωσε κι αυτό», πρόσθεσε, χώνοντας τη σφαίρα στην κάνη και στουμπώνοντάς την με το στουπί. «Ω καλέ μου, όλα αυτά είναι βλακίες. Αν ήξερες πόσο ηλίθια είναι όλα, δώσ' μου τώρα ένα κομματάκι χαρτί». «Ορίστε, πάρτε». «Όχι, θέλω καθαρό, ένα χαρτί». «Ορίστε, πάρτε». «Όχι, θέλω καθαρό, ένα χαρτί από αυτά για το γράμμα».

χαμογελώντα σκεφτικά για πολλή ώρα. «Και τώρα πάμε», του είπε. «Πάμε, πού να πάμε?» «Για σταθείτε, σαν να μου φαίνεται πως στα αλήθεια έχετε σκοπό να τη φυτέψετε στο κεφάλι σας, τη σφαίρα δηλαδή εννοώ», πρόφερε ανήσυχος ο νεαρός υπάλληλος. «Η σφαίρα, η σφαίρα είναι σαν χλαμάρες, αγαπητέ. Θέλω να ζήσω. Ω, την αγαπάω τη ζωή. Αυτό να το ξέρεις. Αγαπώ τον χρυσόμαλο φίβο και το ζεστό του φως. Ξέρεις τι σημαίνει να αφήνεις ελεύθερο το δρόμο, όχι μονάχα στο πλάσμα το αγαπημένο σου, μα και στο μισητό σου. Έτσι που και το πλάσμα που μισείς να σου γίνει αγαπητό. Και να τους πεις: ο Θεός μαζί σας, πηγαίνετε, περάστε. Όσο για μένα, όσο για σας τι? Τέλος, φτάνει. Έλα πάμε. Μα το Θεό, θα πω σε κανέναν», τον κοίταξε ο νεαρός υπάλληλος, «να σας εμποδίσει. Γιατί θέλετε να πάτε τώρα στο Μόκρογε? Είναι η γυναίκα εκεί πέρα. Η γυναίκα. Αυτό σου φτάνει? Έλα, παράτα με πια. Ακούστε, αν και είσαστε άγριος, όμως πάντα σας συμπαθούσα κάπως. Γι' αυτό και ανησυχώ τώρα. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Είμαι άγριος, λες, ε? Άγριοι. Άγριοι είμαστε. Άγριος. Αυτό ανέκαθεν το έλεγα. Άγριοι είμαστε. Α, να και ο Μίσα. Τον είχα ξεχάσει κιόλας». Μπήκε λαχανιασμένος ο Μίσα με ένα μάτσο ψηλά και ανακοίνωσε πως στους Πλόντικοφ όλα μπήκαν σε κίνηση. Ετοιμάζουν τα μπουκάλια, τα ψάρια και το τσάι και σε λίγο όλα θα είναι έτοιμα. Ο Μίτια άρπαξε ένα δεκάρουβλο, το έδωσε στο νεαρό υπάλληλο και πέταξε ένα άλλο στο Μίσα. «Αυτό δεν το επιτρέπω», φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. «Σας απαγορεύω να του δίνετε λεφτά μέσα στο σπίτι μου. Αυτό τους κακομαθαίνει. Φυλάχτε τα λεφτά σας, φυλάχτε τα, γιατί τα σκορπάτε. Αύριο κιόλας θα σας χρειαστούν και θα έρθετε πάλι σε μένα να μου ζητάτε 10 ρούβλια δανεικά. Γιατί τα χώνετε όλα στην τσέπη του παντελονιού. Θα σας πέσουν από εκεί πέρα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Άκου, αγαπητέ μου άνθρωπε, θέλεις να πάμε μαζί στο Μόκρογε? Τι δουλειά έχω εγώ εκεί κάτω? Άκου, θες να ανοίξω τώρα ένα μπουκάλι να πιούμε μαζί στην υγεία της ζωής? Θέλω να πιω και μάλιστα θέλω να πιω μαζί σου. Ποτέ δεν ξαναήπια μαζί σου, έτσι δεν είναι? Έστω, θα μπορούσαμε να πάμε στην ταβέρνα, γιατί εκεί ετοιμαζόμουν κι εγώ να πάω. Δεν έχω καιρό. Καλύτερα να πάμε στο μπακάλικο του Πλόντικοφ. Εκεί, στο πίσω δωματιάκι. Θέλεις να σου πω ένα ένιγμα? Πες μου. Ο Μίτια έβγαλε από το γυλαίκο το χαρτάκι, το ξεδίπλωσε και του το έδειξε. Είχε γράψει με μεγάλα και αραιά γράμματα: «Τιμώρω τον εαυτό μου για όλη μου τη ζωή. Τιμωρώ όλη τη ζωή μου».

Μα την αλήθεια, θα ειδοποιήσω. Τώρα αμέσως θα ειδοποιήσω», είπε ο νεαρός υπάλληλος όταν το διάβασε. «Δεν θα προφτάσεις, φιλαράκο μου. Πάμε τώρα να τα πιούμε. Έλα, εμπρός». Το μπακάλικο του Πλόντικοβ ήταν μόλις ένα σπίτι παρακάτω από τον νεαρό υπάλληλο, στη γωνία του δρόμου. Ήταν το μεγαλύτερο κατάστημα τροφίμων στην πολιτεία μας. Ανήκε σε πλούσιους εμπόρους και ήταν ευπρόσωπο. Είχε τα πάντα που ήθελες να βρεις. Κάθε είδος απικιακό, κρασιά, μάρκας αδερφών, Ελιζέγεφ, φρούτα, πουρα, τσάι, καφέ, ζάχαρη, όλα τα καλούδια. Είχε τρεις υπαλλήλους και δύο μικρούς για τα θελήματα. Αν και η περιφέρειά μας είχε φτωχύνει και οι τσιφλικάδες όλοι είχαν φύγει και το εμπόριο είχε σχεδόν νεκρωθεί, το μπακαλικάκι έκανε χρυσές δουλειές, όπως και πρώτα. Και μάλιστα, από χρόνο σε χρόνο, πήγαινε όλο και καλύτερα. Γιατί για αυτά τα είδη δεν λείπουν ποτέ οι αγοραστές. Το Μύτια τον περιμένανε ανυπόμονα. Θυμόταν πολύ καλά πως εδώ και 3-4 εβδομάδες είχε πάρει και πάλι μονομιάς κρασιά και διάφορα άλλα είδη και είχε πληρώσει μερικές κατοσταριές ρούβλια. Θυμότανε πως και τότε βαστούσε στο χέρι του ένα ολάκερο μάτσο κατοστάρικα και τα σκορπούσε χωρίς λόγο, χωρίς να κάνει παζάρια, χωρίς να σκέφτεται τι θα το κάνει τόσο κρασί και τόσα πολλά πράγματα. Σε όλη την πολιτεία λέγανε αργότερα πως όταν είχε πάει τότε με την Κρούσεκνα στο Μόκρογε, σπατάλησε μέσα σε μία νύχτα και μία μέρα 3.000 μονοκοπανιάς και γύρισε από το γλέντι πανί με πανί. Είχε ξεσηκώσει ένα ολόκληρο τσούρμο τσιγκάνους που είχαν τότε κατασκηνώσει κοντά στην περιοχή μας και πως αυτοί, έλεγε ο κόσμος, καθώς ήταν αυτός μεθυσμένος, του πήρανε τα λεφτά. Τα λεφτά με τη σέσουλα και ήπιανε του κόσμου το ακριβό κρασί για λογαριασμό του. Διηγούνταν ακόμα κοροϊδεύοντας το Μύτια πως μέθησε και βρωμοκοπούσε σαμπάνια και έκανε τις κοπέλες και τις χωριάτισες να μπουχτίσουν με καραμέλες και πίτες. Τον κοροϊδεύαν ακόμα στην ταβέρνα, ιδιαίτερα για την ειλικρινή και δημόσια τωτινή του εξομολόγηση. Δεν γελάγανε βέβαια όταν ήταν και αυτός μπροστά, όχι, τούτο ήταν κάπως επικίνδυνο. Πως αν και ξόδευε τα μαλλιοκέφαλά του, το μόνο που του επέτρεψε η Κρούσεκνα ήταν να της φιλήσει το ποδαράκι της. Το ποδαράκι της και τίποτα, μα τίποτα παραπάνω. Όταν ο Μύτια και ο νεαρός υπάλληλος πλησιάσανε στον μπακάλικο, βρήκανε στην είσοδο μια έτοιμη τρόικα. Στο αμάξι είχαν στρώσει ένα χαλί. Τα άλογα είχαν κουδουνάκια και χαϊμαλιά. Αμαξάς ήταν ο Αντρέι. Στο μπακάλικο προφτάσανε να τακτοποιήσουν σχεδόν εντελώς ένα κασόνι με πράγματα και περιμένανε να έρθει ο Μύτια για να το καρφώσουν και να το φορτώσουν στο αμάξι. Ο νεαρός υπάλληλος απόρησε. «Πότε πρόφτασαν να σου ετοιμάσουν και τρόικα?» ρώτησε το Μύτια. «Όταν ερχόμουν τρέχοντας στο σπίτι σου, αντάμωσα τον Αντρέη και τον πρόσταξα να πάει αμέσως στο μπακάλικο. Δεν είχα καιρό για χάσιμο. Την περασμένη φορά με πήγε ο Τιμοφέη. Μα τώρα ο Τιμοφέη έφυγε. Έφυγε πριν από μένα. Με μια πεντάμορφη μάγισσα. Τι λες, Αντρέη, θα αργήσουμε πολύ?» «Το πολύ μια ωρίτσα. Και αυτό ζήτημα είναι δηλαδή. Μια ώρα και πολύ σου βάζω», βιάστηκε να απαντήσει ο Αντρέη. «Εγώ έζεψα το αμάξι του Τιμοφέη και ξέρω. Άλλο το δικό του τρέξιμο και άλλο το δικό μας, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Δεν θα μας ξεπεράσουν πιότερο από μια ώρα.
πρόσθεσε με θέρμη ο Αντρέι. Ήταν ένας κοκκινομάλης, νέος ακόμα, ξερακιανός. Ήταν αμαξάς, που φορούσε σακάκι χωρίς μανίκια και βάσταγε μια γούνινη κάπα στο αριστερό του χέρι. «Θα σου δώσω 50 ρούβλια παραπάνω, αν αργήσουμε μονάχα μία ώρα». «Δεν θα αργήσουμε παραπάνω, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Κόβω το κεφάλι μου. Μα τι λέω, ούτε μισή ώρα δεν θα μας ξεπεράσουν». Ο Μίτια άρχισε να δίνει διαταγές, μα μίλαγε κάπως παράξενα, κομματιαστά. Δεν ακολουθούσε ορισμένη σειρά. Άρχιζε κάτι και ξέχναγε να το τελειώσει. Ο νεαρός υπάλληλος νόμιζε πως έπρεπε να ανακατευτεί κι αυτός και να τον βοηθήσει. 400 ρούβλια να κάνουν όλα, όχι λιγότερο από 400. Για να γίνουν όλα όπως και τότε, πρόσταξε ο Μίτια. 4 ντουζίνες σαμπάνιες, ούτε ένα μπουκάλι λιγότερο. Μα τι τις θέλεις τόσες πολλές? Στάσου, φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. Τι κασόνι είναι αυτό? Τι έχει μέσα? Μπορεί ποτέ να έχει πράγμα για 400 ρούβλια? Οι πολύ άσχολοι υπάλληλοι του εξήγησαν αμέσως, ολογλυκόλογα, πως σε αυτό το πρώτο κασόνι βάλανε μονάχα μισή δωδεκάδε σαμπάνιες και όσα πρέπει να είναι πρόχειρα για την αρχή. Δηλαδή μεζέδες, καραμέλες, ψαράκια. Μα πως τα περισσότερα θα πακεταριστούν και θα σταλούν με άλλο αμάξι. Με 3 άλογα κι αυτό, όπως και την άλλη φορά. Να μην αργήσουν περισσότερο από μία ώρα. Να μην αργήσουν. Και βάλτε όσο μπορείτε περισσότερες καραμέλες, γεμιστές και ζαχαρωτά. Τα κορίτσια αγαπάνε πολύ τα ζαχαρωτά εκεί πέρα, επέμενε ο Μίτια. Τις καραμέλες ας τις βάλουν. Μα τις 4 ντουζίνες τι τις θέλεις? Μία σου φτάνει, είπε ο νεαρός υπάλληλος που θύμωσε κιόλας. Άρχισε να κάνει παζάρια. Ζήτησε το λογαριασμό. Δεν έλεγε να ησυχάσει. Έσωσε όμως μονάχα 100 ρούβλια. Αποφάσισαν τέλος όλα τα πράγματα να μην κάνουν παραπάνω από 300 ρούβλια. «Βρε, δεν πάτε από εδώ πέρα. Δεν πάτε να χαθείτε, λέω εγώ», αναφώνησε ο νεαρός υπάλληλος. Λες και ξαφνικά καλοσκέφτηκε τι κάνει. «Τι με νοιάζει εμένα στο κάτω-κάτω? Σκόρπα τα λεφτά σου, μια και δεν σου κοστίζουν τίποτα εσένα». «Έλα, οικονόμε μου, έλα, έλα και μη θυμώνεις», του είπε ο Μίτια, τραβώντας τον στο πίσω δωματιάκι του μπακάλικου. «Θα μας φέρουν τώρα ένα μπουκάλι και θα το κανονίσουμε». «Έλα, αγαπητέ, γιατί δεν έρχεσαι μαζί μου?» «Έλα, είσαι καλός άνθρωπος και κάτι τέτοιους εγώ τους αγαπάω».

Ο Μίτια κάθισε στην πλεκτή καρέκλα μπροστά στο μικρό τραπεζάκι που ήταν σκεπασμένο με ένα βρώμικο τραπεζομάντιλο. Ο νεαρός υπάλληλος θρονιάστηκε απέναντί του και αμέσως φέρανε τη σαμπάνια. Ρώτησαν μη τυχόν οι κύριοι θέλουν στρίδια. Πρώτης τάξεως στρίδια, της πιο πρόσφατης παραλαβής. «Δεν θέλουμε στρίδια, δεν τα τρώω και ούτε θέλω τίποτα», ούρλιαξε άγρια ο νεαρός υπάλληλος. «Δεν μας παίρνει η ώρα για στρίδια, κατάλαβες», παρατήρησε ο Μίτια. «Μα ούτε και όρεξη έχω». «Ξέρεις, φίλε μου», πρόσθεσε ξαφνικά με αίσθημα, «ποτέ δεν μου άρεσε όλη αυτή η αταξία». «Και πιανού του αρέσει? Τρεις ντουζίνες σαμπάνιες για τους μουσικούς. Προς Θεού, μα αυτό είναι πια άνω ποταμών». «Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Μιλάω για την ανώτερη τάξη. Δεν υπάρχει τάξη μέσα μου. Το κατάλαβες? Όλη η ζωή μου ήταν μια αταξία και πρέπει τώρα να βάλω τάξη». «Καλαμπουρίζω, ε?» «Δεν καλαμπουρίζεις, παραμιλάς. Δόξα στον ύψιστο του κόσμου. Δόξα στον ύψιστο εντός μου. Αυτοί οι στίχοι βγήκαν κάποτε από την ψυχή μου. Δεν είναι στίχοι, είναι δάκρυα. Εγώ ο ίδιος τους έφτιαξα. Όχι τότε βέβαια που τράβαγα τον λοχαγό από τα γένια. Μα τι σου ήρθε πάλι? Γιατί τον θυμήθηκες έτσι ξαφνικά αυτόν?» «Γιατί τον θυμήθηκα? Ω, ανοησίες. Όλα θα τελειώσουν, όλα. Όλα θα μπουν στο λογαριασμό. Όλα. Θα τραβηχτεί μία γραμμή και θα γράψουμε τη σούμα. Όλο με κάνεις και ξαναθυμάμαι τα πιστόλια σου. Και τα πιστόλια ανοησίες είναι. Πίνε και προσγειώσου. Την αγαπάω τη ζωή. Την αγάπησα τόσο που καταντάει έσχος. Φτάνει πια. Έλα να πιούμε στην υγειά της ζωής, φιλαράκο μου. Προτείνω να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας στην υγειά της ζωής. Γιατί είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Είμαι άραγε ευτυχισμένος. Είμαι άραγε ευχαριστημένος. Μπα, είμαι τυποτένιος. Όμως, ναι, είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Μα παρόλα αυτά βασανίζομαι. Γιατί είμαι τυποτένιος. Και ευχαριστημένος από τον εαυτό μου και τυποτένιος. Ευλογημένη να είναι η δημιουργία. Είμαι τώρα έτοιμος να δοξάσω το Θεό και το δημιούργημά του μαζί. Μα πρέπει να συντρίψουμε ένα βρωμερό ζωήφιο για να μην σέρνεται στη γη και να μην χαλάει τη ζωή των άλλων. Ας πιούμε λοιπόν στη ζωή. Γιατί ζωή λοιπόν? Έλα αγαπητέ μου, τι άλλο μπορεί να γίνει πιο πολύτιμο από τη ζωή? Τίποτα. Τίποτα. Στην υγειά της ζωής και της βασίλισσας μέσα στις βασίλισσες. Ας πιούμε για τη ζωή. Και γιατί όχι? Και για τη βασίλισσά σου. Και γιατί όχι? Ήπιαν από ένα ποτήρι. Ο Μίτια, παρόλη την έξαρσή του και την αναταραχή του, φαίνονταν κάπως μελαγχολικός. Λες και τον βασάνιζε κάποια ακαθόριστη και βαριά έγνοια. Μίσα. Ο δικός σου ο Μίσα είναι αυτός, ε? Ω Μίσα καλούλη μου. Μίσα, έλα εδώ. Έλα. Πιες αυτό το ποτηράκι στην υγειά του χρυσομάλι, του αυριανού φίβου. Έλα. Πιες. Μα γιατί του το δίνεις? Φώναξε ο νεαρός υπάλληλος. Άσε με ντε. Έτσι το θέλω. Γι' αυτό το κάνω. Ο Μίσα ήπιε. Έκανε μία υπόκληση και βγήκε τρέχοντας. Έτσι
θα με θυμάσαι περισσότερο», παρατήρησε ο Μύτια. «Τη γυναίκα την αγαπάω. Αγαπάω τη γυναίκα». «Τι είναι η γυναίκα?» «Βασίλισσα της γης. Νιώθω τόσο θλίψη. Τόσο θλίψη. Τον θυμάσαι τον Άμλετ? Νιώθω τόσο θλίψη. Τόσο θλίψη, Οράτιε. Αχ, φτωχέ μου Γιώρικ. Ίσως εγώ να είμαι ίσα ίσα ο Γιώρικ. Ναι, τώρα είμαι ο Γιώρικ. Και το κρανίο αργότερα». Ο νεαρός υπάλληλος άκουγε και σώπαινε. Σώπαινε για λίγο. Σώπασε και ο Μύτια. «Τι σκυλάκι είναι αυτό που έχετε εκεί πέρα?» ρώτησε ξάφνου αφηρημένα τον υπάλληλο του μαγαζιού, παρατηρώντας τη γωνιά ένα μικρό πεκινουά με μαύρα μεγάλα ματάκια. «Είναι της Βαρβάρας Αλεξέγευνας, της γυναίκας του αφεντικού», απάντησε ο υπάλληλος. «Το έφερε εδώ πριν από λίγο και το ξέχασε. Θα πρέπει να το πάμε στο σπίτι της. Έχω ξαναδεί ένα παρόμοιο. Στο Σύνταγμα», πρόφερε σκεφτικά ο Μύτια. «Μονάχα που εκείνο είχε σπασμένο το πισινό ποδαράκι του. Με τούτη την ευκαιρία θα ήθελα να σε ρωτήσω, έκλεψες ποτέ στη ζωή σου ή όχι?» «Ω, μα τι ερώτηση είναι αυτή? Έτσι μου ήρθε. Και λέω, αν έκλεψες από ιδιώτη, από την τσέπη του? Αυτό σε ρωτάω. Δεν μιλάω για το δημόσιο. Όχι. Εκεί γίνεται γενική ρεμούλα. Και βέβαια εσύ...» «Φύγε από εδώ, παράταμε. Ξεφορτώσουμε». «Λέω τούτο. Αν πήρες απευθείας από την τσέπη το πορτοφόλι κανενός?» «Το πήρες?» «Ναι. Ναι, έκλεψα. Έκλεψα μια φορά από τη μάνα μου. Ένα εικοσαρικάκι μονάχα. Ήμουν 9 χρονών τότε. Το πήρα από το τραπέζι. Το βούτυξα κρυφά και το σφίξα στη χούφτα μου». «Και λοιπόν?» «Τίποτα, τίποτα. Το φύλαγα 3 μέρες. Ύστερα με έπιασε ντροπή. Το ομολόγησα και της το ξανάδωσα». «Και λοιπόν?» «Μα φυσικά μου τις βρέξανε». «Μα γιατί ρωτάς? Μπας και έκλεψες κι εσύ?» «Έκλεψα», είπε ο Μύτια, κλείνοντας πονηρά το μάτι. «Τι έκλεψες? Μίλα». «Ένα εικοσαρικάκι από τη μάνα μου. Όταν ήμουν 9 χρονών. Σε 3 μέρες της το ξανάδωσα». Λέγοντάς το αυτό, ο Μύτια σηκώθηκε απότομα. «Τι λέτε, Δημήτρη Φιοντόροβιτς? Δεν είναι ώρα να φύγουμε?» φώναξε ξαφνικά από την πόρτα του μπακάλικου ο Αντρέη. «Όλα έτοιμα. Φύγαμε», βιάστηκε ο Μύτια. «Δύο λόγια ακόμα και ένα ποτηράκι βότκα στον Αντρέη. Φέρτε το γρήγορα. Και ένα ποτηράκι κονιάκ, εκτός από τη βότκα. Αυτό το κρασί είναι θεϊκό. Αυτή η βότκα είναι υπέροχη. Αυτό το κουτί με τα πιστόλια να το βάλετε κάτω από το καθισμά μου. Αντίο. Μη με θυμόσαστε με κακία. Σας παρακαλώ». «Μα θα γυρίσετε αύριο, έτσι δεν είναι?» είπε ο νεαρός υπάλληλος. «Ω, βέβαια. Ασφαλώς, ασφαλώς. Το λογαριασμό θέλετε να τον κανονίσουμε τώρα?» είπε ο υπάλληλος. «Α, ναι, ο λογαριασμός. Μα και βέβαια». Έβγαλε βιαστικά από την τσέπη του το μάτσο. Πήρε 3 κατοστάρικα, τα πέταξε στον πάγκο και βγήκε βιαστικός από τον μπακάλικο. Τον ακολούθησαν όλοι και του εύχονταν με υποκλήσεις καλή διασκέδαση. Ο Αντρέη πήδηξε στη θέση του. Μα μόλις ο Μύτια ετοιμάζονταν να καθίσει, βρέθηκε μπροστά του, εντελώς αναπάντεχα, η Φένια.
είχε φτάσει τρέχοντας και ήταν καταλαχανιασμένη. Έπεσε στα πόδια του φωνάζοντας. «Πατερούλη, πατερούλη, Δημήτρη Φιοντόροβιτς, καλούλη μου, μην της κάνετε κακό της κυράς μου. Κι εγώ που κάθισα και σας τα είπα όλα, γιατί? Ούτε και εκείνον μην τον χαλάσετε. Εκείνον, τον πρώτο, το δικό της. Θα παντρευτεί τώρα την Αγγραφένα Αλεξάνδροβνα. Γι' αυτό γύρισε από τη Σιβηρία. Ω πατερούλη μου, πατερούλη μου Δημήτρη Φιοντόροβιτς, μην τους πάρετε τη ζωή. Σας παρακαλώ». «Βρε, βρε, βρε, βρε. Ώστε έτσι λοιπόν, ε? Τώρα είναι που θα τους ανοίξεις δουλειές εκεί πέρα», μουρμούρισε ο νεαρός υπάλληλος. «Τώρα τα καταλαβαίνω όλα. Φιλοσοφία χρειάζεται. Για δώσ' μου τα πιστόλια. Δώσ' μου τα πιστόλια, Δημήτρη Φιοντόροβιτς. Αν είσαι άνθρωπος», φώναξε δυνατά στο Μύτια. «Με ακούς, Δημήτρη?» «Τα πιστόλια. Στάσου, φιλαράκο μου. Στο δρόμο θα τα πετάξω. Μοναχός μου. Σε κανένα χαντάκι. Σε σένα δεν τα δίνω», απάντησε ο Μύτια. «Σήκω, Φένια. Σήκω. Τι ξαπλώθηκες έτσι εκεί μπροστά μου? Δεν θα χαθεί κανένας εξαιτίας του Μύτια. Κανέναν δεν θα καταστρέψει πια αυτός ο ανόητος. Μονάχα άκου και τούτο, Φένια», της φώναξε καθώς έκατσε στο αμάξι. «Σε πρόσβαλα πριν από λίγο. Συγχώρεσέ με λοιπόν. Ευσπλαχνίσουμε. Συγχώραμε. Συγχώραμε, σε παρακαλώ. Μα αν δεν με συγχωρέσεις, να σου πω κάτι. Το ίδιο μου κάνει, γιατί τώρα πια δεν με νοιάζει τίποτα. Εμπρός, εμπρός, Αντρέη, αστραπή». Το αμάξι ξεκίνησε. Αντύχησαν τα κουδουνάκια. «Αντίο, αντίο και σε σένα, νεαρέ μου. Για σένα το τελευταίο μου δάκρυ». Δεν είναι μεθυσμένος. Κι όμως τις αχλαμάρες ξεφουρνίζει, σκέφτηκε το κατόπι του ο νεαρός υπάλληλος. Σκέφτηκε για λίγο να μείνει και να κοιτάξει πώς θα φορτώσουν το δεύτερο αμάξι με τα υπόλοιπα πράγματα και τα κρασιά, γιατί προαισθάνονταν πως θα το φάνε το Μύτια, θα τον φάνε στο καντάρι. Μα ξαφνικά φουρκίστηκε και ο ίδιος με τον εαυτό του. Έφτισε και πήγε στην ταβέρνα του να παίξει μπιλιάρδο. «Βλάκας, αν και καλό παιδί», μουρμούριζε πηγαίνοντας. «Γι' αυτόν τον προηγούμενο αξιωματικό της Γκρούσεκνας κάτι έχω ακούσει. Εάν ήρθε αυτός τότε, αυτά τα πιστόλια, μα τι στο καλό, κι δαιμόνας του θα γίνω. Ας κόψουν το λαιμό τους. Μα ούτε και θα γίνει και τίποτα. Είμαι σίγουρος πως δεν θα γίνει τίποτα. Φωνακλάδες είναι όλοι τους. Θα μεθύσουνε. Θα τσακωθούνε και πάλι θα τα φτιάξουνε. Μωρέ, μήπως είναι άνθρωποι των έργων αυτοί? Τι κάθεται και λέει? Θα παραμερίσω. Θα τιμωρήσω τον εαυτό μου. Άμπα, όχι, όχι. Τίποτα δεν θα γίνει». Χίλιες φορές τα έλεγε αυτά στην ταβέρνα όταν μεθούσε. Τώρα δεν είναι βέβαια μεθυσμένος, είναι ψυχικά μεθυσμένος. Έτσι έλεγε τουλάχιστον. Ναι, ναι, έτσι είναι. Στους κατεργάριδες αρέσει το ωραίο ύφος. Κι δε μόνας του είμαι εγώ τάχα. Πήγε και τσακώθηκε εκεί πέρα. Δεν μπορούσε, βλέπεις, να μην τσακωθεί. Όλο το μούτρο του γέμισε αίματα. Με ποιον τάχα τσακώθηκε? Α, τώρα που θα πάω στην ταβέρνα θα το μάθω. Και το μαντίλι του ήταν καταματωμένο. Φτού να πάρει και να σηκώσει. Στο δωμάτιό μου έμεινε και αυτό. Στα παλιά μου τα παπούτσια.

Έφτασε στην ταβέρνα, πολύ κακόκεφος, και αμέσως άρχισε μια παρτίδα. Το παιχνίδι τον έκανε να ευθυμίσει. Έπαιξε κι άλλη παρτίδα και ξαφνικά άρχισε να λέει σε έναν συμπαίκτη του πως ο Δημήτρη Καραμαζόφ βρέθηκε πάλι με λεφτά. Κάπου 3.000 θα είναι. Τις είδε ο ίδιος με τα μάτια του και πως ξαναπήγε στο Ομόκρογε να γλεντήσει με την Κρούσεγκνα. Οι ακροατές του δείξανε μια αναπάντεχη σχεδόν περιέργεια. Άρχισαν όλοι να κουβεντιάζουν γι' αυτό, χωρίς να γελάνε, απεναντίας, με κάποια παράξενη σοβαρότητα. Σταμάτησαν και το παιχνίδι ακόμα. 3.000. Μα πού τις βρήκε τις 3.000? Αρχίσανε να ρωτάνε λεπτομέρειες. Την είδηση για τη Χοχλάκοβα δεν την πολυπιστέψανε. Μήπως λίστεψε το γέρο? Χα, αυτό θα είναι σίγουρα. 3.000. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Καφιόνταν δα μπροστά σε όλους πως θα σκοτώσει τον πατέρα του. Όλοι τον ακούσαν εδώ πέρα. Ανάφερε ακριβώς τις 3.000. Ο νεαρός υπάλληλος, ακούγοντάς τα αυτά, άρχισε ξάφνου να απαντάει ξερά και λακωνικά στις ερωτήσεις τους. Για το αίμα που είδε στο πρόσωπο και τα χέρια του Μύτια δεν είπε λέξη. Κι όμως, όταν ερχόταν εδώ πέρα, είχε σκοπό να τα διηγηθεί όλα. Αρχίσανε την τρίτη παρτίδα. Η κουβέντα για το Μύτια σταμάτησε σιγά σιγά. Μα σαν τελείωσε την τρίτη παρτίδα, ο νεαρός υπάλληλος δεν θέλησε να παίξει άλλο. Απόθεσε τη στέκα και χωρίς να δειπνήσει όπως το είχε σκοπό, βγήκε από την ταβέρνα. Βγαίνοντας στην πλατεία, στάθηκε μην ξέροντας τι να κάνει και απορώντας με τον εαυτό του. Συλλογίστηκε ξαφνικά πως μόλις τώρα είχε αποφασίσει να πάει στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς για να μάθει μήπως έγινε κάτι. «Μα να πάω τώρα να ξυπνήσω τους ανθρώπους για αυτές τις ανοησίες και να κάνω δηλαδή σκάνδαλο? Ω, να πάρει και να σηκώσει, και δε μόνας τους είμαι δηλαδή?» Πολύ κακόκεφος, τράβηξε για το σπίτι του, μα ξαφνικά θυμήθηκε τη Φένια. «Ω, να πάρει, γιατί να μην τη ρωτήσω πριν?» σκέφτηκε φουρκισμένος. «Έτσι θα τα μάθαινα όλα». Και τον έπιασε τόσο ανυπόμονη και επίμονη επιθυμία να μιλήσει μαζί της και να τα μάθει όλα, που ενώ βρίσκονταν πια στα μισά του δρόμου του, γύρισε απότομα και τράβηξε για το σπίτι της Φένιας. Φτάνοντας στην εξώπορτα, χτύπησε και ο χτύπος που αντίχησε στη σιγαλιά της νύχτας τον έφερε πάλι στα συγκαλά του και τον έκανε να θυμώσει. Εξάλλου, κανένας δεν απάντησε. Όλοι κοιμόνταν πια στο σπίτι. «Και εδώ σκάνδαλο θα κάνω», σκέφτηκε. Σκέφτηκε με πόνο ψυχής. Μα αντί να φύγει, άρχισε ξαφνικά να ξαναχτυπάει. Να ξαναχτυπάει. Χτυπούσε, χτυπούσε με όλη του τη δύναμη. Οι χτύποι αντίχησαν σ' όλο το δρόμο. «Κι όμως θα τους κάνω να μου ανοίξουν. Θα μου ανοίξουν», μουρμούριζε και θύμωνε με τον εαυτό του. Θύμωνε όλο και περισσότερο στον κάθε χτύπο. Θύμωνε τόσο που συχαίνονταν τον εαυτό του και όμως διπλασίαζε τα χτυπήματα.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, της μετακομιδής των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου.
5: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7. Η ώρα είναι 12. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων από τους 97,7.
6: 7:16. www.diakonia.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Η ώρα είναι

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί. Άλλη μια δύο-ωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά, με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Βαγγέλης Τζαναβάρη, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η εκπομπή μας είναι ζωντανή και μας ακούτε ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, γνώμες, κρίσεις, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε μπορείτε να το γράψετε στο mail της εκπομπής μας, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki@yahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δύο-ωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε, κάνε με όργανο της ειρήνης. Κάνε στη θέση του μίσους να βάζω την αγάπη. Στη θέση της ύβρης να βάζω τη συγγνώμη. Στη θέση της πλάνης να βάζω την πίστη. Στη θέση της διχόνοιας να βάζω την ένωση. Στη θέση της απελπισίας να βάζω την ελπίδα. Στη θέση της λύπης να δίνω τη χαρά. Κύριε, κάνε να μη ζητώ τόσο να παρηγορηθώ, όσο να παρηγορώ. Να μη ζητώ τόσο να αγαπούμε, όσο να αγαπώ. Γιατί όταν δίνουμε λαβαίνουμε. Όταν λησμονούμε τον εαυτό μας τον ξαναβρίσκουμε. Όταν συγχωρούμε λαβαίνουμε την άφεση. Όταν αποθνίσκουμε βρίσκουμε την αιώνια ζωή.

όλη η θεία πραγματικό της, ενσαρκωμένη στον θεάνθρωπον Χριστόν, πηγάζει συνεχώς εξε αυτής αναρυθμήτους και μετρήτους θείας δυνάμεις, απαραίτητους εις το ανθρώπινον είναι δια την σωτηρίαν, την θέωσιν, την χριστοποίησιν, την πνευματοποίησιν, την τριαδοποίησιν, την θεανθρωποποίησιν. Αυτοί ονομάζονται χάρις. Εθείε δυνάμεις αυτέ, ως δοσμένε εις τον θεανθρώπινον σώμα του Χριστού, την Εκκλησίαν, έχουν θεανθρώπινον χαρακτήρα. Διότι ό,τι υπάρχει εν τη Εκκλησία είναι θεανθρώπινον, διότι είναι από τον θεάνθρωπον. Δεν υπάρχει τίποτε εν τη Εκκλησία που να είναι εκτός του θεανθρώπου. Η σωτηρία μας και η θεανθρωποποίησή μας εν τη Εκκλησία δεν είναι άλλο παρά η διαρκής μας χαρίτωσης. Η Εκκλησία αναδεικνύεται ως ταμιούχος της χάριτος, έχουσα των άπειρων ωκεανών, των θείων και θεοποιών τριαδικών δυνάμεων, οι οποίες συνεχώς ενεργούν και εργάζονται εις το θεανθρώπινον οργανισμόν της Εκκλησίας. Όλε οι θείε δυνάμεις αυτέ, εαναγκαίοι στους ανθρώπους δια την ζωήν και ευσέβιαν, και εις τους δύο κόσμους εδόθησαν, εδόθησαν ημίν διά του θεανθρώπου Χριστού, ώστις είναι η Εκκλησία.

έναντι του Θεανθρώπου και ως προσώπου και ως εκκλησίας ίσταται ο άνθρωπος με την θεοειδή φύση του. Δημιουργηθείς θεοειδής ο άνθρωπος, έχει και την θεοειδή ελευθερία, η οποία έχει απεράντους διαστάσεις. Κατά την ελευθέραν θέλησή του ο άνθρωπος δύναται και τον Θεό να απορρίψει και τον διάβολον να εκλέξει. Ούτως δύναται να καταστεί Θεός κατά χάριν, αλλά και διάβολος κατά την ελευθέραν θέλησή του. Το αυτεξούσιον θέλημα του ανθρώπου φυσικός και θεαρέστος χρησιμοποιούμενον οδηγεί αυτόν προς τον Θεό και ενώνει με αυτόν. Χρησιμοποιούμενον δε παραφύσιν, δηλαδή κατά κατάχρησιν, οδηγεί προς τον διάβολον και ενώνει με αυτόν. Τρανή απόδειξη τούτου είναι όλη η ιστορία του ανθρωπίνου γένους. Δια τούτο ο Θεός έγινε άνθρωπος, ώστε εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του να δείξει στον άνθρωπον πως δύναται ούτως να χρησιμοποιεί ορθώς και κανονικώς το αυτεξούσιον θέλημά του και πως δια της χάριτος να οικοδομήσει αυτόν εις Χριστοειδή άνθρωπον, τελειοποιούμενον και τελειοποιούντα την θεοειδίαν του.

Γενόμενος σύσσωμος του θεανθρωπίνου σώματος της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δια της χάριτος των μυστηρίων και των καταχάριν αρετών της Εκκλησίας φτάνει εις τον Θεόσδο των προορισμών του. Γίνεται δηλαδή Θεός καταχάριν. Η σωτήριος σοφία του χριστιανού συνίσταται εις το να υποτάξει εκουσίως την ελευθέραν θέλησήν του εις το θέλημα του Θεού, όπως ο Χριστός εν τη θεανθρωπίνη υποστάση του ίνωσε την ανθρωπίνην θέλησήν του εις την Θείαν. Η σχέση και ένωση αυτή της Θείας και ανθρωπίνης θελήσεως του Χριστού είναι ο βασικός νόμος της ζωής του θεανθρωπίνου σώματός του, της Εκκλησίας.

εις το θεανθρώπινον σώμα της Εκκλησίας εδόθη όλη η χάρη της τριαδικής θεότητος. Ισόζουσα ημάς από την αμαρτίαν, τον θάνατον και τον διάβολον. Η αναγεννώσα και αγιάζουσα και μεταμορφώνουσα ημάς. Η θεούσα και χριστοποιούσα ημάς. Η χάρη αυτή όμως δίδεται εις έκαστον κατά το μέτρον της δωρεάς του Χριστού. Ο δε Χριστός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον τός δίδει την χάριν του κατά την πίστην και τον κόπον εκάστου. Κατά τον κόπον εν τη πίστη και

των προσωπικών μας αγώνα και πολλαπλασιασμών των θείων δωρεών του Χριστού εξαρτάται η θέση μας εις το ζωοποιόν σώμα Του. Όσον ο άνθρωπος ζει περισσότερον ενεργός το πλήρωμα της χάριτος του Χριστού, τόσον και περισσότερα δώρα έχει ο σύσσωμος του Χριστού, τα οποία και παρέχει στα άλλα μέλη της Εκκλησίας. Διότι εις το θεανθρώπινον σώμα του Χριστού έκαστο ζει διόλους τους άλλους και όλοι διέκαστον, διότι οι πάντες αποτελούν εν σώμα.

Μόνον εν το Κυρίο Ιησού το Θεάνθρωπο απέκτησεν ο άνθρωπος δια πρώτην φοράν την αίσθηση της πραγματικής και τελείας ενότητος του είναι του και δι της τρισενότητος. Εις αυτήν ακριβώς την θεοειδή τρισενότητα του είναι έβρε και την ενότητα του είναι του. Μαζί δε και την θεοειδή αθανασίαν και την αιώνιον ζωήν. Δια τούτο η αιώνιο ζωή είναι η επίγνωση του τριαδικού Θεού και η ομοίωση προς Αυτόν. Και ως εκ τούτου αυτή είναι η κλήσεις μας, η ελπής της κλήσεώς μας, κλήσεώς Αγίας, κλήσεώς Επουρανίου, κλήσεώς του Θεού. Δια πρώτην φοράν και μόνον εις την Εκκλησίαν του Χριστού αισθανόμεθα με τρόπον ζωντανών και αθάνατων ότι εκλήθημεν εν μια ελπίδη της κλήσεως ημών.

Χωρίς το Άγιον Πνεύμα, το πνεύμα του ανθρώπου φθήρεται και διασκορπίζεται δια των αμαρτιών, εις αναρρυθμοί τους θανάτους, εις αναρρύθμιτα μη όντα και ψευδοόντα. Το πνεύμα του Άγιον ήλθεν εις τον κόσμον δια των Χριστών

και διά του Χριστού, και έγινε η ψυχή στο σώμα της Εκκλησίας. Και μόνον διά του Χριστού και διά των Χριστών δίδεται εις τους ανθρώπους. Τούτο σημαίνει ότι το Άγιον Πνεύμα μόνον διά των Χριστών και διά του Χριστού ζει εν τη Εκκλησία. Όπου δεν υπάρχει ο Θεάνθρωπος, εκεί δεν υπάρχει ούτε το Άγιον Πνεύμα. Εκεί δεν υπάρχει ο Θεός, διότι δεν υπάρχει η Τριαδική Θεότης. Διότι ο Χριστός ζει εν τη Εκκλησία διά του Αγίου Πνεύματος, το οποίον αποτελεί την ψυχήν της. Και η Εκκλησία ζει διά του Αγίου Πνεύματος εν το Χριστό, ο οποίος αποτελεί την κεφαλήν της. Το Άγιον Πνεύμα, δια της Θείας δυνάμεώς του, ενώνει όλους τους πιστούς εις εν σώμα, δηλαδή στην Εκκλησίαν. Διότι εν ενή πνεύματι εμείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίσθημεν και πάντες εις εν πνεύμα υποτίσθημεν. Αυτό είναι κτίστης και οικοδόμος της Εκκλησίας κατά των θεόπνευστων λόγων του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου. Το Πνεύμα του Άγιον αρχιτεκτονεί Εκκλησίαν Θεού. Δια του Αγίου Πνεύματος εντυχιζόμεθα, ενοικοδομούμεθα, ενσωματούμεθα εις το σώμα της Εκκλησίας. Δι' αυτού γινόμεθα σύσσωμοι της Εκκλησίας ως του θεανθρωπίνου σώματος του Χριστού, δηλαδή σύσσωμοι του Χριστού. Αρχιμανδρίτου Ιουστίνου Πόποβιτς.

Ο ουρανός είναι η περιοχή των ορατών και αοράτων κτισμάτων, γιατί μέσα σε αυτόν περικλείονται και περιορίζονται οι νοερές δυνάμεις των αγγέλων και όλα τα αισθητά. Μόνο το θείον είναι απερίγραπτο, ενώ γεμίζει τα πάντα και περιέχει και περιορίζει αυτά, γιατί είναι πάνω απ' όλα και αφού όλα τα δημιούργησε.

Είναι ανάγκη να ξέρουμε ότι αυτό που είναι για τους ανθρώπους ο θάνατος, για τους αγγέλους είναι η έκπτωση. Γιατί μετά την έκπτωση δεν υπάρχει για αυτούς μετάνοια, όπως ούτε για τους ανθρώπους μετά το θάνατο. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.